Σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, για το νέο κτίριο της περιφέρειας στη συνοικία του Λάκου, στο Ηράκλειο. Ολοκένουργιο κτίριο, εκεί όπου παλιά βρισκόταν το υγειονομικό που λέγαμε, κατεδαφίστηκε εκείνο το κτίριο και σηκώθηκε ένα μέγαρο, το μέγαρο της περιφέρειας Κρήτης. Επειδή λοιπόν πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδρίασε μέσα σε αυτό το κτίριο, θεωρούμε ότι έγινε ποδαρικό και γι' αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Συρηγονάκη για το έργο αυτό του νέου κτιρίου της περιφέρειας. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Κώστα Σχιζάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη αρχιτέκτονα και ιδιοκτήτη του Μουσείου Οικαστικών Τεχνών Ηρακλείου. Διοργανώνει τώρα το καλοκαίρι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, βγαλμένη μέσα από τη συλλογή του Κώστα Σχιζάκη, την έκθεση Collection 2. Ή Collection 2, αν θέλετε, στα αγγλικά. Θα συνομιλήσουμε και με τον Νίκο τον Τζαγκαράκη, τον κύριο Νίκο Τζαγκαράκη, τον ιστορικό και κριτικό κινηματογράφου, για την Οδύσσια του Νόλαν, που έχει κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Έχει διχάσει την κοινή γνώμη, άλλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, άλλοι λένε ότι έχει προδώσει τον Όμηρο, δεν ήταν έτσι Οδυσσέας, δεν ήταν έτσι Οδύσσια. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά, αλλά θα συνομιλήσουμε και για τα δικά μας, γιατί ο Νίκος Τσαγκαράκης είναι και επιμελητής των προβολών που γίνονται στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Ηράκλειο καλοκαίρι 2026. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 30η εβδομάδα του 2026 και στην 204η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:21 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:30 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 9 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον προφήτη Ιεζεκίλ. Επίσης τιμώνται η Οσία Πελαγία Ιτινία, ο Άγιος Θύρσος ή Θέρισος, επίσκοπος Καρπασίας, και γιορτάζουν σήμερα ο Ιεζεκίλ, ο Πελάγιος και η Πελαγία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι και η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν, ένα σπάνιο σύνδρομο, τιμάται κάθε χρόνο στις 23 Ιουλίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για το σύνδρομο Σέγκρεν, μια χρόνια αυτοάνωση νόσο που επηρεάζει πολλά όργανα για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία.
Το σύνδρομο Σέγγρεν πήρε το όνομά του από τον Σουηδό οφθαλμίατρο Χένρικ Σέγγρεν, ο οποίος το περιέγραψε για πρώτη φορά το 1933. Η πάθηση προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δηλαδή δάκρυα και σάλιο. Όπως συμβαίνει με όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στους υγιείς ιστούς, στην προκειμένη περίπτωση στους αδένες που παράγουν υγρά. Διαβάζω στο sansimera.gr ότι στην Ευρώπη η Sjögren Europe είναι η ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους ασθενείς με το σύνδρομο σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, υπερασπίζεται σταθερά το δικαίωμα των ασθενών να έχουν λόγο σε ό,τι τους αφορά, όχι μόνο ως αποδέκτες της φροντίδας, αλλά ως ισότιμη εταίροι στη δημιουργία της. Η ελληνική εταιρεία αντιρρευματικού αγώνα είναι ιδρυτικό μέλος της Sjögren Europe και στηρίζει ενεργά την ευαισθητοποίηση, την έρευνα και τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα για την νόσο στην Ελλάδα.

Και έφτασε η ώρα των βάσεων. Σήμερα στις 11 η ώρα ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μια δημοσίευση για να μιλάμε ακριβέστερα, στην ιστοσελίδα το βήμα.gr, την ιστοσελίδα της εφημερίδας το Βήμα. Μετά τις 11 το πρωί, σήμερα, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε χθες και όπως σας είπαμε και εμείς, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι η ανακοίνωση γίνεται φέτος λίγες ημέρες νωρίτερα, ώστε οι επιτυχώντες και οι οικογένειές τους να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για τον προγραμματισμό της μετακόμισης και της εγκατάστασής τους στη νέα τους πόλη. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση results.it.minedu.gov.gr. Αλλά πιστεύω ότι αν βάλετε βάσεις πανελλαδικών 2026 θα σας βάλει κατευθείαν στη σελίδα το ψαχτήρι, θα σας βρει αμέσως δηλαδή. Εκεί λοιπόν θα πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Όσον αφορά στα αποτελέσματα των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας mechanografico.diec.it.minedu.gov.gr, κάνοντας χρήση του οκταψήφιου επίσης κωδικού και του προσωπικού κωδικού ασφαλείας του μηχανογραφικού τους δελτίου. Πέραν των βάσεων εισαγωγής, η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, αναμένεται η έκδοση του φύλου της εφημερίδας της κυβερνήσεως για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το ερχόμενο φθινόπωρο. Όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή αξιολογούνται συνολικά 9 αιτήσεις, εκτιμώντας ότι περισσότερες από 6 θα λάβουν τελική θετική έκριση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη και στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα δημιουργίας και ανακαίνησης φοιτητικών εστιών μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, είπε, σχετικά έργα στην Κρήτη, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ στο Πάντιο Πανεπιστήμιο δημιουργείται για πρώτη φορά εστία 198 κλινών σε ανακαινισμένο κτίριο. Συνολικά, ο στόχος του Υπουργείου είναι να αποδοθούν μέσα στα επόμενα χρόνια περισσότερες από 10.000 νέες κλίνες, ενισχύοντας σημαντικά τις υποδομές φιλοξενίας. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες εξυγχρονισμού υφιστάμενων εγκαταστάσεων, όπως στην Οδό Πατησίων, εν μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, προγραμματίζονται ενεργειακές αναβαθμίσεις ύψους άνω των 220 εκατομμυρίων ευρώ σε 17 πανεπιστημιακά κτίρια. Και όταν μιλάμε για την Οδό Πατησίων, προφανώς μιλάμε για την πανεπιστημιακή εστία που υπάρχει στον Άγιο Λουκά. Αναβαθμίζεται λοιπόν.

Στο Βήμα επίσης διαβάζω ότι αύριο ξεκινά η μάχη στη Βουλή για την αλλαγή του Συντάγματος. Γράφει λοιπόν το Βήμα, με εμφανές έλλειμμα συνεννόησης και χωρίς την παραμικρή προοπτική ευρύτερων συνενέσεων, με αυτό το κλίμα λοιπόν, ξεκινά σήμερα η συζήτηση. Σήμερα είναι η αρχηγή. Αν δεν κάνω λάθος, η συζήτηση θα εκτεληθεί αύριο. Αύριο είναι η αρχηγή. Ωραία. Με εμφανές λοιπόν έλλειμμα συνεννόησης και χωρίς την παραμικρή προοπτική ευρύτερων συνενέσεων, ξεκινά σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διαδικασία εκκινεί σε κλίμα έντονης πολιτικής σύγκρουσης, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλέγει διαδικασίες εξπρες, επιχειρώντας να κλείσει ένα κορυφαίο θεσμικό ζήτημα χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο και διάλογο. Παρότι σύσσωμη η αντιπολίτευση αναμένεται να καταψηφίσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει την κυβερνητική προσέγγιση, δηλώνοντας όμως παρόν σε κάποια άρθρα που έχουν αντιπρόταση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο θα αναμετρηθούν οι αρχηγοί, με τον Πρωθυπουργό να παίρνει το λόγο, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την πρώτη της εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει η Ρένα Δούρου. Τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία. Η επόμενη αναμένεται βάσει κανονισμού της Βουλής τουλάχιστον ένα μήνα αργότερα, δηλαδή μετά τη θερινή ανάπαυλα στα τέλη του Αυγούστου. Όπως λέει η ιστοσελίδα, η διαδικασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης που περιλαμβάνει τρεις ψηφοφορίες σε δύο διαδοχικές κοινοβουλευτικές περιόδους. Η παρούσα είναι η προτείνουσα Βουλή και η επόμενη είναι η αναθεωρητική. Όσα άρθρα του Συντάγματος λάβουν στις δύο ψηφοφορίες της παρούσας Βουλής 151 θετικές ψήφους, θα πρέπει να πάρουν στην επόμενη που θα προκύψει μετά τις εκλογές 180 προκειμένου να εγκριθούν. Θεωρητικά, καθώς με τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, τα άρθρα που θα λάβουν 180 θετικές ψήφους.

Πάντως η ίδια ιστοσελίδα στο newsletter της λέει ότι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση είναι τρία πράγματα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και τα Τέμπη. Αυτά είναι που την ανησυχούν. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι κρίσιμο, αναφέρει, για την κυβέρνηση, καθώς οι δικαστικές εξελίξεις στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο. Οι δύο δικογραφίες εισέρχονται σε νέα φάση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και στις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προσδιορίστηκαν οι δίκες για τις κατηγορίες που βαρύνουν 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δηλώνουν αθώοι. Παράλληλα, το Δεκέμβριο έχει να γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό των 4 ιδιωτών, οι οποίοι έχουν ήδη βαριές ποινικές καταδίκες για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγήθηκε προς το Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου. Τώρα μιλάμε για την υπόθεση για τα Τέμπη. Καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Εφόσον το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθετήσει την εισαγγελική εισήγηση, θα ανοίξει ο δρόμος για το πρώτο ειδικό δικαστήριο που αφορά την τραγωδία των Τεμπών.

Έχει επίσης δύο ενδιαφέροντα στοιχεία, παρατηρήσεις θα τις έλεγα, σχολιασμό, το newsletter σχετικά με τις βάσεις που όπως σας είπα προηγουμένως ανακοινώνονται στις 11 η ώρα. Λέει λοιπόν ότι οι παραδοσιακές θεωρητικές σχολές όπως οι φιλολογίες και τα ιστορικά τμήματα δεν αποτελούν πλέον πρώτη επιλογή για πολλούς υποψηφίους. Η περιορισμένη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και το τέλος της προοπτικής μαζικών διορισμών στο δημόσιο έχουν οδηγήσει σε αισθητή μείωση της ζήτησης. Πληροφορική, οικονομία, διοίκηση επιχειρήσεων, logistics, τουρισμός, marketing και ναυτιλιακές σπουδές συγκεντρώνουν όλο ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέονται άμεσα με κλάδους που αναζητούν προσωπικό και προσφέρουν περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Σαν σήμερα πέθαναν δύο μεγάλες γυναίκες, μεγάλες εννοώ σε όνομα και σε ακτινοβολία γυναίκες. Μία του καλλιτεχνικού στερεώματος. Μία Ελληνίδα και μία Βρετανίδα. Η Ελληνίδα είναι η εθνική μας στάρ, η Αλίκη Βουλιουκλάκη. Πέθανε σαν σήμερα το 1996, πριν από 30 χρόνια. Για την Βρετανίδα θα σας πω στο τέλος της εκπομπής. Θέλω λοιπόν σήμερα να αρχίσουμε, να μπούμε μάλλον στα κομμάτια, τα μουσικά της, τα τραγούδια της εκπομπής, ακούγοντας την Αλίκη Βουλιουκλάκη, αφού σας διαβάσω τι λέει για αυτήν η Wikipedia. Λέει λοιπόν, ήταν Ελληνίδα ηθοποιός, η Αλίκη Σταματίνα Βουλιουκλάκη, έτσι βαφτίστηκε, γιατί όπως διάβασα αεροβαφτίστηκε την εποχή της κατοχής επειδή είχε αρρωστήσει. Και της έδωσαν δύο ονόματα, Αλίκη Σταματίνα. Ήταν λοιπόν Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και θεατρική επιχειρηματίας. Έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο το 1953, ενώ ήταν δευτεροετής μαθήτρια της δραματικής του Εθνικού. Ενώ τον επόμενο χρόνο πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων και ορισμένες διεθνείς παραγωγές, οι περισσότερες των οποίων έγιναν τεράστιες εισπρακτικές επιτυχίες. Για την πρωτοφανή απήχησή της στο κοινό, της είχε αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «Εθνική Στάρ της Ελλάδας», ο οποίος την ακολουθεί έως και σήμερα. Κάνουμε λοιπόν την απαραίτητη μας διακοπή, ακούγοντας Αλίκη Βουλιουκλάκη, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Όλα αυτά τα προηγούμενα που σας ανέφερα γίνονται ενώ συνεχίζεται δυστυχώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μπήκανε τώρα και οι Χούθοι στο χορό και άρχισαν να γίνονται πιο ωραία. Εκεί που λέγαμε τι ωραία που θα γίνει η ειρήνη, ξαφνικά μπήκαν και οι Χούθοι στο χορό. Λοιπόν, τα τελευταία νέα σας τα διαβάζω από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στην artnews.gr. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σηματοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, της κεντρικής διοίκησης δηλαδή των ΗΠΑ, οι νέες επιδρομές ξεκίνησαν στις 5.30 ώρα, χθες το απόγευμα, και εντάσσονται ώρα ανατολικής ακτής Ηνωμένων Πολιτειών, 5.30 ώρα το απόγευμα, και εντάσσονται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία της Ουάσιγκτον με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί την αυσιπολογία και εμπορικά πλοία στα περιφερειακά ύδατα. Παράλληλα, το ιρανικό δίκτυο SNN μετέδωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στην αμερικανική αεροπορική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαντσέχ, στην νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, ενώ οι αρχές ασφαλείας διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Χουζεστάν επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Την ίδια στιγμή, λέει η δημοσίευση από το Earth News, η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι πλοίο έγινε στόχος περίπου 70 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ του πληρώματος. Οι Χούθοι υποστήριξαν ότι χρησιμοποίησαν συνδυασμό πυράβλων κρούζ, βαλιστικών πυράβλων και drones εναντίον των δεξαμενόπλοιων Ενσίλια και Ελάιλα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Η οργάνωση χαρακτήρισε τις επιθέσεις μέρος μιας εκστρατείας αντιπίνων κατά του Ριάντ, την οποία περιέγραψε ως πολιορκία αντί πολιορκίας, αναφερόμενη στη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ιεμένη. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν συνέπειες στην τιμή του πετρελαίου. Και θέλω να επαναλάβω το εξής. Μιλάμε κυρίως για το πετρέλαιο, για αυτές τις συνέπειες, δηλαδή τις οικονομικές συνέπειες, διότι οι αυξήσεις στην τιμή του πετρελαίου φέρνουν με φαινόμενο ντόμινο αυξήσεις και στη δική μας ζωή. Στα καύσιμα, στα αγαθά που αγοράζουμε, διότι ανεβάζει το κόστος παραγωγής των αγαθών αυτών, στα εισιτήρια, είτε αεροπορικά είτε ακτοπλοϊκά, είτε και συγκοινωνιών ξηράς. Οι εξελίξεις λοιπόν στη Μέση Ανατολή είχαν άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 1,93 δολάρια ή 2%, φτάνοντας στα 96 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουνίου. Οι αγορές ανησυχούν ότι η παρατεταμένη στρατιωτική αντιπαράθεση μπορεί να προκαλέσει νέες διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές αλυσίδες εφοδιασμού. Και δεν είναι αβάσιμη αυτή η ανησυχία.

αυτός ο πόλεμος και οι άλλοι πόλεμοι που γίνονται ανά την Ελλάδα σπρώχνουν και τους μετανάστες που φτάνουν εδώ στην Κρήτη, είναι ένας από τους λόγους. Άλλοι μετανάστες είναι λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη χώρα τους. Άλλοι μετανάστες είναι λόγω πολεμικών συγκρούσεων. Άλλοι είναι και τα δύο, γιατί ένας πόλεμος σίγουρα φέρνει συνθήκες ύφεση στην οικονομία μιας χώρας, οπότε αναγκάζει τους ανθρώπους να μεταναστεύουν. Κάποιοι από αυτούς είναι νόμιμοι, κάποιοι από αυτούς είναι παράνομοι. Το ξεκαθάρισμα γίνεται εδώ σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Ετοιμάζει και η κυβέρνηση τη δομή στους αθανάτους, αντιδρούν οι κάτοικοι, θα προσφύγουν και στα δικαστήρια, έχουν ανακοινώσει, δεν ξέρω αν θα δικαιωθούν ή όχι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τύχουν φιλοξενίας όπως πρέπει να τύχουν, να ακολουθεί το πρωτόκολλο που έχει διαμορφωθεί και που υπακούει στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα σύνορα, είτε είναι θαλάσσια είτε είναι ξηράς της Ελλάδας, είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιο νέο περιστατικό είναι αυτό που έγινε χθες το βράδυ στα νότια του Ηρακλείου, που συνολικά 40 άτομα εντοπίστηκαν στην περιοχή της Μονής Κουδουμά, από τα οποία 36 είναι άνδρες και 4 είναι γυναίκες. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια, λέει η ιστοσελίδα μας politica.gr, και μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι του Ηρακλείου με σκάφος του λιμενικού σώματος. Και το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη συνεχής αφήξη μεταναστών που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα νότια παράλια της Κρήτης, αυξάνοντας την πίεση στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις δομές προσωρινής φιλοξενίας. Προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε. Η κυβέρνηση έχει πει και οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που πρόσκυνται στην κυβέρνηση και στο κυβερνών κόμμα, ότι όπου και αν δημιουργηθεί, που συγκεκριμένη περίπτωση από ό,τι φαίνεται θα δημιουργηθεί στις παλιές αποθήκες του Σκουλούδη, στους αθανάτους, η δομή, δεν πρόκειται αυτή η δομή να επηρεάζει το γύρο περιβάλλοντος. Θα είναι κλειστή και οι άνθρωποι αυτοί θα παραμένουν εκεί το πολύ 3 μέρες.

0: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Συρηγονάκη, αλλά προφανώς ως αντιπεριφερειά της Ηρακλείου που είναι, θα έχει πολλά να ασχοληθεί. Δεν μπορούμε να τον πιάσουμε. Θα ξαναπροσπαθήσουμε σε λίγο για να μιλήσουμε, όπως σας είπα, για το νέο κτίριο της περιφέρειας. Στο μεταξύ, να αναφερθούμε στο θέμα που από χθες έχει γίνει γνωστό, ότι η κυβέρνηση θα πληρώσει με 97 εκατομμύρια ευρώ τον ανάδοχο για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, για τις καθυστερήσεις που έγιναν στην έναρξη του έργου. Είχαμε ξαναδεί το θέμα και παλαιότερα και είχαμε πει ότι όσο περνούν οι μέρες, ο εργολάβος ζημιώνεται, και αυτό βέβαια θα τον κάνει να θέλει τα λεφτά του για να αποζημιωθεί για τις μέρες εκείνες που καθυστέρησε να ξεκινήσει το έργο. Χάνει δηλαδή από άλλη αυτή την ιστορία, από αυτή την καθυστέρηση, οπότε διεκδικεί τα νόμιμά του. Και τα νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση για το τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη είναι 97 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ελπίζουμε να μην υπάρξουν παρόμοιες καθυστερήσεις και να μην υπάρξουν πανοπρούκια, γιατί πανοπρούκια είναι αυτά τα οποία πληρώνει το ελληνικό κράτος σε αποζημιώσεις προς τους εργολάβους. Όμως, από ό,τι με πληροφορεί Δημήτρης, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον κύριο Συρηγονάκη. Κύριε Συρηγονάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ που βρήκατε χρόνο από το πολυάσχολό σας να μιλήσουμε λίγο για αυτό το νέο κτίριο της περιφέρειας στη συνοικία του Λάκκου στο Ηράκλειο, εκεί που παλιά ήταν το υγειονομικό, το περίφημο, όπως το είχαμε συνηθίσει να λέμε. Τώρα σηκώθηκε ένα μέγαρο. Και διάβασα ότι έγινε και το ποδαρικό με την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Είναι δηλαδή έτοιμο το κτίριο να σας υποδεχθεί, κύριε Συρηγονάκη, εσάς δηλαδή και όλους τους ανθρώπους της περιφέρειας?
1: Ναι, είναι αλήθεια. Έγινε προχθές η πρώτη συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής. Είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο, καθόλου έτοιμο. Έχει γίνει με την κατάσταση των υπηρεσιών και προφανώς το απολαμβάνουν τόσο οι εργαζόμενοι αλλά και οι πολίτες που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες που ήδη έχουν εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Ποιες υπηρεσίες έχουν μεταφερθεί εκεί, κύριε Συρηγονάκη?
1: Έχουν μεταφερθεί τα συλλογικά όργανα, διότι εκεί θα γίνονται οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και των Επιτροπών, δηλαδή της Περιφερειακής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχουν μεταφερθεί τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, η Γεωφορική. Αυτές και εκεί θα γίνονται, όπως προείπα, και οι συνεδριάσεις των οργάνων, των συλλογικών οργάνων. Είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο οικοδομήθηκε σε οικόπεδο που ανήκε στην περιφέρεια. Mm-hmm. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι εκεί ήταν το πρώην υγειονομικό, έτσι το γνωρίζουμε.
0: Έτσι το γνωρίζουμε οι Ηρακλειώτες, ναι.
1: Ναι, είναι έκτασης 2.800 τετραγωνικών μέτρων. Και επίσης αγοράστηκε και από ένα ιδιώτη, ένα όμορο οικόπεδο, την βορειοανατολική πλευρά, 175 τετραγωνικά περίπου. Σύνολο λοιπόν είναι 3 στρέμματα και είναι ολόκληρο το τετράγωνο, γιατί έλειπε αυτό το οικόπεδο το οποίο αγοράστηκε. Αποτελείται από 6 επίπεδα, το υπόγειο Β, υπόγειο Α, ισόγειο, πρώτος, δεύτερος και τρίτος όροφος. Στο ισόγειο του κτηρίου χωροθετούνται γραφεία, ο χώρος υποδοχής της γραμματείας όπως καταλαβαίνετε, και η μεγάλη αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι μια υπερσύγχρονη αίθουσα με υπερσύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Το οποίο εκτός από τη συνεδριά του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Επιτροπών θα χρησιμοποιείται και για σεμινάρια και κάποιες διαλέξεις που ίσως χρειαστεί να γίνουν στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Πότε...
1: Να πούμε επίσης, ότι το κτίριο διαθέτει και θέσεις πάρκινγκ, 47 σύνολο. Οι 22 βρίσκονται στα υπόγεια, γιατί όπως προείπα υπόγειο Α και υπόγειο Β. Δύο είναι θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες και επίσης 23 θέσεις περιμετρικά του κτηρίου, σύνολο είναι 47. Και να αναφέρω τέλος ότι οι θέσεις εργασίες για όλο το κτίριο είναι 160 περίπου.
0: Μάλιστα. Κύριε Συρηγονάκη, πότε προγραμματίζεται να γίνει η πρώτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου στο καινούριο κτίριο?
1: Θέλω να πιστεύω, αν όχι η επόμενη, μεθεπόμενη σίγουρα. Πρέπει να γίνει, είναι καθόλου έτοιμα. Είπαμε και πριν ότι ήδη συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή. Είμαστε καθόλου έτοιμα. Οι κάποιες λεπτομέρειες ακόμα μένουν λειτουργικότητας που καθημερινά βελτιώνονται. Κατ' ουσίαν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Καθυστερήσαμε λίγο γιατί ήταν χρονοβόρα η διαδικασία της ηλεκτροδότησης του κτηρίου. Αλλά τώρα είναι όλα έτοιμα.
0: Ναι, γελάω γιατί αυτή η ηλεκτροδότηση καθυστερεί ακόμα και κάποιους και τους πολίτες που όταν θέλουν να συνδέσουν με ρεύμα το σπίτι τους υπάρχουν καθυστερήσεις. Ακόμα και η περιφέρεια λοιπόν είχε καθυστερήσει. Άρα αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Είπατε για 47 θέσεις στάθμευσης. Είναι αρκετές για κάποιους που θέλουν, για τους πολίτες που θα θέλουν να εξυπηρετηθούν από τα γραφεία της περιφέρειας, τα καινούρια? Γιατί φαντάζομαι ότι κάποιες αυτές θα καταληφθούν και από εργαζόμενους στην περιφέρεια, έτσι δεν είναι?
1: Γνωρίζουμε ότι ένα από τα κυριότερα, για να μην πω το κυριότερο, πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, είναι και που απαιτείται να βρεθεί μια λύση για την βελτίωση της καθημερινότητας, είναι το πάρκινγκ. Πολύ δε περισσότερο με την απόφαση που έχει πάρθει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για τη μη χρήση των περιμετρικά των τυχών, των πάρκινγκ στα τείχη. Άρα λοιπόν όσες θέσεις και να έχουμε και να είχαμε στο συγκεκριμένο χώρο δεν είναι αρκετές, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι και αυτές 47 θέσεις, γιατί δεν είναι για τους εργαζόμενους, είναι και για τους πολίτες που επισκέπτονται το κτίριο και θέλουν να εξυπηρετηθούν.
0: Όταν δημιουργήθηκε η ιδέα του κτιρίου αυτού, ποιος ήταν ο σκοπός σας, κύριε Συρηγονάκη, όχι ο δικός σας, ο προσωπικός της περιφέρειας, ενώ ποιος ήταν ο σκοπός, τι να εξυπηρετήσει αυτό το κτίριο?
1: Ο σκοπός είναι...
0: Ναι, είναι αυτό, είναι ευνόητος, αλλά πρέπει να τον διατυπώσουμε κιόλας, έτσι?
1: Σίγουρα. Να ξέρετε ότι η ιδιοκτησία της περιφέρειας είναι το κεντρικό κτίριο το οποίο βρίσκεται το διοικητήριο στην πλατεία Ελευθερίας. Το κτίριο, το νέο κτίριο τώρα στο υγειονομικό και επίσης ένα οικόπεδο στην περιοχή Σκαλάνη που εκεί γίνεται μια μελέτη για κτηριακές εγκαταστάσεις.
0: Είναι εκείνο το οικόπεδο που κάποτε είχε προτείνει ο κύριος Σαρής πριν από πολλά πολλά χρόνια, το ίδιο οικόπεδο είναι?
1: Μπράβο, γι' αυτό μιλάμε, ναι. Αυτά είναι στην ιδιοκτησία της περιφέρειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών νοικιάζαμε πάρα πολλά κτίρια. Τώρα λοιπόν ένα μέρος αυτών των κτιρίων που νοικιάζαμε σταμάτησε η μίσθωση, άρα λοιπόν κερδίζει χρήματα σίγουρα η περιφέρεια και επίσης οι νέες αυτές εγκαταστάσεις συμβάλλουν στην βελτίωση της παροχής υπηρεσιών τόσο προς τους πολίτες αλλά σίγουρα και οι συνθήκες είναι καλύτερες για τους εργαζόμενους, όπως έχει δομηθεί και έχει οικοδομηθεί αυτό το κτίριο.
0: Κύριε Συρηγονάκη, το κτίριο τώρα το οποίο βρίσκεστε, το κλασικό κτίριο αυτό της παλιάς νομαρχίας στην πλατεία Ελευθερίας, τι θα απογίνει, θα παραμείνετε εσείς εκεί ή θα αλλάξει ρόλο?
1: Όχι, παραμένουμε.
0: Παραμένετε.
1: Στο
0: δηλαδή
1: νέο κτίριο,
0: η κεφαλή της περιφέρειας θα μείνει εκεί.
1: Στο νέο κτίριο υπάρχει βέβαια και γραφείο για τον περιφερειάρχη, γιατί σίγουρα οι επισκέψεις θα είναι συχνές για λόγω των υπηρεσιών και λόγω της συνεργασίας με τις υπηρεσίες, αλλά ο βασικός κορμός της διοίκησης θα παραμείνει στο κεντρικό κτίριο στην πλατεία Ελευθερίας, όπως επίσης παραμένουν εδώ οι υπηρεσίες της διεύθυνσης προσωπικού, της κεντρικής διοίκησης, αλλά και των οικονομικών υπηρεσιών της περιφέρειας.
0: Μάλιστα. Άρα διοίκηση οικονομία λοιπόν στην πλατεία Ελευθερίας, εσείς η κεφαλή της περιφέρειας, δηλαδή οι περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες, έτσι?
1: Ναι, σωστά.
0: Και υποθέτω
1: είναι
0: και
1: εδώ
0: το...
1: και τα γραφεία των αντιπεριφερειαρχών.
0: Ναι, και το γραφείο τύπου. Ή θα πάει στο νέο κτίριο?
1: Για το γραφείο τύπου, παραμένει εδώ στο κεντρικό κτίριο.
0: Στο βέβαια. Κεντρικό κτίριο. Όλα αυτά, πόσο καιρό κράτησε η κατασκευή, κύριε Συρηγονάκη?
1: Αν δεν κάνω λάθος, θεμελιώθηκε το 21.
0: Το 2021. Σε 5 χρόνια λοιπόν έχει τελειώσει.
1: Μεγάλο βέβαια το χρονικό διάστημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι...
0: Εξυπηρέτησε το κτίριο αυτό τον προϋπολογισμό του? Τι προϋπολογισμό είχε τελικά, τον φτάσατε, τον υπερβήκατε, τι έγινε?
1: Ο προϋπολογισμός ήταν γύρω στα 11 εκατομμύρια, αλλά κόστισε κάτι παραπάνω.
0: Ναι, πάντα έτσι γίνεται. Πάντα ξεπερνάμε σε αυτά τα δημόσια έργα και ειδικά όταν είναι κτίρια, ξεπερνάμε τους... τους προϋπολογισμούς. Για πείτε μας, πείτε μας πώς φαντάζεστε τη λειτουργία της περιφέρειας με το νέο κτίριο. Τι θα προσφέρει στον κόσμο, πώς θα βελτιώσει την εξυπηρέτησή του, αλλά όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και τους ίδιους εργαζόμενους στην περιφέρεια. Πόσο θα ανέβει δηλαδή το επίπεδο?
1: Είπα και πριν ότι βασικό πλεονέκτημα των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της περιφέρειας είναι η παροχή άλλων υπηρεσιών πιο αναβαθμισμένων σε ένα καινούριο κτίριο. Άρα λοιπόν θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση τόσο τους εργαζόμενους της περιφέρειας αλλά και των πολιτών που επισκέπτονται για να εξυπηρετούν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Να αναφέρουμε επίσης, δεν το ανέφερα αυτό καθόλου, ότι διαθέτει και ένα κηλικείο στην νότια πλευρά του κτηρίου για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των πολιτών.
0: Και των πολιτών. Άρα κάποιος, ας πούμε, που έχει μια υπόθεση η οποία θα τραβήξει, ας πούμε, θα μπορεί να αναπαυθεί για λίγο εκεί στο κηλικείο και μετά να συνεχίσει την εξυπηρέτηση από τους ανθρώπους της περιφέρειας.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Την ιδανική εικόνα περιγράφω τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συρηγονάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλορίζικο το κτίριο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αναφορά λοιπόν στο νέο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης στην περιοχή της Ινγκλάκου. Εκεί πίσω από το πολιτιστικό κέντρο, το παλιό υγειονομικό, για όσους Ηρακλειώτες το θυμούνται. Είναι δύσκολη περιοχή. Βέβαια, είπε κάτι ο κύριος Συρηγονάκης που είναι αλήθεια, ότι όσες θέσεις, δύσκολη περιοχή όσον αφορά την κυκλοφορία, αυτό εννοώ. Είπε ο κύριος Συρηγονάκης ότι έχει 47 θέσεις στάθμευσης, αλλά όσες θέσεις και αν κάναμε, πάλι το πρόβλημα θα παρουσιαζόταν, διότι το πρόβλημα με τη στάθμευση στο Ηράκλειο είναι γενικό. Και μάλιστα σε μια περιοχή που είναι τόσο δύσκολη, δηλαδή εκεί οι δρόμοι είναι στενοί, δεν είναι από πάνω, ο μόνος μεγάλος δρόμος είναι από πάνω η λεωφόρος πλαστήρα, από την δυτική πλευρά δηλαδή του κτηρίου. Όλοι οι άλλοι δρόμοι εκεί στο Λάκκο ξέρουμε ότι είναι στενοί. Οπότε θα υπάρχει μια δυσκολία εκεί στην κίνηση, γιατί θα θέλουμε βέβαια ως γνήσιοι νεοέλληνες που είμαστε να πηγαίνουμε να παρκάρουμε μπροστά από από το κτίριο της περιφέρειας για να εξυπηρετηθούμε αλίμονο και θα δημιουργηθεί πάλι εκεί ένα κομφούζιο. Το λέω αυτό για να προετοιμαστούμε ψυχολογικά, γιατί αυτό διαβλέπω μέσα στον μελλοντικό ορίζοντα, να το πω έτσι. Έχω βάλει εδώ την γυάλα την παγική και κάνω προβλέψεις σχετικά με το κτίριο της περιφέρειας. Καλορίζικο να είναι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Σύγχρονο κτίριο, ακούσατε, υπερσύγχρονο, βιοκλιματικό, με καινούργιες υποδομές. Έγινε ήδη η Περιφερειακή Επιτροπή εκεί, θα γίνει όσον ούπο και το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είδαμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει σε σχέση με την πόλη και την Κρήτη ολόκληρη, γιατί είναι η περιφέρεια Κρήτης, επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. Α, πριν κάνουμε αυτή τη διακοπή, θέλω να σας πω κάτι. Να σας πω ότι ο Πολίτικα και το politika.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά λοιπόν συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Μία η ώρα, όπως γνωρίζετε, είναι το δελτίο μας. Στις 2 παρα 10 θα ενημερώνεστε για τα νέα από το στρατόπεδο του Όφη.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη Μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Να αφήσουμε λίγο τους πολέμους και τις συγκρούσεις και τις ειδήσεις που μας δημιουργούν ένταση και να χαλαρώσουμε λίγο μιλώντας για τέχνη. Από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε μόνο για τέχνη. Εκτός αν προκύψει κάποια έκτακτη είδηση στο ενδιάμεσο, την οποία θα σας, βεβαίως αναπόφευκτα θα σας αναμεταδώσουμε. Προς το παρόν λοιπόν θα μιλήσουμε για τέχνη, για εικαστικά στην προηγουμένη περίπτωση, και όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με τον γνωστό Ηρακλειώτη αρχιτέκτονα και ιδιοκτήτη του Μουσείου Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Σχιζάκη, διότι έχει τη δική του πρόταση για το καλοκαίρι. Κύριε Σχιζάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Η δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Εσείς εκεί ατενίζετε και το πέλαγος, από το κριτικό πέλαγος. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Τα βλέπω αίσια, τα βλέπω αίσια, θέλω να τα βλέπω αισιόδοξα. Mm-hmm. Παρόλο που δεν είναι πάντα, υπάρχουν μάχομα με το καλύτερο που είναι εχθρός του καλού.
0: Ξέρετε κάτι, πάντα η συζήτηση μαζί σας δεν έχει να κάνει μόνο με την τέχνη, αλλά έχει να κάνει και με το πώς συνδέεται αυτή με τη ζωή στην πόλη. Δεν ξέρω, η προσπάθεια που κάνετε στο μουσείο, θα μπω και στην έκθεση αυτή που έχετε διοργανώσει τώρα, αλλά ήθελα να ρωτήσω, η προσπάθεια που κάνετε για την πόλη, ή μάλλον η προσπάθεια που κάνετε στο μουσείο, πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται στον παλμό που η πόλη έχει δώσει στον ίδιο της τον εαυτό? Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Γιατί πάντα έχετε να κάνετε ξεχωριστές προτάσεις είναι οι δικές σας.
1: Θα σας πω ομά ότι το ύφος της σημερινής πόλης αποκλείει εμάς.
0: Μάλιστα. Και γιατί
1: αποκλεί,
0: πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
1: Ναι. Που θέλουμε ιδιωτικά να αναπτύξουμε έναν τομέα, μας γυρίζει την πλάτη.
0: Ναι.
1: Κάνει να δείχνουμε ως ανταγωνιστές και όχι ως Ηρακλειώτες που είναι και αυτοί και εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλες κουβέντες αυτές που ξεκινάμε όμως.
0: Το ξέρω ότι είναι μεγάλες κουβέντες, αλλά πρέπει κάποτε να τις κάνουμε όμως κιόλας. Ξέρετε κάτι, και άλλοι...
1: Να τις κάνουμε και κάποτε πρέπει να γίνουν και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ακριβώς.
1: Αρχίζει και υπάρχει και έχει παγιωθεί ένα πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο αναφέρει τις εκδηλώσεις που αποκλειστικά γίνονται από το Δήμο Ηρακλείου. Ότι κάνουμε και εμείς, εγώ ή 10 ακόμα άλλοι, εκδηλώσεις, είμαστε εκτός. Δεν είμαστε Δήμος Ηρακλείου.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε όταν ήμασταν...
1: Είναι προσωπανή δηλαδή πράγματα. Παλαιότερα δεν γινόταν αυτό.
0: Ναι, πραγματικά. Ξέρετε κάτι, είναι σαν αυτό το οποίο λέγαμε όταν ήμασταν πολύ μικρά παιδιά, που λέγαμε, δεν μας παίζουν. Η παρέα δεν μας παίζει. Ναι, ναι.
1: Εμένα ιδιαίτερα δεν με παίζουν καθόλου.
0: Έχω ακούσει...
1: Την ειλικρίνεια δεν την θέλουν.
0: Έχω ακούσει παράπονα από ανθρώπους του, τα ίδια παράπονα, την ίδια άποψη θα πω, γιατί είναι άποψη, δεν είναι παράπονο δηλαδή να το βλέπεις με μια διάθεση μελό, έτσι. Είναι μια άποψη ότι δεν με παίζουν, και το έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Και το έχω ακούσει και από άλλους ανθρώπους του καλλιτεχνικού κόσμου αυτό. Όχι μόνο από εσάς. Λοιπόν, τώρα, παρόλα αυτά εσείς συνεχίζετε τον αγώνα σας, ο οποίος μάλιστα βλέπω ότι έχει και ανταπόκριση.
1: Παρά το 42% της αυξήσεως των κοινοχρήστων χώρων. Να το πούμε και αυτό.
0: Α, μάλιστα, να το πούμε, βεβαίως να το πούμε. Βεβαίως.
1: Διότι ακόμα και αυτά που είναι ένας οικονομικός δείκτης,
0: ναι,
1: σε αποτρέπουν να κάνεις όλο αυτό το εγχείρημα δωρεάν.
0: Έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Λες μέχρι πού?
0: Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Μα να σας πω και κάτι. Όταν έχεις, να το πω για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι όταν έχεις ένα καλλιτεχνικό γεγονός, όποιο και αν είναι αυτό, για να του δώσεις μία αξία, πρέπει να πληρώσεις και ένα αντίτιμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το δωρεάν πάντα είναι μέχρι ενός σημείου σωστό και καλό, γιατί συμβάλλει στην διεύρυνση του κόσμου που παρακολουθεί πολιτιστικά γεγονότα. Αλλά και από την άλλη πρέπει να υπάρχει ένα όριο, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει να απαξιώνεται το πράγμα όταν είναι συνέχεια δωρεάν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Δεν συμφωνώ, ή τουλάχιστον θα πω τη δικιά μου την άποψη.
0: Βεβαίως, να την πείτε.
1: Εμείς έτσι αρχίσαμε και αν θα τελειώσουμε, έτσι θα τελειώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το πω ειλικρινά. Κάποτε πήγα και επισκέφτηκα, επειδή οι αλλοδαποί κυρίως, όταν μπαίνουν μέσα, ρωτάνε πάντα πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνει η είσοδος.
0: Ναι.
1: Και τότε μας συμβούλεψε η εφορία, δεν θα συμφέρει ούτε εισιτήριο να βάλετε, διότι θα πληρώνετε περισσότερα χρήματα και για τις αποδείξεις που πρέπει να μας δίνετε σε εμάς για τον έλεγχο κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Και εκείνο που θα κάνετε είναι ένα κουτί, όποιος θέλει να βάλει μέσα ό,τι θέλει. Περιττό να σας πω ότι ούτε 100 ευρώ δεν μας έβαλε όλη τη σεζόν,
0: ναι.
1: Δεν πρόκειται να μαζευτεί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι όταν το κάνεις και το κάνεις με νεράκι το κάθε πράγμα και θες να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο, σε εκείνες που σε πληρώνουν είναι οι λέξεις, είναι η συμπάθεια. Αυτά είναι.
0: Εγώ πάντως, κύριε Σχιζάκη, ακόμα και αν βάζατε είσοδο, εγώ θα ερχόμουν.
1: Εγώ θα ερχόμουν,
0: γιατί ξέρω τι κάνετε και ξέρω πόσο αξίζουν αυτά τα πράγματα τα οποία κάνετε. Και πρέπει και είδατε οι αλλοδαποί,
1: ούτε τα επιδεικνύουν, ούτε εγώ.
0: Όχι, το ξέρω, δεν τα επιδεικνύετε. Εμείς ερχόμαστε και σας βρίσκουμε.
1: Είναι 600 έργα. Και το μόνο που μπορούμε να βάλουμε είναι 30-35 κάθε φορά.
0: Θα μιλήσουμε και για τη συλλογή, αλλά θέλω να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση για να πω ότι η αλλοδαπή, παραδείγματος χάρη που είπατε, είδατε, δεν το έχουν στην κουλτούρα τους το δωρεάν. Λέει πόσο κάνει, γιατί έτσι έχουν μεγαλώσει. Είναι η κουλτούρα τους, τέλεια. Ξέρουν ότι θα πάνε κάπου
1: και θα δουν κάτι.
0: Και θα πληρώσουν. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για την Collection 2. Καταρχάς να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι έχετε στη διάθεσή σας μια τεράστια συλλογή έργων. Έτσι.
1: Τεράστια δεν θέλω να πω.
0: Πόσο είναι, 600, είναι 600 έργα, είναι 700 έργα, πόσο είναι.
1: 600 έργα, αλλά καλά έργα.
0: Καλά έργα, έτσι. Το ξέρω ότι είναι καλά τα έργα. Έχω δει μέρος της.
1: Υπάρχουν και έργα τα οποία
0: ναι.
1: Αφήσουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτές τις μέρες λοιπόν διεξάγεται στο Μουσείο Οικαστικών Τεχνών Ηρακλείου, στην Οδό Νυμφών 4 στον Πόρο, στην παραλία του Πόρου. Ανιφών 3. Λοιπόν, στην παραλία του Μπόρου διεξάγεται η Collection 2. Τι θα δούμε όταν θα έρθουμε εκεί, κύριε Σχιζάκη?
1: Θα δείτε έργα. Θα αναφέρω ονομαστικά.
0: Βεβαίως.
1: Και εύχομαι να μην ξεχάσω και κανέναν.
0: Να τους
1: Γιώργου
0: πείτε όλους.
1: Του Γιώργου του Αργυράκη, του Καλού Χαράκη,
0: mm-hmm.
1: του Νίκου του Βυσκαδουράκη που το ξέρουμε όλοι, του Αριστείδη του Βλάση που είναι στην καρδιά μας, της Μαρίας της Γρηγοριάδη, του Φρακίσκου Δουκάκη, της Βίκης της Καμένου, του Λευτέρη του Κανακάκη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που πήρε το βραβείο για τη ζωγραφική, το βραβείο Καζαντζάκη, του φίλου μας του Ανδρέα Καρνεμόλα του Ιταλού που αγάπησε και ετάφη στην Κρήτη, της Μαρίας Κελαϊδή, του Νίκου Κρανάκη, της Αριστέας Κριτσοτάκη, της συζύγου του Μανώλη Τζομπανάκη, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πρόσφατα,
0: mm-hmm.
1: του Γιάννη του Λασιτιωτάκη, του Μανώλη Μαριδάκη, ο γνωστός σκηνικά Μαριδάκη,
0: mm-hmm.
1: τον έχουμε δει σε απίστευτες και ταινίες και σύρια. Του Νεκτάριου του Μαρίνου, του Παύλου του Μοσχίδη, του Αντώνη του Παυλάκη, της Ξάνθης του Παπαδάκη, της Αστασίας του Παπαδοπεράκη, που επίσης χάσαμε πρόσφατα, του Θωμά Παπαδοπεράκη, του αδελφού της, της Αντωνίας του Παπατζανάκη, του Γιάννη του Παρμακέλη, του Νεκτάριου του Παχιαδάκη, της Αναστασίας Πετράκη, της Έγλης Πλάτωνος, της κόρης του Νίκου Πλάτωνα, η οποία βρίσκεται στη Γερμανία, της Ελένης Πολιτοπούλου, της Έφης Σούτογλου, του Αντώνη Τιτάκη που είναι υπερεαλιστής και της Βασιλικής Φίλου, η οποία επίσης τον ακολουθεί. Επίσης είχαμε και ένα τεράστιο πολύ μεγάλων διαστάσεων και ένδυμα άγνωστου υφάντρας του 19ου αιώνα, που απεικονίζει το παιχνίδι της γιώστρας από τον Ερωτόκριτο, και το εκθέτουμε και αυτό εκεί που έχουμε βάλει την Μουσάντρα, μαζί με ένα έργο της Πέμπτης Κατριδάκη. Δηλαδή έχουμε μια σειρά όπου μάλλον το collection απευθύνεται στους Έλληνες μας, δεν απευθύνεται στους Έλληνες, διότι οι Έλληνες μας, ιδιαίτερα οι κριτικοί, μας βλέπουν και μπορούν να δουν οποιοδήποτε έργο της συλλογής όποτε θέλουν. Για αυτούς το επιλέξαμε ένα σύνολο που δίνει το πόσο, σε τι επίπεδο υψηλό θα προσθέσω και θα χαρακτηρίσω, βρίσκεται η ζωγραφική μας, τόσο των εδώ κριτών, τους οποίους όπως ξέρετε αγαπώ και υποστηρίζω, όσο και τα παιδιά της υπόλοιπης Ελλάδας, που δεν έχουν να ζητέψουν τίποτα από τη ζωγραφική που βλέπεις σε οποιασδήποτε μουσεία, μικρά μουσεία, σύνθωνα, παράλληλα με τα δικά μας τα δεδομένα, ούτε στο Άμστερνταμ, ούτε στο Βέλγιο, ούτε καν στο Παρίσι. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, έτσι ώστε να βρίσκουμε τα ρεύματα και να δείχνουμε τα ρεύματα, την τοπιογραφία, το γυμνό, το πορτρέτο, τη σύγχρονη τέχνη και τον υπερεαλισμό τελευταία με τα έργα του Τιτάκη και του Φίλου. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Είμαι περήφανος, πριν 2 χρόνια έγινε αυτό, ήρθε μια καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών από την Κροατία, η οποία γύρισε και μου είπε, ξέρετε κάτι, είσαι το καλύτερο σημείο της Κρήτης. Λέω, τι εννοείται, σας άρεσε? Όχι, λέει, μ' άρεσε, κυριολεκτό.
2: Μάλιστα. Κύριε Σιζάκη, η αλήθεια είναι ότι το μουσείο είναι ένας πυρήνας πολιτισμού. Το μουσείο το δικό σας εννοώ. Μικρός, όμορφος πυρήνας πολιτισμού. Παράγεται πολιτισμός μέσα από αυτή τη φωλιά που έχετε φτιάξει.
1: Θέλω να το πιστεύω.
2: Ναι.
1: Αλλά και το ονομάζω με άλλο φύ. Εσείς το είπατε φωλιά, ναι. Εγώ το λέω φάρο.
2: Α, σωστά. Ξέρετε, η φωλιά πηγάζει και από τους ανθρώπους, γιατί εσείς υποδέχεστε και τους ανθρώπους που έρχονται εκεί και αισθάνονται πολύ οικεία, έτσι. Δηλαδή σαν να έχουν ξαναβρεθεί ή δεν μπορούν να ξαναβρεθούν εκεί μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά τα έργα λοιπόν είναι μέσα από τη συλλογή σας. Μπορούν να τα δουν, πώς μπορούν να τα δουν οι άνθρωποι που θέλουν να τα δουν?
1: 6 με 8 κάθε βράδυ είναι ανοιχτά. Από Δευτέρα στην Παρασκευή. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα mail πάντα, το οποίο το καρφιζόμαστε. Mm-hmm. Όποιος θέλει τις υπόλοιπες ώρες και μέρες, θα μας πει, είμαι εκτάκτος εδώ, θέλω να ανοίξει να δεις τη συλλογή. Ναι. Το ανοίγουμε.
2: Μάλιστα. Και φαντάζομαι με email είναι και οι ομαδικές επισκέψεις, αν θέλει κάποιος να κάνει, έτσι.
1: Ναι, ναι, γίνονται και αυτές.
2: Λέτε ότι σας υποδέχονται, ότι έρχονται αλλοδαποί. Το μαθαίνουν από πού? Έχετε δικτυωθεί ή τα ακούνε από στόμα σε στόμα? Δηλαδή δικτυωθεί με την έννοια ότι το έχετε κάνει γνωστό σε γραφεία τουριστικά?
1: Έχει μεγάλο ρόλο η ηλεκτρονική πληροφόρηση.
2: Ηλεκτρονική, μάλιστα.
1: Την οποία εγώ δεν μπαίνω μέσα, δεν την ξέρω. Είναι δικιά τους.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι δικιά τους.
2: Ναι, ναι, ναι. Σας ψάχνουν λοιπόν.
1: Λέω τα τακτικότατα.
2: Ναι.
1: Έχουμε κάθε μέρα κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μπράβο σας. Μπράβο σας, πραγματικά αξίζει.
1: Μπορώ να σας πω, έχουμε κόσμο από τη Μολδαβία, έχουμε κόσμο από τη Νέα Ζηλανδία, από το Ισραήλ, από τη Τουρκία, από τη Γερμανία συχνότατα, από την Ιταλία, ιδιαίτερα τον Αύγουστο των Ιταλών. Κλείνει όλη η Ιταλία και εδώ.
2: Ναι.
1: Από παντού. Και δεν έχω να μεμφθώ κάτι. Αναρωτιέμαι και είμαι και προσιλωμένος στο καθήκον. Διότι, ξέρετε, δεν είμαστε κεντρικά. Είμαστε απόμερα.
2: Ναι.
1: Οπότε το να έρθει ένας αλλοδαπός από τη χώρα του να πιάσει να μας βρει και να μας βρει κλειστούς, είναι μέγα λάθος για μας. Συνεπώς είτε έχουμε δουλειά είτε δεν έχουμε δουλειά, είτε βρέχει είτε λιάζει, εμείς είμαστε στο πόθο μας.
2: Πολύ ωραία τα λέτε. Πολύ ωραία τα λέτε. Έτσι. Και ονοώ νοήτο.
1: Πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι νόμιζα ότι είναι η κυρά τη Ρώ, η οποία πήγε και έβαζε μια σημαία στη Ρώ, είτε έβρεχε είτε όχι, αργότερα δε. Όταν έτυχε και βρήκα συγγενείς επιζώντες της κυράτης Ρο και μου έλεγαν την ιστορία έτσι όπως ήταν ολόκληρη, όχι έτσι όπως πήγε στην επικαιρότητα, εκτίμησε ακόμα περισσότερο το πάθος ενός ανθρώπου ο οποίος ήθελε να τονίσει με την παρουσία του την ελληνικότητα ενός μισθού.
2: Κύριε Σχυζάκη, πραγματικά είστε, κάντε ηρωική εμφάνιση είστε στα πολιτιστικά πράγματα.
1: Δεν θέλω να κάνω ηρωική εμφάνιση.
2: Εντάξει, ο χαρακτηρισμός είναι δικός μου, επιτρέψτε μου τον.
1: Και καλό και τον κόσμο σας όποτε θέλει, αυτοί που ρέπουν και έχουν μια σχέση με, με τις καλές τέχνες ας πούμε, ευχαρίστως να έρθουμε και να τις ξεναγγίσω και να τις πω ότι θέλουν.
2: Πάντως εμένα, αυτό που είπατε κάτι, είπατε ένα έργο που θα ήθελα να το δω και θα έρθω να το δω. Αυτό το υφαντό με το παιχνίδι της Γιώστρας.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι
1: πολύ
2: ωραίο. Θέλω να το δω.
1: Και έργο από το παιχνίδι της Γιώστρας του Γιώργου του Κουνάλη. Επίσημο ελεογραφία. Και όταν μου έδειξαν αυτό το έργο και μας το χάρισε μια εκπαιδευτικό στην οποία εκτιμούσα και εκτιμώ ακόμα περισσότερο. Η Άννα Μαμουνάκη, είπα το όνομά της, δεν το έχω πει ακόμα. Σε εσάς. Το είπα λοιπόν, διότι είπε αυτό είναι κατάλληλο μόνο για εσάς. Και μας το πρόσφερε. Και όταν το είδα, είπα αυτό δεν είναι ένα απλό κέντημα. Είναι οι δύο υπότες πάνω στ' άλογα με τα κοντάρια που είναι έτοιμοι να κονταροκτηθούν και προέρχεται από εκεί.
2: Ναι. Ένα απεικόνιση ενός στιγμιότυπου από ένα έργο αιώνιο και μνημειώδες. Όσες φορές για να διαβάσω τον Ρωτόκρουτο, κάτι καινούριο ανακαλύπτω κάθε φορά. Εγώ το θεωρώ ένα από τα...
1: Σας εύχομαι να τον απαγγέλλετε.
2: Μακάρι να τον μάθω, να τον απαγγέλνω. Θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω ενδεχομένως όσον αφορά την πνευματική μου ζωή, να το πω έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Σχυζάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε αυτό το πολύτιμο έργο που κάνετε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε σταθμός, κάθε τόσο, να αφιερώνει σε ένα καλλιτεχνικό γεγονός ήδη ώρα.
2: Να είστε
1: είναι και αυτό μια τόνωση και δική μας και του κόσμου.
2: Βεβαίως.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωστής Σχυζάκης, ο γνωστός Ηρακλειώτης αρχιτέκτονας και ιδιοκτήτης του Μουσείου Οικαστικών Τεχνών Ηρακλείων, δημιουργός, εμπνευστής. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, ακούσατε, περίπου 600 καλά έργα όπως είπε ο ίδιος. Μέρος λοιπόν από αυτή τη συλλογή εκτίθεται σε αυτήν την έκθεση στο Μουσείο Οικαστικών Τεχνών Ηρακλείου στην Οδό Νυμφών 3 στον Πόρο. Είναι μια εναλλακτική, αν θέλετε, πρόταση πολιτισμού σε μια κατάσταση που, όπως είπαμε τον κύριο Σχυζάκη, στην πόλη δεν τον παίζουν. Παίζει όμως το δικό του αν θέλετε παιχνίδι, με την καλή έννοια βέβαια πάντα, έτσι, παρουσιάζοντας μέσα από αυτό τον φάρο, όπως ο ίδιος τον χαρακτηρίζει, το μουσείο του, κατά συχνά διαστήματα, χρονικά διαστήματα, έργα τέχνης τα οποία δεν περνάνε απαρατήρητα, σίγουρα. Ό,τι αν έχει κάνει μέχρι σήμερα το Μουσείο Οικαστικών Τεχνών, δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Και ας μην τον παίζουν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Να σας πω και πάλι αγαπητοί φίλοι ότι ο Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά λοιπόν συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο απεσταλμένος μας στην Ολλανδία, Μανώλης Σαρίς, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Κνωσούς, στον Άγιο Ιωάννη και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να σας πω επίσης ότι πρωί-πρωί είχαμε δύο φωτιές, μία στο Μελιδοχώρι, πάλι στο Μελιδοχώρι, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, και η δεύτερη είναι στο Τσιφούτ Καστέλι του Δήμου Γόρτινας. Όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα μας politica.gr, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση και για να εμποδίσουν την επέκταση των πυρκαγιών. Όπως όμως επίσης σας είπα προηγουμένως, θα κλείσουμε την εκπομπή μας πάλι μιλώντας για καλλιτεχνικά. Προηγουμένως ήταν εικαστικά συγκεκριμένα με τον κύριο Σκυζάκη. Τώρα θα μιλήσουμε για κινηματογράφο. Και γι' αυτό το λόγο έχω προσκαλέσει σήμερα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά το θέμα του κινηματογράφου, τον ιστορικό και κριτικό κινηματογράφου, τον κύριο Νίκο Τσαγκαράκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και με τον οποίο θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτή την περιβόητη ταινία πλέον του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια, που τόσο πολύ έχει διχάσει τον κόσμο. Αλλά ξέρετε τι λέω, ότι κάθε φορά ένα μεγάλο έργο συνήθως διχάζει τον κόσμο. Συνήθως, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, έχει εχθρούς και φίλους δηλαδή, ένα πολιτιστικό προϊόν. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, όπως είπα, από το θέμα της Οδύσσιας, γιατί βλέπω και στα social media να διεξάγεται μια μονομαχία, για να μην πω μεγάλη μάχη, μεταξύ των οπαδών της ταινίας, δηλαδή αυτοί που βλέπουν ότι η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία, και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι έχει κάνει τον Όμηρος μπαράλια. Λοιπόν, ναι. Εσείς την έχετε δει την ταινία?
1: Την έχω δει, ναι.
0: Ναι, ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας περί τούτου?
1: Καταρχάς εγώ συντάσσομαι περισσότερο με την πρώτη ομάδα. Εμένα μου άρεσε η ταινία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι αρκετά αξιόλογη, αξίζει να τη δει ο κόσμος. Είναι ένα θέαμα μεγάλης κλίμακας, πανάκριβο και τεχνικά άψογο, όπως ξέρει να το φτιάχνει ο Κρίστοφερ Νόλαν. Και από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή, καταρχάς, για να το κρίνουμε θέλω να πω λίγο πιο ολοκληρωμένα και λίγο πιο ήπια. Η πρώτη από αυτές είναι ότι η ιστορία του Τροϊκού Πολέμου δεν ανήκει στον Όμηρο εξ αρχής. Δηλαδή και ο ίδιος ο Όμηρος ανήκει σε μια μεγάλη παράδοση ραψοδών, ας πούμε, οι οποίοι αφηγούνταν, απήγγυλαν και μετέδωσαν προφορικά, και κατόπιν η ιστορία του καταγράφηκε και γραπτός ένα κομμάτι μιας μεγάλης μυθολογικής παράδοσης που είναι ο Τροϊκός κύκλος, ο Τροϊκός πόλεμος, και ο οποίος καταγράφεται και σε άλλα έργα. Δεν είναι, δεν βρίσκεται μόνο στα έργα του Ομήρου. Ο ίδιος ο Όμηρος δηλαδή και ο ίδιος διασκεύασε την ιστορία, τη μυθολογία του Τροϊκού πολέμου, κατέγραψε κομμάτια της δηλαδή, αποσπάσματά της. Οπότε και ο ίδιος είναι ένας διασκευαστής μιας μεγαλύτερης μυθολογικής παράδοσης, η οποία επιβιώνει ως τις μέρες μας και συναντά καινούριους διασκευαστές, κάποιοι από τους οποίους ανήκουν και σε καινούρια καλλιτεχνικά μέσα, σύγχρονα, τα οποία είναι ο κινηματογράφος, που είναι η πιο σύγχρονη από τις τέχνες, και οι σκηνοθέτες του κινηματογράφου είναι και αυτοί μέρη αυτής της μεγάλης μυθολογικής παράδοσης. Αποφασίζουν να ενταχθούν μέσα σε αυτή τη μεγάλη μυθολογική παράδοση. Οπότε να μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο τον Όμηρο και να έχουμε την ευρύτερη τροϊκή μυθολογία ως ένα μια μεγάλη δεξαμενή γεγονότων και προσώπων, τα οποία ο καθένας μπορεί να τα διασκευάσει ανά εποχή και κατά το δοκούν.
2: Να δούμε δηλαδή την ταινία με ευρύτητα μυαλού.
1: Ακριβώς, και να δούμε αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει δεν είναι αν ο Νόλαν μεταφέρει πιστά και κατά γράμμα το κείμενο του Ομήρου, κάτι που εξ αρχής δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο κείμενο, έτσι, αλλά αν χρησιμοποιεί λειτουργικά και συγκροτημένα το υλικό του τροϊκού κύκλου για να πει κάτι για το σήμερα, για να πει κάτι για την εποχή μας. Mm-hmm. Και αυτό το κάνει πολύ σημαντικά, με πολύ σημαντικές παραμέτρους μέσα στο κείμενό του, στο σενάριό του, και μιλάει για μια πολύ σημαντική αξία του πολιτισμού διαχρονικά, που είναι ο σεβασμός στον αδύναμο. Ο σεβασμός στον ξένο και ειδικά στον αδύναμο. Και αυτό θέλω να το συγκρατήσω.
2: Αυτό είναι δηλαδή που πιστεύετε εσείς ότι θέλει να πει ο Νόλαν μέσα από αυτή την ταινία?
1: Το λέει, το κάνει πάρα πολύ ξεκάθαρο, ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζει τον Οδυσσέα ως έναν ήρωα βασανισμένο από την ενοχή και από τη σκληρότητα και από το θάνατο, από το αίμα του πολέμου. Έτσι, δεν είναι ένας ήρωας που επιστρέφει θριαμβευτικά για να κηρύξει τη νίκη εναντίον της Τρίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει μαζί του μεγάλη ενοχή και μεγάλο τραύμα από τον πόλεμο. Mm-hmm. Που αφορά ακριβώς αυτό, το ότι θεωρεί ότι οι Έλληνες πηγαίνοντας στην Τρία και ο ίδιος με το δικό του τέχνασμα, με το Δούριο Ήπο, καταπάτησε τις δικές του αρχές, τις αρχές του πολιτισμού, που είναι ο σεβασμός στους θεούς, στη φιλοξενία, στον αδύναμο κτλ. Mm-hmm.
2: Η ταινία όσον αφορά το κινηματογραφικό της, ας πούμε, η κινηματογραφική της υπόσταση, υπηρετεί τις αρχές του κινηματογράφου για σας?
1: Ναι, εντελώς. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος εξ αρχής φτιάχνει ταινία, έχει δηλώσει και μέσα και από τον τρόπο που κατασκευάζει τις ταινίες, φτιάχνει ταινίες για να ειδωθούν στην κινηματογραφική αίθουσα, στις μεγαλύτερες δυνατές οθόνες. Ειδικά αυτή την ταινία τη γύρισε με το μεγαλύτερο, εξ ολοκλήρου, με το μεγαλύτερο δυνατό φορμά που υπάρχει, το μεγαλύτερο δηλαδή, τις μεγαλύτερες δυνατές διαστάσεις κάδρου, που είναι το IMAX, το οποίο το έχει χρησιμοποιήσει αποσπασματικά σε προηγούμενες ταινίες του, αλλά εδώ τώρα το χρησιμοποιεί εξ ολοκλήρου. Οπότε δηλαδή μιλάμε για κινηματογράφο επικό, μεγάλης κλίμακας, σε πραγματικές τοποθεσίες, με την πλειοψηφία των εφέ να είναι πρακτικά κατασκευασμένα και όχι ψηφιακά. Ένα πρωτοπλάτο χολιγουδιανό cast, εξαιρετική μουσική. Οπότε μιλάμε για ένα θέμα, και να κρατήστε το αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για τα επόμενα Όσκαρ. Είναι πολύ πιθανό να κερδίσει, ήδη τα στοιχήματα τη βάζουν πρώτη στο να κερδίσει το Όσκαρ καλύτερη ταινία.
2: Τα φετινά Όσκαρ,
1: βεβαίως. Είναι μια ταινία που θα μείνει πολύ καιρό στις αίθουσες και πολύ καιρό στη δημοσιότητα, μέχρι την περίοδο των βραβείων στις αρχές του 2027.
2: Σίγουρα ένας λόγος για τον οποίο θα μείνει στη δημοσιότητα είναι και το γεγονός, τουλάχιστον εδώ στη χώρα μας, είναι το γεγονός ότι μέρος των γυρισμάτων έγιναν και στην Ελλάδα, και είναι γνωστό αυτό το χαμό που έγινε τότε. Θέλω να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Και μάλιστα προέκυψε και ένα θέμα που είδαμε, όπως πληροφορήθηκα από τα social media, ότι η ταινία εν μέρη χρηματοδοτήθηκε και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρηματοδοτήθηκε με την έννοια ότι θα έπρεπε, ας πούμε, το συνεργείο όσο καιρό ήταν εδώ να ξοδέψει, ούτως ώστε να πάρει τα χρήματα αυτά μετά από το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτως ώστε να τονωθεί η αγορά κλπ. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε εσείς πόσο πιστεύετε σε αυτό το να προσφέρετε η χώρα μας για γυρίσματα ταινιών.
1: Νομίζω ότι δεν είναι καν δίλημα αυτό. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό, να διευκολυνθεί από το κράτος και από νόμους, καινούριους νόμους, που ήδη υπάρχουν πολλοί καινούργιοι νόμοι που το διευκολύνουν αυτό, τόσο το καλύτερο και για την Ελλάδα και για το σινεμά, με την έννοια ότι, ξέρετε, περάσαμε μια φάση που οι χολιγουδιανές παραγωγές βασίζονταν πάρα πολύ στα ψηφιακά εφέ. Ο Νόλαν εδώ προτείνει, και η επιτυχία της ταινίας θα το τονώσει αυτό, το γύρισμα σε πραγματικές τοποθεσίες.
2: Ναι.
1: Και δείχνει ότι αυτό το πράγμα αξίζει να το βάλει στην οθόνη, γιατί ο θεατής θα το εκτιμήσει και θα δει την κλίμακα του θεάματος. Mm-hmm. Και οι πραγματικές τοποθεσίες βοηθούν σε αυτό, βοηθούν στο να φτιάξεις μια ιστορία πιο αυθεντική και πιο θεαματική. Οπότε ωφελεί νομίζω και τους καλλιτέχνες, αλλά και τις χώρες στις οποίες γίνονται τα γυρίσματα. Και για οικονομικούς και για πολιτισμικούς λόγους.
2: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα είναι αφορμή η Οδύσσια να ψάξει ο κόσμος στην Ελλάδα?
1: Εν μέρη ναι. Και θα σας πω, ήδη λέγεται, διάβαζα χθες ένα άρθρο, ότι στο Spotify έχουν κυρίως η καινούργια γενιά, η Gen Z ας πούμε, τα νεότερα παιδιά,
2: ναι.
1: Έχουν εκτοξεύσει τα audiobook της Οδύσσιας ξαφνικά με καινούργιες χιλιάδες καινούργιες ακροάσεις.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι και το ίδιο το έργο και η Ελλάδα θα νομίζω ότι μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σχετικά άλλο σχετικά με την Οδύσσια. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ, γιατί θα ήθελα να περάσουμε στο άλλο μας θέμα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι αυτό που ήθελα να πω.
2: Το είπατε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας εδώ, του Ηρακλείου. Ξέρουμε ότι είστε ο άνθρωπος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, επιμελείται αυτό το πρόγραμμα των προβολών που γίνονται στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικά προσφέρεται στον πολιτισμό του Ηρακλείου. Όσον αφορά, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για πείτε μας πώς πάνε τα πράγματα, ποιο είναι το σχόλιο σας γενικά για αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε.
1: Κοιτάξτε, φέτος η χρονιά έχει κινηθεί πολύ καλύτερα, ακόμη καλύτερα από την περσινή, γιατί έγινε μια συνειδητή επιλογή να μπουν λίγο περισσότερες παλιές ταινίες, επανεκδόσεις παλιότερων ταινιών δηλαδή, όπως η ταινία του Hitchcock, το τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσω δράσεως, ή όπως το Αμελή, το οποίο πέρασε κάθε προσδοκία προσέλευσης.
2: Η Αμελή. Κοντεύει να γίνει κλασική ταινία το Αμελή, έτσι.
1: Είναι ήδη
2: κλασική.
1: Φέτος επανεκδόθηκε ακριβώς επειδή έχουν περάσει 25 χρόνια πλέον από την πρώτη προβολή της. Και είναι μια ταινία που ο κόσμος λατρεύει από ό,τι καταλάβει.
2: Ναι. Μια και το αναφέρετε, να σταθούμε λίγο σε αυτή την ταινία, γιατί μου είχε κάνει και εντύπωση και εμένα όταν είχε προβληθεί. Έτσι. Πιστεύετε ότι το Αμελή είναι ένας ύμνος για την αγάπη ή είναι κάτι άλλο?
1: Και γι' αυτό. Είναι και γι' αυτό και είναι γενικότερα ένας τρόπος, προτείνει έναν τρόπο αισιόδοξο και διάθετο για να αντιμετωπίζει κανείς τη ζωή. Είτε είναι μόνος του είτε είναι με κάποιο σύντροφο.
2: Σωστά. Λοιπόν, σας διάκοψα όμως με την Αμελή, συνεχίστε.
1: Εδώ τώρα το επόμενο που θα είχα να πω είναι ότι πολλές από αυτές τις επιλογές που έχουμε κάνει λοιπόν παλιότερων ταινιών συνδέονται με τη συζήτηση που κάναμε πριν για τις χολιγουντιανές παραγωγές που γυρίζονται στο εξωτερικό, εκτός Αμερικής δηλαδή,
2: ναι,
1: και την Ελλάδα ειδικά. Γιατί και το παιδί με το Δελφίνι,
2: σωστά,
1: που προβάλαμε με 2 εβδομάδες, ήταν η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα με τη Σοφία Λόρεν. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε μία ακόμα χολιγουντιανή παραγωγή που υπήρξε ουσιαστικά το διαφημιστικό σπότ για τον ελληνικό τουρισμό για 50 χρόνια. Τον Αλέξη Ζορμπά, τον οποίο προβάλλουμε με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο του ομώνυμου φεστιβάλ που διοργανώνει φέτος το Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης, στην Κρητική και στο Ηράκλειο. Στο πλαίσιο λοιπόν του φεστιβάλ, την Τετάρτη 29 του μήνα, θα έχουμε τη θρυλική ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, Αλέξη Ζορμπάς, με τον Άντωνι Κουίν και τον Άλαν Μπέιτς και την Ειρήνη Παπά βεβαίως. Ξαναλέω, με ελεύθερη είσοδο, και να πω εδώ ότι τα δελτία εισόδου θα διανεμηθούν αποκλειστικά από το ταμείο μία ώρα πριν από την έναρξη της προβολής.
2: Ωραία. Κύριε Τσακαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα όσα αυτά που μας είπατε. Κάθε φορά που θα μιλάμε για κινηματογράφο θα προσφεύγουμε σε εσάς γιατί θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστα και έγκυρα αυτά που μας λέτε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ, γεια σας επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Τσαγκαράκης, ιστορικός και κριτικός κινηματογράφου. Μιλήσαμε για την Οδύσσια και για τις προβολές στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου, τις οποίες προβολές επιμελείται ο ίδιος. Μιλήσαμε λοιπόν για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ενός βραβευμένου βεβαίως σκηνοθέτη. Ακούσατε, ο κ. Τσαγκαράκης είναι υπέρ της ταινίας. Το βλέπει βέβαια καθαρά κινηματογραφικά. Αυτό που ήθελε να πει ο σκηνοθέτης το είπε, το έχει πει, το έχει πει μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Έχει χρησιμοποιήσει εφέ που από ό,τι ακούσατε δεν είναι απολύτως ψηφιακά. Έχει και, πώς να το πω, διαχειρός έχουν γίνει κάποια εφέ, να το πω έτσι. Και δεν είναι όλα τεχνητή νοημοσύνη. Και γενικά προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό. Ακούσατε ότι ήδη στο Spotify νέοι άνθρωποι αναζητούν να ακούσουν Οδύσσια. Λόγω του γεγονότος ότι προβάλλεται η ταινία. Το πιστεύω και εγώ αυτό, θα το ψάξουν. Θα ψαχτεί πολύ η Ελλάδα από ανθρώπους του εξωτερικού, του κόσμου γενικότερα, εξαιτίας της προβολής της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Μακάρι.

Είναι και μεγάλη ταινία, έτσι να το ξέρετε, όταν πάτε στο σινεμά να μην περιμένετε κάτι μικρό. Εξάλλου και με το Oppenheimer που βραβεύτηκε επίσης και αυτό, ο Νόλαν μας έδειξε ότι κάνει μεγάλες ταινίες, μεγάλες σε διάρκεια. Τώρα σε αξία μάλλον και αυτές είναι, και ανάλογα είναι το μέγεθός τους σε διάρκεια με την αξία τους, γιατί είπαμε βραβεύονται. Και από ό,τι ακούσατε, πρώτη στα στοιχήματα ήδη είναι, στα στοιχήματα σχετικά με τα Όσκαρ τα φετινά, είναι η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. 172 λεπτά διαρκεί, δηλαδή σχεδόν 3 ώρες.

Θα πρέπει να σας αφήσουμε σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο τον Τζελιπονιδάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας. Αλλά όπως σας είπα, θα κλείσουμε με επαιτειακό τρόπο. Θα αναφερθώ σε λίγο στην επέτειο θανάτου μιας άλλης μεγάλης στάρ. Στην αρχή αναφερθήκαμε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια κλείνουν σήμερα από το θάνατό της. Όμως και άλλη μια μεγάλη στάρ της Βρετανίας πέθανε σαν σήμερα. Αλλά να σας πω ότι σήμερα στην εκπομπή, το δεύτερο μέρος, ειδικά η δεύτερη ώρα, αναφερθήκαμε πολύ σε καλλιτεχνικά. Το ήθελα, εξάλλου είναι καλοκαίρι. Είναι και επίκαιρα τα θέματα αυτά που σας προβάλαμε. Ήταν ο κύριος Κώστας Χιζάκης από το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου και μιλήσαμε για την έκθεση Collection 2 που γίνεται στο Μουσείο αυτές τις μέρες. 6 με 8 κάθε απόγευμα μπορείτε να την επισκεφτείτε. Νυμφών 3 στην παραλία του Πόρου είναι το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου. Μιλήσαμε και με τον Νίκο τον Τζαγκαράκη για τον Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και για τις προβολές στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού φεστιβάλ Ηράκλειο καλοκαίρι 2006 του Δήμου Ηρακλείου. Μιλήσαμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, για το νέο κτίριο της περιφέρειας που λειτουργεί ήδη, έχουν μπει ήδη μέσα οι υπάλληλοι, έχει γίνει και η πρώτη περιφερειακή επιτροπή, σε λίγο καιρό θα γίνει και το πρώτο περιφερειακό συμβούλιο μέσα στο υπερσύγχρονο αυτό κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή της Ινικίας του Λάκου, στο Ηράκλειο βέβαια, στην παλιά πόλη του Ηρακλείου ολότερα, πίσω από το πολιτιστικό κέντρο είναι, πίσω από το Πανάνιο, εκεί που βρισκόταν παλιά το υγειονομικό, το οποίο βέβαια καταδαφίστηκε και σηκώθηκε αυτό το μέγαρο. Και είδαμε βέβαια και δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας πριν κλείσουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδοποιός, διαβάζω στο σανσήμερα.gr, από τις σπουδαιότερες της γενιάς της. Με το ταλέντο αλλά και την πολυτάραχη ζωή της, απασχόλησε ως ολίγες το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης την πρώτη δεκαετία του 2000. Διέθετε μια βαθιά, εκφραστική, κοντράλτο φωνή πραγματικά και η μουσική της ήταν ένα εκλεκτό μείγμα soul, rhythm and blues και jazz. Θα κλείσουμε λοιπόν με Amy Winehouse. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Αύριο θα είναι και η τελευταία μας εκπομπή πριν την θερινή μου άδεια. Και να σας ευχηθούμε προς το παρόν, εγώ και ο Δημήτρης Σωσιφάκης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής μας, στη ζωή σας, στη ζωή μας, γιατί όχι, να είναι όμορφες. You know I'm not good, από την Amy Winehouse. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούει.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 23 Ιουλίου. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Η κατάσταση, παιδιά, έχει ως εξής. Βαστάτε, χωριανοί, λίγες ώρες έμειναν. Μετά και τη χθεσινή αποπνεκτική ατμόσφαιρα και σήμερα το πρωί, εδώ και λίγη ώρα βλέπω, ρε παιδί μου, ότι αισθάνεσαι λίγο πιο άνετα, παρό το γεγονός ότι βρίσκεσαι στην καρδιά του μεσημεριού, ρε παιδί μου. 31-32 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία και λίγες ώρες έμειναν για να δούμε μια θερμοκρασία όπως οι μετεωρολόγοι λένε το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, τέτοια ώρα που δεν θα την πιστεύουμε, ακόμη και κάτω από 25 βαθμούς. Και κάτι βροχούλες, ψηλόβροχα, λίγο δυνατότερες βροχές. Τέλος πάντων, για το Ηράκλειο το Σάββατο δείχνει και ψυχαλά. Επομένως, κάντε λίγο υπομονή. Μετά από αρκετές μέρες, η νυχτερινή θερμοκρασία σήμερα, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα είναι κάτω από 25 βαθμούς. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, όταν τη νύχτα το θερμόμετρο δεν πέφτει κάτω από τους 27, με συγχωρείτε, θεωρείται, χαρακτηρίζεται ως καύσωνας. Λοιπόν, αρκετές μέρες τώρα ζοριζόταν να πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους 27, άρα είχαμε έναν παρατεταμένο καύσωνα με τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά που θέτουν οι ίδιοι οι μετεωρολόγοι. Μπορεί τέλος πάντων να με χτύπησε 40, αλλά σε σχέση με τις γενικότερες συνθήκες, υγρασία κτλ., σημείο δρόσου, πώς τα λένε εκεί μετεωρολόγοι κτλ., κτλ., η κατάσταση ένα τρίμερο ήταν έτσι λίγο κατάσταση δυσφορίας. Σε κατάσταση όμως εφορίας, χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα μετά τις ανακοινώσεις των βάσεων σήμερα, με αρκετές επιτυχίες, τουλάχιστον στους στόχους που είχαν θέσει οι ίδιοι οι υποψήφοι, και το ενδιαφέρον φυσικά των αριστούχων αποδεικνύεται από τις βάσεις ότι στρέφεται σε νέες σχολές. Είναι εντυπωσιακή αλλαγή στην κατάταξη, και υπάρχουν και τμήματα που σάρωσαν στην προτίμηση των αριστούχων. Ίσως είναι η πρώτη χρονιά που με τόσο μεγάλη ένταση οι βάσεις ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι οι υποψήφοι δεν επιλέγουν πλέον μόνο με γνώμονα το κύρος μιας σχολής, αλλά κυρίως τις προοπτικές που διαμορφώνει η αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια για τους αποφύτους αυτών των σχολών.

Να, για παράδειγμα, οι υψηλόβαθμες πολυτεχνικές σχολές, όπως ανάμεσά τους οι αρχιτέκτονες μηχανικοί, κατέγραψαν μία από τις μεγαλύτερες ανόδους του 2026. Μαζί τους οι ναυτιλιακές σπουδές. Οι αρχιτέκτονες μηχανικοί έφτασαν 20.995 μόρια. Οι ναυτιλιακές σπουδές στον Πειραιά τα 19.600 μόρια. Οι αρχιτέκτονες μηχανικοί, είπαμε, στην Αθήνα ήταν τα 20.995, στην Πάτρα 19.228, ενώ η αντίστοιχη σχολή στη Θεσσαλονίκη 19.130 μόρια. Η ιατρική έπεσε στην έκτη θέση ως περιζήτητη σχολή, με ιατρική Αθηνών, με 18.900 μόρια, και παρά το γεγονός ότι και φέτος σημειώθηκε άνοδο, αλλά μικρότερη για τη συγκεκριμένη σχολή. Δεν ξέρω αν είναι σημείο των καιρών, εκρηκτική άνοδος και του τμήματος ψυχολογίας, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη. Απαιτούνται 18.650 μόρια, πολύ κοντά πλέον στην ιατρική. Το τμήμα ψυχολογίας εμφάνισε μια άνοδο σε σχέση με πέρυσι της τάξης των 500 περίπου μορίων.

για την άνοδο των βάσεων στις σχολές αρχιτεκτόνων, ιδιαίτερα στα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, δεν αποτέλεσε μόνο ως εφαλτήριο οι καλές επιδόσεις των υποψηφίων στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, κυρίως φαίνεται ότι αποτέλεσε αιτία η μεγάλη ζήτηση που καταγράφεται στο μηχανογραφικό δελτίο, καθώς όλο και περισσότεροι μαθητές τοποθετούν τις συγκεκριμένες σχολές στις πρώτες τους επιλογές πλέον.

Οι σχολές με τις 10 μεγαλύτερες, τα τμήματα μάλλον, με τις 10 μεγαλύτερες αυξήσεις αφορούν τμήματα τα οποία κάποια από αυτά δεν τα περιμένει κανείς. Για παράδειγμα, θεαματική αύξηση, τεράστια, της τάξης των 7.570 μορίων σε σχέση με πέρυσι, κατέγραψε το τμήμα αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Από τα 9.940 μόρια που χρειάζονταν το 2025, πήγαμε φέτος στα 17.510. Άλλη αξιοσημείωτη και μεγάλη αύξηση, ενδεχομένως να έχει και κάποια εξήγηση από όλους, ιερατικών σπουδών Αθήνας. 4.425 τα μόρια που αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Απαιτούνταν 9.130 και φέτος απαιτούνται 13.555 μόρια. Και επιμένουν τα σώματα, όπως για παράδειγμα του στρατού, στην τρίτη κορυφαία θέση μεγάλης αύξησης. Η σχολή Ευελπίδων από τα 13.055 μόρια στα 15.750 φέτος. Οι δέσμοι αεροπορίας από τα 12.265 στα 14.855 φέτος.

Ανάμεσα στις 10 είναι και ένα τμήμα, ανάμεσα στα 10 είναι και ένα τμήμα του Ηρακλείου. Είναι το τμήμα μηχανολόγων μηχανικών, που σημείωσε την ένατη υψηλότερη αύξηση της τάξης των 1.890 μορίων από τα 12.515 που απαιτούνταν πέρυσι στα 14.405 φέτος. Από τις μεγαλύτερες πτώσεις, αντίστοιχα, το τμήμα φοιτικής παραγωγής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έπεσαν τα μόρια κατά 4.320 από τα 14.720 του 25 στα 10.490 φέτος. Επίσης, μεγάλη μείωση των μουσικών σπουδών, του τμήματος μουσικών σπουδών στην Κέρκυρα, κατά 2.460 μόρια. Το τμήμα μαιευτικής στην Πτολεμαΐδα, επίσης μεγάλη μείωση, πλέον απαιτούνται 10.380 μόρια, ενώ πέρυσι απαιτούνταν πάνω από 12. Μεγάλη πτώση και στο τμήμα φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά 1.300 μόρια. Επίσης από το τμήμα από τις σχολές μάλλον του πρωτογενούς τομέα και το τμήμα Ίνου, Αμπέλου και Ποτών, αλλά και το τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σημείωσαν πτώσεις οι βάσεις τους κατά 1.200 περίπου μόρια.

Κάπως έτσι. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τμήματων τεχνολογίας και πληροφορικής, την σταθερή δυναμική των ιατρικών και ψυχολογικών σχολών, αλλά και τη διατήρηση των νομικών και πολυτεχνικών σχολών στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων, συνθέτεται το βασικό τοπίο των βάσεων εισαγωγής του 2026, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει και αντικειμένο περαιτέρω ανάλυσης τις επόμενες μέρες, καθώς θα εξετάζονται αναλυτικά οι μεταβολές σε όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σας δώσαμε απλά μια πολύ γενική εικόνα μετά την ανακοίνωση σήμερα των βάσεων.

Συγχαρητήρια λοιπόν στους επιτυχόντες. Εκείνοι που δεν κατάφεραν να γράψουν, να συγκεντρώσουν υψηλές βαθμολογίες, αλλά όχι εκείνες που απαιτούνται ενδεχομένως για να περάσουν στη σχολή της πρώτης προτίμησής τους. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε κάτι το οποίο δεν σας ταιριάζει ή θα το βρείτε μπροστά σας. Δώστε λίγο χρόνο στα πράγματα, επανεκτιμήστε με ψυχραιμία, τοποθετηθείτε και αν χρειαστεί, αν θέλετε και έχετε αντοχές και δύναμη, γιατί όχι, να ξαναπροσπαθήσετε.

Πάμε σε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η μία τοπική, η άλλη κεντρικά στην Αθήνα. Θα ξεκινήσουμε με τα τοπικά. Αρκετά σοβαρή υπόθεση. Προσήχθη ο ιατροδικαστής Χανίων. Μαζί του ένας τοξικολόγος και συνολικά 5 άτομα, άλλοι 3 δηλαδή, για αλλίωση, κατηγορούμενοι για αλλίωση αποτελεσμάτων. Ανάμεσα στους προσαχθέντες, πέρα από τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, βρίσκονται και δικηγόροι. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν λοιπόν σήμερα το πρωί σε μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, μιας και γίνονται έρευνες, όπου προσήχθη ο ιατροδικαστής Χανίων, ο ένας τοξικολόγος και 3 ακόμη άτομα, ανάμεσά τους και δικηγόροι. Ωστόσο, μιας και η υπόθεση και οι έρευνες είναι ακόμη σε εξέλιξη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα τουλάχιστον 30 άτομα, τα οποία αναμένονται να βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες. Όλοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, η οποία εξαρθώθηκε πέρυσι από τις αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή, με αντίστοιχη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, είχε εξαρθρωθεί εγκληματική οργάνωση, στην οποία είχαν, είχε χρεωθεί πολυσχηδή και ιδιαίτερα εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα. Μεταξύ άλλων περιλάμβανε διακίνηση ναρκωτικών, όπλα, εκβιασμούς, καθώς και εμπλοκή σε αγοραπολισίες οικοπαίδων. Τότε είχε γίνει γνωστό ότι οι δύο αδέλφια, τα οποία δραστηριοποιούνται στο ξενοδοχειακό κλάδο και διέθεταν και πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, ήταν οι ηγετικές φυσιογνωμίες της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Έρχεται τώρα μία νέα υπόθεση να συνδεθεί με την περσινή και να έχουμε και εμπλοκή κορυφαίων παραγόντων και από το χώρο της δικαιοσύνης, μιας και μιλάμε για ιατροδικαστή των Χανίων, από το χώρο της ιατρικής και από το χώρο φυσικά της δικηγορίας.

Η υπόθεση, όπως είπαμε, εξακολουθεί να ερευνάται. Γι' αυτό ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως να γίνουμε θεατές και νέων προσαγωγών ή ακόμη και συλλήψεων, με να αποδειχτούν αν οι κατηγορίες ευσταθούν και αν η δικογραφία είναι αυτό που λέμε συχνά, τόσο δεμένη ώστε να οδηγηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο και να καταδικαστούν οι εμπλεκόμενοι ή να αθωωθούν σύμφωνα με την απόφαση της δικαιοσύνης. Στην άλλη υπόθεση τώρα, κεντρικά, ένας συμπολίτης μας, δικηγόρος στο επάγγελμα, πολύ γνωστός, διακεκριμένος, βρίσκεται νεκρός στο γραφείο του. Κάτω από συνθήκες που σιγά σιγά βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Καταρχάς, η πρώτη διαπίστωση και του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του άτυχου δικηγόρου διαπίστωσε ότι έφερε βαριά τραύματα από κάποια συμπλοκή. Ο άνθρωπος αυτός έχει και είχε και δύο κορίτσια, έφηβες, οι οποίες έφηβες 16 ετών ήταν εκείνες που τον εντόπισαν καθώς τον αναζητούσαν και από τις αλλεπάλληλες κλήσεις δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν και έτσι τον επισκέφθηκαν στο γραφείο, όπου εκεί βρέθηκαν μπροστά στη σωρό του πατέρα τους. Πρέπει λοιπόν, πέρα από την απώλεια του πατέρα τους, να ζήσουν διαβάζοντας και παρακολουθώντας γενικότερα όλες αυτές τις λεπτομέρειες που γράφονται για αυτή την υπόθεση. Τα παιδιά αυτά, οι 16χρονες εννοώ, θα πρέπει να πάνε και σχολείο, να ορθοποδήσουν ψυχολογικά σε σχέση με την απώλεια του πατέρα τους και να το παλέψουν. Η υπόθεση σχετίζεται με την σχέση του άτυχου δικηγόρου με έναν αλλοδαπό. Ο αλλοδαπός, ο οποίος έχει συλληφθεί και έχει ομολογήσει και το έγκλημα, 28χρονος από την Αίγυπτο, χρεώνεται την δολοφονία αυτή. Οι λεπτομέρειες τώρα γύρω από την δολοφονία αυτή, η σχέση που είχε ο δικηγόρος Γεωργίου, ο Σταύρος Γεωργίου, με τον 28χρονο Αιγύπτιο, είναι αυτά που περιπλέκουν τα πράγματα και αποτυπώνουν έτσι με πολύ λεπτομέρεια την υπόθεση αυτή, την οποία καλούνται να τη διαχειριστούν πρωτίστως οι κόρες του δικηγόρου και να διαχειριστούν όσα γράφονται και όσα λέγονται γύρω από το θάνατο του πατέρα τους.

λέμε αυτά γιατί εύκολα και τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γυρώνται τα ποικίλα σχόλια, κυρίως για το γεγονός της σχέσης του δικηγόρου με τον 28χρονο Αιγύπτιο, και προσπερνάμε στοιχειοδός ότι αν άνθρωποι της οικογένειας του Σταύρου Γεωργίου έχουν μείνει πίσω και πρέπει να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση.

μιας και βρισκόμαστε στο αστυνομικό δελτίο, επανερχόμενοι στα τοπικά, μία είδηση ενδεχομένως έχετε γίνει και εσείς αποδέκτες, παραλήπτες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εκδόθηκε και ανακοίνωση σήμερα του Δήμου Ηρακλείου. Έχει παραβιαστεί το email της Δημοτικής Αστυνομίας και η επιτίδη, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου, έστελναν email σε ανυποψίες τους πολίτες, δημότες, και τους ζητούσαν χρήματα. Τους ζητούσαν χρήματα ως δίθεν εγγύηση για παραβάσεις που είχαν κάνει. Από το Δήμο Ηρακλείου ενημερωθήκαμε ότι ενεργοποιήθηκε το παραβιασμένο email και ασφαλίστηκε ώστε να μην είναι δυνατές τέτοιες αποστολές και έγινε ταυτόχρονα και καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών. Γι' αυτό καλούνται οι πολίτες, δημότες, να είναι προσεκτικοί και σε περίπτωση που έχουν λάβει ένα τέτοιο μήνυμα να μην απαντήσουν και να μην προχωρήσουν σε καμία καταβολή χρηματικού ποσού. Λοιπόν, πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Πάμε στην κεντρική πολιτική. Επικαιρότητα που έχει μπει κατά καλό καιρό φωτιά και στη Βουλή και εντός και εκτός δηλαδή. Με παλιές και νεότερες υποθέσεις ή νεότερες εξελίξεις για παλιές υποθέσεις. Όλες στο σύνολό τους είναι παλιές υποθέσεις ή μάλλον περισσότερες, όπου όμως επανέρχονται στο προσκήνιο με πολύ έτσι δυναμικό τρόπο. Όπως για παράδειγμα η περίπτωση του μπαζώματος μετά την τραγωδία των Τεμπών. Καθώς χθες είχαμε την είδηση ότι ο εισαγγελέας προτείνει για τον κύριο Τριαντόπουλο, τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, να περάσει από ειδικό δικαστήριο. Είναι η εισαγγελική πρόταση. Από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Δημήτρη Μητρούλια. Και το δικαστικό συμβούλιο καλείται να αποφανθεί από το Σεπτέμβριο για το αν ο κύριος Τριαντόπουλος μαζί με τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κωνσταγοραστό, και στελέχη της πυροσβεστικής, καθώς και το διοικητή της τροχιάς τότε, θα οδηγηθούν σε δίκη. Ο κύριος Τριαντόπουλος, παραλαμβάνω, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού εκείνη την περίοδο, ο κύριος Αγοραστός και στελέχη της πυροσβεστικής και της τροχιάς. Σύμφωνα πληροφορίες με την πρότασή του προς το δικαστικό συμβούλιο, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μητρούλιας, ζητεί την παραπομπή των 5 εκ των συνολικά 8 κατηγορουμένων για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, μια κατηγορία που αφορά τη διαχείριση του δυστυχήματος αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση της εμπορικής με την επιβατική άμαξου στοιχεία και την απόφαση να μπαζωθεί άμεσα ο χώρος, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία και οι συγγενείς μάταια να τα αναζητούν στις σωρούς των παιδιών τους. Ο κύριος Μητρούλιας, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητά να διαχωριστεί η δικογραφία για τα 3 μη πολιτικά πρόσωπα και που παραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, και να γίνει διαφορετική νέα δικογραφία για αυτά τα πρόσωπα, να διαβιβαστεί δηλαδή η υπόθεσή τους στην εισαγγελία της Λάρισας, προκειμένου να ελεγχθούν εκεί από την εισαγγελία της Λάρισας για παράβαση καθήκοντος, που δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα. Σε κάθε περίπτωση, τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων την έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο και να αποφασίσει αν θα συγκροτηθεί ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό. Εάν υιοθετηθεί η εισαγγελική πρόταση, θα είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Με δεδομένο ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί στην ανάκριση και η άλλη δικογραφία για παράβαση καθήκοντος, η οποία αφορά τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, στην οποία ελέγχονται και πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου της περίοδου του 2016-2023.

Κάπως έτσι μπορεί ο χρόνος των εκλογών να αποτελεί αποκλειστική προνομία του Πρωθυπουργού και οι υπουργοί και βουλευτές να μαδάνε τη Μαργαρίτα για τα σενάρια των εκλογών μετά τη ΔΕΘ ή την Άνοιξη του 2027. Ωστόσο, η μόνη βεβαιότητα είναι πως αυτές θα διεξαχθούν με φόντο ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις. Ανοιχτή υπόθεση θα είναι η περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου, όπως εξελίσσεται. Ανοιχτές υποθέσεις, πόσο μάλλον αν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, θα είναι οι τέσσερις βουλευτές που διώκονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανοιχτή υπόθεση είναι η υπόθεση του Predator με την παραδοχή Dillian σε δικαστικό έγγραφο του Ισραήλ πως πούλησε το Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές. Ανοιχτή υπόθεση θα είναι η αποκάλυψη για την επικείμενη άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το περιβόητο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης που έχουμε και εδώ, στο Ηράκλειο. Από τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, 10, κάτι λιγότερο από 10, αφορούσε σπιτάκια ανακύκλωσης που έχουν στηθεί εδώ στο Ηράκλειο. Τα οποία τα υπερκοστολογούσαν, υπερτιμολογούσαν. Πληρώσαμε τα σπιτάκια αυτά όσο πληρώνει με ζωνέτα. Ενδεικτικό είναι ότι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βλάχος, κατέθεσε και ερώτηση στον Πρωθυπουργό για το θέμα, το σκάνδαλο. Ανοιχτή υπόθεση επίσης θα είναι η χθεσινή πρόσκληση-πρόκληση του βουλευτή, του ανεξάρτητου βουλευτή, του κύριου Σαλμά, όπου κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής και τις αγγελικές αρχές, τον πρόεδρο της Βουλής, να παραπέμψει τα όσα κατέθεσε χθες στη Βουλή, στη δικαιοσύνη, για την υπόθεση της Νοβάρτης, με τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Σαλμάς για τον κύριο Γεωργιάδη.

0: Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή επί της προτάσεως για την αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος, μια κορυφαία διαδικασία, μέσα σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης για παλαιές ή λιγότερο παλαιές υποθέσεις, γίνεται μια προσπάθεια να γίνει και ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι κατατέθηκε από 15 συνολικά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και για την Κρήτη, που έχει έτσι μεγάλο τουριστικό αποτύπωμα, για τη λειτουργία, το καθεστώς λειτουργίας των μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων, που έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε. Μαζί με την ευκολία που προφανώς έχουν προσφέρει, έχουν ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση για τις προμήθειες, τους όρους συνεργασίας και το κατά πόσο υπάρχει πραγματικά υγιής ανταγωνισμός. Αυτό το θέμα λοιπόν φέρνουν στη Βουλή 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με κοινή ερώτησή τους προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού, ζητώντας παρεμβάσεις απέναντι σε πρακτικές που, όπως υποστηρίζουν, πιέζουν ασφυκτικά τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Ένας από τους 15 βουλευτές που συνυπογράφει την συγκεκριμένη ερώτηση είναι ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στην Κρήτη.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, εντάξει, είναι πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Έχει πολύ εξαιρετικό, ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον η ερώτηση αυτή που καταθέσατε προς τους συναρμόδιους υπουργούς. Θέλω, πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι, πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Είχαμε και τις χθεσινές καταγγελίες του κ. Σαλμά στη Βουλή για τον κύριο Γεωργιάδη, κατά τη συζήτηση άρσης ασυλίας του κ. Σαλμά, ο οποίος έχει μηνυθεί από τον κύριο Γεωργιάδη. Είχαμε την είδηση της παραπομπής, του αιτήματος μάλλον για παραπομπή, του κυρίου Τριαντόπουλου από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την περίπτωση του επωνομαζόμενος μπαζώματος, αποκατάσταση του χώρου, εμπασχετός εκεί μετά την τραγωδία στο ειδικό δικαστήριο. Μένει να κρυθεί βεβαίως από το δικαστικό συμβούλιο. Θα ήθελα ένα γενικότερο σχόλιο για το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται.
1: Το πολιτικό κλίμα είναι σαφώς εξαιρετικά οξυμένο. Και αυτό βέβαια είναι πρόβλημα για την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Σήμερα βγήκα πριν από λίγο την Ολομέλεια ως μέλος επιτροπής που ήμουν, θα μιλήσω σε 2-3 ώρες περίπου για αυτά, για να συνδεθώ μαζί σας. Μια διαδικασία που χρειάζεται κατεξοχήν συνένεση, συνενετική προσέγγιση από τα πολιτικά κόμματα της Βουλής. Ασφαλώς έτσι διακινδυνεύεται με αυτό το κλίμα, διότι συνένεση δεν υπάρχει απλά. Θα δούμε ποιες προτάσεις θα προκριθούν για την επόμενη Βουλή, που θα είναι η αναθεωρητική Βουλή. Αυτή, θυμίζω, είναι η προεργασία, δηλαδή η προτείνουσα Βουλή, αυτή που προτείνει ποιες διατάξεις θα πάνε στην επόμενη. Η επόμενη θα προκύψει με άλλους σχετισμούς. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Κάποιες θα πάνε άκλαφτες, άλλες ενδεχομένως θα εγκριθούν και θα...
0: Η πρώτη που πήγε άκλαφτη πριν καν συζητηθεί είναι το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή.
1: Κάπως περίεργη αυτή η πρόταση. Εγώ θα την ψήφισα αλλά με προϋποθέσεις. Δηλαδή, το ασυμβίβαστο είναι αναπόλυτο. Κανένας βουλευτής να μην γίνει υπουργός, να μην μπορεί να γίνει υπουργός. Αλλά και ο βουλευτής από την άλλη μεριά να ψηφίζει κατά συνείδηση. Να διαπραγματεύεται με τον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό της διατάξης. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα εγκρίνονται όλες έτσι, να το πω έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες, αν ο βουλευτής έχει αντιρρήσει κάποιες από αυτές. Και φυσικά και η λογική δεν μ' αρέσει. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι βουλευτές είναι εκφραστές πελατειακών συμφερόντων και όλοι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί δεν είναι λευκές περιστερές. Είτε όταν σκοπεύουν να πολιτευτούν γίνονται ευάλωτοι σε τέτοιου είδους πιέσεις, είτε ακόμα και δεν σκοπεύουν να πολιτευτούν, κανείς δεν μου εγγυάται ότι δεν εκφράζουν ή δεν υποστηρίζουν συμφέροντα. Επομένως, με αυτές τις προϋποθέσεις να το συζητήσουμε, επειδή όμως δεν συζητιέται αυτές τις μέρες αυτή η προϋπόθεση, γι' αυτόν τον λόγο η πρόταση αυτή αποσύρθηκε. Εξάλλου είχε τεχνικές δυσκολίες, άντε τώρα αυτός ο βουλευτής που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο να πρέπει να βαρυθεί, να πρέπει να τον αντικαταστήσει στη Βουλή Επιλαχών και τι θα γίνει.
0: Λίγο πρόχειρα ανακοινώθηκε. Λίγο πρόχειρα ανακοινώθηκε.
1: Δηλαδή υπήρχαν τεχνικά θέματα, ναι, τεχνικά θέματα τα οποία είχαν δυσκολίες. Κοιτάξτε, δεν είναι αφύσικο να αποσυρθεί από την τελική συζήτηση στην αναθεώρηση μια πρόταση. Κάποιες θα προμηθούν, κάποιες θα απορριφθούν. Και σε κάθε περίπτωση το πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν ως προς το περιεχόμενο θα είναι δουλειά της επόμενης Βουλής. Τώρα κατά τα λοιπά, ναι, όντως η δικαιοσύνη κατά τις διαδικασίες που ορίζονται κάνει τη δουλειά της στην υπόθεση των τεμπών. Αυτό για αυτούς που την εμπιστεύονται μόνο σε υποθέσεις που βολεύουν ενώ εκφράζουν δυσπιστίες σε υποθέσεις που δεν βολεύουν. Αλλά αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Υπάρχουν διαδικασίες και πρέπει να τηρούνται. Όσον αφορά τις περίφημες αποκαλύψεις Μάριου Σαλμά, εγώ θα εκφράσω τον προβληματισμό γιατί έπρεπε να μηνυθεί από τον Άδωνη Γεωργιάδη και να έρθει στην Βουλή να συζητηθεί η άρση ασυλίας του για να προβλήσει αυτές τις αποκαλύψεις.
0: Είπε, ισχυρίστηκε ο κ. Σαλμάς ότι, επειδή ακριβώς είναι μηνυόμενος τώρα, του δίνει τη δυνατότητα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, μια νομοδότηση, του δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει στοιχεία που δεν μπορούσε πριν γιατί προέκυπταν από προσωπικές συνομιλίες. Αυτό ισχυρίστηκε ο κ. Σαλμάς.
1: Αυτό είναι σχετικό. Αυτό είναι η προσέγγιση του Μάριου Σαλμά. Τώρα από εκεί πέρα εκτιμώ ότι όλα αυτά θα συζητηθούν ή αφορούν πάλι τη δικαιοσύνη η οποία θα τα εξετάσει και θα τα αξιολογήσει στην πορεία. Και καλό θα είναι να τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους στους αρμόδιους δικαιοσύνης δηλαδή.
0: Το κλείνω αυτό. Πριν πάω για το λόγο στον οποίο σας προσκαλέσαμε, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, ο κ. Παναγιωτόπουλε. Διότι εκλογές, όποτε και αν γίνουν, κανείς πλέον δεν αμφισβητεί ότι είμαστε προεκλογική περίοδο, είτε το φθινόπωρο γίνουν εκλογές, είτε την άνοιξη. Αλλά σας προβληματίζει το γεγονός ότι οδεύουμε στις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, με πάρα πολλές υποθέσεις πλέον που να απασχολούν, να είναι ανοιχτές μάλλον στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, είχαμε την εξέλιξη με τον κύριο Τριαντόπουλο. Έχουμε την δίωξη σε τέσσερις βουλευτές συναδέλφους σας για την υπόθεση του ΟΠΚΠ. Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο, επίσης και εκείνος διώκεται. Έχουμε την υπόθεση του Predator και την παραδοχή του κύριου Ντίλιαν ότι τελικά το έχει πουλήσει σε ελληνικές κρατικές αρχές. Παραδοχή που έχει κάνει σε Ισραηλινές δικαστικές αρχές. Έχουμε την άλλη υπόθεση που επιβεβαιώνεται, είχε δει το φως της δημοσιότητας πάρα πολύ καιρό, αλλά επιβεβαιώνεται ότι τώρα θα ασκηθούν και ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα περιβόητα σπιτάκια ανακύκλωσης και τη διασπάθηση κοινοτικών πόρων.
1: Θα το δούμε και αυτό.
0: Θα το δούμε και αυτό, φυσικά. Έχουμε την επαναφορά με τον τρόπο που περιγράψαμε τις υπόθεσεις Νοβάρτης. Ναι. Σας απασχολεί, σας προβληματίζει μάλλον το γεγονός ότι πάμε σε εκλογές με πάρα πολλές δικαστικές, νομικές, πείτε ό,τι θέλετε εσείς, σκιές.
1: Ασφαλώς και με προβληματίζει, αλλά από την άλλη με προβληματίζει και το γεγονός ότι ένας οργανισμός ευρωπαϊκός, μια εισαγγελική αρχή, αν θέλετε, υπερεθνικής, ας πούμε, οτότητας, προαναγγέλει διώξεις. Αυτό, τουλάχιστον με τα νομικά που ξέρω και με την εμπειρία που έχω από τα ελληνικά δικαστικά και εισαγγελικά πράγματα, δεν το έχω ξαναδεί, να προαναγγέλλονται δηλαδή. Και η προαναγγελία αυτή με βάζει σε υποψίες.
0: Mm-hmm. Υποψίες γιατί πράγμα,
1: είναι, ένα μέσο, είναι ένα μέσο συστηματικής άσκησης πίεσης στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι η δουλειά
0: πίεση με στόχο,
1: να προαναγγέλλει ποιον θα διώξει και γιατί.
0: Πίεση, κύριε Παναγιωτόπουλε, με στόχο.
1: Την άσκηση πολιτικής πίεσης σε αυτή την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένη πρακτική ένας αγγελικός οργανισμός να προαναγγέλει μέσω διαρών προφανώς σε επιλεγμένες πηγές. Mm-hmm. Κάποιος μιλάει σε κάποιον, θα κάνουμε αυτό, θα κινήσουμε εκείνο. Έτσι, ότι θα πρόκειται να γίνουν πράγματα. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για ένα αγγελικό οργανισμό. Θα έλεγα ότι είναι πολύ ασυνήθιστο. Και ως εκ τούτου με προβληματίζει. Τώρα από εκεί πέρα όλα αυτά ασφαλώς και οξύνουν το πολιτικό κλίμα. Ήδη όμως βλέπω ότι στην προεκλογική ατύπωση θα έχουμε, φαίνεται, μια μακρά προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική, λοιπόν, στην άτυπη προεκλογική αντιπαράθεση πάλι δεν συζητάμε τα μεγάλα θέματα, τα πολύ μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα. και η ευρύτερη γειτονιά, για να μην πω ο κόσμος όλος, με αυτή τη γεωπολιτική αναταραχή, τις μεγάλες προκλήσεις, αν θέλετε, που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, και αρχίζουμε και αναρωνόμαστε είτε σε δικαστικό ρεπορτάζ είτε σε ονοματολογία. Έφυγε ο ένας, πήγε ο άλλος, τι θα κάνει ο τρίτος, και όπως γίνεται πάντα, δηλαδή τα ονόματα παίζουν ρόλο και υπερκαλύπτουν, αν θέλετε, τα προβλήματα και τα θέματα.
0: Μες.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μ' αρέσει. Γιατί αυτό το οποίο θα αξιολογηθεί από τους πολίτες και θα κριθεί είναι πώς φτάσαμε εδώ μέχρι τώρα και πού θα πάμε από εδώ και πέρα και με τι συνθήκες. Και νομίζω ότι στην πορεία η ανάγκη για σταθερότητα, ενώ δεν θα έπαιρνε υπερκαλύπτει τα πάντα και να σκεπάζει κάθε άλλο θέμα, νομίζω θα παίξει μεγάλο ρόλο στην ετοιμιγορία των πολιτών όσο πάμε στις κάλπες. Θα δούμε όμως αυτό στην πορεία.
0: Λοιπόν, για πάμε στο θέμα που νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και απασχολεί πάρα πολύ τον τουριστικό κόσμο και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Καταθέσατε μια ερώτηση με 14 ακόμη βουλευτές συναδέλφους σας της Νέας Δημοκρατίας προς τους αρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού. Και θέλω να σας ρωτήσω, ποια ήταν η εικόνα που είχατε από την αγορά και σας οδήγησε να καταθέσετε τη συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με τη λειτουργία των περιβόητων αυτών ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων?
1: Να πω πρώτα ότι 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με την πρωτοβουλία του βουλευτή Πρέβεζα στον Σπύρου Κυριάκη, ο οποίος είναι έμπειρος περί τον τουρισμό, τουριστικός επιχειρηματίας και αυτός, βουλευτές οι οποίοι ως επιτοπλίστων προερχόμαστε από τουριστικές περιοχές και επομένως είχαμε τη δυνατότητα να τους φορείς της τουριστικής επιχειρηματικότητας, που καθένα στην περιοχή του, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να αναδείξουμε αυτό το θέμα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί, να το πω έτσι, πρόσθετες χρεώσεις, βάρη, κόστος δηλαδή, και περιέχει και μερικές αθέμητες πρακτικές στην ελεύθερη υποτίθεται αγορά των τουριστικών καταλυμάτων, των κρατήσεων κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, αντικείμενο είναι η λειτουργία των λεγόμενων ΟΤΑ, Online Travel Agencies, δηλαδή διαδικτυακές, αν θέλετε, διαδικτυακοί ταξιδιωτικοί οργανισμοί, και ενός συγκεκριμένου που μέσω των οποίων γίνονται οι κρατήσεις, που καλύπτει και πολύ μεγάλο μέρος της εγχώριας αγοράς.
0: Μιλάτε για την Booking, για την Booking.
1: Ας πω τώρα για την Booking, ακριβώς. Ας πω τώρα το θέμα αυτό, το έχει αναδείξει τόσο το ΟΣΕΤΕ, όσο και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, δηλαδή οι κατεξοχήν φορείς και εκφραστές των προβλημάτων του τουριστικού κλάδου στη χώρα μας. Και ας πούμε επίσης ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τι από όλα αυτά συμβαίνει, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις του υγιούς ανταγωνισμού ή αν αυτό στρεβλώνεται και αν παράλληλα αναπτύσσονται και αθέμητες πρακτικές από συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, εμείς λέμε το εξής, ότι οι προμήθειες που χρεώνει η συγκεκριμένη εταιρεία είναι υπέρογες. Ένα 15-20% δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνει δυσανάλογα το τελικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης κάνουμε λόγο για κάποιες παραπλανητικές τακτικές όταν, ας πούμε, σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο στην τάδε τουριστική επιχείρηση ή μένει μόνο ένα δωμάτιο. Κάτι το οποίο βλέπουμε αρκετά συχνά όποιος χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες. Αυτό πραγματικά ελέγχεται κατά πόσον ισχύει στην πραγματικότητα ή αν δεν
0: είναι. Να το απαντήσω κατευθείαν. Δεν ισχύει. Είναι τα διαθέσιμα κρεβάτια που έχει στην Booking. Δεν είναι ότι το συγκεκριμένο κατάλημα έχει εξαντλήσει τα κρεβάτια του. Λέει ότι έχει τα συγκεκριμένα διαθέσιμα
1: σκλήρα. Αυτό δημιουργεί μια εντύπωση. Ναι, δεν είναι. Και αυτό εμείς πάμε να ελέγξουμε και πάμε να δούμε κατά πόσον αυτό δημιουργεί στρέβλωση στον ανταγωνισμό ή συνιστά θέμητη πρακτική.
0: Ερώτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά τα ποσοστά προμηθειών που περιγράφετε, θεωρείτε κατά τη γνώμη σας ότι αποτελούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης?
1: Όχι, απλά η συνολική λειτουργία θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Και αν η συνολική λειτουργία παραπέμπει σε αθέμητες πρακτικές, τότε προφανώς θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση εκκλησίας με νόμο ενδεχομένως,
0: ναι,
1: κάποιου ανώτατου πλαφών, κάποιου ανώτατου ορίου, ας πούμε, σε αυτές τις προμήθειες, τις χρεώσεις δηλαδή, έτσι ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική

0: πάντα αγωνιστική ως προς το κόστος. Εκεί λοιπόν πρέπει η Ελλάδα με κάθε τρόπο να διατηρήσει την θέση της στην αγορά και ή δυνατόν να την επαυξήσει. Θα βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ, εάν ελέγχονταν το συνολικό κόστος παροχής τουριστικών υπηρεσιών και ένα από αυτά τα κομμάτια στα οποία θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε κάποια ρύθμιση για να μην υπάρχουν έτσι καταχρηστικές πρακτικές που στρεβλώνουν τον αγωνισμό, είναι και αυτό. Αυτό είναι το πνεύμα της ερώτησης και νομίζω ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να συντονιστούμε, αν θέλετε, με το αίτημα των συγκεκριμένων κοινωνικών εταίρων, δηλαδή του ΣΕΤΕ και του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, για να έχουμε κάποια λύση ή κάποια αποφόρτιση κατάσταση.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, πόσο εφικτό είναι να επιβληθεί ένα πλαφόν, αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο, όταν μιλάμε για μια παγκόσμια πλατφόρμα που εφαρμόζει την ίδια εμπορική πολιτική σε όλες τις χώρες? Άρα θέλω να πω, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει μόνο για την Ελλάδα? Δηλαδή η πλατφόρμα, εφόσον αξιοποιεί και φιλοξενεί ελληνικά καταλήματα, σε αυτά θα μπορούσε να γίνει? Ή θα πρέπει να το δούμε συνολικότερα, ενδεχομένως να ενεργοποιηθούν και οι ευρωβουλευτές προς αυτή την κατεύθυνση, παράδειγμα, τώρα που το σκέφτομαι.
0: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της έρευνας που διεξάγεται έτσι κι αλλιώς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Mm-hmm. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα έπρεπε να δει τι ισχύει και σε άλλες χώρες, αν είναι ανάλογες χρεώσεις, αν είναι, να το πω έτσι, μεγαλύτερες χρεώσεις στην Ελλάδα, υπερβολικές κτλ. Και να αποφανθεί στο πόρισμά της σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί να μην πάμε να το ρυθμίσουμε με τη θέσπιση ενός ανώτατου ορίου. Όπως σας είπα, το θέμα δεν είναι να πληγεί ο Α ή ο Β. Το θέμα είναι να υπάρξει μια ανταγωνιστική τουριστική αγορά, ο καθένας να έχει το κέρδος που πρέπει να έχει από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά το κέρδος αυτό να ούτε να είναι υπέρογκο, ούτε να είναι σε βάρος της συνολικής εικόνας που είναι ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Αυτή είναι η λογική και νομίζω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα περιμένουμε ενδιαφέρον τις απαντήσεις που θα δώσουν οι συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Θεοδωρικάκος από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα από το Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Καβάλας, ένας εκ των 15 που συνυπέγραψαν αυτή την ερώτηση για τη λειτουργία, το καθεστώς λειτουργίας ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων. Όχημα, για να γίνει κατανοητό, όπως λέμε, Airbnb είναι πλατφόρμα, αλλά αυτό χαρακτηρίζει όλα τα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όχημα λοιπόν, για να γίνουμε πιο κατανοητοί, είναι η πλατφόρμα της Booking για την πρακτική, την εμπορική πολιτική που ακολουθεί, και αν αυτή τέλος πάντων έχει χαρακτηριστικά δεσπόζουσας θέσεις, εκμεταλλευόμενη ουσιαστικά το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς που έχει καταφέρει να φιλοξενεί στη συγκεκριμένη πλατφόρμα σε ό,τι αφορά τα τουριστικά καταλήμματα. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στην ενισχυμένη ραδιοφωνία Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα, τις αλλεπάλληλες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη με πολιτικά πρόσωπα προερχόμενα στο σύνολό τους προς το παρόν. Δεν ξέρουμε στη συνέχεια τι θα συμβεί. Από την κυβέρνηση, τις διώξεις που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν σε βουλευτές. Και τη συζήτηση που είχαμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νόμο Καβάλας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Πάμε σε ένα από τα θέματα που φαίνεται ότι είναι η αφετηρία. Έχει αρχίσει να ξετυλίγεται το γαϊτανάκι απώλειας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και λέμε αφετηρία γιατί όσο θα διαρκεί η υλοποίηση του μεγάλου, του μεγαλύτερου πλέον, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, που έχει απομείνει να υλοποιηθεί οδικού έργου στη χώρα, του βόρειου οδικού άξονα δηλαδή, τόσο φαίνεται ότι θα ανοίγουν οι ορέξεις των αναδόχων για αποζημιώσεις που σύμφωνα με τον νόμο τις δικαιούνται. Αλλά πριν πάμε στο τελευταίο επεισόδιο, πρέπει να πάμε στα πρώτα επεισόδια του έργου. Ποιοι οδήγησαν, ποιοι κατεύθυναν, έχει υποθεί μέσα στη Βουλή από βουλευτή της Κρήτης ότι υπάρχει πολιτικός δόλος και δεν έχει απαντηθεί από την κυβέρνηση. Ποιοι κατευθύνουν ή ποιοι συντονίζουν ή ποιοι ανέχονται να οδηγούνται τα πράγματα στο σημείο να μπορούν νόμιμα οι ανάδοχοι να διεκδικούν αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μία από αυτές δημοσιεύτηκε χθες, την έδωσε δημοσιότητα, την άντλησε από το Διάβγεια και την έδωσε τη δημοσιότητα ο κ. Φώτης Καζάσης, ο πρώην Διεθνής Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, αφορά στο τμήμα από τη Χερσόνησο έως τη Νεάπολη, μήκους 22 και κάτι χιλιόμετρων. Προσέξτε, έχει συνολικό προϋπολογισμό το έργο 350 εκατομμύρια ευρώ και εμείς χθες, εμείς ως χώρα, ως πολιτεία, ως κράτος, εγκρίναμε επιπλέον ως αποζημίωση 97 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, πανοπρίκια τουλάχιστον 30% του προϋπολογισμού του έργου. Έχουν προηγηθεί τα 20 εκατομμύρια με τι ίδιο ακριβώς μέθοδο. Για το τμήμα Νεάπολη, ναι, κατά το λέω, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, πάλι γιατί ο ανάδοχος επικαλέστηκε καθυστερήσεις για τις οποίες η πέτειος είναι η πολιτεία, γιατί δεν είχε προχωρήσει τις απαλωτριώσεις, άρα δεν μπορούσε να εργαστεί ο ανάδοχος. Έτσι, επί τουσίας, έχουμε δώσει μέχρι τώρα χοντρικά 120-118, για την ακρίβεια, εκατομμύρια σε δύο αναδόχους, μεγάλες εταιρείες. Απλά γιατί κάθονταν τόσο απλά? Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, αφού τον καλησπερίσω και τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης, τον κύριο Φώτη Καζάση. Καλησπέρα σας, κύριε Καζάση.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Δεν ξέρω, ο ΒΟΑΚ εξελίσσεται στο Βαρέλι δίχως πατό.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι μακριά αυτή η εκτίμηση, όπως το λέτε. Δυστυχώς φαίνεται ότι και ο ΒΟΑΚ ακολουθεί τα μονοπάτια, τα πατήματα άλλων μεγάλων έργων, οδικών έργων που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά σε ένα έργο το οποίο πρόκειται μάλιστα να εγκαινιαστεί σύντομα, τον Ε65, που είναι ο κεντρικός άξονας Λαμία-Εγνατία οδός, που έχει, το αναφέρω γιατί έχει παρόμοια χαρακτηριστικά γεωμετρικά, είναι περίπου στο ίδιο μήκος
0: 175 χιλιόμετρα. Πείτε πώς ξεκίνησε και πόσο κατέληξε, για πείτε τα πώς θα τα ακούσουν οι ακροατές.
1: Ναι, όχι, να πούμε λοιπόν ότι το έργο ξεκίνησε, ουσιαστικά έφτασε 320% πάνω, δηλαδή ξεκίνησε με μια χρηματοδοτική συμβολή του ελληνικού δημοσίου, αρχική εκτίμηση 500 εκατομμύρια, ναι, και έφτασε περίπου στο 2,1 δις, εκ των οποίων από τα 2,1 δις τα 500 περίπου εκατομμύρια αφορούν αποζημιώσεις του εκεί αναδόχου, που είναι ο ίδιος ανάδοχος με αυτόν που είναι ο βασικός ανάδοχος, κατασκευάζει και το ΒΟΑΚ. Και εκτός αυτού υπάρχουν και τα απρόβλητα, τα λεγόμενα, τα οποία είναι ξεχωριστά, έτσι είναι άλλο ποσό εκείνο. Άρα μιλάμε για 500 εκατομμύρια ευρώ ευθεστήκησε περίπου σε αποζημιώσεις στο ελληνικό δημόσιο εκείνο το έργο. Λέω λοιπόν ότι και εδώ.
0: Μισό λεπτάκι. Έχει σημασία. Ξεκίνησε το έργο με 500 εκατομμύρια. Μας λέτε ότι έφτασε τα 2,1, δηλαδή 2,1 δισεκατομμύρια, δηλαδή 1,7 δις παραπάνω, από, τα οποία ένα, από το οποίο 1,7 δις, τα 500 εκατομμύρια είναι μόνο αποζημιώσεις. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Σωστά, σωστά. Πολύ καλά το καταλαβαίνετε, έτσι ακριβώς είναι. Και μην πάμε και στη διάρκεια, ελπίζω να μην πιάσουμε τα όρια εκείνα, γιατί εκείνο το έργο ξεκίνησε περίπου το 2008 και έφτασε να παραδίδεται το 2026. Επομένως, ελπίζω τα παθήματα να έχουν γίνει μαθήματα, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι στο ομαλά στον ΒΟΑΤ.
0: Το πρόσφατο παρελθόν δείχνει ότι δεν έχει γίνει μάθημα.
1: Και το λέω αυτό, κύριε Κόνστα, επιτρέψτε μου, γιατί εδώ έχουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα οποία είναι κοινά. Στο έργο το Χερσόνησος Νεάπολη, πρέπει να πούμε ότι το έργο συμβασιοποιήθηκε το 2023 χωρίς να έχει προκηρυχθεί καμία παλωτρίωση. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, και ενώ είχε φανεί ότι...
0: 23, το, συγγνώμη, 23 πότε? Έχει σημασία το πότε, 23.
1: Τον Απρίλιο του 2023.
0: Γιατί είχαμε τον Ιούνιο, εκλογές.
1: Βεβαίως. Το λέω γιατί έγινε λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο καθώς το βλέπουν, δηλαδή... Αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν, γιατί είπατε ποιοι ευθύνονται και θα το πούμε και στη συνέχεια αυτό το πράγμα. Ενώ βλέπαν λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει, εκ των υστέρων βλέπουμε ότι το 2025 συμβασιοποιείται το βασικό κομμάτι, το Μάιο του 2025, το βασικό κομμάτι Κίσαμος Ηράκλειο, πάλι χωρίς απαλωτριώσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το να προκυρήσονται τα έργα, να συμβασιοποιούνται και εκ των υστέρων να γίνονται κήρυξη των απαλωτριώσεων, είναι το βούτυρο στο ψωμί, όπως το είπατε και πριν, του κάθε αναδόχου, ο οποίος νομίμως θα ζητήσει τις αποζημιώσεις. Να πούμε, να ακούσουν και οι ακροατές, ότι σε ένα κείμενο νομικός σύμβασης, το μεγαλύτερο μέρος, δεν θέλω να πω ποσοστό, είναι πάνω από το μισό των άρθρων, αφορά τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι αποζημιώσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ πέρα είναι ένα πράγμα, ένας μηχανισμός, ο οποίος, εάν το κράτος το οποίο προκυρήσει και υλοποιεί δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, υπάρχει μεγάλος φόβος και μεγάλη επισφάλεια στο θέμα των αποζημιώσεων. Να πούμε ότι 120 εκατομμύρια περίπου, για να καταλάβουμε το μέγεθος, κάνετε μια αντιπαραβολή σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό. Εγώ το κάνω λίγο διαφορετικά, να πω ότι 120 εκατομμύρια θα χρηματοδοτούσαν την παράκαμψη της Παρχίας Άμμου ή θα χρηματοδοτούσαν το κομμάτι της σύνδεσης της Σούδας με το αεροδρόμιο του ΒΟΑΚ, δηλαδή με το αεροδρόμιο Χανίων. Μιλάμε για έργα τα οποία είναι κομβικά, αναπτυξιακά, τα οποία τώρα, εφόσον αυτά αφαιρούνται τα ποσά από τον Εθνικό Κορβανά, από το πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών, είναι εις βάρος άλλων έργων. Επομένως, εγώ σε αυτό θέλω να μείνω, ότι είναι πολλαπλά τα προβλήματα, οι παρενέργειες από το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα, και δεν αφορά μόνο το ποσό αυτό καθ' αυτό, αλλά αφορά και το τι μέλη γενέστε με τα υπόλοιπα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή στην Κρήτη, και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά εξίσου με το ΒΟΑΚ.
0: Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο ανάδοχος καλά κάνει, το είπατε κι εσείς, και ζητάει, αφού η πετιότητα του δημοσίου, άλλωστε γι' αυτό έχει φροντίσει και στη σύμβαση το 50% και πλέον να περιγράφει αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια για το κάθε ενδεχόμενο, τον τρόπο που μπορεί να αντλήσει και να δικαιούται αποζημίωση. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, κύριε Καζάση?
1: Κοιτάξτε, όσο έχω ψάξει το θέμα, θα σας πω το εξής. Είναι ξεκάθαρα ευθύνη του Υπουργού Υποδομών, ο οποίος έχει την ευθύνη βάσει του νόμου, του θεσμικού πλαισίου. Είναι αυτός ο οποίος έχει δυνατότητα να κηρύξει τις απαλωτριώσεις, τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις, ή να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών που χειρίζεται τις απαλωτριώσεις. Αυτό έχει γίνει σε όλα τα έργα τα οδικά, αυτό έχει γίνει και στο ΒΟΑΚ. Αυτό που σας λέω είναι θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει το 2017. Να πούμε βέβαια, για να το γνωρίσουν οι ακροατές μας, ότι το 2025 ψηφίστηκε ένας νόμος στην Ελληνική Βουλή. Όταν λέω ψηφίστηκε μόνο από το κυβερνών κόμμα, και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν ή ψήφισαν παρόν, όπου λέει ότι δεν υπάρχει κόλλημα να υπογραφτεί μια σύμβαση παραχώρησης εάν δεν έχουν γίνει συντελεσμένες απαλωτριώσεις. Ενώ δηλαδή μέχρι τότε ίσχυε ότι για να συμβασιοποιήσει ένα έργο, να το υπογράψει τη σύμβασή του, έπρεπε να έχουν συντελεστεί, προσέξτε, το 50% των απαλωτριώσεων του έργου, το οποίο είναι λογικό, γιατί με το 50% μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει ο εργολάβος μέχρι να γίνει και το υπόλοιπο 50% να συντελεστεί. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν κηρυχθεί έγκαιρα οι απαλωτριώσεις, έτσι, όπως κανονικά προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Ο νόμος λοιπόν αυτός που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2025 έρχεται και λέει ότι δεν χρειάζεται να έχουν ψηφιστεί, να έχουν συντελεστεί απαλωτριώσεις. Υπογράφουμε τη σύμβαση παραχώρησης. Και αμέσως τότε υπογράφηκε η σύμβαση του βασικού κομματιού του ΒΟΑΚ. Επομένως, εκεί πατήσανε το Υπουργείο να υπογράψει το μεγάλο έργο 186 χιλιόμετρων Κίσαμος Ηράκλειο, χωρίς να έχουν κηρυχθεί οι αναγκαστικές απολωτριώσεις. Επομένως, με μια σύμβαση.
0: Συγγνώμη, κύριε Αζάση, αν ισχύει αυτό που περιγράφεται, δηλαδή ο νόμος του 2025 που δίνει τη δυνατότητα.
1: Υπάρχει, και
0: δεν
1: έχω το νόμο
0: μπροστά
1: μου του νόμου.
0: Προκύπτει ένα ζήτημα για το κομμάτι που δώσαμε το πρώτο 20άρικο. 20 εκατομμύρια, 20άρικο. Το πρώτο κομμάτι του Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου εκεί συμβασιοποιήθηκε το 2023. Τρέξανε να το συμβασιοποιήσουν, όπως είπαμε πριν, εν ώψη των εκλογών. Άρα δεν υπήρχε ο νόμος. Αλλά δεν υπήρχαν και οι απολωτριώσεις όμως. Πώς έγινε η σύμβαση εκεί?
1: Εκεί είναι δημόσιο έργο. Ναι. Αυτό που ανέφερα αφορά τις παραχωρήσεις. Αναφέρομαι στο μεγάλο κομμάτι, αναφέρομαι στην παραχώρηση. Και το λέω για να πω το εξής. Σε συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν, γιατί πόσο επισφαλής είναι η κατάσταση. Εδώ το ελληνικό δημόσιο ενεργοποίησε τη σύμβαση του μεγάλου κομματιού του ΒΟΑΚ τον Γενάρη του 2026. Βάσει της σύμβασης έχει 12 μήνες περιθώριο να δώσει καθαρό το πεδίο για εργασίες στον ανάδοχο. Οι 12 μήνες εκπνέουν τον Ιανουάριο του 2027. Αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο των απολωτριώσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακόμη υπάρχουν δικαστήρια, τα οποία γίνονται για καθορισμό τιμής μονάδος, για να ενεργοποιηθεί το περιβόητο
0: στο σύνολό του πρέπει να το έχει αποδώσει.
1: Στο σύνολό του, βεβαίως. Στο σύνολό του. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή ο ανάδοχος δουλεύει πάνω στις παρακάμψεις των πόλεων.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο κομμάτι εργασιών είναι τα υπόλοιπα. Εκεί που υπάρχουν οι απολωτριώσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή σας ξαναλέω, είναι στα δικαστήρια. Έτσι, επομένως, εμένα αυτό είναι το καμπανάκι το οποίο χτυπάμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι πρέπει να γίνουν διαδικασίες που δεν φαίνονται όμως να γίνονται με τον σωστό τρόπο, γιατί υπάρχουν εκκρεμούν δικαστήρια, δηλαδή κάποιοι κάτοικοι έχουν προσφύγει έξω από το Ρέθινο, πιθανόν και σε άλλες περιοχές. Θα πάρει χρόνο. Αυτά όλα θα καταλήξουν να είναι απαιτητά από τον ανάδοχο, ο οποίος έχει φέρει τα συνεργεία του.
0: Σε πέντε μήνες από τώρα, αν
1: βεβαίως,
0: δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα αρχίσει το κοντέρ να μετράει.
1: Βεβαίως. 12 μήνες ήταν και στον Άγιο Νικόλαο. 12 μήνες είναι η πάγια, ο χρόνος ο οποίος είναι η πάγια τακτική σε επίπεδο χρόνου για την συντέλεση των απολωτριώσεων. Αυτή είναι η κατάσταση. Επομένως, τα πράγματα δεν βαδίζουν ομαλά. Επομένως, οι ευθύνες που είπατε πριν, σίγουρα στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, η οποία έχει τη βασική αρμοδιότητα, θεσμικά την αρμοδιότητα να κηρύσει τις απολωτριώσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες ανάλογα με την πολιτική πίεση που τους ασκείται, διότι ο πολιτικός προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών είναι η ηγεσία του Υπουργείου, η πολιτική ηγεσία, είναι ξεκάθαρο ότι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν σωστά, κάποιος πρέπει όμως να λογοδοτήσει, διότι...
0: Αυτό το επόμενο, κύριε Καζάση, το επόμενο που θέλω να θίξω. Προφανώς, κάποιος θα πει: έχω την πολιτική ευθύνη, ναι, δεν πήγαν καλά τα πράγματα κτλ. Αυτό πώς μεταφράζεται? Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτή τη στιγμή, όπως σωστά επισημάνεται, έχετε απόλυτο δίκιο. Δώσαμε 120 εκατομμύρια, 118. Και μας λέει η κυβέρνηση, ή όποια κυβέρνηση, ότι δεν έχει χρήματα για το κομμάτι από τον Άγιο Νικόλαο ως τη Σιτία. Αυτό δηλαδή το επίμαχο κομμάτι. Και εδώ δώσαμε έτσι, με μια μονοκονδυλιά. Με δύο συγκεκριμένη περίπτωση, μονοκονδυλιές, 20 στην αρχή και 97 εκατομμύρια μόλις χθες, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν εδώ πέρα, θα τολμήσω να πω, νομικές ευθύνες. Υπήρξε βουλευτής, ο κ. Μαμουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, σε μία από τις τελευταίες ερωτήσεις για το θέμα προς τον κ. Ταχιάο, είχε κατηγορήσει ευθέως την κυβέρνηση για πολιτικό δόλο. Εγώ ρωτάω λοιπόν, υπάρχουν ποινικές προεκτάσεις σε αυτή την υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να. Δεν είμαι ορμόδιος να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Εγώ θέτω σίγουρα θέμα πολιτικής ευθύνης, ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να μιλήσω για δόλο, αλλά μπορώ να μιλήσω για πολιτική ευθύνη, ξεκάθαρα. Και πρέπει να υπάρξει. Καμιά φορά, βέβαια, η πολιτική ευθύνη είναι κενό γράμμα. Αυτό ναι. Το οποίο μένει.
0: Μα γι' αυτό το θέτω. Γιατί
1: σε λίγο θέτω. Καιρό, κύριε Κώστα, θα έρθουν να εγκαινιάσουν τα 10 χιλιόμετρα στο Άγιος Νικόλαος, ναι. Νεάπολη. Αφήνοντας απ' έξω τους δύο βασικούς κόμβους, Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, δηλαδή με ένα έργο το οποίο είναι, στο οποίο έχουν κάνει ήδη έκπτωση.
0: Δίνουν τη μέση και θα δώσουν την αρχή και το τέλος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. 4,5 χιλιόμετρα λοιπόν λιγότερο με τα δύο βασικά κομμάτια του έργου και με 38 εκατομμύρια μείον στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία λεφτά αυτά πρέπει επίσης να επιβαρυνθεί ο ελληνικός προϋπολογισμός. Το ίδιο πράγμα δυστυχώς, μιλώντας για ευθύνες πολιτικές, το ίδιο πράγμα αναμένουμε να γίνει και στο κομμάτι Χανιά Κίσαμος Ηράκλειο, όπου υπάρχει μεγάλη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου οι στόχοι και εκεί τα ορόσημα δεν θα καλυφθούν. Mm-hmm. Ήδη δηλαδή το μεγάλο ορόσημο, το οποίο ήταν 600 μέτρα η σύραγγα στην Απτέρα, δεν έχει ανοίξει ούτε μία τρύπα εκεί, έτσι. Επομένως, ήδη ένα μεγάλο μέρος του ποσού του Ταμείου Ανάκαμψης το χάνουμε κατευθείαν από την υστέρηση που υπάρχει στην πορεία υλοποίησης του έργου. Άρα λοιπόν είναι σε πολλά επίπεδα οι ευθύνες, δεν είναι μόνο στο κομμάτι των μη εγκαίρων απολωτριώσεων και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και των απρόοπτων, που αφορούν κυρίως κακές μελέτες, mm-hmm. έτσι να το πούμε mm-hmm. έτσι, αλλά εδώ υπάρχει μεγάλη υστέρηση και στην τρόπο υλοποίησης έργων τα οποία μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και για τα οποία, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ως φόβητρο το Ταμείο Ανάκαμψης προσπάθησε να καταστήλει, να αναστείλει τις σωστές αντιδράσεις πολιτών σε σημεία τα οποία φύγονταν τα συμφέροντά τους. Δηλαδή με το φόβητρο ότι παιδιά θα χάσουμε τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης λειτουργήσε εκβιαστικά απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να βγουν και να... Εντάξει, εξαιρουμένου του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας, που στο Ηράκλειο φαίνεται ότι και εκεί αναμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν οι τροποποιήσεις που είχε ζητήσει ο Δήμος στο κομμάτι της παράκαμψης Ηρακλείου. Αλλά σας ξαναλέω και εκεί το ίδιο παιχνίδι παίχτηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα χάσουμε τα λεφτά, χάνουμε τα ορόσημα και όλα αυτά. Τελικά τα λεφτά χάνονται από αποζημιώσεις, χάνονται και από τα Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά εις βάρος της τοπικής κοινωνίας που σε κάποιες περιπτώσεις έχει απόλυτο δίκιο από αυτά τα οποία διαμαρτυρόταν, εννοώ για τη χάραξη του δρόμου. Τα είπαμε πολύ, δεν ξέρω αν ήταν. Μήπως μπερδέψαμε τους ακροατές, αλλά είναι πολλά τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι είναι δύσκολο να μπερδεύεται κάποιος όταν του λες ότι έχει πληρώσει πάνω πριν και 120 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό. Δηλαδή, τι περισσότερο, τι
1: περισσότερο. Πολλά λεφτά τα οποία. Δεκάδες εκατομμύρια τα οποία θα χαθούν δυστυχώς από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία επίσης θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Αυτό το έχετε ως δεδομένο με την έννοια ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται μέσα στο 26.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ήδη η απόφαση ότι έχει μειωθεί κατά 38 εκατομμύρια το Ταμείο Ανάκαμψης από το έργο του
0: Νεάπολη Άγιος
1: Νικόλαος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έγιναν εκπτώσεις στα τεχνικά του έργου, του συγκεκριμένου, αλλά και στο κομμάτι Χερσόνησος Νεάπολη, στα τεχνικά. Αλλάζει τον τρόπο υλοποίησης των τεχνικών, ναι. αντί για cut and cover κάνουν ας πούμε αντιστηρίξεις, εντάξει, που είναι μείωση στο τεχνικό αντικείμενο, για να μπορέσουν να προλάβουν τις προθεσμίες. Άρα λοιπόν έχουμε εκπτώσεις γενικά και στην ποιότητα και στην τεχνική υλοποίηση, στα τεχνικά των έργων, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ποιότητα του έργου, έτσι, την οποία πρέπει να παραδοθεί. Επομένως, τα πράγματα, κατά την άποψή μου, είναι ότι υπάρχει σαφέστατα έλλειψη διαχειριστικής ικανότητας, θα το πω έτσι, mm-hmm. Επιτρέψτε μου, τελείως άκουμψα, ότι υπάρχει διαχειριστική ανικανότητα στον τρόπο υλοποίησης ή στον τρόπο επίβλεψης.
0: Κύριε Καζάνση, με συγχωρείτε, θα τολμήσω να πω, παρότι θα ακουστεί οξύμορο, μακάρι, ειλικρινά το λέω, μακάρι να είναι διαχειριστική ανικανότητα. Θέλω να πω.
1: Εγώ μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Ναι. Κύριε Κώστα, δεν μπορώ να πάω παραπάνω.
0: Μακάρι να είναι αυτό. Διότι, ναι. διότι όταν. Δεν θα πω για άλλα έργα. Όταν έχει τον ε65, αυτό που είπαμε, το μάθημα, κορυφαίο μάθημα, των 500 εκατομμυρίων μας κόστησε 2,1, από τα οποία 2,1 τα 500 επιπλέον είναι μόνο αποζημιώσεις. Όταν ήδη έχει πληρώσει 120 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις για τους ίδιους λόγους, με καρμπών. Δηλαδή, εδώ επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο, μια πρακτική, η οποία. Για αυτή την πρακτική κάποιος πρέπει να απολογηθεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πείτε κάτι παραπάνω, αλλά το λέω εγώ λοιπόν. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα σοβαρό. Υπάρχει ένα νομικό ζήτημα. Εγώ θα συμφωνήσω με όσους υποστηρίζουν. Δεν μπορώ να μην εξετάσω με πολύ σοβαρότητα ότι υπάρχει πολιτικός δόλος. Δεν μπορούμε να το εξετάσουμε αυτό το πράγμα. Διότι είναι άλλο να συμβεί μία φορά, μία αστοχία, ένας κακός προγραμματισμός. Πέσαμε σε μία ομάδα που δεν διακρίνεται από ιδιαίτερη διαχειριστική ικανότητα. Και είναι άλλο να επαναλαμβάνεται κάθε τρεις και λίγο ένας παχτολός χρημάτων που δίνεται έτσι αυρόχης ποσή στους αναδόχους, συγκεκριμένους μάλιστα αναδόχους. Υπάρχει ζήτημα.
1: Υπάρχει ζήτημα, ναι. Αυτό το κοιτάξουν στην Βουλή των Ελλήνων. Ελπίζω να υπάρχουν τέτοιες, τέλος πάντων, να αντιπροσωπευτεί, να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα και να μπορέσουν να θυμηθούν αυτά τα θέματα. Να σου πω ότι υπάρχουν και άλλα έργα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, σιγά σιγά τώρα όσο πλησιάζουμε προς τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, θα βγουν τέτοιες αποφάσεις πολλές, γιατί αφενός θα πρέπει να λένε πόσα ποσά χάθηκαν το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς θα καλυφθούν, και βέβαια θα βγαίνουν και οι απαιτήσεις των εργολάβων, των αναδόχων. Για παράδειγμα, ας πούμε, και στο έργο το Σπάρτη Καλαμάτα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, είναι ένα έργο το οποίο ήταν αντίστοιχο, ζήτηκε εκείνο, με το αντίστοιχο με το Χερσόνησος Νεάπολη, mm-hmm. όπου και εκεί τα πράγματα είναι κάπως αντίστοιχα. Έτσι, και εκεί δηλαδή διαμορφώνται συνθήκες αντίστοιχες με το δικό μας έργο εδώ. ήταν αδερφάκια στα δύο έργα και σαν τρόπο υλοποίησης και όταν βγήκαν στον αέρα και τα δύο σαν ημερομηνία εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε καιρό αυτά κύριε Κώστα, αλλά τα πράγματα είναι όπως νομίζω αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Ελπίζω να βοήθησα λίγο με το... Τα στοιχεία που έδωσα.
0: Εξαιρετικά βοηθήσατε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καζάση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά και εγώ χάρηκα. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Φώτης Καζάσης, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Εμελητηρίου και πρώην διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Υπάρχει κορυφαίο θέμα. Μείζον θέμα. Φεύγουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μας. Ερυπή οφθαλμού, γιατί από τις τσέπες μας. Και δεν κουνιέται φύλλο. Τα ποσά που περιέγραψε για τον Ε65, ο οποίος γενιάζεται τώρα τον Πρωθυπουργό, είναι σοκαριστικά. Ξεκίνησε με 500 εκατομμύρια ευρώ η εθνική συμμετοχή του έργου, έφτασε το έργο 4 φορές πάνω, 2,1 δισεκατομμύρια, από τα οποία, με συγχωρείτε, 2,1 δις τελικά, τα 500 εκατομμύρια είναι αποζημιώσει για τους αναδόχους. Απίστευτα νούμερα. Και συζητάμε για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν λεφτά. Συζητάμε για το αν μπορούν να γίνουν 5 φράγματα, 2 δρόμοι και ούτω καθεξής. Όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα. Και τους βλέπεις και είναι δυσκύλοι. Όχι για έργο, για προμελέτη έργου. Όχι, δεν έχω, όχι, να δούμε, θα το εντάξουμε. Όταν είναι για να αποζημιώσουν αναδόχους, τρέχουνε στη Βουλή, τα περνάνε αυτό, ξεσκονίζουνε. Όλα είναι μελετημένα, γραδαρισμένα, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Είναι φοβερό αυτό. Και δεν συγκινείται κανείς. Κλείνει να αλλαχίσει τον μνήμιο σοπεδοτικός. Υπάρχουν και κάποιοι κοινοβουλευτικοί που έχουν αναδείξει το θέμα εντός της Βουλής, αλλά... Ωραία, από εκεί πέρα δεν θα απολογηθεί κανείς και δεν μιλώ μόνο πολιτικά. Αυτό τελικά σε αυτή τη χώρα είναι το λιγότερο. Για αυτό που συμβαίνει. Για αυτή τη λαιλασία, γιατί περί λαιλασίας πρόκειται, που συμβαίνει εις βάρος μας. Άνοιξε με το ΒΟΑΚ όχι το εργοτάξιο, αλλά το βαρέλι. Το βαρέλι. Και αποδεικνύει το βαρέλι είναι τρίπιο. Και πολύ φοβούμαστε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, περιμένετε από το Γενάρη και μετά θα το δείτε, ότι όχι τρίπιο μόνο είναι, έχει φύγει ήδη ο πάτος. Περιμένετε, θα το δείτε. Έχει ξυλωθεί ήδη ο πάτος. Πριν καν στέσουν το βαρέλι που λέγεται ΒΟΑΚ. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Είπαμε λίγο νωρίτερα, με αφορμή και τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Καβάλα, αναφερθήκαμε στις πολλές υποθέσεις που πλέον ταλαιπωρούν, απασχολούν το Μέγαρο Μαξίμου, δικαστικές υποθέσεις με την εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών. Ανεκτές υποθέσεις που θα συντροφεύουν εκτός ή εντός εισαγωγικών την κυβέρνηση και την κυβερνητική παράταξη, οδεύοντας προς τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Είχαμε τη χθεσινή εξέλιξη με την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραπεθεί στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα. Σύμφωνα την κυβέρνηση, δεν μπαζώθηκε ποτέ ο χώρος, απλά αποκαταστάθηκε. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου βλέπει κάτι άλλο και γι' αυτό προτείνει να οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος. Και σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος του νέου ΟΣΕ των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο κ. Παλιός, επιβεβαίωσε σε ερώτηση που του υπέβαλε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ότι στο πλαίσιο ακρόασης για την κατάσταση που βρίσκονται τα τρένα, ότι 3 χρόνια και σχεδόν 5 μήνες μετά την τραγωδία των Ντεμπών, ουσιαστικά το περιβόητο σύστημα ETCS εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Δηλαδή, δεν έχει παιχτεί πενιά, αυτό για το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, αν υπήρχε, θα είχε αποτρέψει τη μοιραία σύγκρουση των 2 τρένων.

Είναι νομίζω σοκαριστικό, όχι γιατί τέλος πάντων δεν το περιμένεις αυτό, αλλά είναι σοκαριστικό όταν έχουν χαθεί 57 άνθρωποι με τέτοιο κινησμό να παραδέχονται ότι 3,5 σχεδόν χρόνια μετά δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα.

0: η στιχομηθεία μεταξύ της κυρίας Αποστολάκη και του κυρίου Παλιού, του Διευθύνοντος Συμβούλου του νέου ΟΣΕ, διεξήχθη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Πάμε να ακούσουμε, είναι πολύ σύντομο, να ακούσουμε τα λεπτά ερωτήματα που έθετε η κυρία Αποστολάκη, μέχρι να καταφέρει να οδηγήσει τον κύριο Παλιό να παραδεχθεί ότι όντως δεν είναι εγκατεστημένο το σύστημα.
1: Πού λειτουργεί το ETCS?
2: Παρακαλώ,
1: κύριε. Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
3: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
2: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
1: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
2: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
1: Ολοκληρώστε, κύριε
2: Παλιά. Παρακαλώ.
3: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
1: Πού λειτουργεί, κύριε?
3: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτες.
1: Μου απαντήσατε.
0: Τι είπε ο κύριος Παλιός? Ότι έχουν γίνει κουτσουλιές. Από το δυστύχημα μέχρι σήμερα έχουν γίνει κουτσουλιές σε κάποια τμήματα, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν εντελώς τυφλοί τώρα, φοράμε στα μάτια μας και κάπου, κύριε παιδί μου, πώς παίζουμε τυφλόμυγα, και εξαρτάται, μα θες να ξαπατήσει τώρα με αυτό με το που παίζει τυφλόμυγα, που να βάλεις ένα πάνι στα μάτια σου, το οποίο να είναι πιο σιθρού, ρε παιδί μου. Δεν βλέπεις πάλι καλά, βλέπεις το περίπου. Αυτό μας λέει και ο κύριος Παλιός. Στο περίπου δεν είναι ακριβώς, παιδί μου, το σύστημα παρακολούθησης. Κάπου υπάρχει, κάπου δεν υπάρχει. Κάπου κουτσοβλέπουμε. Αυτό είπε ο κύριος Παλιός. 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία. Έτσι, με απόλυτο κινησμό.

Είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει νέα πολιτική αντιπαράθεση αυτή η δημόσια παραδοχή. Θα πούμε περισσότερα αύριο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανέσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 10, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Μέχρι και αύριο θα είμαστε μαζί σας, εκτάκτως, αντικαθιστώντας τον Κώστα τον Σιλιγάρδο, του διευθυντή του σταθμού μας, που βρίσκεται σε ολιγοήμερη άδεια. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε με το δικό μας τον τρόπο την ατζέντα της επικαιρότητας και θα ξεκινήσω σήμερα γιατί έχουν την τιμητική τους οι νέοι. Οι νέοι μας, γιατί ανακοινώθηκαν οι βάσεις και σκόρπισαν πολλά χαμόγελα χαράς σε όσους πέτυχαν το στόχο τους. Κάποιοι απογοητεύτηκαν, όμως δεν θα σταματώ να επαναλαμβάνω ότι η ζωή δεν τελειώνει με την ανακοίνωση των βάσεων, γιατί μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις. Αν δεν θέλεις να ξαναπροσπαθήσεις, μπορείς να βρεις μια άλλη διαφορετική λύση, να πας σε κάποια ιδιωτική σχολή, να ασχοληθείς με κάτι που ίσως δεν σου είχε περάσει από το μυαλό, και κάθε εμπόδιο για καλό. Αγωνία τέλος λοιπόν για τους υποψηφίους, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τους 89.032 υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Τόσοι έδωσαν εξετάσεις φέτος και διεκδικούν 68.788 θέσεις στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ πληκτρολογώντας politika.gr, το site του σταθμού μας. Εγώ είμαι ήδη στην πρώτη σελίδα και να σας πω ότι σήμερα έχουμε και ένα συναγερμό στο Ηράκλειο, γιατί άγνωστοι παραβίασαν το email της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτό διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι και μάλιστα αυτοί οι επιτίδοι έστειλαν μηνύματα σε πολίτες ζητώντας χρήματα ως δίθεν εγγύηση για παραβάσεις που είχαν κάνει. Ξέρετε, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να πέσει σε αυτήν την παγίδα, γιατί όταν βλέπει στην ιστοσελίδα την επίσημη της Δημοτικής Αστυνομίας να σου ζητά χρήματα και είσαι λίγο φοβισμένος, δεν είσαι και πολύ καλά εκείνη τη στιγμή, έχεις πολλά πράγματα στο κεφάλι σου, εύκολα μπορείς να την πατήσεις, ακόμα και οι πιο υποψιασμένοι. Φυσικά οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Αστυνομία αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και άμεσα το email απενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε ώστε να μην είναι δυνατές τέτοιες αποστολές, και φυσικά έγινε καταγγελία στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών. Προσέξτε λοιπόν, έτσι, μήπως βρουν και κάποια άλλη φόρμουλα. Ποτέ η Δημοτική Αστυνομία δεν σας ζητά εγγύηση, ούτε γενικά η αστυνομία, και μην μπούμε τώρα στα άλλα ότι δεν δίνουμε κωδικούς, δεν δίνουμε πιν, δεν δίνουμε, έτσι. Μεγάλη προσοχή, γιατί οι απατεώνες δεν έχουν διακοπές, δεν πάνε διακοπές.

πάμε όμως να δούμε τα του καιρού, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες ημέρες με την άνοδο του υδραργύρου. Μπορεί να μην ήταν οι ακραίες θερμοκρασίες που είδαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά όπως και να έχει και στην Κρήτη, εντάξει, ζεσταθήκαμε λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο. Υποχωρεί όμως όλο αυτό, και μάλιστα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει βγάλει ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που μιλά για καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζι. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσει την Κρήτη. Προς το παρόν, από αυτά που έχω δει μπαίνοντας στο site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δεν αφορά προς το παρόν την Κρήτη. Θα έχουμε όμως επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο. Νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή προχωρά για τα καλά, γιατί δεν είναι και κάτι συνηθισμένο από καύσωνα στην Ελλάδα τουλάχιστον να βρισκόμαστε ξαφνικά αντιμέτωποι με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι. Έτσι, και δεν είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει και τη φύση και τις καλλιέργειες. Θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, αλυσιδωτές αντιδράσεις, και που κατά κύριο λόγο έχουν μετά πρόβλημα οι αυξήσεις. Έρχονται οι αυξήσεις, έτσι, προβλήματα στην τσέπη μας, γιατί αν οι αγρότες μας επηρεαστούν από όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν είχαμε συνηθίσει, ποιος θα την πληρώσει? Οι καταναλωτές.

Πάμε να δούμε όμως άλλες ειδήσεις από την Κρήτη, το Ηράκλειο, το Λασίθι και στα Χανιά. Πάμε, γιατί εκεί κινητοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, το ΕΚΑΒ όταν κλήθηκε από πολίτες για έναν άνδρα ξαπλωμένο σε παραλία. Πίστεψαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που τον είδαν πρωί, 9 η ώρα, προφανώς κοιμόταν εκεί όλη τη νύχτα, ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του, δηλαδή ήταν νεκρός. Πάνε λοιπόν οι διασώστες κοντά του, αντιλαμβάνονται ότι αναπνέει αυτός ο άνθρωπος και ότι απλά βρίσκεται σε μια φάση αφασία από το πολύ ποτό. Το σκουρντάνε λοιπόν, να σας το κάνω έτσι η εικόνα. Ξεξυπνάει αυτός. Κατέστη σαφές ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης και κοιμόταν εκεί για πάρα πολλές ώρες. Οι διασώστες προθυμοποιήθηκαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά εκείνος δεν το θέλησε, δεν πήγε στο νοσοκομείο. Προφανώς μετά ξύπνησε, πήγε στο δωματιό του, γιατί πρόκειται για ξένο επισκέπτη, για τουρίστες. Για την ιστορία, όλο αυτό το σκηνικό διαδραματίστηκε στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Και τι λέγαμε χθες, ότι είναι η περίοδος των χασισοφυτιών. Συνεχίζεται λοιπόν η μάχη της αστυνομίας με το χασίς, με την ειδική κάναβη, με την κάναβη, όπως θέλετε πείτε το. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει μια επιχείρηση για μίνι χασισοφυτία, και όταν λέμε μίνι εννοούμε κάτω από 30 δεντρίλια, έτσι, ψιλοπράματα. Εκεί κάπου βρέθηκαν και δύο πιστόλια και έχουν συλληφθεί τρία άτομα, τρεις άνδρες, τρία αδέρφια στα Λιβάδια Μυλοποτάμου. Στα φόρτε τους αυτές τις μέρες οι αγοραπολισίες χασίς και οι μεταφορές, γιατί έχουμε και μία Ισπανίδα ετών 23 που συνελήφθη από τη δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, γιατί είχε στις αποσκευές της 20 κιλά χασίς. Τώρα, πώς σκέφτηκε ότι θα μεταφέρει 20 κιλά χασίς στη βαλίτσα και ότι θα περάσει χωρίς να την καταλάβει κανείς από το αεροδρόμιο της Ισπανίας και θα έρθει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, δεν ξέρω τι μυαλά κουβαλούσε. Αλήθεια, μπορεί να μην σκέφτηκε ότι θα καταλήξει στο κελί 33. Μπορεί να της είχαν πει ότι είναι εύκολα αυτά τα πράγματα και ότι εκεί στην Κρήτη, ρε παιδί μου, είναι όλοι μπάτε σκύλια, λέστε. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ισπανία, τους έχω για πιο οργανωμένους. Δεν είμαστε πάντως έτσι, να ξέρετε. Έτσι. Πλέον είναι στα χέρια των αστυνομικών. Θα δούμε την ποινική της μεταχείριση. Δεν θα είναι και πολύ καλά τα πράγματα, να σας ενημερώσω από την εμπειρία. 20 κιλά χασίς δεν είναι λίγο πράγμα. Προς προφυλάκηση τη βλέπω. Και πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο αστυνομικό θέμα που κυριαρχεί στην Ελλάδα. Σας είπαμε και χθες για την άγρια δολοφονία σε βάρος του δικηγόρου του Σταύρου Γεωργίου. Είχαμε χθες αργά το βράδυ μετά τις 10 τη σύλληψη ενός Αιγύπτιου, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές καθώς τις είχε απασχολήσει ξανά. Είναι 28 ετών, ομολόγησε πως τσακώθηκε με τον δικηγόρο στο γραφείο του και τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός. Είπε ότι είχε λογομαχία για προσωπικούς λόγους μαζί του. Οι αρχές, όπως σας ενημερώσαμε, μπήκαν στο γραφείο, μάζεψαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, DNA και τα λοιπά, δακτυλικά αποτυπώματα, πήραν και DNA από τα νύχια του νεκρού και κάπως έτσι φέρεται να οδηγήθηκαν στον Αιγύπτιο. Εξετάζονται και βίντεο από κάμερες της περιοχής. Ένα από αυτά φαίνεται πως δείχνει το συγκεκριμένο κατηγορούμενο να μπαίνει στο γραφείο του δικηγόρου. Θα δούμε τώρα, φυσικά θα πάει η ανακριτή, φυσικά θα πάει η εισαγγελέα.
θα μάθουμε και ποιος ήταν ο λόγος συγκεκριμένα. Όπως και να έχει να σας πω όμως, εγώ θα ξεφύγω λίγο από το αστυνομικό κομμάτι και θα πάω στην υπόθεση με τα παιδιά του, γιατί είναι δύο 16χρονα κορίτσια, έχουν χάσει και τη μητέρα τους, έχασαν και τον πατέρα τους, έχασαν και τη γιαγιά τους, η οποία τους είχε μεγαλώσει με πολύ κόπο. Και πλέον θα ήθελα λίγο να δούμε τι θα γίνει και με αυτά τα κορίτσια, αν έχουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο που μπορεί να τα πάρει υπό την προστασία του. Είναι μόλις 16 ετών και ξαφνικά γνώρισαν για άλλη μια φορά το πολύ άσχημο πρόσωπο της ζωής. Είναι σοκαρισμένα τα κορίτσια. Δεν είναι και εύκολο να αναζητήσεις τον πατέρα σου και να αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκεται νεκρός μέσα στο γραφείο του. Θα το δούμε όμως και το θέμα, γιατί σίγουρα πρέπει να ασχοληθούν και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να δούμε αυτά τα κορίτσια πώς θα ξεπεράσουν τον χαμό του πατέρα τους, γιατί θα έχουμε και την κηδεία φυσικά, θα έχουμε και τα δικαστήρια, θα έχουμε και τον εισαγγελέα, θα έχουμε και τον ανακριτή. Όταν λοιπόν καταλαγιάσει όλο αυτό, να δούμε αυτά τα παιδιά πώς θα πατήσουν ξανά στα πόδια τους και πώς θα συνεχίσουν τη ζωή τους από εδώ και στο εξής.

Έχουμε και τις δηλώσεις της Κωνσταντίας της Δημογλίδου για το γεγονός με το Σταύρο του Γεωργίου. Επανέλαβε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ότι ήταν πολύ άγρια τα χτυπήματα από τον Αιγύπτιο και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δεν ήξεραν τα στοιχεία του δράστη και μάλιστα όπως αποδείχθηκε δεν είχε και μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Υπήρξαν πολλές δυσκολίες, όμως να σας πω ότι κινητοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η ελληνική αστυνομία και πραγματικά χρειάστηκαν ελάχιστες ώρες, ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που πέθανε ο ποινικολόγος, για να φτάσουν στα ίχνη του δράστη, να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών.

σωρία συλλήψεων στο αστυνομικό δελτίο σήμερα, γιατί όπως σας ενημερώσαμε και χθες, βγήκαν τα όπλα στη Βιάνο. Έχουμε λοιπόν τρεις συλλήψεις και αλληλοκατηγορίες μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς. Πρωταγωνιστές του επεισοδίου φέρονται να είναι δύο ξαδέλφια και ένας 29χρονος. Όπως υποστηρίζει ο συγκεκριμένος άνδρας, ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό του στο δρόμο Βιάνο προς Λασίθη, τα δύο ξαδέρφια έκλεισαν το δρόμο με το όχημά τους και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του. Αυτά λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία. Όπως κατέθεσε, αυτό συνεχίστηκε για περίπου ένα χιλιόμετρο με στόχο το αυτοκίνητό του. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα, έκανε την καταγγελία, ταυτοποιημένη η δράστη αφού τους κατονόμασε. Το ίδιο απόγευμα, χθες δηλαδή, συνελήφθησαν από την αστυνομία. Πλέον το λόγο και σε αυτή την περίπτωση έχει η δικαιοσύνη.

Σήμερα φυσικά το θέμα που κυριαρχεί είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και γιατί αυτά τα παιδιά κόπιασαν πάρα πολύ για να πετύχουν το όνειρό τους και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάποιες σχολές ανέβηκαν, κάποιες υποχώρησαν, κάποιοι βγήκαν πολύ κερδισμένοι. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες. Να σας πω ότι οι ιατρικές, οι πολυτεχνικές και οι σχολές πληροφορικής εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν, ενώ οι μεγαλύτερες εκπλήξεις καταγράφονται σε δεκάδες τμήματα της περιφέρειας, όπου εκεί έχουμε μεγάλες αυξήσεις αλλά και μεγάλες πτώσεις. Έτσι, οι σχολές που διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ξεκινάνε να αναρτώνται, είναι ότι στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές σχολές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για επιλογές, επιστημονικά πεδία με έντονη ζήτηση και σημαντικές βέβαια επαγγελματικές προοπτικές. Όπως διαβάζω και πάλι, αναζητώντας ειδήσεις στο politica.gr, 14 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του Απόστολου Παπουτσάκη. Είναι από τους αθλητικούς συντάκτες του σταθμού μας αναρτημένο το άρθρο και συγκεκριμένα από το athletic.gr, του site του ομίλου μας. Ήταν 23 Ιουλίου του 2012 όταν έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Παπουτσάκης σε ηλικία 60 ετών, όμως έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Και έτσι η ΠΑΕ Εργοτέλης δεν το ξεχνά και φυσικά οι δικοί του άνθρωποι.

παραμένουμε στο Ηράκλειο και σε ένα διαγωνισμό για πρωινά γεύματα σε 350 μαθητές. Πάμε να διαβάσουμε το ρεπορτάζ του politica.gr. Τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε 350 μαθητές και την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Ηρακλείου με κάλυψη της επιπλέον δαπάνης, που δεν είναι καθόλου μικρή, είναι 1.011.500 ευρώ, τόσα θα δώσει ο Δήμος. Εγκρίθηκε ομόφωνα μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και για το θέμα θα έχουμε νέα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τετάρτη 22 Εβδόμου. Θα έχουμε και εξελίξεις για τις ώρες που θα έχουν οι σχολικές καθαρίστες, γιατί δεν πρέπει να υποτιμάμε καθόλου τη δουλειά που κάνουν αυτές οι γυναίκες. Έτσι από παλιά μέχρι και σήμερα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου οι σχολικές μονάδες σε όλες τους βαθμίδες να είναι καθαρές για τους μικρούς μαθητές. Πάμε να προχωρήσουμε σε μια σύντομη απαραίτητη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Επανήλθαμε, η ώρα είναι 12:36. Έχουμε φτάσει εσείως στις 23 Ιουλίου. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας την εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρτου, που βρίσκεται σε ολιγοήμερες διακοπές. Και μια που μιλάμε σήμερα για όσους πέτυχαν το στόχο τους και θα εισαχθούν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και επειδή πλέον φοιτητές νοούνται, να σας πούμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του 2025-2026, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται μέχρι την 31η Ιουλίου. Χιλιάδες φοιτητές λοιπόν και οικογένειες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για να καλύψουν μέρος τώρα του κόστους ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας, για να μην γελιόμαστε, δεν τα παίρνουν και με τα τσουβάλια αυτά τα χρήματα, για να καλύψουν το ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τα διαμερίσματα για τις γκαρσονιέρες, που αναγκαστικά πρέπει να νοικιάσουν τα παιδιά που φεύγουν από το σπίτι τους σε όλες τις πόλεις της χώρας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού άνοιξε λοιπόν και θα παραμείνει, επαναλαμβάνω, διαθέσιμη μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Τώρα ξεκινάει ο άλλος αγώνας των παιδιών και των οικογενειών αυτών. Όσοι ήταν σίγουροι βέβαια ότι έχουν περάσει σε κάποια σχολή και στην πόλη που ήθελαν, έχουν ξεκινήσει ήδη να αναζητούν σπίτια, τα έχουν βρει κιόλας, μη σας πω. Δεν είναι όμως εύκολη υπόθεση, γιατί και το κόστος είναι μεγάλο και σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχουν για μια φοιτητική κατοικία. Για όσους έχετε παιδιά και την έχετε περάσει αυτή την δύσκολη διαδικασία ομολογουμένως, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να πάτε σε ένα σπίτι, σε δεύτερο, σε τρίτο, να ακούσετε και τις παραξενιές των ιδιοκτητών, να δείτε και μερικά που είναι χρέπια, δηλαδή δεν είναι ούτε για κοτέτσια, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτά ακόμη στις μέρες μας, μη γελιόμαστε. Υπάρχουν βέβαια που, κάποιοι που είναι πιο νομοταγείς πολίτες. Κάθε ένας από τους γονείς που έχει προσπαθήσει να βρει σπίτι για το παιδί του για να στεγάσει τα όνειρα τα φοιτητικά του, έχει και από μία ιστορία τέτοια να διηγηθεί. Για παράδειγμα, σε μένα έχουν μεταφέρει ότι ζητάνε μέχρι και ένα χρόνο ενίκεια πριν. Αυτό γίνεται κατά κύριο λόγο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ λέω ότι οι άνθρωποι που κατάφεραν να σπουδάσουν ένα παιδί, να του δώσουν αρχές και να θέλουν να το δουν, να εκπληρώσει τα όνειρά του, έχουν βάλει και κάποια χρήματα στην άκρη, λέμε τώρα. Όσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό. Πόσο εύκολο είναι όμως λοιπόν με όλες αυτές τις αυξήσεις και με όλες αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, να πας ας πούμε να νοικιάσεις ένα σπίτι, γιατί κάτω από 500 ευρώ δεν θα το βρεις στις μεγάλες πόλεις, και να θέλει δηλαδή του τέστην 500 επί 12. Εντάξει, δεν είναι και διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, έτσι. Σίγουρα κάποιοι έχουν λάβει τα μέτρα τους, όσοι δεν μπορούν όμως αναγκαστικά ή πάνε στη λύση το παιδί τους να συγκατοικήσει με κάποιο άλλο, ή αναζητούν κάποιο σπίτι στο οποίο οι ιδιοκτήτες δεν ζητούν τα μαλλιοκέφαλά τους σαν εγγύηση πριν. Έτσι. Μακάρι όλα τα παιδιά να βρουν τον κατάλληλο χώρο, να στεγάσουν τα όνειρά τους όσο θα είναι φοιτητές, και μακάρι και κάποια στιγμή να αντιληφθούν όσοι έχουν ένα σπίτι και το νοικιάζουν, πως όσοι αναζητούν εστία δεν είναι τα παιδιά του Λάτσι ή τα παιδιά οποιοδήποτε άλλο πλούσιο Έλληνα. Και πάμε τώρα στο χθεσινό γεγονός που πρώτο αποκάλυψε το politica.gr. Από τα πρώτα είδη λεπτά που έσκασε η ζημιά στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό στην Αμουδάρα, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, μπροστά ακριβώς από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Καλτσέτο και της καφετέριας Crown, γιατί εφόσον πέρασαν κάποιες ώρες, πήγε εκεί και η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας, οι επόπτες υγείας, και διαπίστωσαν
ότι η ζημιά στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό που πλημμύρισε με λύματα την κεντρικότερη λεωφόρο της Αμουδάρας δεν δημιούργησε πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν κόλλησε μόνο το λεωφορείο το οποίο μπήκε μέσα στη Λακούβα όταν έσκασε ο αγωγός. Δημιουργήθηκε πρόβλημα και θαλάσσια ρήπανση. Γι' αυτό το λόγο απαγορεύτηκε σε κάποια σημεία και η κολύμβηση στην Αμουδάρα. Είχε δηλαδή, μάλλον προέβλεψε η αρμόδια υπηρεσία σε συνεργασία πάντα με τη ΔΕΙΑΜ που βρέθηκε στο σημείο να ενημερώσει με ειδική σήμανση τους λουόμενους που είχαν σκοπό να πάνε εκεί στην Αμουδάρα και να κολυμπήσουν, πως δεν πρέπει να κολυμπήσουν. Οι δικές μου βέβαια πληροφορίες λένε, χωρίς να είμαι χημικός και να μπορώ να το αποδείξω, πως λόγω του ανέμου αυτή η θαλάσσια ρήπανση από τα βοθρολήματα προχώρησε και πήγε ανατολικότερα σε άλλες παραλίες με αρκετούς λουόμενους να αντιδρούν, γιατί υπήρχε μια έντονη δυσοσμία στο νερό. Και όποιοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.

όσοι κυκλοφορείτε στους δρόμους του Ηρακλείου, θα έχετε δει ότι κάποιοι από αυτούς είναι κλειστοί, έχουν παρακάμψεις. Λοιπόν, υπάρχει μπαράζ ασφαλτοστρώσεων στο Ηράκλειο. Και να σας πω, δεν έρχονται εκλογές. Και γιατί το λέω, γιατί παλιότεροι λέγανε μόλις δεις πίσω να πέφτει, έρχονται εκλογές. Εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί μας έχουν συνηθίσει παραδοσιακά το καλοκαίρι να συμβαίνουν αυτά. Και με δεδομένο ότι αυξάνεται και ο κόσμος που κυκλοφορεί στο Ηράκλειο, γιατί έχουμε και πληθώρα τουρίστων, υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχει και φασαρία για όσους θέλουν να ξεκουραστούν, γιατί αφήνουν και τα παράθυρα ανοιχτά λόγω καύσωνα, γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν κάτω από το σπίτι τους γιατί υπάρχει ασφαλτόστρωση και πριν την ασφαλτόστρωση υπάρχουν και τα φρεζαρίσματα. Μη σας τα πολυλογώ. Τέτοιες εικόνες υπάρχουν σε Δουκός Μποφόρ, στην Οδό Ιφηγενίας, στην Ιδωμενέως, και μπορεί ο Δήμος να κάνει έκκληση για να αποφύγουμε τις δύσκολες καταστάσεις και να ακούμε και να βλέπουμε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όμως η γκρίνια, θέλω να σας πω, υπάρχει, γιατί όταν προσπαθείς να προσεγγίσεις το κέντρο του Ηρακλείου και ο ένας δρόμος είναι κλειστός και ο δεύτερος είναι κλειστός, τότε λες, εντάξει, δεν πάω στο κέντρο. Δεν ξέρω πόσο ευχάριστο είναι αυτό για τους καταστηματάρχες. Έχουμε και εκπτώσεις, έχουμε και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που και αυτά γκρινιάζουν. Εντάξει, υπομονή λιγάκι, κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι ασφαλτοστρώσεις. Δεν είναι και ο βόρειος ο δικός άξονας.

Πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση, γιατί ολοκληρώθηκε το ΚΙΣΕΑ και εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων. Δεν είναι ασήμαντη είδηση, θέλω να σας πω. Συνεδρίασε λοιπόν σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων μέχρι το 2030. Συμμετείχε και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και ενημέρωσε, άλλη σημαντική είδηση που προέκυψε από το ΚΙΣΕΑ, για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, αλλά και για τις μεταναστευτικές ροές, είδηση που μας αφορά πάρα πολύ εδώ στην Κρήτη. Εκείνος ανέφερε ότι έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση και των επιστροφών. Μπορεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχουμε σταματήσει να γράφουμε στο politica.gr και να λέμε στο Politica 89,8 ότι κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε μέρα, έτσι, έχουμε και αφίξεις ξένων μεταναστών. Εγώ καλή την πίστη πιστεύω αυτά που λέει, φυσικά, και δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω το Θάνο το Πλεύρη, αλλά να μας πει πού έχουν μειωθεί και αν έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο στην Κρήτη και τι θα γίνει γι' αυτό το κυριότερο, για να μην πιάσω το θέμα με τους αθανάτους που εκεί δεν κάνουν βήμα πίσω οι κάτοικοι. Οι δικές μου βέβαια πληροφορίες λένε ότι δεν θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Νταν, σημαίνει δηλαδή ότι κανείς δεν θέλει να πάρει πάνω του το πολιτικό αυτό κόστος. Τώρα αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα, γιατί το Politica 89,8 και το Politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά συντονιστείτε στον Politica 89,8 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στις 2 παρα 10 ακριβώς θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε το Μανώλη Σαρή, που από την Ολλανδία μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Και μαζί με όλες τις ειδήσεις, ο Μανώλης ο Σαρής μας δίνει όλο το ρεπορτάζ και το πλούσιο παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Politica 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με 2 σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Και από τα αθλητικά θα σας πάω στην Πανσέλινο του Αυγούστου. Ξέρετε, βλέπετε, σήμερα προσπαθώ να είμαι λίγο πιο χαλαρή με τις ειδήσεις. Σας φόρταρα στην αρχή με τα αστυνομικά και τα δικαστικά. Πάμε λίγο να το χαλαρώσουμε προς το τέλος. Και ιδιαίτερα για τους ρομαντικούς, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και αυτό θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου, την άλλη εβδομάδα. Και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού. Τέτοιες εκδηλώσεις θα γίνουν όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα, αλλά έχουν προγραμματιστεί και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να ενημερώνουν οι υπεύθυνοι των εκδηλώσεων. Αν έχετε χρόνο, αν επιθυμείτε, καιρού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος και σας αρέσει να πηγαίνετε σε εκδηλώσεις υπό το φως του φεγγαριού, γκουγκλάρετε, θα βρείτε αρκετές. Ευτυχώς εχθές δεν είχαμε τις τραγικές πυρκαγιές που περιμέναμε. Ήταν στο κόκκινο και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία και ο στρατός, θέλω να σας πω, αλλά ευτυχώς, επαναλαμβάνω, πέρα από μια φωτιά που είχαμε εδώ στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Ζωνιανά
που άμεσα σηκώθηκαν ελικόπτερα, πήγαν πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ που είναι αρμόδια για αυτές τις δασικές αγροτοκτηνοτροφικές πυρκαγιές. Δεν είχαμε κάτι σοβαρό ούτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Και σήμερα είναι σε λίγο χαμηλότερο βαθμό συναγερμό όλες οι περιοχές. Έπιασαν τόπο οι εκκλήσεις, ευτυχώς, γιατί εχθές όλοι μιλούσαν για μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Δόξα τω Θεώ, δεν κινδύνευσε κανείς, δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή. Και επειδή λοιπόν μιλώ για χαμένες ανθρώπινες ζωές, θέλω να σας πω ότι σήμερα, 23 Ιουλίου, συμπληρώνονται ήδη 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τα όσα έβλεπε στις τηλεοράσεις, σε όλα τα έκτακτα δελτία ειδήσεων εκείνης της ημέρας και των επόμενων ημερών. Σαν σήμερα λοιπόν, 8 χρόνια πριν, ξημέρωσε η μέρα που έχει μείνει, η μαύρη μέρα που έχει μείνει στην ιστορία της Ελλάδας. Ήταν μεσημέρι, η φωτιά ξεκίνησε από το Νταού Πεντέλης, από έναν άνδρα που έκαβε ξερά χόρτα. Πάρα πολύ γρήγορα επεκτάθηκε, έφτασε μέχρι το Μάτι, το Νέο Βουτζά, το Κόκκινο Λιμανάκι και τελικά κατάφερε να σκοτώσει 104 ανθρώπους και να τραυματίσει, να κάψει σε αρκετά μέρη του σώματός τους, γιατί πολύ εγκαυματίες ήταν αυτοί οι άνθρωποι που γλίτωσαν, άλλους 57. Ποιος θα ξεχάσει αυτές τις εικόνες, με σπίτια να καίγονται το ένα μετά το άλλο, με αυτοκίνητα εγκαταλελειμμένα, να είναι καμένα δεκάδες αυτοκίνητα μέσα στους δρόμους, με ανθρώπους να αναζητούν διέξοδο για τη θάλασσα, γιατί οι φλόγες εκεί έφτασαν μέχρι τα αλμυρίκια της θάλασσας. Η καπνή ήταν τόσο πυκνή που όσο βαθιά και αν πήγαιναν, αυτοί που προσπαθούσαν να γλιτώσουν δεν μπορούσαν να ανασάνουν καλά. Ποιος θα ξεχάσει τις σκηνές με το λιμενικό, με βάρκες ιδιωτών, με οποιοδήποτε μέσο μπορούσε να προσεγγίσει κάποιος αυτές τις θαλάσσιες περιοχές που είχε σπεύσει ο κόσμος για να σωθεί, να βλέπεις ηλικιωμένους, να βλέπεις μικρά παιδιά, να βλέπεις οικογένειες ολόκληρες με δάκρυα στα μάτια να προσπαθούν να μπουν σε αυτές τις βάρκες για να σωθούν. Και αυτή ήταν η τυχερή της υπόθεσης, γιατί άλλοι βρέθηκαν καμένοι αγκαλιά σε πάρα πολλά σημεία στο Μάτι. Ήταν μητέρες, ήταν γονείς που αναγκάστηκαν να πάρουν στην αγκαλιά τα παιδιά τους και να αφήσουν την τελευταία τους πνοή αγκαλιασμένοι εκεί και να καούν, γιατί δεν υπήρχε κανείς να τους πει γρήγορα πού ακριβώς να πάνε και τι ακριβώς να κάνουν. Εγώ δέχομαι ότι υπήρξε ο πανικός, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και μια δίκη σε εξέλιξη, γιατί υπήρξαν και κάποιοι αξιωματικοί από πάρα πολλές υπηρεσίες που έβαλαν το προσωπικό τους όφελος μπροστά σε αυτή την υπόθεση. Ήθελαν δηλαδή να κάνουν κακό με λίγα λόγια σε κάποιους άλλους συναδέλφους για να πάρουν το βαθμό εκείνοι και όχι οι άλλοι, και έτσι δεν έπραξαν τα δέοντα και γι' αυτό κατηγορούνται για το θάνατο 104 ανθρώπων. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία η Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Καλό μεσημέρι σε όλους, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 14 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: άρχισε σαν μία επίσκεψη, συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια, έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα, πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊ Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρασκευή 24 Ιουλίου σήμερα, ο καιρός είναι της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα. Όμως προς το απόγευμα ίσως πέσουν κάποιες βροχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση. Αρχικά λοιπόν, γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα για την Κρήτη. Βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Σήμερα μάλιστα έχει μια ιδιότητα η οποία μάλλον ευχάριστη, αλλά θα μου λείψετε. Δηλαδή είναι η τελευταία εκπομπή πριν την θερινή μου άδεια. Θα επανέλθουμε στις 10 Αυγούστου. Στην όμορφη μέρα στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς σήμερα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε, έχοντας την μεγάλη τιμή και χαρά για άλλη μια φορά με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια άλλη μεγάλη μορφή της Εκκλησίας της Κρήτης, τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο, για τον οποίο την Κυριακή Εκκλησία της Κρήτης τελεί αρχιερατικό μνημόσυνο. Θα συνομιλήσουμε και με την φιλόλογο, την κυρία Θάνια Λιναρδάκη. Θα σχολιάσουμε τις βάσεις που ανακοινώθηκαν χθες και οι οποίες βάσεις είχαν αρκετές εκπλήξεις. Έχουμε προγραμματίσει επίσης να συνομιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, διότι έχουμε δύο αποφάσεις του συνηγόρου του πολίτη που αξίζει να αναφερθούν, αποφάσεις υπέρ των σεισμοπλήκτων.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-303-479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 30η εβδομάδα του 2026 και στην 25η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 22 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 29 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 10 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την Αγία Χριστίνα τη Μεγαλομάρτυρα. Επίσης τιμώνται ο Άγιος Αθηναγόρας, ο Απολογητής και Αθηναίος, ο Άγιος Θεόφιλος, ο Νεομάρτυρας από τη Ζάκυνθο και οι Άγιοι Μπορίσος και Γλιεύος οι Μάρτυρες. Λέμε χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα, στον Μπόρις, στη Χριστίνα, στη Χριστιάνα, αλλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Να ζήσουν.

Εγώ διαβάζω στο sansimera.gr, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Είναι μια ετήσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο στις 24 Ιουλίου. Δημιουργήθηκε για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση χρόνιων ασθενειών. Ο όρος αυτοφροντίδα είναι γενικά συνώνυμος με ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περιλαμβάνει ό,τι κάνουν οι άνθρωποι για τον εαυτό τους για να εδραιώσουν και να διατηρήσουν την υγεία τους, καθώς και για να προλάβουν και να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η γενική και προσωπική υγιεινή, η υγιεινή διατροφή, ο τρόπος ζωής, οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και η αυτοθεραπεία. Ας φροντίζουμε λοιπόν τον εαυτό μας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Φροντισμένο άτομο σημαίνει φροντισμένη κοινωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε τα κύτταρα αυτής της κοινωνίας. Όταν τα κύτταρα είναι υγιείς σε ένα οργανισμό, είναι και ο οργανισμός υγιής.

Τελείωσε η αγωνία των υποψηφίων. Λέμε για τους υποψήφιους για τις ανώτατες και ανώτερες σχολές της χώρας, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις των Πανελληνίων, των φετινών βεβαίως, του 2026. Όμως το εκπληκτικό είναι ότι έμειναν σχεδόν 10.000 θέσεις των ελληνικών πανεπιστημίων κενές. Μάλιστα λέει το Βήμα ότι από τις 62.000 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν οι 52.000, 52.590 περίπου, αφήνοντας συνολικά για την ακρίβεια 9.739 θέσεις κενές. Αυτό ποσοστιαία σημαίνει 15,6% του συνόλου. Σύμφωνα με το newsletter του Βήματος, οι εκπλήξεις είναι οι εξής. Αύξηση 7.570 μορίων σημείωσε η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, όπου η βάση εκτοξεύθηκε από τα 9.940 μόρια το 2025 στα 17.510 το 2026. Να κάνω μια παρατήρηση, ένα σχόλιο εδώ. Μπράβο στα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένα αίσθημα αλτρουισμού για να δηλώσουν τόσο πολύ την πυροσβεστική. Βέβαια υπάρχει, λειτουργεί και ως χρυσή τομή η πυροσβεστική. Από τη μια είναι ένα σώμα ασφαλείας και από την άλλη επεμβαίνει όχι τόσο συχνά όσο επεμβαίνουν οι άλλες υπηρεσίες ασφαλείας. Δηλαδή επεμβαίνουν, τα θέλουν να διασώσουν βεβαίως ανθρώπους, επεμβαίνουν όταν είναι οι φωτιές, αλλά προσέξτε, είναι λίγες οι περιπτώσεις που επεμβαίνουν, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικές. Υπάρχουν βέβαια και τα ειδικά σώματα που επεμβαίνουν στις φυσικές καταστροφές. Και επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι τόσο συχνή η επέμβασή τους, αλλά όταν επέμβουν είναι καθοριστική για τη ζωή μας. Η άλλη έκπληξη ήταν οι στρατιωτικές σχολές, όπως η Σχολή Ευελπίδων στα Σώματα και η Σχολή Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας στις Επιχειρήσεις. Λοιπόν, η Σχολή Ευελπίδων στα Σώματα αυξήθηκε η βάση κατά 2.695 μόρια και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας στις Επιχειρήσεις 2.590 μόρια. Ακόμα πιο εντυπωσιακή όμως, λέει το Βήμα, είναι η μεταβολή της φετινής χρονιάς που καταγράφεται στις πολυτεχνικές σχολές. Ιδιαίτερα τα περιφερειακά τμήματα παρουσίασαν θεαματικές αυξήσεις, με τους μηχανολόγους μηχανικούς Σερών να καταγράφουν άνοδο 2.450 μορίων.

Υπάρχουν όμως και οι εκπλήξεις προς τα κάτω, δεν είναι μόνο οι εκπλήξεις προς τα πάνω. Μόλις μια θέση καλύφθηκε στο τμήμα ιερατικών σπουδών στην Αθήνα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί εξαίρεση, καθώς και το τμήμα αηφορικής γεωργίας στο Αγρίνιο υποδέχεται μόλις 2 φοιτητές σε σύνολο 113 θέσεων. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε τμήματα όπως το μαθηματικών στη Σάμο, όπου είχαμε 4 επιτυχώντες σε 150 θέσεις. Το φυσικής στην Καβάλα, 5 θέσεις στις 93, και το τμήμα φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής ανθεκτικότητας στη Δράμα, με 5 θέσεις στις 137. Νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν δράση, αυτό επιθυμούν. Θέλουν να βγουν στο πεδίο δυναμικά. Γενικό συμπέρασμα, ενδεχομένως και βιαστικό, γιατί πρέπει να μελετήσει κανείς στατιστικά, να δει σε βάθος τι δήλωσαν τα παιδιά και βέβαια ίσως χρειαστεί εδώ και ένας κοινωνικός ψυχολόγος για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις.

Η ιστοσελίδα το βήμα.gr επίσης λέει ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση καλούνται να το πράξουν εντός της ημέρας. Λίγοι η προθεσμία έρχονται πρόστιμα.

Και λέει η σχετική δημοσίευση, σήμερα εκπλέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας, καθώς η προθεσμία λήγει οριστικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, καθώς τυχόν λάθη ή παραλήψεις μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή σημαντικών προστήμων. Τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 50% του φόρου που δεν καταβλήθηκε, εφόσον διαπιστωθεί απόκρυψη φορολογητή ασύλης ή ανακριβής δήλωση. Ανάμεσα στα συνηθέστερα λάθη που εντοπίζονται είναι η μη δήλωση αμοιβών από περιστασιακή εργασία, η παράληψη αναγραφής αναδρομικών αποδοχών ή επιδομάτων, καθώς και η μη δήλωση εισοδημάτων από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις, τα οποία αποτελούν φορολογητέο εισόδημα και πρέπει να εμφανίζονται κανονικά στη φορολογική δήλωση. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την υποβολή της δήλωσής τους, καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες επιβαρύνσεις και κυρώσεις.

Έχει προκαλέσει τεράστια εντύπωση, σκανδαλωδώς δηλαδή τη σκεφτόμαστε όλη την υπόθεση, αυτή με την παθητική δωροδοκία σε καθηγητή τοξικολογίας και κάποιες κατηγορίες που βαραίνουν ιατροδικαστή και είναι μάλιστα στο επίκεντρο της έρευνας και ο πραγματογνώμονας της δίκης Πισπυρίγκου. Ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης που έχει το ρεπορτάζ και δημοσιεύεται στο politica.gr στην ιστοσελίδα μας αναφέρει ότι ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κρήτη μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με φόντο έρευνα για πιθανές παρεμβάσεις σε ιατροδικαστικά και τοξικολογικά δεδομένα. Η υπόθεση έρχεται να συνδεθεί με τη μεγάλη δικογραφία της λεγόμενης μαφίας των Χανίων, η οποία είχε προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πρόσωπα από το χώρο της ιατροδικαστικής και της τοξικολογίας, καθώς και νομικοί, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλίωσης αποτελεσμάτων και χρήσης παραποιημένων στοιχείων σε ποινικές διαδικασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από καθηγητή τοξικολογίας, στον καθηγητή μάλλον τοξικολογίας, ΑΤΑΦ, αναφέρονται μόνο τα αρχικά, αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση, ενώ σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων Σίγμα Μη φέρεται να έχουν απαγγελθεί 4 κατηγορίες. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, από όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πέμπτης με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές 5 ατόμων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται δικηγόροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφινιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου. Η δικογραφία που σχηματίζεται χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνει περίπου 30 πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε κρίσιμα ιατροδικαστικά και τοξικολογικά ευρήματα, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν σε ποινικές υποθέσεις. Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι εάν υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός που μπορούσε να επηρεάζει αποτελέσματα εξετάσεων ή επίσημες βεβαιώσεις προς όφελος συγκεκριμένων προσώπων. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποκαλυφθεί το εύρος της φερόμενης δράσης και ποιες υποθέσεις ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί.

Εγκρίθηκε χθες κάτι πολύ σημαντικό για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Εγκρίθηκε ο αντιεροπορικός στόλος των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ΚΙΣΕΑ, λέει το Βήμα, ενέκρινε νέο εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με κεντρικό έργο την Ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, στόχος είναι η μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων σε ένα πιο δικτυοκεντρικό μοντέλο με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό σε περίπου 35 μήνες. Το πακέτο περιλαμβάνει και σειρά νέων προμηθειών, όπως 3 μεταφορικά αεροσκάφη C390 Millennium, 10 υποβρύχια οχήματα Victa, επιπλέον drones VBAT και Heron και μικροδορυφόρους SAR, πυράβλους Hellfire και Apache, αναβάθμιση φρεγατών MECO και συστήματα ηλεκτρονικής αντιμετώπισης εχθρικών drones. Έμφαση δίνεται και στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και την τεχνογνωσία με σημαντική ελληνική συμμετοχή στην παραγωγή και ανάπτυξη συστημάτων συνεργασίες με Ισραηλινές εταιρείες, καθώς και πρόγραμμα εκπαίδευσης τελεχών των ενόπλων δυνάμεων στο MIT σε τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομα συστήματα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα, στο μικρόφωνο Εφιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας που τραυματίστηκε από την ισχυρή έκρηξη σε βιοτεχνία επισκευής Λέμβων χθες στα Λιβάδια Χανίων. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 κατηγορίες. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν παρεμβάσεις σε ιατροδικαστικά και τοξικολογικά δεδομένα. Προθεσμία για το Σάββατο στους 3 συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς στη Βιάνο. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα. Στο κυνήγι της φοιτητικής κατοικίας χιλιάδες φοιτητές μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των βάσεων. Στο προσκήνιο ξανά η ελάχιστη βάση εισαγωγής, καθώς 10.000 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια παρέμειναν κενές. Στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών η κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις. Στο διεθνή χώρο, δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Οι δεχθείς σε επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας, τόνισε ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι. Στις 11 το πρωί η επίσημη παρουσίαση του Νίκου Νιόπλια σε κεντρικό ξενοδοχείο των Χανίων. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής του Όφη αναλαμβάνει την προσπάθεια της ομάδας των Χανίων να επιστρέψει άμεσα στις εθνικές κατηγορίες. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoula.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μπουρίνια και χαλάζι αναμένονται σε περιοχές της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
10: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
9: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. με τους DJs του Κούκου. Τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Κούκου Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
11: Πόση αναγκή γίνεται ιστορία.
9: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Αγαπητοί φίλοι, να σας πω ότι ο Πολίτικα και το politica.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Ο απεσταλμένος μας στην Ολλανδία, Μανώλης Σαρής, μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα, με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Άι Γιάννη και στο Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έλαβα από τον φίλο μου, τον ορκωτόλογιστή, τον Κώστα το Λαβρεντάκη, και είναι πολιτιστικού ενδιαφέροντος, νομίζω ότι είναι άξιο αναφοράς. Μου λέει: συγχαρητήρια για την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή σου, Νίκο, την ακούω όπου το οδηγάω για τη δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, που είσαι ένας από τους ακροατές μας. Θα ήθελα ως μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου να σε ενημερώσω ότι την 3η 4 Αυγούστου στο λιμάνι της Μιλάτου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μιλάτου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου οργανώνουν μεγάλη συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο. Και μου ζητάει να το ανακοινώσω, όπως και κάνω βεβαίως τώρα. 4 λοιπόν Αυγούστου είναι η συναυλία και μου έχει στείλει και όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Μίλατο, όπου θα βρεις, μου λέει, όμορφες και έξυπνες δράσεις. Πραγματικά είναι ένα πρωτότυπο, θα έλεγα, πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Λοιπόν, ο Χρήστος Θηβαίος θα είναι στις 9 η ώρα στο λιμάνι της Μιλάτου, στις 4 Αυγούστου, επαναλαμβάνουμε. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα που περιλαμβάνει Ιούλιο-Αύγουστο, βέβαια, κάποιες ήδη έχει περάσει μία εκδήλωση, 11 Ιουλίου ξεκίνησαν, όπως και οι άλλοι, η δεύτερη, 19 Ιουλίου, 25 τώρα, αύριο, έχει βραδιά γευσηγνωσίας και κινηματογράφου. Έχει προβολή της γαλλικής ταινίας «Ημανών των πηγών», συνοδεία κρύας γαλλικής κουζίνας που θα ετοιμάσει η γαλλική παροικία της Μιλάτου στο πολιτιστικό πάρκο Μίλητος και η είσοδος είναι δωρεάν. Επαναλαμβάνουμε, αύριο στις 9 η ώρα. Βραδιά γευσηγνωσίας και κινηματογράφου. Μετά έχουμε τις άλλες εκδηλώσεις τον Αύγουστο, έχουμε, παρουσιάζει το έργο Θησέας, το Κουκλοθέατρο Κρήτης, στο Πολιτιστικό Πάρκο Μίλητος, έχουμε μεγάλη τη συναυλία που είπαμε στις 4 Αυγούστου με τον Χρήστο Θηβαίο, στις 8 Αυγούστου έχουμε μια αφήγηση παραμυθιού, ο Λύκος ο Ζαχαρίας θέλει να αλλάξει χρώμα, όλα αυτά στο Πάρκο Μίλητος, έτσι, στις 7 η ώρα είναι το παραμύθι. Στις 9 Αυγούστου έχει το 10ο πρωτάθλημα τάβλη. Όσοι θεωρείτε ότι αυτό σας είναι μεγάλος ταυλαδόρος, να πάτε να πάρετε μέρος στο πρωτάθλημα αυτό τάβλη στις 9 Αυγούστου στη Μίλατο. Στις 10 Αυγούστου έχει μουσικοθεατρική παράσταση «Η γλώσσα των πουλιών» και το 15 Αύγουστο πανηγύρι με το συγκρότημα της κριτικής μουσικής του Βασίλη Βαρδουλάκη και το λαϊκό συγκρότημα Νυχτοδία, πάλι στο πάρκο Μίλητος. Λοιπόν, για βάλτε στο πρόγραμμά σας και τη Μίλατο, είδατε, είναι πλούσιο και πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα.

Σήμερα κηδεύεται και η σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Μέρι Λίντα. Σήμερα λοιπόν το τελευταίο αντίο σε μια τελετή πολύ λυτή. Θα γίνει η εξόδιος ακολουθίας στις 10 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, λέει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτελούσε βαθιά προσωπική επιθυμία της ίδιας, καθώς εκεί έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η τελετή θα είναι λυτή και συμβολική σε ένα περιβάλλον που υπήρξε το τελευταίο της σπίτι. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου αναπαύονται πολλές σημαντικές προσωπικότητες της χώρας. Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει μια συγκινητική παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της, αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το γυροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και στήριξης στο χώρο που τη φιλοξένησε με φροντίδα τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών. Με την απώλεια της σημαντικής τούτης ερμηνεύτριας, που η φωνή της συνδέθηκε με ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού, κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική σκηνή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων σχετίστηκαν μαζί της και στη ζωή και καλλιτεχνικά, η Μέρι Λίντα πάντοτε υπήρξε αρχοντική, καλοσυνάτη και διακριτική παρά το τεράστιο ταλέντο και την επιτυχία της.

την αποχαιρετήσουμε κι εμείς, όπως την αποχαιρετήσαμε και την ημέρα του θανάτου της, ακούγοντας, γιατί η Μέρι Λίντα δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Θάνια Λιναρδάκη, φιλόλογο, διευθύντρια στο φροντιστήριο Διακρότημα του Ηρακλείου, για να σχολιάσουμε τις βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων που, όπως σας είπα, διαβάζοντάς σας και το σχετικό θέμα, είχαν και κάποιες, κρύβανε και κάποιες εκπλήξεις. Και προς τα πάνω εκπλήξεις και προς τα κάτω εκπλήξεις. Κυρία Λιναρδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν το πρώτο σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο για τις βάσεις.
1: Καταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και έκαναν πραγματικότητα το όνειρό τους, που πέρασαν στη σχολή, που επιθυμούν και ονειρεύονται. Το πρώτο σχόλιο, ας ξεκινήσουμε λίγο με τη σχολή που και φέτος βρίσκεται στην κορυφή, που σημειώνει την υψηλότερη βάση αγωγής. Είναι η Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 20.995 μόρια και άνοδο 615 από την περσινή χρονιά. Αν θα ήθελα να κάνω έτσι ένα πιο γενικό σχόλιο, αυτό που βλέπουμε στις φετινές πανελλαδικές είναι μια εκτόξευση των πολυτεχνικών σχολών, άνοδο των ιατρικών και των σχολών πληροφορικής και μια μικρή υποχώρηση σε νομικές και ψυχολογία. Και πιο συγκεκριμένα, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή εκείνο των ανθρωπιστικών σπουδών, βλέπουμε μια γενικευμένη πτώση, ήπια πτώση όμως, στις νομικές σχολές, οι οποίες υποχώρησαν από 200 μέχρι 500 μόρια, λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων προφανώς των υποκτηθείων στο μάθημα των αρχαίων. Το ίδιο ακριβώς συνέβη στο ίδιο πεδίο με τις σχολές ψυχολογίας αλλά και με το παιδαγωγικό. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο βλέπουμε μια φοβερή άνοδο των πολυτεχνικών σχολών και των ηλεκτρολόγων μηχανικών και των μηχανολόγων μηχανικών, με κατακόρυφη αύξηση, όπως είπα και πριν, στη Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών που έφτασε τα 20.995 μόρια. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση επίσης είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δηλαδή. Που αυτό βέβαια είναι και πολύ ενθαρρυντικό λόγω της ποιότητας της σχολής, 1.800 και παραπάνω μόρια. Όσον αφορά τώρα στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, βλέπουμε τις ιατρικές σχολές να παραμένουν πολύ ψηλά με μια ήπια ανωδική τροχιά και φέτος. Αύξηση στην ιατρική Αθήνα, στην ιατρική Θεσσαλονίκη, οδευτιατρικές, συμπαρέσυραν και τις φαρμακευτικές και τα τμήματα βιολογίας. Αυτή η αύξηση και στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο δικαιολογείται λόγω των υψηλών επιδόσεων των υποψηφίων στη φυσική φέτος. Ενώ στο τέταρτο πεδίο βλέπουμε να ανεβαίνουν αισθητά τα τμήματα πληροφορικής, τα τμήματα ψηφιακών συστημάτων, data science. Μεγάλη όθηση προς τα πάνω, με αυξήσεις που ξεπερνούν και τα 1.000 μόρια, ακόμη και στις σχολές περιφερειακών πανεπιστημίων. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με την αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Τα παιδαγωγικά μας κάνουν εντύπωση και τα τουριστικά επαγγέλματα, που μένουν χαμηλά στις προτιμήσεις των μηχανογραφικών φέτος, έχουν υποχωρήσει βάσεις και αυτό που πραγματικά μας δείχνει η πτώση στα παιδαγωγικά είναι και το γεγονός ότι τροφοδοτούνται από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, που σημαίνει ότι τα δύσκολα αρχαία συμπαρέσυραν προς τα κάτω και τις βάσεις των παιδαγωγικών. Από την άλλη όμως έχει να κάνει και με τις καθυστερήσεις, τους μόνιμους διορισμούς, ίσως στις αμοιβές των αναπληρωτών που είναι χαμηλές αρχικά. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα πολλών παραγόντων. Σε γενικές γραμμές αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι υποψήφοι πλέον στρέφονται μαζικά ίσως σε κλάδους που έχουν άμεση απορρόφηση στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι η πληροφορική, όπως είναι τα πολυτεχνία, αλλά και ακόμα και σε κλάδους που προσβλέπουν στο μέλλον. Δηλαδή και η πληροφορική έχει σχολές που σχετίζονται με τεχνολογία, με το AI. Επομένως οι υποψήφοι μάλλον επιλέγουν πλέον τέτοιου είδους επαγγέλματα. Παραμένουν ψηλά τα περιζήτητα επαγγέλματα και οι σχολές με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Και μας χαροποιεί επίσης φέτος ότι αρχίζουν οι στρατιωτικές σχολές να ανεβαίνουν, πράγμα που δείχνει ότι πλέον επενδύουν στην ποιότητα των σπουδών και στις σχολές αυτές.
2: Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα, κυρία Λιναρδάκη, ότι τα παιδιά πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους, να το πούμε έτσι, έχουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση και με αυτό το κριτήριο δηλώνουν και τις σχολές.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο και όχι άδικα βέβαια.
2: Mm-hmm.
1: Και βέβαια φέτος ίσως οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις έπεσαν μέσα περισσότερο από ποτέ.
2: Μάλιστα. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι οι σχολές οι οποίες οδηγούν στον εκπαιδευτικό τομέα, μια και ανήκεται στον εκπαιδευτικό τομέα, δεν έχουν και τόση ζήτηση?
1: Προφανώς έχει να κάνει με την επαγγελματική αποκατάσταση, προφανώς mm-hmm. έχει να κάνει με τον διορισμό που πλέον εντάξει χωλαίνει το κομμάτι αυτό. Έχει να κάνει με τις αμοιβές, έχει να κάνει με την ποιότητα πια της ζωής, ας το πω έτσι, στα δημόσια σχολεία για τους εκπαιδευτικούς. Σίγουρα θα έπρεπε να είναι ψηλά οι σχολές αυτές, γιατί έχουν να κάνουν με την μόρφωση και την καθοδήγηση των παιδιών μας και τη διαμόρφωση των προσωπικότητων τους. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα βρουν τη θέση που τους αξίζουν.
2: Mm-hmm. Και για πείτε μας, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει στον εκπαιδευτικό, στην εκπαίδευση γενικά και στην παιδεία στην Ελλάδα, ούτως ώστε να αναστραφεί αυτή η εικόνα? Υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, μια πολιτική, κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
2: Το ξέρω ότι είναι μεγάλη συζήτηση. Να την προσεγγίσουμε λίγο με αφορμή της Πανελλήνιας, ναι.
1: Θα πρέπει να ξεκινήσει από πολύ βαθιά η συγκεκριμένη συζήτηση, από την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της δημόσιας παιδείας, μέχρι και την ποιότητα της ζωής των εκπαιδευτικών. Δηλαδή βλέπουμε τους εκπαιδευτικούς και κυρίως τους αναπληρωτές να αμείβονται πάρα πολύ χαμηλά για το έργο τους, να διορίζονται σε δυσπρόσιτες περιοχές αρχικά, δηλαδή θα πρέπει να ακολουθήσουν μια πολύ δύσκολη πορεία μέχρι να ισορροπήσουν. Και από την άλλη βλέπουμε ότι η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών πλέον και στα δημόσια σχολεία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα ίσως δεν γίνεται με τον ίδιο σεβασμό όπως παλαιότερα.
2: Mm-hmm.
1: Άρα ίσως εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο mm-hmm. και ίσως αυτό θα έπρεπε να δει λίγο το Υπουργείο Παιδείας.
2: Το γεγονός ότι ήδη έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας ότι θα αλλάξει και το σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σας βρίσκει σύμφωνοι εσάς ή μήπως όχι?

0: Είμαστε χαρούμενοι γιατί σημείωσαν υψηλές επιδόσεις, γιατί είχαμε 20 σε μαθήματα όπως η φυσική, όπως η χημεία που φέτος τα θέματα ήταν πολύ απαιτητικά, στα μαθηματικά, στη βιολογία, στην οικονομία, δηλαδή σε μαθήματα που πραγματικά δυσκόλεψαν τους υποψηφίους, είχαμε καθαρά 20. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή φέτος οι μαθητές μας, μπορώ να το πούμε πολύ υπερηφάνεια, είχαν το αποτέλεσμα που τους άξιζε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τα παιδιά και οι καθηγητές μας αγωνίστηκαν πολύ γι' αυτό.
1: Μετά τις βάσεις, φαντάζομαι, ήρθατε σε επαφή με κάποιους από τους μαθητές σας. Τι σας είπαν, τι ανατροφοδότηση έχετε τους μαθητές?
0: Ήταν μια μέρα πολύ μεγάλη συγκίνηση η χθεσινή, δεν σας κρύω, γιατί όταν μιλάς στο τηλέφωνο με παιδιά και με γονείς που δεν μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους, δεν μπορούμε και εμείς να μην συγκινηθούμε και να μην χαρούμε μαζί τους, γιατί περνάμε μαζί όλο το άγχος, γιατί βλέπουμε την πορεία τους και γιατί αγωνιούμε για τα παιδάκια μας, για τις πανελλαδικές εξετάσεις και όχι μόνο, αλλά για να ακολουθήσουν την πορεία που τους αξίζει. Ήταν όλοι πολύ συγκινημένοι, μπορώ να σας πω, επομένως μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή μέρα η χθεσινή με την ανακοίνωση των βάσεων για μας στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου.
1: Ναι. Οι επόμενες ημέρες για εσάς, την επόμενη σχολική χρονιά, τι σχεδιάζετε?
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ακόμα στην εξέλιξη και προς το τέλος της θερινής περίοδου με την προετοιμασία των παιδιών μας για την τρίτη ηλικίου, τώρα για τα θερινά μας τμήματα. Mm-hmm. Επίσης τώρα το καλοκαίρι έχουμε τμήματα επανάληψης για παιδιά μικρότερων τάξεων, για παιδιά που κάνουν την προετοιμασία τους για την εισαγωγή στα πρότυπα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο, μπορώ να σας πω, και με την ίδια αγάπη και ευελπιστούμε ότι και η φετινή χρονιά θα μας δώσει ανάλογες συγκινήσεις όπως τώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιναράκη. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, θέλω μόνο να ευχηθώ το καλύτερο για όλα τα παιδιά και να πω ακόμα και στους υποψηφίους που δεν πέτυχαν ίσως το όνειρό τους και δεν πέτυχαν να εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούσαν, ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται και δεν πρέπει να σταματούν ποτέ να κυνηγούν τα όνειρά τους. Ευκαιρίες σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές και μπορούν να τις εκμεταλλευτούν και να τις αξιοποιήσουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα δίνει ο Πρωθυπουργός μία συνέντευξη στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά στο Open. Και μάλιστα βλέπω εδώ μια αναδημοσίευση του Ελεύθερου Τύπου ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά στην συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Δεν θα συμβιβαστούμε με ρυθμό ανάπτυξης 2% λέει τώρα το Super στο Open. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη αυτή του Πρωθυπουργού.
1: Οι επενδύσεις εξακολουθούν να αυξάνονται και αναφέρομαι σε αυτές τις παραμέτρους, διότι ξέρετε το να αυξάνεται το ΑΕΠ μόνο μέσα από την ιδιωτική κατανάλωση δεν είναι ο στόχος αυτής της κυβέρνησης. Το παραγωγικό μείγμα της χώρας, γιατί ακούω συχνά κουβέντες να αλλάξουμε το παραγωγικό μείγμα, μα αλλάζει το παραγωγικό μείγμα. Όταν ήμασταν στο 11% επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και είμαστε ήδη στο 17-18 και θέλουμε να φτάσουμε στο 21, αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή. Όταν κατευθύνουμε πόρους και κίνητρα από τον τουρισμό στην βιομηχανία, αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή. Όταν βλέπουμε να αναπτύσσεται ένα οικοσύστημα

0: νέων εταιριών τεχνολογίας, το οποίο ήταν ανύπαρτο πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Το ζήτημα είναι πώς θα την ενθαρρύνουμε, πώς θα την υποστηρίξουμε και πώς, θα το πω και ανοιχτά, θα το παραλάβω και εσείς, δεν θα συμβιβαστούμε κατά ανάγκη με ένα αριθμό ανάπτυξης τάξης του 2%, ο οποίος είναι ήδη πολύ υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό. Όχι, θέλω παραπάνω. Και θα ήθελα να θέσω ένα στόχο, η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με 3%. Και για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε και άλλες αλλαγές. Χρειαζόμαστε περαιτέρω απλοποίηση του αδειοδοτικού συστήματος της προσέλκυσης επενδύσεων. Πρέπει να το θέσουμε αυτό ως εθνικό στόχο. Οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή, οι παραγωγικές επενδύσεις.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή την ώρα στο κανάλι Open. Να σας πω επίσης ότι εκλείδωσαν, λέει εδώ, η ιστοσελίδα του Ελεύθερου Τύπου οι πληρωμές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου για τις συντάξεις και αναφέρει δημοσίευση και για τους 2 μήνες οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε 2 φάσεις, ακολουθώντας τον διαχωρισμό ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους. Οι συντάξεις Αυγούστου θα καταληθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, ενώ οι συντάξεις Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στα τέλη Αυγούστου. Την ίδια μέρα, με τις κύριες συντάξεις, θα καταβληθούν και οι επικουρικές σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε δικαιούχος. Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 28 Ιουλίου. Εκείνη την ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν κατά την ίδρυση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387 του 2016. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί την 5η 30 Ιουλίου και αφορά τους συνταξιούχους των πρώην ταμείων μισθωτών όπως η ΚΑΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΤΕΔΕΗ κτλ. Την ίδια ημερομηνία θα πιστωθούν επίσης οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι πληρωμές για το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου, όταν θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
4: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
6: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκ,

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη ημέρα». Είναι η τελευταία εκπομπή πριν αποχωρήσω για την θερινή μου άδεια. Θα διαρκέσει 2 εβδομάδες. 10 Αυγούστου θα ξαναείμαστε μαζί. Σημειώστε το παρακαλώ στην ημερολόγιο σας, για να συνεχίσουμε το υπόλοιπο καλοκαίρι και να μπούμε στο φθινόπωρο. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκατάτσιο, διότι ο συνήγορος του πολίτη έλαβε 2 αποφάσεις υπέρ των σεισμοπλήκτων και θα μας πει ο ίδιος περί ποιων αποφάσεων πρόκειται. Κύριε Γκατάτσιο, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, για πείτε μας, τι είπε ο συνήγορος του πολίτη για εσάς, που περιμένετε τόσα χρόνια να δικαιωθείτε, θα έλεγα, αλλά και να αποκατασταθείτε πάνω απ' όλα.
1: Ακριβώς, κύριε Αγγελάκη, αυτό που έγραψε ο συνήγορος του πολίτη είναι το επισφράγισμα όσων λέγαμε εμείς 5 χρόνια τώρα. Ο συνήγορος του πολίτη, η αντιπροσωπεία δηλαδή που είστε το κλιμάκιο, όντως είδε σπίτια κατεστραμμένα, όντως είδε παιδιά που στεγάζονται σε κοντέινερ, όντως είδε ανθρώπους που μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια, είδε ακατεδάφιστα κόκκινα κτίρια μπαίνοντας στο 5ο χρόνο το Σεπτέμβρη και βέβαια διέγνωσε και είδε και την αγωνία και την απελπισία των κατοίκων στα μάτια και στις κουβέντες που έλεγαν. Μπήκε σε κοντέινερ, άκουσε παιδιά που το πρωί είναι σε κοντέινερ στο σχολείο και το βράδυ κοιμούνται πάλι σε κοντέινερ για 5η χρονιά και δεν έχουν δει φυσικό σχολείο. Έτσι λοιπόν στην πρώτη του επιστολή επισήμανε 5 από τα 11 θέματα που του είχαμε θέσει εμείς ως προβλήματα. Αυτή η επιστολή πήγε σε 4 συναρμόδια υπουργεία. Επικεντρώθηκε λοιπόν στο διδοτιμολόγιο επισκευής των εργασιών για κάθε φυσική καταστροφή. Εμείς δεν μιλάμε ποτέ μόνο για τρακαλοχώρη. Ναι. Για κάθε φυσική καταστροφή είναι αναχρονιστικό. Είναι με τιμές το 11 και επικαλέστηκε μάλιστα και την ΕΡΣΤΑΤ και έγγραφο του συλλόγου που είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο να εναρμονιστεί με τις επιταγές της ΕΡΣΤΑΤ που εμφανίζει αύξηση οικοδομικών υλικών την τελευταία πενταετία για μέχρι 32%. Πήγε λοιπόν, ένα είναι αυτό το κομμάτι, δεύτερον είναι τη στεγαστική συνδρομή ότι δεν την δίνει, καμία τράπεζα δεν δίνει το άτομο δάνειο και αυτό είναι ένα μείζον θέμα. Μια και το Υπουργείο αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά δεν το εφάρμοσε στην περιοχή του Αργαλοχωρίδου. Το εφάρμοσε από τον Αύγουστο του 25 σε άλλες φυσικές καταστροφές και σωστά έκανε. Επισημαίνει λοιπόν αυτό ότι είναι εκτεθειμένοι οι πολίτες. Σίγουρα δεν μπορούσαν να φτιάξουν τα σπίτια τους με αυτές τις τακτικές που ακολουθεί το προσφυλές Υπουργείο.
0: Κύριε Γκατάτσιο, να ρωτήσω κάτι. Δεν έχετε καταγραφεί εσείς ως σεισμόπληκτοι και το μέγεθος της ζημιάς που έχετε πάθει σε κάποια επίσημη λίστα, σε κάποιο μητρό, ας πούμε?
1: Σαφώς και υπάρχει.
0: Ωραία. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Κάνω το εξής ερώτημα. Δεν θα μπορούσαν οι τράπεζες να πάρουν αυτό το μητρό εφόσον είναι επίσημο και να ξέρουν ότι αν ζητήσει κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους δάνειο να το δώσουν άτοκο? Τόσο δύσκολο είναι.
1: Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Κοιτάξτε, δεν θα τα ρίξουμε όλα στην πολιτεία. Η πολιτεία έχει θεσμοθετήσει να δίδεται το 20% του άτοκου δανείου σε όλους τους πληγέντες.
0: Ναι.
1: Οι τράπεζες όμως αδιαφορούν για αυτό το προϊόν. Αυτή είναι η απάντηση της Ένωσης Τραπεζών στο σύλλογό μας. Και βέβαια να πούμε ότι η πολιτεία έχει πάλι στην άκρη και 23 εκατομμύρια ευρώ για όσους πολίτες από το σεισμό της Κρήτης θέλουν να πάρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, θέλουν να πάρουν το άτομο δάνειο της τράπεζας. Mm. Αλλά εδώ τι γίνεται? Από ό,τι φαίνεται οι ίδιες οι τράπεζες δεν εμπιστεύονται το δημόσιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι μια συμφωνία. Μα ακούτε, κύριε Γκατάτσιο, συγγνώμη, τώρα κάνω προτάσεις. Μήπως επισπεύσουμε λύσεις. Δεν θα μπορούσε η τράπεζα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν αδιαφορεί για το προϊόν που λέτε κι εσείς, διότι δεν επιτελεί τους κερδοσκοπικούς σκοπούς της. Γιατί οι τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, έχουν σκοπό το κέρδος. Όμως, δεν θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία με την πολιτεία
2: ούτως ώστε τα δάνεια αυτά να τα χρεώνεται, ας πούμε, η τράπεζα ως κοινωνικό έργο, δεν ξέρω τι, και να αποφορολογείται από αυτό. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί.
1: Σωστά, αλλά και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Βέβαια, ναι, αυτές τις προτάσεις πρέπει να τις σκεφτεί η πολιτεία, όχι εγώ και εσύ.
2: Σαφώς. Εμείς τις σκεφτόμαστε, τις μεταδίδουμε.
1: Εμείς έχουμε κάνει και αυτό.
2: Ναι.
1: Έχουμε κάνει και αυτό. Έχουμε προτείνει λύσεις και σε άλλα προβλήματα. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια αδυναμία της πολιτείας να κατανοήσει το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν πρόκειται για μπουμπούνες εκεί στα τεχνοκρατικά του Βουλή και στην Αθήνα. Αλήθεια σας λέω, ειλικρινά. Δηλαδή, όταν τους δίνεις λύσεις σε όλα τα θέματα.
2: Γελάω γιατί είχα πολύ καιρό να ακούσω αυτό το χαρακτηρισμό. Είχα πολύ καιρό να το ακούσω.
1: Με τα λύπη μου το έχω διαγνώσει και σε κάποιους. Αλλά ας πούμε τώρα την πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορεί να τους προτείνεις έναν συντονιστή για να επιβλέπει τις εργασίες του κράτους. Δεν μπορεί να τους προτείνεις λύσεις και να τους λες ότι το τιμολόγιο είναι αναχρονιστικό και δεν θα χτίσει κανείς το σπίτι. Δεν μπορεί να το προτείνεις ότι να τους λες ότι υπάρχουν 300 άνθρωποι που δεν έχουν πάρει υποσκευή, να το επισημαίνουμε εμείς, να το επισημαίνει ο συνήγορος του Κοβίτη και ακόμα να σφυρίζουν αδιάφορα 5 χρόνια. Δηλαδή στην ίδια γειτονιά πολίτες που πήρανε, ο ένας πήρε υποσκευή και ο απέναντι δεν πήρε. Ο άλλος, δύο αδέρφια, στον πρώτο όροφο έχει πάρει την υποσκευή, στο ισόγειο που στέκεται το σπίτι δεν πήρε την υποσκευή. Αυτά είναι πράγματα.
2: Γιατί έχουν διαφορετικά κριτήρια ο ένας από τον άλλο?
1: Όχι, τίποτα. Υπάρχουν λάθη τα οποία μάλιστα δεν φταίει ο πολίτης, αλλά ταλαιπωρείται ο πολίτης. Το αν γράφτηκε ένα λάθος στο χαρτί της αυτοψίας, το αν ήταν λάθος ο δικαιούχος που πέρασαν οι υπάλληλοι και δεν το έγραψαν σωστά, δεν φταίει ο πολίτης, έτσι. Ή αν δεν μπόρεσε να γίνει ταύτιση στην αφημί ή έγινε κάποιο λάθος, αυτά είναι ευθύνη της πολιτείας να είχε ορίσει μια πλατφόρμα οργανωμένη. Έτσι, όταν είχαν έρθει εδώ στο σεισμό του 21, ήταν τα καλοτέθερα του σεισμού του 99 και γράφανε στην αρχή πάνω σε αυτά τα χαρτιά. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μια πολιτεία που δεν είχε κάνει την πρόβλεψη να έχει ένα κοινό έντυπο ή είμαστε 2026 τώρα. Να έχει μια πλατφόρμα, ένα τάμπλετ. Ένα τάμπλετ να περνούν αυτόματα τα δεδομένα, να διασταυρώνονται και να τελειώνει το θέμα. Από εκεί ξεκινούσαν και κάποια άλλα προβλήματα. Επισήμανε λοιπόν ο συνήγορος του πολίτη αυτά, μαζί με την παράταση του εξοικονομώ, που ήταν ασφιχτικά τα πλαίσια. Αυτό ήταν η πρώτη επιστολή. Η δεύτερη αφορούσε τεχνικά θέματα προς τους υπαλλήλους. Πόσοι απασχολούνται, πόσοι είναι μόνιμοι, πόσοι είναι, τι ειδικότητες είναι. Πόσοι φάκελοι έχουν ελεγχθεί και τι προβλήματα αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν και δεν προχωράει η διαδικασία. Αυτό είναι προς την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου και στους μηχανικούς του ΤΑΕΦ. Και η τρίτη επιστολή που στάθηκε στους Δήμους προχθές αφορά, στάθηκε στο Δήμο Μηνώα Περιάδας, ναι, και στο Δήμο Αρχανών Πεσίων και Αστερουσίων και, ναι, στην περιφέρεια Πέτης,
2: ναι,
1: όπου εκεί ρωτάει τι γίνεται με τις κατεβαθήσεις, πόσα κτίρια απομένουν στον κάθε Δήμο. Ακατεβάφιστα, κόκκινα εννοείται, από, ναι, το σεισμό, ναι, και όχι, ναι, από, επειδή ήταν εγκατελειμμένα. Τι γίνεται με τα σχολεία, έτσι έχουμε εμείς τρία σχολικά συμποδήματα σε κοντέινερ, και να δούμε πώς μπορεί να τρομολογηθεί το όλο θέμα. Καθώς επίσης τους λέει ότι αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ή προτάσεις για οποιαδήποτε άλλα θέματα, αυτά είναι πρόσδεκτα να κατατεθούν στο συνήγορο. Κοιτάξτε, ο συνήγορος, ξέρετε καλύτερα από μένα, έγκριτος δημοσιογράφος, είστε, ότι έχει ένα δομοδοτικό ρόλο, έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την πολιτεία, είναι όμως μια ψηφισμένη, ανεξάρτητη αρχή.
2: Σαφώς. Είναι θεσμός και η ίδια η πολιτεία πρέπει να σέβεται τους θεσμούς που η ίδια έχει συγκροτήσει.
1: Πολύ σωστά. Τώρα λοιπόν, ο συνήγορος του πολίτη έβαλε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Και δεν τον έβαλαν σαν άνθρωποι, σαν πρόσωπα, σαν κλιμάκι που είστε, να το πάρει σαν ανεξάρτητη αρχή. Ρωτάει λοιπόν, όπως ρωτούσαμε και εμείς σαν πολίτες, αλλά δεν μας απαντούσε. Αυτή τη στιγμή θα δούμε, θα απαντήσει όχι στον πολίτη, στον συνήγορο του πολίτη, και τι θα απαντήσει το Υπουργείο και οι υπηρεσίες. Θα αδιαφορήσει όπως αδιαφόρησε για τους πολίτες και θα πει κι άλλα θα, ή θα απαντήσει με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά που ακούγαμε λοιπόν από την Βουλή, ότι φταίει το ειδικτυσιακό, δεν τα πιστεύουμε, και θα με καταθέσει 160 φακέλους με πλήρη στοιχεία, χωρίς διεκδίκηση, χωρίς τίποτα, και όμως ήταν ακόμα στα χαρτιά και δεν είχαν πάρει ακόμα την έκκριση αδείας.
2: Mm-hmm.
1: Αυτά λοιπόν απαιτούμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς θα απαντήσει το συνήγορο του πολίτη, και πιστέψτε με, κύριε Κελάκη, είναι ένα όπλο συσσαγωγικά είναι εφόδιο για τον πολίτη και για τον σύλλογό μας, το οποίο εμείς θα το ενισχύσουμε, θα το αγκαλιάσουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε και στα επόμενα βήματα που θα, πιστέψτε με, τα μελετάμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα, λεπτότητα και προσοχή.
2: Κύριε Κατάτσιε, ήθελα να σας ρωτήσω, από την πλευρά του ο Δήμος τι κάνει, βοηθάει, σας βοηθάει?
1: Δήμος έχει, μα δημονία, θεσμικός φορέας, ο οποίος κάνει και θεστά εγγραφά του, κάνει τις προσπάθειες και τις πιέσεις του, δεν μπορώ όμως να ξέρω τι ακριβώς, πώς θα
2: συντονίζεστε, έγραφε. Συντονίζεστε σε αυτές τις διεκδικήσεις?
1: Σαφώς δεν υπάρχει κάτι, κάτι διαφορετικό, τα πράγματα είναι δεδομένα, ο στόχος είναι ένας και κοινός, η ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της περιοχής και η επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα υπάρχουν δύο δρόμοι, ένας μπορεί να το κάνει με ευθεία βολή, άλλος μπορεί να το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Ο καθένας με τις δυνάμεις που έχει, με το ρόλο που έχει. Ξεχνάτε, εμείς είμαστε ένα σύλλογος εθελοντών.
2: Ναι, ναι,
1: μας επιτρέπεται μέχρι ένα σημείο.
2: Ναι, σωστά.
1: Και εκεί πέρα θεσμικά και υπεύθυνος είναι κάθε δημοτική.
2: Ασφαλώς.
1: Που έχει εκλεγεί από τον πολίτη για να την υπερασπίσει, έτσι. Κάνει ανάλογα με τον δικό της τρόπο.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επί του πρακτέου, για τις κατεδαφίσεις που έχουν σταματήσει, έτσι. Και για τα δημόσια κτίρια, σχολεία, εκκλησίες και τα λοιπά. Τώρα, η εικόνα ποια είναι και τι μέλη γενέστε? Επί του πρακτέου να μιλήσουμε λίγο.
1: Ωραία, του πρακτέου. Έχουμε περίπου 400 κτίρια που δεν έχουν καταγραφιστεί.
2: Ναι.
1: Έχει εγκριθεί ένα κονδύλιο προς το Δήμο μας, κατόπιν πολλών πιέσεων της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν θα φτάσει για να καταγραφιστούν όλα αυτά. Σας υπενθυμίζω τα προηγούμενα 800 χιλιάρικα καταγραφίστηκαν γύρω στα 57 κτίρια.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, δεν μπορώ να ξέρω πώς πάνε.
2: Mm-hmm.
1: Συνεπώς, άντε να πάμε λίγο καλύτερα. Το ποσό που δόθηκε για τις καταγραφίσεις δεν θα φτάσει. Εμείς εξ αρχής ζητούσαμε το τριπλάσιο ποσό τουλάχιστον και πιο σύντομες και σύντομες βέβαια και απλές διαδικασίες. Όπως επιτάσσει η έκτακτη ανάγκη. Έκτακτη ανάγκη την έχουμε δει μόνο στα ΦΕΚ και σε τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα έχουμε τα σχολεία. Υπάρχει η αγορά ενός κοπέδου από το Δήμο μας που έτρεξε τις διαδικασίες. Υπάρχει η χρηματοδότηση, θα σας τα πει βέβαια κάποια στιγμή καλύτερα και ο Δήμαρχος με την ώρα που, όταν θα επιστρέψει από την άδεια, γιατί δεν ξέρω όλα τα δεδομένα, για το σχολείο του Θραψανού, έχει γίνει μελέτη της τάξης του 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, μια και είναι, ανήκει στην κατηγορία των νεωτέρων μνημείων. Για τα άλλα προχωρούν οι μελέτες, δεν ξέρω αν έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Πρόθεση μπορεί να υπάρχει, αλλά χρηματοδότηση δεν έχω ακούσει να έχει βρεθεί.
2: Τα σχολεία αυτά λειτουργούν τώρα ή έχουν κοντέινερς, νομίζω μου είπατε προηγουμένως, ότι πάνε παιδιά σε κοντέινερ.
1: Τρία σχολικά συγκροτήματα σε κοντέινερ. Σχολικά συγκροτήματα σε κοντέινερ. Και μάλιστα και κάποιες αίθουσες του ΕΠΑΛ είναι και αυτές σε κοντέινερ, είναι μάλλον κάτι εργαστήρια. Από ό,τι βλέπω είναι ακόμα αυτό.
2: Μάλιστα. Ωραία, από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται? Είναι μια εξέλιξη αυτό με τις αποφάσεις του συνηγόρου του πολίτη. Από εδώ και πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε, πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Κύριε Αγγελάκη, κοιτάξτε λίγο, εμείς πάμε πάντα θεσμικά.
2: Ναι.
1: Έχετε δει τις κινήσεις μας,
2: αργές
1: βέβαια, αλλά πάνε πάντα με έναν τρόπο και ευγενικό και ήπιο και με επιχειρήματα και πάντα θεσμικά. Έχουμε λοιπόν πάει και στην ανεξάρτητη αρχή, έχουμε απευθυνθεί και σε άλλη ανεξάρτητη αρχή και άλλα θέματα τα οποία
2: σε αυτό δεν θα γίνει.
1: Θα το κρατήσω ακόμα μυστικό.
2: Εντάξει, όπως θέλετε.
1: Γιατί έχω αυτή τη δέσμευση από την νέα αρχή.
2: Ναι.
1: Συνεπώς, θα πάρουμε τις απαντήσεις, θα ζητήσουμε διευκρινήσεις αν κάτι δεν μας ικανοποιεί. Και από εκεί πέρα είπαμε είναι ένα εφόδιο και ένα εργαλείο το οποίο ο Σύλλογος θα το χρησιμοποιήσει υπέρ των πολιτών και υπέρ της αποκατάστασης και της επιστροφής στην κανονικότητα. Με όποιο τρόπο αυτός ξέρει και αυτός κρίνει.
2: Εδώ είμαστε για να αναμεταδώσουμε ό,τι κάθε κίνησή σας, κύριε Γκαντάτση, διότι πιστεύω ότι βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι,
2: να είστε καλά, να διαδοθεί εν πάση περιπτώσει η θέση των συσμοπλήκτων του Αρκαλοχωρίου, του Δήμου Νέο Παιδιάδος γενικά και της περιοχής γενικότερα. Κανένα δεν κολακεύει αυτή η ιστορία 5 χρόνια τώρα να μην έχει τελειώσει. Κανένα δεν κολακεύει.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι. Λοιπόν, να σας
1: καλή
2: πω.
1: Άδεια, κύριε Αγγελάκη.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, η Ελπίδα, έτσι ονομάζεται ο σύλλογος. Η Ελπίδα που πεθαίνει τελευταία μάλλον για αυτούς τους ανθρώπους. Ακούσατε, έχουν περάσει πάνω από τα 40 κύματα μέχρι στιγμής και δεν έχει βρεθεί λύση. Ακόμα προσφεύγουν σε ανεξάρτητες αρχές για να βρουν το δίκιο τους και πράγματι επί της ουσίας έχουν δίκιο. Δεν μπορείς να λες φτιάξε το σπίτι σου και να σου δίνει τιμές για τα υλικά ή για την οικοσκευή οι οποίες είναι του 2011, δηλαδή πριν από 15 χρόνια που τα έχουν, από τότε οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε όλα τα προϊόντα. Είναι ώρα για άλλη μια διακοπή, απαραίτητη ασφαλώς διακοπή, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας που τραυματίστηκε από την ισχυρή έκρηξη σε βιοτεχνία επισκευής Λέμβων χθες στα Λιβάδια Χανίων. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 κατηγορίες. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν παρεμβάσεις σε ιατροδικαστικά και τοξικολογικά δεδομένα. Προθεσμία για το Σάββατο στους 3 συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς στη Βιάνο. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα. Στο κυνήγι της φοιτητικής κατοικίας χιλιάδες φοιτητές μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των βάσεων. Στο προσκήνιο ξανά η ελάχιστη βάση εισαγωγής, καθώς 10.000 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια παρέμειναν κενές. Στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών η κηδεία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού Μέρις Λίντα. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις. Στο διεθνή χώρο, δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Οι δεχθείς σε επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας, τόνισε ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι. Στις 11 το πρωί η επίσημη παρουσίαση του Νίκου Νιόπλια σε κεντρικό ξενοδοχείο των Χανίων. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής του Όφη αναλαμβάνει την προσπάθεια της ομάδας των Χανίων να επιστρέψει άμεσα στις εθνικές κατηγορίες. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoule.gr. Ζέστη στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μπουρίνια και χαλάζι αναμένονται σε περιοχές της χώρας. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Δέρτη 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλέκτρο σοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε και σήμερα τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Αφορμή έχει σταθεί το γεγονός ότι την ερχόμενη Κυριακή πραγματοποιείται αρχιερατικό μνημόσυνο στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Τιμοθέου, όπως είναι και η επίσημη ορολογία της Εκκλησίας. Επί τη συμπληρώση 20 ετών, λέει το σχετικό αγγελτήριο, επί της ισκύριον εκδημίας του αηδήμου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Τιμοθέου. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα και πάλι να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας και με εσάς προσωπικά και να σας ευχαριστήσω γιατί είστε κοντά στην εκκλησία μας και γιατί ενημερώνετε τους ανθρώπους για όσα κάνουμε.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω, σεβασμιότατε, ότι και εσείς είστε κοντά στους ανθρώπους.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η αποστολή μας και δεν θα είχε νόημα η ζωή μας χωρίς αυτό. Αυτό την νοηματοδοτεί και αλίμονο αν δεν υπήρχαμε και δεν λειτουργούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τότε για ποιο λόγο να είναι κανείς ποιμένος χωρίς ποιμνίο ή να μακριά από το ποιμνίο ή με τηλεπιμαντορία δεν γίνεται.
0: Όπως είναι τηλεδιάσκεψη, δεν γίνεται τηλεπιμαντορία.
1: Τηλεπιμαντορία δεν γίνεται. Είναι το νεολογισμός αυτός, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι πολλοί από εμάς μπορεί να το δούμε και αλλιώς κάποια στιγμή το θέμα, αλλά όπως το face to face, δεν, όπως λέω στα παιδιά κάθε φορά, καλά τα Facebook, αλλά το face to face,
0: σωστά.
1: Κοινωνία των προσώπων δεν την αλλάζει τίποτε.
0: Σωστά, πολύ σωστά, σεβασμιότατε.
1: Άλλωστε φτιαχτήκαμε για να είμαστε πρόσωπα, πρόσωψη, να βλέπουμε ο ένας τον άλλο.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες, με διάλογο όλα φτιάχνουν. Δεν χρειάζεται να πιστεύουμε όλοι τα ίδια πράγματα και να ακολουθούμε τα ίδια πράγματα. Δόξα τω Θεώ όμως μπορούμε να μιλάμε.
0: Πόσα πράγματα πραγματικά μπορεί να συζητήσει μαζί σας, σεβασμιότατε, κανείς. Τώρα έχετε βάλει, αλλού ξεκίνησα να πάω την κουβέντα και άλλα πράγματα μου βάλατε στο μυαλό μου.
1: Νομίζω ότι δεν είναι αλλού, γιατί και ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος αυτό έκανε μια ζωή.
0: Ναι.
1: Ήταν σε ένα διαρκή διάλογο με τους ανθρώπους, με ένα μεγάλο κοινωνικό έργο το οποίο αποτυπώθηκε σε όσα έφτιαξε τότε στην Καλλιβιανή.
0: Βεβαίως.
1: Αναγέννησε τη Μεσαράτη, το ξέρουμε όλοι, σε χρόνους δύσκολους που έβγαινε από ένα πόλεμο, που υπήρχαν τόσα ορφανά, που υπήρχαν τόσα προβλήματα εκεί κάτω και έφτιαξε και έκανε και συνετέλεσε στο κοινωνικό.
0: Τι θα λέγατε, πείτε σας παρακαλώ πολύ, περιγράψτε την προσωπικότητα στους ανθρώπους που δεν τον γνώρισαν. Εγώ βέβαια τον γνώρισα, είμαι 36 χρόνια δημοσιογράφος στο Ηράκλειο και τον γνώρισα τον Αρχιεπίσκοπο Τιμόθεο και ξέρω πάρα πολύ το έργο. Τι θα πείτε σε αυτούς που δεν τον γνώρισαν?
1: Ακούστε, ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος είχε μια εντός εισαγωγικών ατυχία να διαδεχθεί το μεγάλο Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο.
0: Ευγένιο τον πρώτο, εσύ είσαστε ο Ευγένιος ο δεύτερος, έτσι?
1: Εγώ είμαι ο δεύτερος και δεν μοιάζω στον πρώτο ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι.
0: Λοιπόν,
1: ο Ευγένιος ο πρώτος λοιπόν φεύγει από τη ζωή του 1978 και τότε η θέση, το κενό που δημιουργείται καλείται να το αναπληρώσει ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος. Ο Τιμόθεος είχε δώσει τα δείγματα της γραφής του τόσα χρόνια στη Μεσαρά, είχε αναγεννήσει τον τόπο, είχε φτιάξει τόσα ιδρύματα, τον είχαν οι άνθρωποι αγαπήσει. Η προσωνυμία του εκεί κάτω ήταν μία, ούτε σεβασμιότατος, ούτε μητροπολίτης, ούτε ήταν ο πατέρας. Έτσι τον ονόμαζαν όλοι και μέχρι σήμερα, αν πάει κανείς στη Μεσαρά και στις Μύρες ειδικά, θα ακούσει να μιλούν όλοι με αυτή την προσωνυμία, ο πατέρας. Για να κατακτήσεις το ρόλο του πατέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ούτε τόσο εύκολο, ούτε χωρίς κόπο και χωρίς υδρότα και χωρίς δάκρυα αποκτάται. Όλοι μιλούσαν τότε για τον αρχιεπίσκοπο των έργων, τον αρχιεπίσκοπο που έσκαβε, που φύτευε, που αγκάλιαζε τα παιδιά, που τους έφτιαχνε σχολεία, που τόσα ορφανά μεγάλωσε, τόσους ανθρώπους έφτασε μέχρι την ευλογημένη στιγμή του γάμου. Αμέτρητα είναι τα ζευγάρια που ζουν, δόξα τω Θεώ, η Μεσαρά σήμερα που παντρεύτηκαν με ενέργειες και με πρικοδοτήσεις την Καλυβιανή από το μακαριστό Τιμόθεο. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τότε να καλύψει το κενό στο Ηράκλειο και από το 1978 μέχρι το 2006, σαν μεθαύριο, 26 Ιουλίου, την ίδια μέρα ακριβώς, πριν 20 χρόνια, φεύγει από την πρόχειρη αυτή ζωή, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο έργο, έχοντας δώσει στην Εκκλησία πολλούς πνευματικούς καρπούς, έχοντας κάνει νέους επισκόπους, μεταξύ των οποίων εκείνος που σας ομιλεί, που αποστημάστε, το 2005, το 2005 έγινα μετά τον Μητροπολίτη Γορτίνης Μακάριου, που ήταν ο βοηθός του, έγινα βοηθός του υπό τον τίτλο της Επισκοπής Κνωσού. Το 2005 λοιπόν έγινα βοηθός του για 1,5 χρόνο, για 16 σχεδόν μήνες ήμουν κοντά του μέχρι την τελευταία του, κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία του στιγμή. Και δόξα τω Θεώ, ακόμα και τότε στην ηλικία των 93 χρονών βλέπαμε την ποιμαντική του αγωνία, βλέπαμε το σπινθυροβόλο του βλέμμα που διέσκιζε το χρόνο και έβλεπε τα ερχόμενα και έβλεπε τις δυσκολίες για τον κόσμο και για την Εκκλησία και έβλεπε πολλά πράγματα και έδινε κατευθύνσεις. Αυτό όμως που εγώ ενθυμούμαι και πρέπει να το καταθέσω στους ανθρώπους είναι η γλυκύτητά του, η ανεκτικότητά του, η συγχωρητικότητά του, η μακροθυμία του στις κατηγορίες, στις λιδωρίες, στις συκοφαντίες τις οποίες πέρασε, όπως και κάθε ένας από εμάς και όποιος έχει μια τέτοια θέση. Φυσικά είναι η θέση επίφθονη και μερικά πράγματα είναι συμφυή με αυτή τη θέση και οπότε κάνει κανείς υπομονή, κάνει την προσευχή του σιωπά, προσεύχεται και αντιπαρέρχεται τον πειρασμό. Έτσι λοιπόν έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος. Είναι ένας άνθρωπος και έμεινε στην ιστορία της Εκκλησίας και στην ιστορία προσωπικά κάθε ενός που τον γνώρισε ως άνθρωπος της αγάπης, της ανεκτικότητας και της συγχωρητικότητας. Μας δίδαξε να συγχωρούμε και μας δίδαξε να αγαπούμε και αυτό του το οφείλουμε. Γι' αυτό και δεν θέλησα φέτος η επέτειος, κάθε χρόνο κάνουμε το μνημόσυνο του. Ποτέ δεν αφήσαμε να στυλίθει το πρόσωπό του, αλλά φέτος με τη συμπλήρωση ειδικά των 20 ετών θελήσαμε να το κοινοποιήσουμε και στους άλλους αδερφούς Μητροπολίτες της Εκκλησίας Κρήτης, κάποιοι από τους οποίους όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις και πανηγύρια θα είναι κοντά μας εδώ. Θα είναι πολύ αρχιερατική η λειτουργία και το μνημόσυνο, ένας από τους αδερφούς θα μιλήσει και εγώ θα τους ευχαριστήσω. Ήσυχα και απλά να κάνουμε το μνημόσυνο και τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο κοντά στη γιορτή του Αγίου Μηνά σχεδιάζω και μία εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής μας με οπτικο-ακουστικό υλικό και με μία παρουσίαση για να τον θυμηθούμε ξανά στο Ηράκλειο, για να το αποτίσουμε το φόρο της τιμής και της ευγνωμοσύνης μας, που βέβαια η Εκκλησία το έκανε κατά καιρούς φτιάχνοντας και την πρωτομή του έξω από τον Άγιο Μηνά δίπλα στην πρωτομή του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου. Εμείς τον μακαρίζουμε και τον ευγνωμονούμε για όσα πρόσφερε στην Εκκλησία μας, γιατί ξέρετε μπορεί να μην το έχουν ανάγκη τόσο και αυτοί που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο το να τους τιμούμε, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη του δικού τους παραδείγματος και έχουμε ανάγκη να τους θυμόμαστε. Μήπως αποφασίσουμε λίγο-λίγο να τους μοιάσουμε. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση των μνημοσύνων. Όπως υπάρχει και αυτή η διάσταση της ευγνωμοσύνης σε καιρούς αγνωμοσύνης και αχαριστίας στους οποίους ζούμε, πρέπει να διδάσκουμε με έναν τρόπο και ως Εκκλησία την ευγνωμοσύνη στα πρόσωπα που Προέδρα Μοντάχιον που ήταν πριν από μας τον κόσμο και μας τον άφησαν. Καλό είναι να μην είμαστε αχάριστοι. Όσα έχουμε και ό,τι είμαστε, σε κάποιους τα οφείλουμε, όλοι μας. Και αυτά τα πρόσωπα αποκτούν μια ιερότητα μετά την εγκριμία τους. Αυτή την ιερότητα πρέπει να την κρατούμε μέσα στην καρδιά μας.
0: Σαφώς. Να ρωτήσω κάτι. Τι πιστεύετε σήμερα, αν ζούσε ο Τιμόθεος σήμερα, σε αυτή την εποχή, όπως την περιγράψατε, αλλά θα προσθέσω και εγώ, σε αυτόν τον κυκαιώνα της πληροφόρησης, της τεχνητής νοημοσύνης, των πολέμων, τι πιστεύετε ότι θα συμβούλευε τον κόσμο και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους?
1: Έχω βρει μία λέξη και χρησιμοποιώ τελευταία και την γράφω και την λέω. Στον κόσμο της σύγχυσης. Είμαστε σύγχυσμένοι.
0: Κέριο.
1: Είμαστε σε μια νέα Βαβέλ. Όλα αυτά που είπατε με τόσες λέξεις χαρακτηριστικές, τις κωδικοποιώ σε μία λέξη, τη λέξη σύγχυση. Τον κόσμο λοιπόν της σύγχυσης και του αποπροσανατολισμού, ο Τιμόθεος θα ήταν αυστηρός και θα έλεγε, θα φώναζε εκείνη τη φράση της Εκκλησίας από τη λειτουργία, «Στο μεν καλός», να σταθούμε εκεί που είμαστε και να κρατήσουμε αυτά που μας κρατάνε. Γιατί αλλιώς θα αλλοιωθούμε και θα αλωθούμε. Να κρατήσουμε αυτά που έχουμε. Έτσι. Θα το φώναζε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, όπως το έκανε το τελευταίο κήρυγμά του στον Άγιο Μινά το 2005, όπως το έκανε και τόσες φορές. Εκείνος ήταν διαρκής κήρυκας της παράδοσης και της ορθής στάσης μας και του ορθού προσανατολισμού μας σε αυτά που παραλάβαμε. Στην παράδοση και στον ορθόδοξο πολιτισμό μας.
0: Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Πάντα είναι επικερδές και αποφελές να κουβεντιάζει κανείς μαζί σας. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ, εγώ υποχρέωσή μου να είμαι κοντά σας με όποιο τρόπο και ειδικά με αυτόν τον τρόπο που τόσους ανθρώπους ταυτόχρονα μπορεί να πληροφορεί
0: ακριβώς.
1: Και να ωφελεί. Ακριβώς. Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος ο Δεύτερος. Ακούσατε τι είπε, μακάρι να το έμοιαζα στο μικρό του δαχτυλάκι του Ευγένιου του Πρώτου. Μεγάλες μορφές της Εκκλησίας της Κρήτης και οι δύο, και ο Ευγένιος ο Πρώτος και ο Τιμόθεος για τον οποίο αναφερθήκαμε, επειδή όπως σας είπα την Κυριακή πραγματοποιείται στο ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής στα Λινοπεράματα αρχιερατικό μνημόσυνο ιερουργούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, και αναφέρει το σχετικό αγγελτήριο πως καλούνται οι τιμώντες στην μνήμη αυτού όπως συμμετάσχωσιν ή στο εν λόγω μνημόσυνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος με την εποχή της σύγχυσης. Πραγματικά είναι τόσα πάρα πολλά αυτά που φορτώνουν το κεφάλι μας που ζούμε μια σύγχυση. Αλλά έχει πάντα η Εκκλησία τη λύση. Τώρα είναι μας στην ευχέρειά μας αν το αποδεχθούμε ή όχι. Στόμεν καλός. Τόσο απλά. Και πόσο όμορφα είναι τα απλά πράγματα και τα συναντάμε πολλά όμορφα απλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία ομολογουμένως. Από εκεί πέρα δεν κάνω ούτε κατήχηση ούτε προσυλλητισμό προς Θεού. Έτσι. Απλώς λέω ότι υπάρχει η Εκκλησία και όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα σε αυτήν, να αποδεχτεί αυτά που λέει και να ζήσει καλύτερα. Σίγουρα, εάν τα αποδεχτεί και τα δεχτεί, καλύτερα θα ζήσει και όχι χειρότερα.

Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και πολλές μέρες να διανύσουμε. Ενώ αφενός ότι πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο τον Τζελιπονιδάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι η όμορφη μέρα σε αυτό για 2 εβδομάδες. Θα επιστρέψουμε, ξαναλέω, την 10η Αυγούστου, λόγω θερινής αδείας. Σήμερα, εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, φιλοξενήσαμε και τον κύριο Καντάτσιο από τους σημόπληκτους του Δήμου Νέα Παιδιάδας, με αφορμή 2 αποφάσεις του συνηγόρου του πολίτη που δικαιώνουν και ταυτίζονται στα αιτήματά τους. Ταυτίζεται στα αιτήματα, με τα αιτήματα των σεισμοπλήκτων. Και συνομιλήσαμε και με την κυρία Αθάνια Λιναρδάκη, την φιλόλογο από το συγκρότημα, από το φροντιστήριο Διακρότημα, για τις βάσεις των Πανελλήνων. Κάναμε το σχετικό σχολιασμό και τις επιτυχίες των νέων παιδιών που βλέπουν να γίνεται το πρώτο βήμα προς την πραγματοποίηση των ονείρων τους, έτσι όπως έχουν φανταστεί τα ίδια τη ζωή τους.

και που αλληλεπιδράτε μαζί μου και με τον Πολίτικα. Ευχαριστώ και όλους τους καλεσμένους που φιλοξένησα στην εκπομπή μου. Το έκανα με μεγάλη χαρά και ελπίζω να χάρηκαν και εκείνοι το ίδιο. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Θα τα ξαναπούμε στις 10 Αυγούστου.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης.

0: εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
5: Όλη μου η ζωή.
4: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
6: Εγώ στα νιώτα μου ξημέρωνα.
4: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουλίδης όλα μαζί και ψάχνω να βρω την κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες και τους κεραυνούς πουθενά στον δρόμο. Ήρθα και ίδρουσα. Όλες οι προβλέψεις έλεγαν ότι έχουμε ένα δύσκολο 24ωρο μπροστά μας με ένα κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος χώρας. Με κατατόπους ένταση αλλά και μονή στις καταιγίδες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει. Αργήσανε.

Διαβάζω λοιπόν ότι η Πιερία, η Μαθία Χαλκιδική, η Λίμνο, Στάσο Σαμοθράκη και Αττική θα πληγούν πρώτες. Με εμείς μετά. Δεν το βλέπω. Ένα αεράκι υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν φτάνει. Φτάνει. Μπα. Λένε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30-32 βαθμούς στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Προς το παρόν, εγώ με το που βγήκα στο μπαλκόνι σήμερα έτσι να δώσω μια, να πάρω μια ανάσα, κάηκα με τη μία. Γεια σας. Κατά τα άλλα, κακό το ξημέρωμα, κακό το ξύπνημα για αρκετούς έτσι στην αντιπολίτευση, καθώς ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Open, στον Γιάννη Κολοκυθάκη και στον Μάριο Νιφλή και για άλλη μια φορά είπε ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά το είπε πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά. Έχει σχέση αυτό που σας λέω. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να ρίξουν το Μητσοτάκη, γιατί για όλα στην αντιπολίτευση φταίει ο Μητσοτάκης, έτσι. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη σε αυτό το σενάριο ήταν καλή τύχη. Τρομερή ατάκα. Εγώ εκεί τη στιγμή περίμενα τον Γιάννη Κολοκυθά να πεταχτεί, να πει και αυτός μια ατάκα να γίνει κούγκι όλη η συνέντευξη, αλλά δεν το έκανε. Να ξέρετε ότι ο Γιάννης Κολοκυθάς έχει απίστευτο χιούμορ. Δηλαδή θα του πεις μια ατάκα, θα σου πει 10 και θα πεθάνει στο γέλιο. Ήταν μια πολύ στρωτή συνέντευξη, πολύ συγκεντρωμένη στα έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Δεν απάντησε επιθετικά σε όλα όσα προσπαθούν να καταλογίσουν στην κυβέρνηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη. Πάντως απάντησε θεσμικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και κλείνοντας τη συνέντευξη, αντί να πει γεια σας και καλό καλοκαίρι, είπε καλό καλοκαίρι, αλλά θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να σας πω για αυτό το θέμα με τα πατίνια και να προσθέσει τις δικές του πινελιές για αυτά που γίνανε τις τελευταίες ημέρες. Και είναι μεγάλη σημασία. Ειδικά το νέο, οι νέοι κανόνες κυκλοφορίας με τα πατίνια είναι σημαντικοί. Ας έρθει μια βόλτα εδώ από το Ηράκλειο να δει στους πεζόδρομους τι γίνεται. Πάνω κάτω. Τιου, τιου, τιου, τιου. Λες και παίζεις ατάρι, ναι. Θυμάσαι το ατάρι το παλιό, ένα παιχνίδι που χτύπαγε στα τέτοια. Που πηγαίνανε δεξιά-αριστερά το διαστημόπλιο και έριχνε σφαίρες. Εμείς είμαστε σαν το διαστημόπλιο, αλλά χωρίς τις σφαίρες. Περνάνε τα πατίνια δίπλα μας και δεν κάνουμε τίποτα. Απλά τα αποφεύγουμε. Μεγάλο θέμα σχετικά με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο εδώ από το Ηράκλειο στα Χανιά για τις αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Μια δικογραφία απίστευτη, έτσι όπως λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε διαβάσει, δεν την έχουν πάρει ακόμα οι δικηγόροι, αλλά οι δικηγόροι έχουν δώσει προς τα έξω κάποια πράγματα. Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Και από ό,τι φαίνεται, μέσα στο κατηγορητήριο φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων για εμπορία ναρκωτικών και η έρευνα των αρχών αφορά καταγγελίες για πιθανή παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί ακόμα και σε εμπορία ναρκωτικών, σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση, τη Μαφία της Κρήτης, που είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο χρόνο από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Χανίων. Κατά την έρευνα προέκυψαν στοιχεία τα οποία αυτά τα δύο άτομα

Παρασύρθηκα, παρασύρθηκα. Έβλεπα εκεί το φίλο μου τον Νίκο Ρογκάκο στον Αντένα. Όπου μιλάμε, εκπομπάρα έχουν φτιάξει. Μαζί με τον Σίσκο και τη Λιβαθινού. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια δολοφονία στη Σύρο. Πολύ περίεργη υπόθεση. Ένας άντρας και μια γυναίκα κατηγορούνται για τη δολοφονία μιας νοσηλεύτριας, έτσι, από το νοσοκομείο. Τη μαχαίρωσαν πισόπλατα. Βάλανε χειροπέδες στον άντρα. Πλέον είναι κατήτε για ανθρωποκτονία. Αλλά ελεύθερη γυναίκα του. Ενώ ήταν μαζί στο σκηνικό. Υπάρχει ένα θρίλερ εκεί στη Σύρο με αυτή την ιστορία. Πολύ περίεργη υπόθεση. Πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Η γυναίκα, το θύμα, η 49χρονη, εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άντρας παρατραυμάτισε με μαχαίρι θανάσιμο στην πλάτη τη γυναίκα. Πισόπλατα. Παρά το σοβαρό τραυματισμό της όμως, αυτή η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο, να διανύσει μια μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει στο έδαφος από το χτύπημα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Τι λένε τώρα αυτοί? Η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς έχει συμβεί. Η θέση των δύο συλληφθέντων λέει ότι πήγε να τους ληστέψει. Μια γυναίκα μόνη της πήγε να τους ληστέψει. Φορούσε, λέει, κουκούλα, ήταν, λέει, με τέτοιο. Λοιπόν, μάλιστα φέρεται ότι την ώρα που η γυναίκα κατάφερε και έφυγε από το σπίτι, αυτοί την κυνήγησαν. Και τους καταφέρανε και άλλα χτυπήματα. Λένε τώρα οι πληροφορίες. Τώρα θα δούμε. Δεν έχει βρεθεί το μαχαίρι. Ξέρεις, χωρίς μαχαίρι υπάρχει. Αυτό είναι μόνο με συμβουλή δικηγόρου μπορείς να το καταφέρεις, να το κρύψεις. Γιατί δεν υπάρχει το φωνικό όπλο. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, περίεργη υπόθεση. Αυτοί λένε ότι πήγαν να τους ληστέψει. Δεν ξέρω. Τι να πω. Αύριο στις 10.30 το πρωί πάμε Χανιά. Ναι, πάμε Χανιά αύριο, τέλος. Έχει την παρουσίαση της υπόθεσης αυτής που έχει ταράξει πλέον εδώ την Κρήτη με τον γνωστό ιατροδικαστή, αλλά και τον πασίγνωστο τοξικόλογο. Να θυμίσω ότι το γράψαμε εμείς στο politica.gr, δεν το είδα καπαλού γραμμένο, μάλλον δεν το θυμούνται, ότι ο κύριος, πήγα από το όνομα, ο τοξικολόγος, είχε και συμμετοχή στην υπόθεση Πισπυρίγκου. Συμμετοχή. Τι? Είχε πάει ως μάρτυρας, υπερασπίσεως της Πισπυρίγκου, στο δικαστήριο για το θάνατο της Ζορτζίνας, με την κεταμίνη.

ενώ σε βάρος του για τον δικαστή φαίνεται να έχουν απαγγελθεί 4 άλλες κατηγορίες. Λοιπόν, έγινε μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας εχθές σε διάφορες περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο, γιατί ο κύριος τοξικολόγος συνελήφθη εδώ στο Ηράκλειο. Ξημερώματα. Αξιμέρωτα, μάλλον. Αξιμέρωτα, ξημερώματα. Ξέρεις, είναι όπως την υπόθεση με τον ΟΠΚΕΠΕ που τους πιάσαν στον ύπνο κάποιους, κοιμόντουσαν, λέει, ρε, να κοιμάσαι, ναι, γεια σα, κοπιές καφέ, γιατί ερχόμαστε. Τέτοια φάση. Εδώ δεν έγινε έτσι, έγινε λίγο πιο διαφορετικά. Πήγαν κατευθείαν στο σπίτι, τον συνέλαβαν. Τον προσήγαγαν, μάλλον, και μετά συνελήφθη. Το όνομα λοιπόν του τοξικολόγου είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και κατά τη διάρκεια της δίκης της Βούλας Πισπυρίγκου, καθώς είχε οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπυρίγκου. Και μάλιστα κατά την ακροματική διαδικασία ήταν για την υπόθεση της 9χρονης Τζορτζίνας. Είχε αναφερθεί στα τοξικολογικά ευρήματα και είχε αμφισβητήσει συμπεράσματα της έκθεσης για την κεταμίνη. Και μάλιστα είχε προκαλέσει τότε μέσα στην αίθουσα τρομερή αντιπαράθεση για το ότι ισχυριζόταν ως τοξικολόγος. Κορυφαίος, λένε κάποιοι. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια πάλι είχε κατηγορηθεί για κάτι, αλλά αθώθηκε από τα δικαστήρια. Οπότε οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν 8 υποθέσεις, όπως είπαμε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Και αύριο, 10.30 το πρωί, στο αστυνομικό Μεγάλο των Χανίων, θα γίνει η παρουσίαση αυτής της υπόθεσης από τους αστυνομικούς των Χανίων, από την υποδίευση δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων Χανίων. Θα μας πούν σημαντικά πράγματα, γιατί ξέρεις τι, έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Έτσι, του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Είχαν γίνει 5 προσαγωγές, ανάμεσα τους και ένας δικηγόρος. Και γενικά σε όλη την ιστορία ήταν 30 άτομα. Έτσι. Και μέσα στη δικογραφία υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, λέει, γύρω στα 30 συνολικά. Έχει να κάνει η υπόθεση και με νέα στοιχεία που έχει βρει η υποδιεύση δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων, αλλά έχει να κάνει και με τη μαφία της Κρήτης, δηλαδή συνέχεια αυτής της ιστορίας που είχε ταλανίσει τους πάντες. Θυμάστε τι είχε γίνει, μέχρι και τον Καμένο είχαμε μέσα πρωταγωνιστή. Και τους ιερείς εκεί πέρα στα Χανιά, και οικόπεδα και αγοραπολισίες και ναρκωτικά και όπλα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μέσα από το Viper που λάγανε όπλα. Το θυμάσαι? Ναι, ναι. Πόσο και να το καλέσουν, κοφτό σου. Για να το δω. Τάκ, το βλέπε. Καλή κατάσταση. Ωραία, το παίρνω. Γεια σας, φύγαμε. Ναι, μια υπόθεση που κάποιοι πήγαν να την πούνε ότι δεν ήταν και καλά τόσο μεγάλη υπόθεση. Αλλά έκανε μπαμ. Δηλαδή είχε μέχρι και πολιτικές προεκτάσεις. Δηλαδή να μιλάει τώρα ο ένας από τους ξενοδόχους με τον Καμένο, με τον Πάνο Καμένο, έτσι. Τον Ανέλ. Πρώην Ανέλ. Και να μιλάει και να προσπαθεί να του κανονίσει ραντεβού με τον Τραμπ για να φτιάξουν ένα Μητροπολίτο Μελχισεδέκ να γίνει Μητροπολίτης. Εντάξει, μπλέξανε και το Μελχισεδέκ. Ένας χαμός, δηλαδή, για να καταλάβεις. Αυτή η υπόθεση τότε είχε βγάλει πλοκάμια σε πολύ έτσι διαφορετικές διαδρομές. Ναρκωτικά, όπλα, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, τώρα βαίνεται ότι όποιος ήθελε να δηλώσει τοξικομανής είχε το πηγαδάκι του, είχε το στέκι, ρε παιδί μου, θα πήγε να το κάνει. Αυτό λέει η δικογραφία. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις αλλίωσης κάποιων αποτελεσμάτων. Ή, πώς να το πούμε, να έχουν γραφτεί λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξύλωσε ολόκληρη την ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας για τις αλλοιώσεις που φέρονται να γινόντουσαν από κάποιους ιατροδικαστές. Την ξύλωσε τελείως. Έχουν βρεθεί υποθέσεις οι οποίες σε στέλνουν αδιάβαστο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά της Πάτρας από την Πισπυρίγκου, από την οικογένεια Πισπυρίγκου. Μιλάμε και για κάτι άλλο. Μιλάμε για την υπόθεση Μουρτζούκου. Εκεί στην Πάτρα κάτι γίνεται. Τώρα, αν γίνεται κι αλλού, σε άλλες ιατροδικαστικές υπηρεσίες, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό έχουμε την αστυνομία για να μας τα πει τι έχει γίνει. Και αύριο θα μας ενημερώσουν ακριβώς για το τι έχει πίσω της αυτή η ιστορία. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε σε λίγο, γιατί ήδη μου έχει σκάσει ένα θέμα και πρέπει να το ψάξουμε. Φιλία, είσαι εδώ, έρχεται.

Λοιπόν, στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 μας έχετε στείλει πάρα πολλά σχόλια, παρατηρήσεις και βίντεο. Λοιπόν, μου έχετε στείλει και ένα μήνυμα το οποίο δεν θα το διαβάσω. Το λέω σε σένα, φίλη Στεφανία. Έτσι, για να το ξέρεις, δεν θα το διαβάσω το μήνυμα σου. Ούτε καν θα το λάβω υπόψη μου. Αλλά καλά κάνεις και το λες αυτό. Καλά κάνεις και το λες. Να το. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα πω τι περιλαμβάνει. Λέει. Έπρεπε να σεβαστείς τη μητέρα, λέει, που τράβαγες εχθές, λέει, βίντεο στην πλατεία. Σε είδα, ήμουν απέναντι. Το παιδάκι το είδες? Δεν μπορείς να απαντήσεις. Κρίμα. Απάντησε μου και για το παιδάκι, αν το είδες το παιδάκι. Λοιπόν, μου έχετε στείλει μηνύματα και για την υπόθεση. Όχι υπόθεση. Για αυτό που ξεκίνησε στην εκπομπή για το Μητσοτάκη. Που είπα ότι έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Μάριο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά. Και μάλιστα μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: ο Μάριος Νιφλής έθεσε ένα υποθετικό σενάριο, λέει, για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και φυσικά ο Μητσοτάκης τον πετσόκοψε. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, με το καλή τύχη. Λέει ο Μητσοτάκης, εγώ στον Ιφλή, αν μου περιγράφεται μια κυβέρνηση με τον Αδουλάκη, τον Τζίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Κουτσούμπα και τον Βελόπουλο, τότε καλή τύχη. Και δεν έσκασε βόμβα Κολοκυθάκη τη στιγμή, έτσι. Δεν έσκασε. Δηλαδή, έπρεπε ο Κολοκυθάκης να το πάρει πάνω του. Εντάξει, η ατάκα καλή τύχη πρέπει να γίνει. Πώς να το πω, παιδί μου, προεκλογικό σποτ. Ξέρεις. Πόσες άρσεις ασυλίας έχει η Κωνσταντοπούλου, μου λέει ένας φίλος. Φίλε, τις έχασα το μέτρημα. Ένας φίλος εδώ, μπράβο ρε φίλε Δημήτρη, μου λέει: εχθές ακούσαμε, λέει, που μίλαγες και με την κυρία Κοτρότσου αλλά και με τον κύριο Γιαννόπουλο από το Μάτι. Δεν είδαμε, λέει, πολλά ραδιόφωνα να μιλάνε για το Μάτι ή πολλές εκπομπές στην τηλεόραση να λένε για το Μάτι. Εγώ τι να πω εκεί. Υπάρχει ένα βίντεο που μπορώ να σας παίξω που λέγεται 2.000 ευρώ που δεν έδωσε στους ανθρώπους το Μάτι ο Τσίπρας. Ή το βίντεο που είναι έξω από το. Από την πολιτική προστασία, εκεί που ήταν η πολιτική προστασία επί Τσίπρα, δηλαδή άμα τη δείτε που ήταν, άστο, ήταν για να κλαίει. Δεν έμπαινε μέσα, βρωμιά παντού. Λοιπόν, τώρα έχει φτιάξει. Και ήταν απ' έξω και έλεγε για τους νεκρούς, παιδί μου. Δεν έλεγε για νεκρούς. Δεν είπε τίποτα για νεκρούς. Είπε μόνο για το παιδί, είπε και θα πετάξουν αεροπλάνα αυτά, το πόσα είναι και τέτοια. Και ο κύριος Γιαννόπουλος, που μίλησε χθες στην εκπομπή, εκεί στάθηκε. Στο σημείο αυτό, ότι την ώρα αυτή που μιλάγανε για όλα αυτά που λέγανε, εγώ περπάταγα μπροστά σε νεκρούς. Περπατούσα. Είχα νεκρούς δίπλα μου. Αυτό δεν το έχει πει κανένας, έτσι. Λίγοι το λένε. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα, την οποία θα τη βγάλω την επόμενη εβδομάδα. Λέγεται Κάλλη Αναγνώστου. Είναι η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θανόντων και εγκαυματιών. Εχθές ο κύριος Γιαννόπουλος μου είπε ότι για σας έχουν περάσει 8 χρόνια από το Μάτι. Για μας έχει περάσει μια μέρα. Η κυρία Κάλλη Αναγνώστου μου λέει ότι έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Σαν να έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Κοιμόταν μαζί με το παιδάκι της αγκαλιά και μπήκε η φωτιά μέσα στο σπίτι της την ώρα που κοιμόντουσαν. Έπρεπε να πάρει μια ακραία απόφαση εκείνη τη στιγμή για το αν μένει μέσα στο σπίτι ή αν φεύγει. Όταν είδε τη φωτιά να περικυκλώνει το σπίτι και να τη βλέπει μέσα στην αυλή τη, όπως περιέγραφε. Βγήκε και σχεδόν κάηκαν. Λοιπόν. Φοβερό, είναι φοβερό το τι λέει η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Απίστευτη τύπησα. Θα σας την έχω εδώ μέσα στην εβδομάδα να την ακούσετε. Φοβερή. Αυτό που με στεναχωρεί, όπως είναι τώρα, λέμε για τη συνέντευξη Μητσοτάκη ή παραδείγματος χάρη η ΑΔΕ. Άκου να δεις τι έγινε. Μια καφετέρια έριχνε, ρε παιδί μου, πολύ. Πώς να σου πω. Πήγε να ξεγελάσει την εφορία. Πώς βρήκε τον πραγματικό της τζίρο η ΑΔΕ. Από τον καφέ. Απίστευτο. Ας σου πω τώρα πώς και γιατί. Λοιπόν, οι ελεκτές της ΑΔΕ υπολόγισαν τα πραγματικά έσοδα της επιχείρησης αξιοποιώντας τις αγορές πρώτων υλών, τις δοσολογίες παρασκευής ροφημάτων και τα ποσοστά φύρας του καφέ.
Λοιπόν, η μέθοδος αποκάλυψε απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων ύψους 203.414,72 ευρώ, οδηγώντας στον καταλογισμό επιπλέον φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ. Από τον καφέ. Πόσο καφέ δεν έφτιαξες, τόσο. Άρα, κάτι παίζει εδώ. Μπορείς να πεις κέρασα 48.000 ευρώ καφέδες. Δεν μπορείς. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα και στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια έτσι σίγαση του πυρός. Αλλά θα δείτε ότι αυτή η κόντρα Σαλμά Άδων Γεωργιάδη θα διωγγωθεί πάρα πολύ. Από ό,τι μαθαίνω θα βγουν κάποια στοιχεία τα οποία θα κάνουν λίγο τζιζ όσον αφορά τις σχέσεις του κυρίου Σαλμά με κάποιους οι οποίοι σκορπούσαν παντού θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Βέλη της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης στη Βουλή αναφορικά με την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική Άνδρας που τραυματίστηκε από την ισχυρή έκρηξη σε βιοτεχνία επισκευής Λέμβων χθες στα Λιβάδια Χανίων. Το Σάββατο παρουσιάζεται υπόθεση και τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 κατηγορίες. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν παρεμβάσεις σε ιατροδικαστικά και τοξικολογικά δεδομένα. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες. Ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και έκρυβε κάναβη 25χρονος που συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα. Τελευταίο αντίο στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις. Στο διεθνή χώρο οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα, το πετρελαιό περί τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 7 χρόνια. Ο Ηρακλειώτης Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες να δίνουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική Σανκτ Πάολη για να τον αποκτήσουν. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa και του Conference League αντίστοιχα έκαναν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Ζέστη στην Κρήτη με το θερμόμετρο στους 28 βαθμούς Κελσίου, μπουρίνια και χαλάζι αναμένονται σε περιοχές της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η
2: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Κασταντινούπολης.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Λοιπόν, μ' αρέσει που παίρνουν θέματα μας και τα παίζουν στην Αθήνα, έτσι. Πολύ ωραία. Σε όλους αρέσει. Σε όλους αρέσει. Δίνουμε ιδέες, παιδί μου. Λοιπόν, για 6-8 άτομα για μία εβδομάδα κοστίζει 1500-1800 ευρώ ένα ιστιοπλοϊκό για να τον νοικιάσεις να πας διακοπές το καλοκαίρι. Ο Σκύπερ είναι γύρω στα 1200 άτομα. 1400 μάλλον ευρώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, αυτό που σας έλεγα πριν για τη Σύρο, ακούστε τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με την αστυνομία πάντα, έτσι. Η 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε στο σπίτι του ζευγαριού κρατώντας μαχαίρι, αεροβόλο και λωστό. Τη χτύπησαν με μία γλάστρα και μία καρέκλα. Και μετά την κάρφωσε στην πλάτη με το μαχαίρι ο άντρας. Λοιπόν, έχει συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις ψάχνουν να βρουν τώρα το αίτιο του φωνικού. Γιατί έγινε όλο αυτό? Συνελήφθη η ανθρωποκτονία ως 41χρονος άντρας, ενώ αφέθηκε ελεύθερη γυναίκα του. Άρα κάτι παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι έχουν μαζέψει από βίντεο οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το θύμα, έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής στολής. Γάντια και έχοντας καλυμμένα λίγο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, ενώ στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Αυτό έχουν δει αστυνομικοί σε βίντεο, έτσι. Δεν το εικάζουμε. Μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Το υλικό από τις κάμερες που έχουν δει αστυνομικοί φαίνεται ότι δείχνει ακόμα και ότι όταν έφτασε έξω από το σπίτι, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, περίμενε για λίγο απ' έξω, δεν μπήκε δηλαδή αμέσως, και μετά χτύπησε το κουδούνι. Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι. Δηλαδή έβαλε τη σακούλα στο κουδούνι, κάπ και το πάτησε. Αυτό. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας, την πόρτα την άνοιξε σύζυγος του άνδρα, τότε ακολούθησε επίθεση λέει σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι και τραυματίστηκε λέει και στην κοιλιακή χώρα η γυναίκα. Στη συνέχεια ο άνδρας φαίνεται να άπαξε άλλο μαχαίρι που βουσκόταν μέσα στο σπίτι και έριξε τις πίσω όπλατες. Λοιπόν, ακολούθησε λέει μια καταδίωξη έξω από την οικία, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να πέταξε μια γλάστρα η οποία χτύπησε τη 41χρονη κεφαλή. Δηλαδή, όπως την κυνηγούσε, ντουπ, γλάστρα. Έχεις καταλάβει τι περιγράφουμε? Απίστευτο σκηνικό. Και ενώ είχε πέσει κάτω από τη γλάστρα η γυναίκα, τη χτύπησε με μια καρέκλα. Ό,τι είχε μπροστά του δηλαδή. Δηλαδή, τι να έγινε εκεί? Άστο, να το λύσει αστυνομία αυτό. Πάμε τώρα στα καλά. Λοιπόν, έχω κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον κύριο Σαλμά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος Άδωνη Γεωργιάδη τον προκαλεί να του κάνει μήνυση. Τον προκαλεί να πάνε στα δικαστήρια. Από εδώ και πέρα λέει δεν θα του ξαναπαντήσω, αλλά απλά από εδώ και πέρα θα μιλάρε μόνο τα δικαστήρια. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί. Βέβαια, αξίζει να πούμε κάτι. Το Πασόκ κάπου τα χάνει. Δεν έχει, από ό,τι φαίνεται, μια κεντρική καθοδήγηση στα πράγματα. Γιατί τότε με την Οβάρτης το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είχαν σηκώσει καταιγίδα για τις αστήριχτες, όπως αποδείχθηκε τελικά, κατηγορίες. Κρεμάσαν στα μανταλάκια τόσο κόσμο προκειμένου να κλείσουν φυλακή κάποιους πολιτικούς από τις άλλες παρατάξεις. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, αυτό φαίνεται. Και τότε είχε κατηγορηθεί και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Τώρα λοιπόν που ο Σαλμάς λέει αυτά που λέει, από την κυβέρνηση, πηγές λένε ότι το Πασόκ δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτή τη σαχλαμάρα που λέει ο Σαλμάς για τον Άδωνη και το σηκώνει το Πασόκ για να κάνει κόντρα στον Άδωνη, επειδή έχουν ξέρει εκεί τα θέματα. Και αν δουλέξει, οι Άδωνες έχουν πάει στα δικαστήρια. Πάνε στα δικαστήρια. Και λέει τώρα, εσείς λέει, υποστηρίζετε να ξανανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης που είχατε λέει τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να κατηγορείτε άδικα και είχατε βγει και λέγατε ότι ήταν άδικες όλες αυτές τις κατηγορίες για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τώρα δηλαδή πώς θέλει να σηκωθεί ξανά η υπόθεση? Δηλαδή τώρα δεν είναι ένοχος? Τώρα είναι ένοχος ο Ευάγγελος Βενιζέλος? Ή τελικά
ένοχη είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι υπόλοιποι είναι, ξέρεις, απλά κατηγορούμενοι ή απλά υπάρχουν στο θέμα. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Ο κύριος Σαλμάς θα δείξει τα πάντα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα αποφασίσει εάν θα πάει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Σαμαρά, ή αν θα πάει σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, έρχεται και η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά. Λοιπόν, όπου εκεί σίγουρα θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει. Θα πάνε, λέει, και ο Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας. Αλλά δεν θα πάνε, λέει, οι υπόλοιποι αρχηγοί. Για κάτι αστείους λόγους, έτσι. Μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστείς. Η κυρία Δούρου είναι νεοκλεγήσα πρόεδρος σε ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τα είχε πάει και πολύ καλά στο μάτι από ό,τι θυμάμαι εγώ, και έχει γράψει και σε ένα σπότ ότι τη σταχώνουμε. Δεν θα πάει, λέει, στη δεξίωση, γιατί, λέει, εκεί πάνε και φασίστες. Έτσι λέει κυρία Δούλου, το λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πάει, γιατί θα κάπου θα λείπει, λέει, θα έχει πάει κάπου περιοδεία. Και σε λίγο θα μας πούν ότι δεν θα πάει και ο Σαμαράς, γιατί είναι αντισυστημικός. Όπου να είναι, θα μας το πούν γι' αυτό. Ναι, δεν θα πάει. Άρε φίλε, τι λέγεται. Να ξέρει κάτι με ζέντε στο. Δεν υπάρχουν. Είναι φοβερή η δεξίωση. Έχω πάει μόνο μια φορά. Παλιά. Αλλά θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Θα πάει η Αλεξία, τα Σούλη.

Λοιπόν, διαβάζω κάπου εδώ στο ίντερνετ ότι η καλύτερη περίοδος, λέει, αγοράς σπιτιού ήταν το 2016. Και σκέφτομαι να πάω τηλέφωνο τον κύριο Παπαδημούλη να με το ρωτήσω. Το 16 θα πήρε όλα τα σπίτια που έχει. Έχει και μένει το 40, το ξέρεις. Παραπάνω.

Ναι, πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Αύριο στις 10.30 θα γίνει παρουσίαση στα Χανιά της υπόθεσης αυτής με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Ο τοξικολόγος ήταν και στην υπόθεση της Πισπυρίγκου, όπως είπαμε πριν. Δεν το έχουν θυμηθεί πολύ να το γράψουν. Προσπαθούσε τότε να αποδομήσει την ιστορία της κεταμίνης στην Τζορτζίνα. Μία υπόθεση που την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Τότε είχαμε ακούσει το όνομα του κύριου Τσατσάκη και το ψάχναμε εκεί στο ίντερνετ να δούμε ποιος θα δώσει ο τοξικολόγος που θα πάει στα δικαστήρια να πάει. Και βγαίνει κάπου ότι είχε συλληφθεί κάπου το 2012-2013. Κάπου, κάποτε. Είχε συλληφθεί για κάποιες κατηγορίες, αλλά είχε αθωωθεί. Αλλά ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάζεις σύλληψη, ξέρω εγώ. Σύλληψη. Δεν το βγάζει. Βγάζει το όνομα, βγάζει τη σύλληψη, αλλά βγάζει το θέμα. Περίεργο. Λοιπόν, δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Το πάμε. Το καθαρίσαμε. Πόσες φορές πρέπει να σας το πούμε. Από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον το έχετε ακούσει 100 φορές. Ούτε ο Μητσοτάκης να μου λέει να το λέει. Παίζει να το έχω πει πιο πολλές φορές από το Μητσοτάκη ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Εσύ το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Άλλοι το θυμούνται που το λέω και δεν το ξαναλέω και δεν το πιστεύουν. Παιδιά, τι θέλετε να γίνει για να το πιστέψετε. Δηλαδή, απορώ, ρε παιδί μου, απορώ. Λοιπόν, αυτό που είναι λίγο τρομακτικό για τους άλλους είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Έτσι. Και πέρα από την πλάκα που κάνουμε γενικά, να ξέρετε ότι όταν είναι κάποιος κυβέρνηση, έχει πιο πολλά εργαλεία για να προχωρήσει παρακάτω. Έτσι. Και σίγουρα η ΔΕΘ, τη ΔΕΘ δεν τη θέλουν κάποιοι. Δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Άκου τι είπα, δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Υπάρχει λόγος.

καλύτερο ξέχασα. Τα έφτασα για το τέλος. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στο Open, στο Μάριο Νιφλή και στο Γιάννη Κολοκυθά, στο Γιάννη Κολοκυθά και στο Μάριο Νιφλή, εκείνη τη στιγμή είχε βγει η κυρία Καριστιανού live. Ναι, βγήκε live, παιδιά, απάντησε σε ερωτήσεις. Στον Παυλόπουλο και στον Οικονόμο. Όπου ήταν και συγκινητική ημέρα, γιατί ο Άκης Παυλόπουλος φεύγει από το Sky, πάει στον Αντένα για να λάβει την πρωινή ζώνη. Στη θέση του θα πάει μάλλον ο Πιταράς από την εκπομπή 19 του φίλου μου του Γιώργου του Γρηγοριάδη. Και ο Γρηγοριάδης θα μείνει στο Σαββατοκύριακο, μάλλον με τη φίλη μου τη Μαρία τη Βούσουλα. Έχω πολλούς φίλους εκεί. Λοιπόν, αλλά είναι καλά παιδιά όλοι τους, αν ξέρεις. Λοιπόν, και την ώρα που έπαιζε ο Μητσοτάκης, έδινε συνέντευξη στον Μάριο Νιφλή που ήταν μαγνητοσκοπημένη και στον Γιάννη Κολοκυθά, μιλούσε η Καριστιανού για όλα αυτά τα θέματα που μιλάει, έτσι. Και μάλιστα είπε ότι το ενίκιο για το γραφείο που έχει εκεί στην Οδό Αιώλου στην Αθήνα το πληρώνει η ίδια. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ τόσο στη συνέντευξη της Καριστιανού στο Sky, που ήταν πάρα πολύ καλή η συνέντευξη. Γιατί βλέπεις. Γιατί βλέπεις πάλι τα ίδια τα στήριχτα, τα γενικόλογα. Α, θα κάνουμε. Οι πολίτες με σταματάνε στον δρόμο. Το καλύτερο. Της είπε ο οικονόμου σε μια φάση εκεί, πέθανε στο γέλιο. Λέω τώρα, δούμε την απάντηση. Δηλαδή, εκεί γελάς πριν να ακούσει την απάντηση. Και λέει, οι δημοσκοπήσεις, λέει, ενώ στην αρχή σας δείχνανε βόμβα δυνατή μεγατόνων, μέχρι και δεύτερη σας είχαν βγάλει. Τώρα ξαφνικά λέει, είστε πέμπτη, έκτη, εφτά. Τώρα δεν τις άρεσαν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν είναι καλές δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Τη μία να με έχεις στα ψηλά και την άλλη στα χαμηλά. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Κωνσταντάρα. Άτιμη κοινωνία. Με έριξε στα τάρταρα. Αλλά τι να κάνουμε, να το υποστούμε. Να το υποστείς. Να το υποστείς. Εγώ αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να δω αύριο τα νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή, πόσο έκανε ο Νιφλής με τον Κολοκυθά και πόσο έκανε ο Οικονόμου με και ο Παυλόπουλος με την Καριστιανού. Θα πέφτε τρελό γελιο. Πίστεψε με, θα πέσει τρελό γελιο. Εκεί θα φανούν πολλά. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε, ρε παιδί μου, ότι με σταματάνε στον δρόμο, μου λένε σας παρακαλούμε, κάντε κάτι, φτιάξτε τα. Ναι, την παρακαλούν. Δηλαδή, εδώ στον δρόμο σας παρακαλώ, κάντε κάτι, είναι ακρίβεια. Θα το κάνω, παιδιά. Θα πάω την ντομάτα 10 λεπτά. Τέλος. Θα την πάει. Θα το πει, θα ακούσεις. Υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα. Θα πούνε ότι για την ακρίβεια πώς θα το κάνουν. Και όταν φτάνουν στο σημείο να το εξηγήσουν με νούμερα, γίνονται νούμερα κάποιοι. Τέλος. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τέλος για την κυρία Καριστιανού για να κλείσουμε. Ο Χρήστος Τιβαίος, ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, βγήκε στα μέσα και είπε ότι προσπαθεί επικοινωνικά η κυρία Καριστιανού να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα. Και μάλιστα είπε ο κύριος Τιβαίος ότι θέλω να σας πω ότι ουδεμία σχέση έχουμε με αυτόν τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Η συναυλία του Χρήστου Τιβαίου στην πινακοθήκη της Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, και αναγκάστηκε ο Χρήστος Τιβαίος να βγει να κάνει μια διάψευση, έτσι, στα μέσα, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη Μαρία Καριστιανού και το πολιτικό της κίνημα. Η πλάκα ποια είναι? Ότι βγάζει μια αφίσα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, έτσι, με το πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού και λέει: συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 9 η ώρα. Συναυλία Χρήστου Θηβαίου, προαύριος χώρος πινακοθήκης Λάρισας. Σας περιμένουμε όλους. Σαν να το έχει κανονίσει αυτή. Δηλαδή, έχει και την αφίσα που την καπηλεύεται, ρε παιδί μου, τη συναυλία και λέει ότι την καπηλεύεται. Ρε, γιατί δεν είναι κακή λέξη. Μη γούλο στα μάτια του Χρήστου εδώ πέρα. Ο Βαγγέλης. Ρε Βαγγέλη. Αλλά καπηλεύτηκε τη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου για να παρουσιάσει ότι έχει αυτή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και σε εμπόδια έβαζε και στα έξοδα του συλλόγου. Όχι του συλλόγου, λάθος, του κινήματος.

Λοιπόν, θα στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Νικό Ροκάκο που λέει ότι δίνει λέει προσκλήσεις για να δουν την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Να σου πω, από την Αθήνα τώρα μόνο αυτό μου λείψε. Να πάω να δω το σινεμά, καλοκαιρινό ήταν ανοιχτό, γιατί πάω να πάω στο Δέσμηνο, και να κάτσουμε το γιο να δούμε την Οδύσσια. Πολύ γέλιο. Τέλειο. Λοιπόν, μου έρχονται μηνύματα παλωτά για το Χριστόθηβαιο τώρα. Έχει βγάλει μια μεγάλη ανακοίνωση.

Και ένας φίλος μου λέει, ρε Μαρία, πάλι ψέματα την πιάσανε να λέει τη Μαρία. Ρε Μαρία, ρε Μαρία. Δεν τα υιοθετώ εγώ αυτά, εσείς τα λέτε έτσι. Ψέματα, ξεψέματα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στην αφίσα γράφει η Μαρία Καρτιστιανού και έχει το πρόσωπό της, έχει μια ωραία αυτό. Το γοητευτικό που έχει το αυτό και από κάτω το υπόλοιπο. Θα το πω και είναι κακία. Δεν ρώταγε πριν κάνει τη συναυλία. Αφού ρωτάει για ό,τι κάνει η κυρία Καρτιστιανού, ρωτάει. Ε? Στο υπερπέραν. Ας ρώταγε και τώρα. Μου λέει ένας φίλος τώρα, τι σου λέει αυτός για τον Κουκουέ, ρε Νίκο. Τελικά τι είναι, λέει ο Θηβαίος, Κουκουέ, Σιριζέος ή Τσιπρέος. Δηλαδή, μας έχετε μπερδέψει. Φίλε μου, όχι εγώ. Εντάξει, το ότι έχει συμμετάσχει πολλές φορές στα φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν έχει να κάνει κάτι. Εντάξει. Και ένας άλλος φίλος μου λέει ότι έχει πάει σε τόσες συναυλίες στη ΣΚΝΕ, περισσότερες λέει και από τον Κουτσούμπα. Και είναι ανέκδοτο να λέει αυτός ότι αρνούμαστε να είμαστε μέρος των κομματικών συμφερόντων. Τι να πω, φίλε, για να το λες εσύ κάτι τα ξέρεις. Αλλά έχει μια βάση αυτό που λες. Έτσι. Αν έχει πάει περισσότερες φορές από τον Κουτσούμπα, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το κομματικών συμφερόντων μέρος και τέτοια, ναι, μου κάνει λίγο κουκουέ. Ε? Αντίδραση σε όλα, ξεσπάθωμα και ιστορίες. Πού φαντάζεσαι ξανά κυβέρνηση Μητσοτάκη κουκουέ. Πω. Τι χτύπησε. Λοιπόν, αυτή την ώρα κύριοι, λένε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Μια εκπληκτική γυναίκα. Φανταστική γυναίκα. Την είχα γνωρίσει πολύ παλιά, μία φορά. Την έχω δει τρεις στη ζωή μου από κοντά. Μία φορά ήταν που της είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί με την Άννα Βύση τότε, που θα τραγουδούσαν μαζί στο Rex. Η γυναίκα που έφερε το swing στην Ελλάδα. Μαζί με τον Χιώτη. Τρομερή. Λοιπόν, καλό της αξίδι. Να είναι καλά. Όλοι όσοι τη θυμούνται. Πάμε. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε και να σας αφήσουμε εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν σας κάλυψα σήμερα, αλλά επειδή έχω πάρει δύο μηνύματα πολύ σημαντικά όσον αφορά το παιδάκι στο Ηράκλειο, να ξέρετε ότι εγώ, παρά τους αλληλέγγυους εκεί των Ρωμά, εγώ δεν θα αφήσω το θέμα έτσι. Εγώ θα το τρέξω. Εγώ θα το παίξω, θα το κάνουμε μούρι, θα το κάνουμε βίντεο, θα το κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί θεωρώ απαράδεκτο την κακοποίηση αυτού του ανήλικου παιδιού μέσα στη ζέστη. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με αυτούς που αγαπάτε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Έτοιμος για μπάλα.

0: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Τέρτη. 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας την εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου, του διευθυντή μας, που βρίσκεται σε άδεια. Ωστόσο, από Δευτέρα επιστρέφει και θα είστε και πάλι συντροφιά. Πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα της επικαιρότητας πληκτρολογώντας politica.gr. Στην πρώτη σελίδα του site μας είναι η μεγάλη υπόθεση με την σύλληψη του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας. Οι αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 8 υποθέσεις. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην πολύκροτη έρευνα. Σχετίζεται με τη μαφία των Χανίων και τις συλλήψεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Χανιά και ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση. Ζήτησαν όμως, όπως προβλέπεται από την διαδικασία, και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Δευτέρα, γιατί πρέπει να προετοιμάσουν και την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή μαζί με τους συνηγόρους υπεράσπισης. Να σας πω ότι δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Γενικότερα η εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης ανοίγει νέα μονοπάτια και για νέες έρευνες, γιατί δεν είναι μια απλή υπόθεση να κατηγορούνται ένας καθηγητής τοξικολογίας και ένας ιατροδικαστής για το γεγονός ότι έδωσαν χαρτιά, επίσημα έγγραφα με την υπογραφή τους για πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις, γιατί να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές ακόμη και τα δικαστήρια λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα υπογεγραμμένα χαρτιά των κατηγορούμενων, έτσι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα υπήρξε ένα έγκλημα και ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής έδωσαν άλλο αποτέλεσμα χρηματιζόμενοι για το τι ακριβώς συνέβη, αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις που ήρθαν στο ακροατήριο πρέπει να εξεταστούν από την αρχή. Το ίδιο και για ένα τροχαίο. Για παράδειγμα, έχουμε τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Αν λοιπόν κάποιο χέρι μεσολάβησε για να δώσει χαρτί ότι ο ένας από τους δύο οδηγούς είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, είχε κάνει χρήση αλκοόλ, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει άρδιν η απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και σε ανθρώπους που πιθανότατα να δικάστηκαν για τις κατηγορίες του νόμου περί ναρκωτικών. Γιατί όταν κάποιος έχει ένα χαρτί που τον φέρει ως χρήστη, να ξέρετε, πάντα πέφτει στα πιο μαλακά. Αίσθηση πανελλαδικά έχει προκαλέσει, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία των Χανίων, έτσι, η σύλληψη των δύο αυτών ανδρών. Είναι γνωστή σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα για την εργασία τους. Επαναλαμβάνω ότι αφορά η υπόθεση το κακούργημα της δωροληψίας, έτσι, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν το έκαναν για την καλή τους την καρδιά, το έκαναν γιατί ερχόταν κάποιος ο οποίος τους προσέφερε κάποια χρήματα και θα μάθουμε και πόσα είναι αυτά τα χρήματα. Να σας πω ότι κάποιες υποθέσεις έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, υποθέσεις στις οποίες έδωσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας. Μία από αυτές είναι όντως ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά, στο οποίο ένας πεζός έχασε τη ζωή του. Κατά τον έλεγχο του οδηγού είχαν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, ενώ η αρχική τοξικολογική έκθεση κατέγραψε ανίχνευση της ουσίας στο αίμα του. Κατά την κατηγορία λοιπόν αυτήν, λίγες ημέρες αργότερα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε
5.000 ευρώ προκειμένου μετά από επανεξέταση του δείγματος να εκδώσει δεύτερη τοξικολογική έκθεση, προφανώς ο κατηγορούμενος καθηγητής τοξικολογίας, στην οποία να αναφέρεται ψευδώς ότι δεν ανιχνεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ το αποτέλεσμα άλλαξε άρδιν, έτσι, και η απόφαση μετά, ανακριτή και εισαγγελέα και του δικαστηρίου, πάλι επηρεάστηκαν από αυτό το χαρτί που εξέδωσε χωρίς να αποτυπώνει την πραγματικότητα του τι είχε στο αίμα του αυτός ο άνδρας που εξετάστηκε. Είχε λοιπόν ποσότητες κοκαίνης που δεν αναφέρθηκαν πουθενά. Στη δεύτερη όμως, στο δεύτερο δείγμα, έτσι, στην επανεξέταση. Το πρώτο δηλαδή έλεγε την αλήθεια, το δεύτερο επιπληρωμή έλεγε ψευδώς ότι δεν υπήρχε τίποτα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, χωρίς να το έχω δει, η δεύτερη περίπτωση αφορά δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία μεταξύ άλλων ήταν η κατηγορία της προτροπής ανηλίκου σε χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πάλι ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε 2.500 ευρώ από συγγενικά πρόσωπα του κατηγορούμενου, προκειμένου να βεβαιώσει ψευδώς σε τοξικολογική έκθεση ότι στις εργαστηριακές αναλύσεις της ανήλικης δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, αφορούν κατά κύριο λόγο σε χρήση ναρκωτικών ουσιών, γιατί όταν μιλάμε για τοξικολογικές εξετάσεις, αυτά τα πράγματα δείχνουν αλκοόλ, αν έχει πάρει κάποιο φάρμακο οποιοδήποτε, αν έχει πάρει οποιοδήποτε ναρκωτικό και τι ναρκωτικό είναι αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει όσον αφορά στη δικαιοσύνη και στην απόδοσή της. Πάντως σίγουρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να επανεξεταστούν πάρα πολλές υποθέσεις. Γιατί ξέρετε, και όσοι καταδικάστηκαν ή όσοι διαφωνούν με κάποιες από τις υποθέσεις τις οποίες εμπλέκονται αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι, δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Θα απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου και αυτοί, αν νιώθουν αδικημένοι, να βρουν το δίκαιο τους. Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το politica.gr. Έχουμε ένα συναγερμό στο φαράκι της Σαμαριάς για μια τραυματισμένη πεζοπόρο. Μεγάλη η αναστάτωση όταν ενημερώθηκε το 112 για μια Ελληνίδα πεζοπόρο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έσπευσε επί τόπου, βοήθησε τη γυναίκα, την ανέβασε στην ειδική διασωστική σανίδα και τη μετέφερε με ασφάλεια στο δρόμο, σε ένα σημείο που είναι βατό για τα οχήματα. Εκεί την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, της παρήχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεν κινδυνεύει όμως η ζωή της.

συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από την Κρήτη και στη συνέχεια θα πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ενημερώσαμε και χθες ότι εντοπίστηκε 22χρονη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 20 κιλά χασίς. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες γιατί είναι μέλος διεθνούς κυκλώματος. Αυτή η βαλίτσα, επαναλαμβάνω, περιείχε 20 κιλά χασίς. Πόσο μυαλό μπορεί να διαθέτει κάποιος που ξεκινά από την Ισπανία να έρθει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και να πιστεύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εντοπιστεί. Όπως βλέπω τις φωτογραφίες που μας έδωσε και η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου και συγκεκριμένα δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, δεν υπάρχει και κάτι το οποίο να πεις ότι η βαλίτσα, βρε παιδί μου, έφερε κάποια προστατευτικά που να μην μπορεί να φανεί η ναρκωτική ουσία από τις X-ray. Εγώ νομίζω ότι τη στείλανε σαν πρόβατο στη σφαγή γιατί θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω αν εκβιαζόταν όμως η κοπέλα από κάτι αυτή τη συγκίνηση, γιατί όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη ποσότητα χασίς, σίγουρα θα κάνει να δει το φως του ήλιου έξω από τη φυλακή πάρα πολλά χρόνια. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, γιατί έχουμε κινητικότητα εκεί. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είχαμε ασφαλιστικά μέτρα εκ μέρους του Όλη και σήμερα εκδικάζονται στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου. Είναι κατά του λιμεναρχείου, ζητώντας να σταματήσει η χρήση ακριβώς του παλιού ψυγείου και να μην μεταφέρονται εκεί προσωρινά οι μετανάστες που φτάνουν καθημερινά στα παράλια της Κρήτης. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική γιατί ξέρετε, αν κερδιθούν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν θα έχουμε εμείς οι αρμόδιες αρχές, εν πάση περιπτώσει η λιμενικό αστυνομία, που να τους πάει αυτούς τους μετανάστες. Να σας θυμίσω ότι τα κρατητήρια δεν μπορούν να τους χωρέσουν, είναι πάρα πολύ, ούτε στο λιμεναρχείο Ηρακλείου, ούτε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Οπότε όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα λοιπόν σε αυτή την εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν έχουμε και κάποια εξέλιξη όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας στους αθανάτους. Ξέρουμε μόνο ότι δεν κάνουν βήμα πίσω κάτοικοι εκεί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί μετά πραγματικά θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και η δυνατότητα να φεύγουν απευθείας να πηγαίνουν στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο γινόταν παλιότερα, όμως ξέρετε, είμαστε και σε μια τουριστική περίοδο που βρίσκεται στο πικ της. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, για όσους δεν το γνωρίζετε, μπαίνουν είτε από το λιμενικό, είτε από την αστυνομία, είτε σε συνεργασία πάρα πολλές φορές στις ειδικές κλούβες της Ελλάς και ταξιδεύουν για την Αθήνα, για τις άλλες δομές φιλοξενίας εκεί, είτε στη Βόρεια Ελλάδα είτε στην Αττική, με το πλοίο της γραμμής. Δεν αυλώνεται ειδικό πλοίο για να τους πάρει από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, γενικά από την Κρήτη να τους πάει στην Αθήνα. Όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, να σας πω, ήταν πιο συχνά τα δρομολόγια, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν πάρα πολλοί χώροι να τους κρατήσουμε εδώ. Πλέον όμως μετά τη λύση του ψυγείου έμεναν για κάποιο χρονικό, μένουν για κάποιο χρονικό διάστημα εδώ οι μετανάστες, μέχρι καταρχήν να δακτυλοσκοπηθούν, να δούμε αν είναι καλά στην υγεία τους. Σας λέω τώρα τις διαδικασίες που ακολουθούνται, να βρούμε τους διακινητές, γιατί παίρνανε όλοι αυτοί από ανάκριση και λένε αυτός ήταν αυτός που μας μετέφερε. Θα δούμε, πραγματικά είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση αν αποφασίσει το δικαστήριο ότι θα γίνει έξωση από το παλιό ψυγείο και θα πρέπει η αντίδραση για να βρεθεί λύση να είναι άμεση, γιατί θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πριν από το ψυγείο, σας θυμίζω ότι φιλοξενούνταν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Κρήτη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην αίθουσα των ναυτεργατών στο Ηράκλειο, η οποία όμως είναι και αρκετά μικρή. Θα το δούμε όμως, θα το παρακολουθούμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο στη διάρκεια της εκπομπής,
εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά. Και να σας πάω σε ένα τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Πήρε αμπάριζα ένα γιο ταχύ, σβάρνα, όπως θέλετε πείτε τα, δίκυκλα στις πατέλες. Νομίζω ότι τα χρήστεψε τελείως. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να δείτε φωτογραφίες. Για άγνωστο λόγο ο οδηγός του στην οδό Γερονιμάκη στις Πατέλες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το ότι ακριβώς συνέβη το ερευνάει η τροχαία Ηρακλείου. Ο καθένας μας μπορεί να υποθέσει φυσικά το οτιδήποτε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ξαφνικά άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής δυνατό κρότο, γδούπο, βγαίνουν έξω στα μπαλκόνια και βλέπουν αυτό το όχημα να έχει καταστρέψει τουλάχιστον 6-7 μηχανάκια. Μεγάλη η αναστάτωση και από τους ιδιοκτήτες τους και από τη γειτονιά, επί τόπου έσπευσε περιπολικό της τροχίας για να κάνει όλες τις απαραίτητες καταγραφές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Τώρα τι θα κάνει η ασφαλιστική του συγκεκριμένου οδηγού, πόσο θα κληθεί να πληρώσει, δεν ξέρουμε αν είχε πιει, αν είχε καταναλώσει κάτι, αυτά θα τα δουν οι υπεύθυνοι. Αν πάντως ήταν πιωμένος ή είχε καταναλώσει οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, θα πληρώσει πολύ ακριβά τις φθορές για τα μηχανάκια, γιατί τα κατέστρεψε.

Είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα, η οικογένειά της, φίλοι της, εκπρόσωποι της πολιτικής, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Υπενθυμίζουμε ότι η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια, αφήνοντας πίσω σπουδαία παρακαταθήκη. Άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί ζούσε από το 2018. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε στις 10 το πρωί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, ακριβώς στο γυροκομείο Αθηνών, μετά από δική της επιθυμία. Θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές με τους εργαζόμενους του γυροκομείου, που όλοι μαζί, φορώντας τις στολές εργασίας, πήγαν να την αποχαιρετήσουν. Συντετριμμένη φυσικά η οικογένειά της, μπορεί να ήταν μεγάλη σε ηλικία, όπως και να έχει όμως, δεν πάβει να ήταν και μητέρα, οπότε συντετριμμένη ήταν και η κόρη της και η στενή της συγγενής. Και να σας πω ότι μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 77χρονος, ο οποίος εχθές υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο 80% του σώματός του, στα Χανιά, στα Λιβάδια, όταν έγινε έκρηξη στη βιοτεχνία, στο εργαστήριο που επισκευάζει σκάφη. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος βγήκε περιπατητικός μέσα από το χώρο εργασίας του. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έφερε σοβαρά εγκάβματα. Οι θεράποντες ιατροί από το νοσοκομείο των Χανίων έχουν έρθει σε επικοινωνία με εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα και, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, εφόσον η πολύ κρίσιμη κατάσταση του 77χρονου σταθεροποιηθεί, υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα δικές μου πληροφορίες λένε στο ΚΑΤ, όμως αυτό θα αξιολογηθεί εκ νέου μέσα στην ημέρα και φυσικά θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώσουμε και μέσα από τον Πολίτικα 89,8 αλλά και από το politika.gr. Θα περάσουμε σε μια απαραίτητη διακοπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο και η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί αυτοδυναμία. Αυτό δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στον αθηναϊκό τηλεοπτικό σταθμό Open ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τη σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών συνεχίζεται σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε νέο εξοπλιστικό πακέτο άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με κεντρικό έργο την Ασπίδα του Αχιλέα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 κατηγορίες. Συνεχίζεται η έρευνα για ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε ιατροδικαστικά και τοξικολογικά δεδομένα. Αναστάτωση προκάλεσε σήμερα ο τραυματισμός μιας Ελληνίδας πεζοπόρου στο φαράγγι της Αμαριάς. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών που την εντόπισαν και τη μετέφεραν με ασφάλεια. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας που τραυματίστηκε από την ισχυρή έκρηξη σε βιοτεχνία επισκευής Λέμβων χθες στα λιβάδια Χανίων. Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο δόθηκε στους 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε προημερών στη Βιάνο. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν θα δοθεί νέα παράταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλες διαστάσεις παίρνουν οι πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία με τις αρχές να ζητούν ευρωπαϊκή συνδρομή για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 7 χρόνια. Ο Ηρακλειώτης Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες να δίνουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική Sankt Pauli για να τον αποκτήσουν. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Ζέστηκε σήμερα στο Ηράκλειο με ενδεχόμενες βροχές το απόγευμα με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Αρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Άι Γιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
6: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
7: Όλη μου η ζωή
6: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

0: Επιστρέψαμε κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ο Βαγγέλης, στη ρύθμιση του ήχου. Ορίστε, βιάζομαι τόσο πολύ που μπερδεύτηκα. Ο Βαγγέλης ο Λίτινας. Σας είπαμε χθες ότι ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει πως φέτος εισήχθησαν 63.600 νέοι 9 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΑΕΗ, ανώτατες και ανώτερες σχολές. Χαρά σε Ευαγγέλια για τα παιδιά που κατάφεραν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, κάποια στεναχώρια και κατήφια για όσους δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους. Όμως επαναλαμβάνουμε πως η ζωή συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και η ζωή δεν σταματά εδώ, αρκεί να έχουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας. Όμως εμείς σήμερα επιλέξαμε να δώσουμε το λόγο σε ένα κορίτσι το οποίο κατάφερε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα μετά από σκληρή δουλειά και με τη βοήθεια της οικογένειας, γιατί αυτά πάνε όλα μαζί. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Ευαγγελία Γαϊτανίδου. Ευαγγελία, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς νιώθεις βασικά, γιατί να πω εγώ ότι πέρασες τη νομική στην Κομωτινή. Και θερμά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, νιώθω πολύ ωραία, αλλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλά είμαι χαρούμενη γιατί κατάφερα, ήθελα κάτι συγκεκριμένο και το κατάφερα.
0: Είναι η πρώτη φορά που έδωσες πανελλαδικές?
1: Ναι, είναι η πρώτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι που με την πρώτη κατάφερες να εισαχθείς στην σχολή που επιθυμούσες. Συγχαρητήρια, επαναλαμβάνω, και στην οικογένεια. Στηρίχθηκες από την οικογένειά σου, από το φροντιστήριο?
1: Ναι, γιατί εντάξει, υπήρχαν πολύ δύσκολες μέρες, πολύ πίεση. Οπότε όλα αυτά βασικά που ένιωθα, τα ένιωθα μαζί και η οικογένειά μου και τα διδυτές μου και όλα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας? Εσύ δηλαδή διάβαζες απίστευτες ώρες, ξεκουραζόσουν ίσως, πήγαινες και μια βόλτα για να καθαρίσει το μυαλό σου? Τι πρόγραμμα διαβάσματος ακολούθησες εσύ?
1: Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα αρκετές ώρες και ήμουν και στο φροντιστήριό μου πολλές ώρες. Αλλά δεν είναι ότι, δηλαδή χαλάρωνα, έβγαινα βόλτα. Όχι, δεν το έκανα συνέχεια, αλλά με βοηθούσε για να παίρνω δυνάμεις. Δεν είχα, προσπαθούσε δηλαδή να μην έχω καθόλου άγχος. Επίσης, όταν πήγαινε 12 η ώρα το βράδυ, τα κλείνα όλα, γιατί έπρεπε κάπως να έχω ενέργεια την επόμενη μέρα, δεν καθόμουν να ξενυχτίζω μόνο προς το τέλος. Και αυτό βασικά, προσπαθούσα να μην έχω καθόλου άγχος στη διάρκεια ακόμα, δηλαδή, και να μην τα πήγαινα καλά ή να άπεφτα. Προσπαθούσα να μένω ψύχρεμη και χαλαρή.
0: Είχες όμως ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ακολούθησες, έτσι? Άρα λοιπόν δίνουμε το μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα θα δοκιμάσουν φέτος τις δυνάμεις τους, ότι όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, και το να ξεκουραστεί κάποιος και να ξεθολώσει το μυαλό του, αλλά και το διάβασμα.
1: Ναι, ναι, δεν ήταν μόνο διάβασμα όλη μέρα, αλλά ήταν κυρίως διάβασμα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να δώσεις έτσι ένα μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα να μην κατάφεραν να εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούσαν διακαώς.
1: Επειδή γενικότερα και εγώ έχω πολλές φίλες που ήθελαν να εισαχθούν στις σχολές και δεν τα κατάφεραν, αυτό που λέω και σε εκείνες είναι ότι γενικότερα όποιος θέλει και έχει ένα στόχο μπορεί να ξαναπροσπαθήσει και να δώσει, δεν είναι ούτε ντροπή ούτε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και γενικότερα ό,τι μπορεί, βασικά ό,τι θέλει ο καθένας να το κάνει, θα το κάνει, είτε με τη δεύτερη είτε με την τρίτη. Και αυτό που είδα εγώ βασικά από κοντινές μου φίλες που ήθελαν πάρα πολύ να περάσουν και δεν τα κατάφεραν, ότι είχαν πάρα πολύ άγχος από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα και δεν το έζησαν όλο αυτό.
0: Κακό σύμβουλος, δηλαδή, το άγχος.
1: Ναι, θεωρώ ότι μιας έτσι και λίγο χαλαρός δεν είναι κακό. Δηλαδή, να μην σκέφτεσαι μόνο αυτό και να σκέφτεσαι ότι εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις και γενικά ό,τι θέλει ο καθένας θα το κάνει στο τέλος.
0: Μάλιστα. Έχεις μπει στη διαδικασία αναζήτησης φοιτητικής στέγης που θα στεγάσεις εκεί τα όνειρά σου για όσα χρόνια διαρκέσουν οι σπουδές?
1: Ναι. Έχω βρει κιόλας.
0: Ήταν εύκολη η υπόθεση, Ευαγγελία?
1: Δεν ήταν εύκολα, αλλά εμείς ας πούμε ξεκινήσαμε την αναζήτηση σχετικά νωρίς.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ τώρα είναι πιο δύσκολο, γιατί τώρα που ανακοινωθήκαν τα αποτελέσματα το κάνουν όλοι αυτή τη διαδικασία. Οπότε είχαμε προνοήσει και το είχαμε κάνει λίγο πιο μέσα, οπότε ήταν εύκολο.
0: Μάλιστα. Πότε με το καλό αναχωρείς για Κομωτινή?
1: 20 Σεπτεμβρίου θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να ενταχθώ λίγο στο κλίμα και μετά...
0: Και τα μαθήματα έχεις ενημερωθεί πότε ξεκινούν?
1: Νομίζω 28 του Οκτώβριου.
0: Μάλιστα. Εμείς να σου ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας καλή σταδιοδρομία. Καταρχήν, να το χαρείς όλη αυτή τη διαδικασία, να περνάς καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να διαβάζεις, ευχαριστώ, αλλά και να διασκεδάζεις όπως κάνουν οι περισσότεροι φοιτητές.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια και πάλι και σε σένα και σε όλη την οικογένεια, αφού μαζί το περάσατε όλο αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ευχόμαστε κάθε καλύτερο στη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάνω απ' όλα να έχεις υγεία και να είσαι ευτυχισμένη.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και με το καλό θα σε υποδεχθούμε εδώ. Τώρα θα μιλήσω σαν δημοσιογράφος. Όταν θα πάρεις το πτυχίο, για να ξεκινήσεις να ασκείς αυτό το επάγγελμα, να μας δίνεις και καμία πληροφορία έτσι για τις δίκες με τις οποίες θα ασχολείσαι. Έτσι δεν θα μας ξεχάσεις τότε.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, θα το θυμόμαστε, Ευαγγελία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ακούσατε τι μας είπε το νέο αυτό κορίτσι που κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να περάσει στη νομική Κομωτινή. Ακούσατε πόσο χαρούμενη είναι, τι προσμονή έχει για το νέο της αυτό ξεκίνημα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά σε όλους τους φοιτητές που τα κατάφεραν και εισήχθησαν στις σχολές που επιθυμούσαν. Και πάμε στην αντίπερα όχθη για όσους δεν πέρασαν. Θέλω να σας πω ότι, να επαναλάβω μάλλον, ότι η ζωή δεν σταματά. Μπορεί να μας ακούτε να δίνουμε τα συγχαρητήρια σε αυτούς που πέρασαν, γιατί και αυτοί κόπιασαν όπως και εσείς. Στάθηκαν όμως λίγο πιο τυχεροί. Εσείς μπορεί να το πετύχετε με τη δεύτερη, με την τρίτη. Και αν δεν θέλετε να ξαναμπείτε στη διαδικασία και στη βάσανο του διαβάσματος, μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ γρήγορα κάποια άλλη επιλογή, γιατί επαναλαμβάνω, κανείς μα κανείς δεν χάνεται. Πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Μέχρι να φιλοξενήσουμε κοντά μας την κυρία Θανιά Λιναρδάκη, γιατί μένουμε στο θέμα, θα μιλήσουμε για τις σχολές, ποιες ανέβηκαν, ποιες κατέβηκαν, ποιες επέλεξαν. Έρχεται λοιπόν κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως η Εύβοια, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Είδατε, μέσα σε λίγες ώρες από το σφοδρό κύμα καύσωνα, κάποιες περιοχές θα περάσουν στις βροχοπτώσεις και μάλιστα στα μπουρίνια και στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Την προσοχή λοιπόν εφιστούν οι μετεωρολόγοι και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήδη σε κάποιες περιοχές έχει ξεκινήσει να βρέχει, όπως τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Να σας πω ότι στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεαστούμε τόσο πολύ. Δείχνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα, Όμως δεν προβλέπονται ακραία καιρικά φαινόμενα για την Κρήτη μας. Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτές τις μέρες πως οι εργαζόμενοι στην ΑΔΕ δεν έχουν πάρει ανάσα. Κοιτάνε ποιοι δεν έκαναν το πόθεν έσχες, ποιοι φοροδιαφεύγουν, ποιοι δεν δίνουν αυτά που πρέπει να δώσουν στα ταμεία του κράτους. Τώρα, στο στόχαστρο, μπήκαν και οι καφετέριες, αλλά και ο καφές. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν κοιτάνε μόνο τις αποδείξεις, μπαίνουν στη διαδικασία να τσεκάρουν τις πρώτες ύλες και τις δοσολογίες. Αυτά έγιναν το όπλο της ΑΔΕ για να καλύψει, να αποκαλύψει τα πραγματικά έσοδα μιας καφετέριας. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά ολοένα και περισσότερο εφευρίσκει η ΑΔΕ νέους τρόπους για να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν πια δεν χρειάζεται να εντοπιστεί ούτε μια αδήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί ο τζίρος μιας καφετέριας, γιατί σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ τσεκάρουν τις δοσολογίες και τις πρώτες ύλες. Σου λέει, ας πούμε, με μια συσκευασία καφέ, πόσους καφέδες, πόσα ποτήρια καφέ μπορείς να πουλήσεις. Okay, τα βάζουν κάτω, υπολογίζουν την τιμή του καφέ, βλέπουν τα έσοδα, σου λέει, οπ, μεγάλε, δεν έχεις δηλώσει αυτά που θα έπρεπε. Κάπως έτσι λοιπόν βάζουν στην τσιμπίδα τους κάποιες καφετέριες που φοροδιαφεύγουν. Να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία αυτά ο έλεγχος προσδιορίσε, λέει, την δυνατότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες αναλογίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό εσπρέσο, με τα γραμμάρια παίζουν, έτσι, έλεγξαν 33 γραμμάρια σοκολάτας αναρρόφημα, έβαλαν κάτω και τα 25 γραμμάρια του Nescafé και είδανε πόσους καφέδες μπορείς να φτιάξεις με τα συγκεκριμένα γραμμάρια. Υπολόγισαν ξανά τις ποσότητες των πρώτων υλών και τον εκτιμόμενο αριθμό πωλήσεων και τα ακαθάριστα έσοδα. Μπράβο τους όμως, έτσι. Δηλαδή, σου λέει τώρα, εσύ πας να μας τη φέρεις, αλλά δεν θα τα καταφέρεις και πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Θάνια Λιναρδάκη. Είναι από το φροντιστήριο Διακρότημα. Μας ενημερώνει εδώ πάντα στον Πολίτικα. Είναι πάρα πολύ καλή μας φίλη και θα μας πει πόσο ανέβηκαν, ποιες ανέβηκαν και πώς πήγε και το φροντιστήριο όσον αφορά τους μαθητές. Πέτυχαν το στόχο τους, κυρία Θάνια?
2: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το φροντιστήριο Διακρότημα. Προφανώς οι μαθητές μας πέτυχαν τον στόχο τους, τη σχολή της πρώτης επιλογής τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ συγκινημένοι για τα παιδιά μας. Έγραψαν φέτος πολύ ψηλούς βαθμούς σε πολύ δύσκολα μαθήματα, φυσικές, χημίες, οικονομίες, μαθηματικά, βιολογίες κτλ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, που αγωνίστηκαν, που πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά να πω και ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που δεν πέτυχαν ίσως την πρώτη επιλογή τους ή που δεν είδαν κάποια σχολή σε ένα μήνυμα χθες από το Υπουργείο, ότι δεν χάθηκε κάτι, ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή μας και αν πραγματικά θέλουν πολύ μια σχολή ή έναν επαγγελματικό προορισμό, μπορούν να το πετύχουν με διάφορους τρόπους και να ξαναπροσπαθήσουν, αλλά και γενικότερα από πολλούς δρόμους. Τώρα, όσον αφορά τις σχολές και τις βάσεις τις χθεσινές, ήταν αναμενόμενα όσα είδαμε χθες. Είδαμε μάλιστα μια έντονη ανομοιογένεια ανάμεσα στα τέσσερα επιστημονικά πεδία με μια φοβερή άνοδο στα πολυτεχνία, μια σταθερή άνοδο στις ιατρικές σχολές και έτσι, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, όπου υπήρξε μια μικρή συγκρατημένη πτώση στις νομικές σχολές, με τη νομική αθηνών βέβαια να παραμένει σταθερή, και με πτώση μέχρι 150 μόρια στις υπόλοιπες, το ίδιο και στις σχολές ψυχολογίας, στις φιλολογίες, που είδαμε μείωση, και προφανώς η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες βαθμολογίες των υποψηφίων φέτος, αλλά ίσως και στη μειωμένη ζήτηση κάποιων σχολών, οπότε δεν τη δήλωσαν υποψήφιοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αυτό που μας έκανε φοβερή εντύπωση και αυτό που αποτέλεσε και μεγάλο πρωταγωνιστή ίσως της φετινής χρονιάς είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκτόξευση βάσεων λόγω των καλών επιδόσεων στη φυσική και όχι μόνο. Βλέπουμε μία εκτείναξη των πολυτεχνείων, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί για παράδειγμα στα 18-850 και μάλιστα την αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να φτάνει στα 20.995 μόρια. Είναι και η πιο υψηλόβαθμη σχολή της φετινής χρονιάς για το 2026.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει και περισσότερο, δηλαδή ειλικρινά είναι όντως κάποιες που εκτοξεύτηκαν στην κυριολεξία.
2: Όντως έτσι είναι. Στο τρίτο πεδίο, λόγω των καλών επιδόσεων και πάλι στη φυσική, βλέπουμε τις ιατρικές σχολές να κινούνται ανωδικά και οι 7 ιατρικές σχολές. Με 380 μόρια είχαμε άνοδο σχολών στην ιατρική και άνοδο επίσης και σε παραϊατρικά επαγγέλματα, φυσικοθεραπεία, νοσηλευτική, φαρμακευτική. Στο τέταρτο πεδίο είδαμε αυξομοιώσεις, δηλαδή η πληροφορική να ανεβαίνει πολύ, ενώ στο μάθημα της οικονομίας δεν υπήρχαν πολύ καλές επιδόσεις φέτος. Τα οικονομικά τμήματα κάποια ανέβηκαν, κάποια παρέμειναν σταθερά και κάποια ειδικά περιφερειακά οικονομικά τμήματα δέχτηκαν αρκετές πιέσεις. Γενικότερα, αν θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε μία εικόνα για τις φετινές βάσεις και ίσως ένα συμπέρασμα από τις φετινές βάσεις, είναι ότι αυτό που επέλεξαν τελικά οι υποψήφοι είναι τα επαγγέλματα εκείνα που έχουν καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, επαγγέλματα πληροφορικής, ψηφιακών συστημάτων, το πολυτεχνείο επίσης. Και αυτά που βλέπω ότι δεν προτιμήθηκαν ιδιαίτερα είναι τα παιδαγωγικά.
3: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έτσι?
2: Ναι, έχουμε μία σταθερή πτωτική πορεία στα παιδαγωγικά.
3: Προφανώς, κυρία Λιναρδάκη, γιατί βλέπουν ότι σκουραίνουν τα πράγματα στην παιδεία. Πολλοί που ήδη ασκούν αυτό το επάγγελμα δεν είναι ικανοποιημένοι, οπότε δεν προτρέπουν και τα νέα παιδιά να μπουν σε αυτό.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Προφανώς σε αυτό οφείλεται. Βλέπουμε έτσι κι αλλιώς ότι είναι πολύ δύσκολος ο πρώτος μισθός των εκπαιδευτικών, δύσκολος για να μην πω ότι πολύ χαμηλός. Βλέπουμε ότι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε δυσπρόσιτες περιοχές ή νησιά που είναι και πολύ ακριβά και να καλύπτουν και το στεγαστικό με δικά τους έξοδα. Βλέπουμε τον αιώνιο αναπληρωτή. Άρα είναι πολλοί οι λόγοι που προφανώς αποτρέπουν τους υποψηφίους από το να δηλώνουν πλέον
3: Είναι ένα καμπανάκι προς το αρμόδιο Υπουργείο να σκύψει λίγο στα προβλήματα αυτά, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν το βλέπω και να είναι και πολύ μακριά, θα αναζητούμε τους εκπαιδευτικούς και θα τους έχουμε.
2: Και αξίζει τον κόπο, γιατί η ποιότητα στην εκπαίδευση νομίζω πάντα οδηγεί και σε ποιότητα όσον αφορά τους νέους ανθρώπους και τις αξίες που περνάμε και όχι μόνο. Και αυτό που επίσης βλέπουμε είναι τεράστια ζήτηση πλέον όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα και γι' αυτό έχουμε και μια μεγάλη προς τα πάνω όθηση των σχολών που έχουν να κάνουν με τους μηχανικούς, αρχιτέκτονες κτλ.
3: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες και ένα μήνυμα, με αυτό θα κλείσουμε, για τα παιδιά που δεν κατάφεραν με την πρώτη να πετύχουν το στόχο.
2: θα έλεγα ότι δεν τελειώνει τίποτα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως λέμε πάντα, οι πανελλαδικές είναι ένας σταθμός. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι όπως το παρελθόν που όλα ήταν ασπρομαύρο. Σήμερα υπάρχουν τόσες σχολές, υπάρχουν τόσες ευκαιρίες. Μπορούν να επαναλάβουν την προσπάθειά τους αν θέλουν. Μπορούν να στραφούν ακόμα και σε μη κρατικά πανεπιστήμια, ακόμα και σε άλλες επιλογές.
3: Σωστά.
2: Ακόμα και αν πέρασαν σε μια πιο χαμηλόβαθμη σχολή,

διαβάσετε αναλυτικά τις ειδήσεις πληκτρολογώντας politika.gr και μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στα social του σταθμού μας πληκτρολογώντας politika.gr και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr.

0: Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
2: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
1: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
3: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων. Οι 8 υποθέσεις που διερευνώνται. Ο ΒΟΑΚ κινδυνεύει να γίνει βαρέλι δίχως πάτο από τις αποζημιώσεις υπέρ των εργολάβων, προειδοποιεί μιλώντας στο σταθμό μας ο Φώτης Καζάσης. Σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στον Πολίτικα. Ύποπτες χαρακτηρίζει τις προαναγγελίες ποινικών διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Συγκλονιστική περιγραφή από τον Νίκο Γιαννόπουλο στον Πολίτικα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου στο σταθμό μας για τον μακαριστό Τιμόθεο. Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική Άνδρας που τραυματίστηκε από την ισχυρή έκρηξη στα λιβάδια Χανίων. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες, παρέσυρα αυτοκίνητα και δίκυκλα. Ρωσική ρουλέτα, η διέλευση του δρόμου σε Ίτε και Παγνή. Ποιες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα. Αναλυτικά ειδήσεις, σοκ στην Κρήτη όπου ξύλωσαν ιατροδικαστή και καθηγητή τοξικολογίας ενώ 8 υποθέσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Το Σάββατο προγραμματίζεται η παρουσίαση της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων των Χανίων, ενώ τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 κατηγορίες. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φιλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση προέκυψε κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της δράσης εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαστροφεί, αν θυμάσαι, το προηγούμενο διάστημα στην Κρήτη, με τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Κατά την εξέλιξη λοιπόν της προανάγκης προέκυψαν ενδείξεις ότι συγκεκριμένες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις ενδέχεται να είχαν συνταχθεί κατά τρόπο που αλλίωνε κρίσιμα επιστημονικά δεδομένα. Στο επίσκεντρο, όπως πολύ σωστά είπες, βρίσκονται 8 υποθέσεις και μπορούμε να τις αναφέρουμε. Πρόκειται για ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, όπου ελέγχεται η τοξικολογική έξεση, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να συνδέεται με δολοληψία. Δεύτερη υπόθεση είναι ο ευνίδιος θάνατος ενός άνδρα στην Κρήτη, με τις αρχές να εξετάζουν την αξιοπιστία των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών πορισμάτων. Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα γυναίκα, στο οποίο ερευνάται η ιατροδικαστική έκθεση και εδώ πέρα φέρεται ότι συντάχθηκε κατόπιν δωροληψίας. Υπάρχει μια υπόθεση ένοπλης συμπλοκής με αστυνομικούς, όπου εξετάζεται η γνωμάτευση που επηρέαζε την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Υπάρχει μια καταγγελία οικογένειας, σύμφωνα με την οποία ζητήθηκαν χρήματα από τον ιατροδικαστή αλλά και τον τοξικολόγο για τη σύνταξη έξεσης. Υπάρχει μια υπόθεση βιασμού στην οποία διερευνάται καταγγελόμενη παρέμβαση στην ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και 2 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών όπου η τοξικολογική έκθεση φέρεται να συνδέεται με πράξη δωροληψίας. Όπως καταλαβαίνεις οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και αύριο στα Χανιά, στο αστυνομικό μέγαρο των Χανίων, θα γίνει ολόκληρη η παρουσίαση της υπόθεσης από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, τον κ. Ταξέρης Νικολάου, αλλά και τον υποδιευθυντή, τον αστυνόμο της δίωξης εξνίας και εγκλημάτων Χανίων, τον κ. Γιάννη Σγούρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Χανίων, νοσηλεύεται 70χρονος άνδρας που τραυματίστηκε χθες από ισχυρή έκρηξη σε βιοτεχνία επισκευής λέμβων στα λιβάδια Χανίων. Ο άνδρας καλύπτεται από εγκάβματα στο 80% του σώματός του. Το politica.gr επικοινώνησε με το διοικητή του νοσοκομείου Χανίων Γιώργο Μπέα, ο οποίος τόνισε ότι εξετάζεται η πιθανότητα μεταφοράς του άνδρα σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα, εάν το επιτρέψουν η κατάσταση του ασθενούς και τα εγκάβματα. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγήθηκε η 32χρονη Ισπανίδα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης με αποσκευή που περιείχε ναρκωτικά. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν κρυμμένες συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 19 κιλά και 100 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, ενώ κατασχέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο ΒΟΑ κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα ακόμη δημόσιο έργο, όπου το τελικό κόστος θα εκτοξευθεί πολύ πέρα από τον αρχικό προϋπολογισμό, όχι εξαιτίας της ίδιας της κατασκευής, αλλά λόγω των τεράστιων αποζημιώσεων που καλείται να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο στους αναδόχους. Αυτό τόνισε στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα, ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ τμήματος Δυτικής Κρήτης και πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ, Φώτης Καζάσης. Με συγκεκριμένα στοιχεία συγκρίσης με άλλα μεγάλα οδικά έργα και αιχμές για τις κυβερνητικές επιλογές, υποστήριξε ότι το μοντέλο με το οποίο προχωρά η υλοποίηση του ΒΟΑΚ δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για νέα τεράστια οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου.
2: Ο ξεκίνησε ουσιαστικά, έφτασε 320% πάνω, δηλαδή ξεκίνησε με μια χρηματοδοτική συμβολή του ελληνικού δημοσίου, αρχική εκτίμηση 500 εκατομμύρια, και έφτασε περίπου στο 2,1 δις, εκ των οποίων από τα 2,1 δις τα 500 περίπου εκατομμύρια αφορούν αποζημιώσεις του εκεί αναδόχου, που είναι ο ίδιος ανάδοχος με αυτόν που είναι ο βασικός ανάδοχος, κατασκευάζει και το ΒΟΑΚ. Και εκτός αυτού υπάρχουν και, και τα απρόβλητα τα λεγόμενα, τα οποία είναι ξεχωριστά, έτσι είναι άλλο ποσό εκείνο. Άρα μιλάμε για 500 εκατομμύρια ευρώ ευθεστήχησε περίπου σε αποζημιώσεις στο ελληνικό δημόσιο εκείνο το έργο. Λέω λοιπόν ότι και εδώ...
3: Μισό λεπτάκι. Έχει σημασία. Ξεκίνησε το έργο με 500 εκατομμύρια. Μας λέτε ότι έφτασε τα 2,1, δηλαδή 2,1 δισεκατομμύρια, δηλαδή 1,7 δις παραπάνω, από, τα οποία ένα, από το οποίο 1,7 δις, τα 500 εκατομμύρια είναι μόνο αποζημιώσεις. Καλά το καταλαβαίνω?
2: Σωστά. Πολύ καλά το καταλαβαίνετε. Έτσι ακριβώς είναι. Και μην πάμε και στη διάρκεια, ελπίζω να μην πιάσουμε τα όρια εκείνα, γιατί εκείνο το έργο ξεκίνησε περίπου το 2008 και έφτασε να παραδίδεται το 2026. Επομένως, ελπίζω τα παθήματα να έχουν γίνει μαθήματα, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι στο ΒΟΑΚ.
3: Το πρόσφατο παρελθόν δείχνει ότι δεν έχει γίνει μάθημα.
2: Και το λέω αυτό, κύριε Κόνστα, επιτρέψτε μου, γιατί εδώ έχουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα οποία είναι κοινά. Στο έργο το Χερσόνησος Νεάπολη, πρέπει να πούμε ότι το έργο συμβασιοποιήθηκε το 2023 χωρίς να έχει προκηρυχθεί καμία παλωτρίωση. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, και ενώ είχε φανεί ότι...
3: 23 πότε? Έχει σημασία το πότε, 23.
2: Τον Απρίλιο του 2023.
3: Γιατί είχαμε τον Ιούνιο εκλογές.
2: Βεβαίως. Το λέω γιατί έγινε λοιπόν αυτό το πράγμα, το οποίο καθώς το βλέπαν, δηλαδή αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν, γιατί είπατε ποιοι ευθύνονται και θα το πούμε και συνέχεια αυτό το πράγμα. Ενώ βλέπαν λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει, εκ των υστέρων βλέπουμε ότι το 2025 συμβασιοποιείται το βασικό κομμάτι, το Μάιο του 2025, το βασικό κομμάτι Κίσαμος Ηράκλειο, πάλι χωρίς απαλωτριώσεις. Δηλαδή αυτό πράγμα, το να προκυρήσονται τα έργα, να συμβασιοποιούνται και εκ των υστέρων να γίνονται κήρυξη των απαλωτριώσεων, είναι το βούτυρο στο ψωμί, όπως το είπατε και πριν, του κάθε αναδόχου, ο οποίος νομίμως θα ζητήσει τις αποζημιώσεις. Να πούμε, να ακούσουν και οι ακροατές, ότι σε ένα κείμενο νομικός σύμβασης, το μεγαλύτερο μέρος, δεν θέλω να πω ποσοστό, είναι πάνω από το μισό των άρθρων, αφορά τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται αποζημιώσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ πέρα είναι ένα πράγμα, ένας μηχανισμός, ο οποίος, εάν το κράτος το οποίο προκυρήσει και υλοποιεί δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, υπάρχει μεγάλος φόβος και μεγάλη επισφάλεια στο θέμα των αποζημιώσεων. Να πούμε ότι 120 εκατομμύρια περίπου, για να καταλάβουμε το μέγεθος, κάνετε μια αντιπαραβολή σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό. Εγώ το κάνω λίγο διαφορετικά, να πω ότι 120 εκατομμύρια θα χρηματοδοτούσαν την παράκαμψη της Παρχίας Σάμου. Ή θα χρηματοδοτούσαν το κομμάτι της σύνδεσης της Σούδας με το αεροδρόμιο του ΒΟΑΚ, δηλαδή με το αεροδρόμιο Χανίων. Μιλάμε για έργα τα οποία είναι κομβικά, αναπτυξιακά, τα οποία τώρα, εφόσον αυτά αφαιρούνται τα ποσά από τον Εθνικό Κορβανά, από το πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών, είναι εις βάρος άλλων έργων. Επομένως, εγώ σε αυτό θέλω να μείνω, ότι είναι πολλαπλά τα προβλήματα, οι παρενέργειες από το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα, και δεν αφορά μόνο το ποσό αυτό καθ' αυτό, αλλά αφορά και το τι μέλη γενέστε με τα υπόλοιπα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή στην Κρήτη, και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά εξίσου με το ΒΟΑΚ.
3: Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο ανάδοχος καλά κάνει, το είπατε κι εσείς, και ζητάει, αφού είναι υπαιτιότητα του δημοσίου, άλλωστε γι' αυτό έχει φροντίσει και στη σύμβαση το 50% και πλέον να περιγράφει αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια για το κάθε ενδεχόμενο, τον τρόπο που μπορεί να αντλήσει και να δικαιούται αποζημίωση. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, κύριε Καζάση?
2: Κοιτάξτε, όσο έχω ψάξει το θέμα, θα σας πω το εξής. Είναι ξεκάθαρα ευθύνη του Υπουργού Υποδομών, ο οποίος έχει την ευθύνη βάσει του νόμου, του θεσμικού πλαισίου, είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κηρύξει τις απαλωτριώσεις, τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις, ή να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών που χειρίζεται τις απαλωτριώσεις. Αυτό έχει γίνει σε όλα τα έργα τα οδικά, αυτό έχει γίνει και στο ΒΟΑΚ. Αυτό που σας λέω είναι θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει το 2017. Να πούμε βέβαια, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας, ότι το 2025 ψηφίστηκε ένας νόμος στην Ελληνική Βουλή. Όταν λέω ψηφίστηκε, ψηφίστηκε μόνο από το κυβερνών κόμμα και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν ή ψήφισαν παρόν, όπου λέει ότι δεν υπάρχει κόλλημα να υπογραφτεί μια σύμβαση παραχώρησης εάν δεν έχουν γίνει συντελεσμένες απαλωτριώσεις. Ενώ δηλαδή μέχρι τότε ίσχυε ότι για να συμβασιοποιήσει ένα έργο, να το υπογράψει τη σύμβασή του, έπρεπε να έχουν συντελεστεί, προσέξτε, το 50% των απαλωτριώσεων του έργου, το οποίο είναι λογικό γιατί με το 50% μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει ο εργολάβος μέχρι να γίνει και το υπόλοιπο 50% να συντελεστεί. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν κηρυχθεί έγκαιρα οι απαλωτριώσεις, έτσι, όπως κανονικά προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Ο νόμος λοιπόν αυτός που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2025 έρχεται και λέει ότι δεν χρειάζεται να έχουν ψηφιστεί, να έχουν συντελεστεί απαλωτριώσεις.
0: Σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακρίβεια και στις επιπτώσεις στα ελληνικά νοικοκυριά, αναγνωρίζοντας ότι το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πολίτες. Στο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ένα τέτοιο μέτρο θα είχε οριζόντιο χαρακτήρα και δεν θα περιοριζόταν στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Προανήγγειλε ακόμη μέτρα με επίκεντρο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τόνισε ότι δεν αρνήθηκε ποτέ ότι πρόκειται για σκάνδαλο.
4: Από τώρα μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα και τα οποία έχουμε δεσμευθεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές, το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου, πολλά έργα να παραλάβουμε και πολλά έργα ακόμα να δρομολογήσουμε. Μην βγάζετε συμπεράσματα από μια κινητικότητα η οποία για εμάς δεν είναι ασυνήθιστη. Εγώ εξάλλου σχεδόν κάθε εβδομάδα βρίσκομαι στην ελληνική περιφέρεια. Είναι κάτι το οποίο το κάνω από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκα. Για μένα εξάλλου η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε. Το είχα πει εξάλλου, ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 20. Εξακολουθείτε να μου κάνετε ερωτήματα όσο να βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Η κυβέρνηση αυτή θα έχει την ευκαιρία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο, αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, και αυτό είναι λογικό, καθώς θα είναι η τελευταία έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν από τις εκλογές του 2027. Θεωρώ υποχρέωση σε μια χώρα η οποία έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, από μεγάλα ελλείμματα, από μεγάλα χρέη και έχει βιώσει στο πετσί της τις κάλπικες υποχρεώσεις, να υπάρχει η στοιχειώδης συνέπεια όταν μιλάμε για κοστολογημένες προεκλογικές δεσμεύσεις. Θα έπρεπε να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Γνωρίζουμε δηλαδή κάθε χρόνο πόσα χρήματα μπορούμε να δαπανίσουμε, εφόσον θέλουμε να είμαστε συνεπείς ως προς τους στόχους που θα πετύχουμε. Κατά συνέπεια, είναι και αστείο, ξέρετε, κύριε Πολιτεύθερο, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει, και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων του. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις. Επειδή όμως εμείς είμαστε κυβερνητική δύναμη, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, άρα και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το κουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Έτσι εκλέχτηκα δύο φορές πρωθυπουργός και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο χτίζω τις σχέσεις εμπιστοσύνης τις οποίες προσδοκά η ελληνική κοινωνία από τον πρωθυπουργό.
0: Η Ύποπτες χαρακτήρισε τις προαναγγελίες ποινικών διώξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, που μίλησε στον Πολίτικα και στο Χρήστο Κόνστα, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει σε συστηματική πίεση στην κυβέρνηση. Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέδειξε ακόμη την ανάγκη προστασίας της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού απέναντι σε πρακτικές που, όπως υποστήριξε, επιβαρύνουν δυσανάλογα τις επιχειρήσεις και τελικά τον ίδιο τον επισκέπτη.
5: Ματίζει, αλλά με το προβληματίζει και το γεγονός ότι ένας οργανισμός ευρωπαϊκός, μια εισαγγελική αρχή, αν θέλετε, υπερεθνικής, ας πούμε, οντότητας, προαναγγέλει διώξεις. Αυτό, τουλάχιστον με τα νομικά που ξέρω και με την εμπειρία που έχω από τα ελληνικά δικαστικά και εισαγγελικά πράγματα, δεν το έχω ξαναδεί, να προαναγγέλλονται δηλαδή. Και η προαναγγελία αυτή με βάζει σε υποψίες.
3: Mm-hmm. Υποψίες για την πραγμάτια.
5: Είναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι ένα μέσο συστηματικής άσκησης πίεσης στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι η δουλειά
3: της πίεση με στόχο,
5: να προαναγγέλει τον διώξει και γιατί.
3: Πίεση, κύριε Παγιωτόπουλο, με στόχο.
5: Την άσκηση πολιτικής πίεσης σε αυτή την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένη πρακτική ένας αγγελικός οργανισμός να προαναγγέλει μέσω διαρών προφανώς σε επιλεγμένες πηγές. Mm-hmm. Κάποιος μιλάει σε κάποιον, θα κάνουμε αυτό, θα κινήσουμε εκείνο. Έτσι, ότι θα πρόκειται να γίνουν πράγματα. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για ένα αγγελικό οργανισμό. Θα έλεγα ότι είναι πολύ ασυνήθιστο. Και ως εκ τούτου με προβληματίζει. Τώρα από εκεί πέρα όλα αυτά ασφαλώς και οξύνουν το πολιτικό κλίμα. Ήδη όμως βλέπω ότι στην προεκλογική ατύπωση, φαίνεται μια μακρά προεκλογική περίοδο, στην προεκλογική, λοιπόν, στην άτυπη προεκλογική αντιπαράθεση, πάλι δεν συζητάμε τα μεγάλα θέματα, τα πολύ μεγάλα θέματα, mm-hmm, που αντιμετωπίζει η χώρα και η ευρύτερη γειτονιά, για να μην πω ο κόσμος όλος, με αυτή τη γεωπολιτική αναταραχή, τις μεγάλες προκλήσεις, αν θέλετε, που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, και αρχίζουμε και αναρωνόμαστε είτε σε δικαστικό ρεπορτάζ είτε σε ονοματολογία. Έφυγε ο ένας, πήγε ο άλλος, τι θα κάνει ο τρίτος, και όπως γίνεται πάντα, δηλαδή τα ονόματα παίζουν ρόλο και υπερκαλύπτουν, αν θέλετε, τα προβλήματα και τα θέματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μ' αρέσει. Γιατί αυτό το οποίο θα αξιολογηθεί από τους πολίτες και θα κριθεί είναι πώς φτάσαμε εδώ μέχρι τώρα και πού θα πάμε από εδώ και πέρα και με τι συνθήκες. Και νομίζω ότι στην πορεία η ανάγκη για σταθερότητα, ενώ δεν θα έπρεπε να υπερκαλύπτει τα πάντα και να σκεπάζει κάθε άλλο θέμα, νομίζω θα παίξει μεγάλο ρόλο στην ετοιμιγωρία των πολιτών όσο πάμε στις κάλπες.
3: Θα
5: δούμε όμως αυτό στην πορεία.
3: Λοιπόν, για πάμε.
0: Στο κυνήγι της φοιτητικής κατοικίας, χιλιάδες φοιτητές μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των βάσεων. Στο προσκήνιο έρχεται ξανά η ελάχιστη βάση εισαγωγής, καθώς 10.000 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια παρέμειναν κενές. Για τις βάσεις μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη, η φιλόλογος και ιδιοκτήτρια της αλυσίδας φροντιστηρίων Διακρότημα στο Ηράκλειο, η κυρία Λιναρδάκη.
6: Αν θα ήθελα να κάνω έτσι ένα πιο γενικό σχόλιο.
7: Ναι.
6: Αυτό που βλέπουμε στις φετινές πανελλαδικές είναι μια εκτόξευση των πολυτεχνικών σχολών, άνοδο των ιατρικών και των σχολών πληροφορικής και μια μικρή υποχώρηση σε νομικές και ψυχολογία. Και πιο συγκεκριμένα, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή εκείνο των ανθρωπιστικών σπουδών, βλέπουμε μια γενικευμένη πτώση, ήπια πτώση όμως, στις νομικές σχολές, οι οποίες υποχώρησαν από 200 μέχρι 500 μόρια, λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων προφανώς των υποψηφίων στο μάθημα των αρχαίων. Το ίδιο ακριβώς συνέβη στο ίδιο πεδίο με τις σχολές ψυχολογίας αλλά και με το παιδαγωγικό. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο βλέπουμε μια φοβερή άνοδο των πολυτεχνικών σχολών και των ηλεκτρολόγων μηχανικών και των μηχανολόγων μηχανικών, με κατακόρυφη αύξηση, όπως είπα και πριν, στη σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών που έφτασε τα 20.995 μόρια Και αυτό που μας κάνει εντύπωση επίσης είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΕΛΜΕΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δηλαδή, που αυτό βέβαια είναι και πολύ ενθαρρυντικό λόγω της ποιότητας της σχολής, 1800 και παραπάνω μόρια. Όσον αφορά τώρα στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, βλέπουμε τις ιατρικές σχολές να παραμένουν πολύ ψηλά με μια ήπια ανωδική τροχιά και φέτος. Αύξηση στην ιατρική Αθήνα, στην ιατρική Θεσσαλονίκη, οδυδιατρικές, συμπαρέσυραν και τις φαρμακευτικές και τα τμήματα βιολογίας. Αυτή η αύξηση και στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο δικαιολογείται λόγω των υψηλών επιδόσεων των υποψηφίων στη φυσική φέτος. Ενώ στο τέταρτο πεδίο βλέπουμε να ανεβαίνουν αισθητά τα τμήματα πληροφορικής, τα τμήματα ψηφιακών συστημάτων, data science. Μεγάλη όθηση προς τα πάνω, με αυξήσεις που ξεπερνούν και τα 1000 μόρια, ακόμη και στις σχολές περιφερειακών πανεπιστημίων. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με την αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Τα παιδαγωγικά μας κάνουν εντύπωση και τα τουριστικά επαγγέλματα που μένουν χαμηλά στις προτιμήσεις των μηχανογραφικών φέτος, έχουν υποχωρήσει βάσεις και αυτό που πραγματικά μας δείχνει η πτώση στα παιδαγωγικά είναι και το γεγονός ότι τροφοδοτούνται από το πρώτο επιστημονικό πεδίο, που σημαίνει ότι τα δύσκολα αρχαία συμπαρέσυραν προς τα κάτω και τις βάσεις των παιδαγωγικών. Από την άλλη όμως έχει να κάνει και με τις καθυστερήσεις, τους μόνιμους διορισμούς, ίσως στις αμοιβές των αναπληρωτών που είναι χαμηλές αρχικά. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα πολλών παραγόντων. Σε γενικές γραμμές αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι υποψήφοι πλέον στρέφονται μαζικά ίσως σε κλάδους που έχουν άμεση απορρόφηση στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι η πληροφορική, όπως είναι τα πολυτεχνία, αλλά και ακόμα και σε κλάδους που προσβλέπουν στο μέλλον. Mm-hmm. Δηλαδή και η πληροφορική έχει σχολές που σχετίζονται με τεχνολογία, με το AI. Επομένως, οι υποψήφοι μάλλον επιλέγουν πλέον τέτοιου είδους επαγγέλματα. Παραμένουν ψηλά τα περιζήτητα επαγγέλματα και οι σχολές με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Και παραμένουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε, μετά την ανακοίνωση των βάσεων, παραδοσιακά ξεκινά και το κυνήγι της φοιτητικής κατοικίας. Κοντά μας τηλεφωνικά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, είναι ο κύριος Βασιλιάδης. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε.
7: Καλό σας μεσημέρι και από εμάς.
0: Κύριε Βασιλιάδη, δεν είναι εύκολη υπόθεση η αναζήτηση ενός σπιτιού για τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια στην Κρήτη, και θα ήθελα να ξεκινήσω, πριν περάσουμε στο γνωστό ζήτημα με τις τιμές, στην ερώτηση για το αν υπάρχουν καταρχάς διαθέσιμες κατοικίες αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει το Airbnb και βρισκόμαστε εν μέσω της θερινής περίοδου, γιατί υπάρχει και έλλειψη χρημάτων για τη συντήρηση των κατοικιών των παλαιότερων. Υπήρχε ένα αδιέξοδο τα προηγούμενα χρόνια.
7: Δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και φέτος, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα. Αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα. Και οι τιμές, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και διαμερίσματα, έχουν εκτοξευτεί στα ύψη.
0: Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει καταρχάς κάποιος ένα διαθέσιμο διαμέρισμα στα μέτρα του, να είναι μια γκαρσονιέρα η οποία να είναι κάπως σε ικανοποιητικό επίπεδο, γιατί θα μείνει και ένα νέο παιδί σε αυτό το χώρο.
7: Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι ειδικά στο κέντρο είναι πολύ λίγα τα κίνητα, με αποτέλεσμα αυτοί που έχουν κατέβει αυτή τη χρονική περίοδο να απευθύνονται στην περιοχή των Καμινίων, γύρω των 62 Μαρτύρων, σε αυτές τις περιοχές, γιατί στο κέντρο δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα. Είναι ελάχιστα.
0: Mm-hmm. Ελάχιστα, και φαντάζομαι ότι είναι σε δυσθεώρητα ύψη αυτή τη στιγμή το ενίκιο για ένα σπίτι στο κέντρο του Ηρακλείου, για παράδειγμα.
7: Στο κέντρο αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω μια εικόνα, να υπολογίζεται περίπου ότι κυμαίνεται γύρω στα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή για ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και στα 600 ευρώ να ζητάνε.
0: Επιπλωμένο ή όχι?
7: Επιπλωμένο.
0: Τουλάχιστον περιλαμβάνει τα έπιπλα, αλλά 600 ευρώ για μια μέση ελληνική οικογένεια είναι σχεδόν ένας μισθός σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις.
8: σχεδόν ένας μισθός όπως θέλετε.
0: Mm-hmm. Σε άλλες και περιοχές μάλιστα... και μεγάλες πόλεις της Κρήτης, συγγνώμη σας διάκοψα, να ολοκληρώσετε βέβαια την εικόνα και τη σκέψη σας.
8: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή ειδικά σήμερα, έχουμε και παιδιά τα οποία ψάχνουν να συγκατοικήσουν κιόλας. Δηλαδή βλέπουν ότι οι τιμές είναι τόσο υψηλές, ώστε κοιτάζουν την περίπτωση να συγκατοικήσουν 2 με 3 φοιτητές σε ένα διαμέρισμα.
0: 2 και 3 φοιτητές, άρα ψάχνουν και λίγο μεγαλύτερες κατοικίες πλέον, έτσι ώστε να μοιραστούν όλα τα έξοδα.
8: Ναι, βεβαίως.
0: Mm-hmm. Ενδεικτικά μπορείτε να μας δώσετε κάποια ενίκεια σε σχέση με τα τετραγωνικά που προκύπτουν σε μεγάλες πόλεις της Κρήτης, για παράδειγμα? Είστε βέβαια, εκπροσωπείτε τους μεσίτες της Ανατολικής Κρήτης, αλλά έχουμε εδώ το ΕΛΜΕΠΑ.
8: Και της Ανατολικής Κρήτης. Κοιτάξτε να δείτε, περιφερειακά εκτός κέντρου, με εύκολη όμως πρόσβαση σε λεωφορείο για να μπορέσει να μετακινηθεί ο φοιτητής. Αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη ζήτηση ό,τι έχει να κάνει γύρω στην 62 Μαρτίων, δηλαδή είτε είναι Καμίνη, είτε είναι Πέρισο, είτε είναι Μασταμπάς, λίγο πιο ψηλά ακόμα, και οι τιμές εδώ πέρα φτάνουν σε ένα επίπεδο 10 με 12 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή πάμε στα 40, βάζω τα 40 τετραγωνικά, γιατί συνήθως είναι
0: Γασονιέρες,
8: περισσότεροι φοιτητές, είτε γασονιέρα είναι είτε διάρρη, δηλαδή ένα δίχωρο, κυμαίνονται αυτή τη στιγμή στα 400 με 500 ευρώ ενίκιο.
0: Είναι λίγο χαμηλότερα βέβαια περιμετρικά του κέντρου τα ενίκια, δεν πάβει όμως να είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Σας ζητούν βοήθεια τα κριτικόπουλα για να βρουν κατοικία και εκτός Κρήτης, για παράδειγμα σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού?
8: Βεβαίως, εννοείται. Μας παίρνει τηλέφωνο να μεσολαβήσουμε, αν γνωρίζουμε κάποιο συνεργάτη στις περιοχές που ψάχνουν. Αν και για μας βέβαια η διαμεσολάβηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι περισσότερο για εξυπηρέτηση, γιατί επειδή και σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν ακίνητα, δεν δέχονται συνεργασία όπως κάνουμε εμείς στο Ηράκλειο μεταξύ μας ή τα μέλη του συλλόγου μας, που λέμε ότι εντάξει να τους εξυπηρετήσουμε και ο καθένας θα πληρωθεί από τον πελάτη του. Σε αυτές τις περιοχές δυστυχώς δεν δέχονται συνεργασία. Εμείς το κάνουμε περισσότερο για να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους, τους δικούς μας από εδώ, καθαρά δηλαδή χωρίς χρήματα. Απλά πληρώνουν το γραφείο που θα πάνε πάνω, καταλάβατε.
0: Τώρα μέσω των μεσητών υπάρχει και μία ασφάλεια, θα έλεγα εγώ, για όσους αναζητούν μία φοιτητική κατοικία. Για όσους ψάχνουν μόνοι τους μέσω των αγγελιών, τι θα πρέπει να προσέξουν, γιατί εδώ έχουμε δει μέχρι και σπιτονοικοκύριδες να εξαφανίζονται με προκαταβολές, έτσι? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση.
8: Όχι μόνο σπιτονοικοκύριδες. Αυτό που πρέπει να ακουστεί είναι ότι καλό θα είναι να προτιμάνε τους επαγγελματίες, οι οποίοι να είναι νόμιμοι επαγγελματίες, όπως είναι ο σύλλογος ο δικός μας, με αποτέλεσμα, γιατί υπάρχουν και μεσίτες, ψευτομεσίτες, μπορεί να είναι ο καθένας, και να κάνει αυτή τη δουλειά, να παίρνει τα χρήματά τους και να μην παρέχει τις ασφαλείς υπηρεσίες που παρέχουμε εμείς. Για τους ιδιοκτήτες ισχύει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι πολλές φορές παίρνουν προκαταβολές και εξαφανίζονται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Καλό θα είναι να απευθύνονται σε νόμιμους μεσίτες και ειδικότερα στα μέλη του συλλόγου μας, του Αρχείου και Ανατολικής Κρήτης, του συλλόγου ΣΥΜΑΚ, για να έχουν το κεφάλι τους ίσκο και τα χρήματά τους ίσκο.
0: Είναι εύστοχο νομίζω αυτό που λέτε, γιατί έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά φαινόμενα όπως και αυτό στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα ελέγχεται και τη φοιτητική κατοικία την οποία προτείνεται στα παιδιά? Δηλαδή, επειδή μπορεί να προκύπτουν διάφορα προβλήματα ηλεκτρολογικά με την παλαιότητα του κτηρίου, με την υγρασία, φροντίζεται έτσι ώστε να έχει γίνει ένας έλεγχος και αν το παιδί μπορέσει να διαθέσει όλα αυτά τα χρήματα και οι γονείς του, τουλάχιστον να είναι ασφαλή?
8: Επιτοπλίζω τα γραφεία τα δικά μας, ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό αφορά καθαρά τον ιδιοκτήτη, δηλαδή είναι
7: υποχρέωση του ιδιοκτήτη να τα έχει στην εντέλεια για να το παραδώσει το ακίνητο στο φοιτητή. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε τις σωστές συστάσεις ώστε να το ακίνητο που προωθούν για την ενοικίασή τους να είναι κατάλληλο άμεσα για τη μίσθωσή τους, να μην δημιουργεί προβλήματα.
0: Mm-hmm. Τώρα, επειδή κάνετε κι εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας χρόνια αυτή τη δουλειά και παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια την πορεία των τιμών στις φοιτητικές κατοικίες, ποια ήταν η χειρότερη χρονιά ή πώς τα βλέπετε φέτος τα πράγματα? Είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με τις τιμές?
7: Το ίδιο είναι και πέρσι και φέτος είναι στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, δύο τελευταίες χρονιές έχουν εξελιχθεί στα ύψη, στα ίδια.
0: Mm-hmm. Και βέβαια με βάση το Airbnb και το γεγονός ότι προτιμούν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να τα παρέχουν σε τουρίστες σε άλλες τιμές, κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή και καταγεγραμμένο σε περιπτώσεις να ζητούν από το φοιτητή να έχει το σπίτι αλλά μέχρι αυστηρά το Μάιο-Ιούνιο και μετά να το αφήσει?
7: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Απλά οφείλουν όλοι που το κάνουν αυτό να το αναγράφουν στην αγγελία πάνω, ώστε και ο φοιτητής που κλείνει ένα σπίτι να γνωρίζει ότι θα μπορεί να είναι μέχρι συγκεκριμένη, δηλαδή εγνώση του να είναι σε αυτό που κλείνει, ότι είναι Airbnb και ότι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία που έχει αναγραφεί στην αγγελία να το έχει παραδώσει. Οφείλουν όμως όλοι οι ιδιοκτήτες που το κάνουν αυτό, γιατί συνήθως εμείς δεν δουλεύουμε με Airbnb τα μεσητικά γραφεία. Οφείλουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες να ενημερώνουν τους φοιτητές, και όχι μόνο τους φοιτητές, τον κάθε ενοικιαστή, ώστε να μην έρχεται πρωτοτελεσμένο.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, κύριε Βασιλιάδη, και είναι νομίζω πολύ βασικές οι συμβουλές που μας δίνετε, θα ήθελα να μου πείτε για όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή που ενδεχομένως αναζητούν φοιτητικές κατοικίες για τα νέα παιδιά μετά την ανακοίνωση των βάσεων, τι θα πρέπει να προσέξουν, τι θα πρέπει να κάνουν και τι δεν θα πρέπει να κάνουν αναζητώντας σπίτι?
7: Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να απευθύνονται, όπως είπαμε, σε αδειούς κτηματομεσίτες. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουν είναι να μην κλείνουν διαμερίσματα μέσω βίντεο, γιατί έχει παρατηρηθεί και αυτό το φαινόμενο, είτε μέσω φωτογραφιών, εάν δεν έχουν κατέβει οι ίδιοι να τα δούνε και να δούνε και το σημείο, δηλαδή όχι μόνο το σπίτι που είναι, απλά και το σημείο που βρίσκεται. Θα πρέπει λοιπόν να κατεβαίνουν, να κάνουν το ταξίδι κάτω, αν είναι εκτός Κρήτης, να κάνουν το ταξίδι κάτω, να αφιερώσουν το χρόνο που πρέπει να αφιερώσουν για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και να κάνουν μια σωστή επιλογή.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Φαντάζομαι πολλοί έχουν απογοητευτεί ιδιαίτερα βλέποντας άλλο σε φωτογραφίες και άλλο από κοντά.
7: Μα πέρα από αυτό και το σημείο, δηλαδή λένε κέντρο. Και μια στιγμή πάνε σε μια περιοχή η οποία είναι
0: απομακρυσμένη.
7: Όχι όλοι απομακρυσμένοι, δηλαδή μένουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και ότι καλύτερο για να έχει να τον έχουν δίπλα τους ένας φοιτητής. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν το βράδυ, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό θέλω να πω.
0: Εννοείται ότι δεν είναι τόσο ασφαλές το σημείο.
7: Σωστά, δεν είναι τόσο ασφαλές το σημείο. Καλό θα είναι να κατεβαίνουν κάτω οι ίδιοι, να βλέπουν τη γειτονιά, να βλέπουν την περιοχή, να βλέπουν το διαμέρισμα και μετά να μπαίνουν στη διαδικασία να το κλείσουν.
0: Κύριε Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας παρήγατε.
7: Να καλά, χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όποιος έχει το παραμικρό πρόβλημα, καλό θα είναι να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα του Συλλόγου, είτε και σε μένα τον ίδιο, είτε στα μέλη του Συλλόγου για οτιδήποτε παρατηρήσουν το οποίο δεν είναι νόμιμο και ηθικό.
0: Έτσι ώστε να καταγράφονται και όλα τα προβλήματα. Ευχόμαστε βέβαια να κυλήσει ανεμπόδιστα η διαδικασία.
7: Να καταγράφουμε και τις καταγγελίες.
0: Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
7: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Αλλάζουμε θέμα. Συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης στάσης καταλόγησε πριν από λίγο στο σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, που εμφανίστηκε επικριτικός για τη στάση στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται και θα πάμε σε απευθεία σύνδεση, γιατί αυτή τη στιγμή στο βήμα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Διαμορφώνοντας έτσι ένα πεδίο πραγματικής συνένεσης και πραγματικής σύνθεσης, με διάθεση να αντιμετωπίσουν τα δύο μεγάλα κόμματα από κοινού αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση. Όποιος λοιπόν σήμερα διατείνεται ότι τάχα δίνει λευκή επιταγή, ουσιαστικά περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και βέβαια αποσιωπά ότι οι συσχετισμοί στο τρέχον κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο πιθανώς να αποτρέψουν αύριο να υλοποιηθούν τομές που και εσείς ήδη αναγνωρίζετε ότι είναι απαραίτητες. Δυσκολεύομαι πραγματικά να αντιληφθώ, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί παρά το γεγονός ότι φαίνεται να συμφωνούμε στον πυρήνα αλλαγής σε αρκετά άρθρα, τουλάχιστον 15, γιατί επιμένετε σε αυτήν την στάση η οποία τονίζω παραβιάζει και το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Ύστερα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής δεν είναι δυνατόν να έχουμε κόμματα τα οποία να συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Αυτή είναι μια στάση βαθιά αντιθεσμική.
0: Στα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος, στη χρηματοδότησή του, στην ιδεολογική του ταυτότητα αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, αναφέρθηκε η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στον Sky. Αναφερόμενη στα οικονομικά του κόμματος, υποστήριξε ότι το ενίκιο του γραφείου του το πληρώνει η ίδια, διευκρινίζοντας πως δεν έχει χορηγούς. Συγγενείς, φίλοι και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο αποχαιρέτησαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέθανε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο γυροκομείο Αθηνών όπου ζούσε από το 2018. 8 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει για τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους. Οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και οι εικόνες εκείνης της φωνικής ημέρας εξακολουθούν να στοιχιώνουν όσους επέζησαν. Ο Νίκος Γιαννόπουλος, που έχασε τη μητέρα του στην καταστροφική πυρκαγιά, μίλησε στον Πολίτικα και τον Νίκο Τσιλπουνιδάκη, καταθέτοντας μια συγκλονιστική μαρτυρία για όσα έζησε, αλλά και για τον αγώνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
10: Δεν μπορείς να τα πείσεις πίσω. Σου λένε την 8 χρόνια κάνεις λογαριασμούς. Λες πώς είναι 8 χρόνια, για μένα είναι μια μέρα. Πού είναι η ανθρωπή μου, πού είναι οι φίλοι μου. Η μητέρα μου, κοιτάξτε, οι φίλοι μου, τα προσωπικά μου ενθύμια, τα πράγματά μου. Η κάθε τραγωδία είναι διαφορετική. Εμείς η τραγωδία δικιά μας είναι ότι βγήκαμε από τα σπίτια για να σωθούμε όσοι σωθήκαμε και δεν είχαμε πού να γυρίσουμε.
11: Ναι. Μα έκανε μια αναφορά και στην αρχή για αυτά τα 2.000 που έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι okay, γιατί είναι σταθμό.
10: Πού να γυρίσουμε εμείς, πού, στις τάχτες. Ξέρετε, μετά την ανθρώπινη απώλεια, ο άνθρωπος στεναχωριέται για τα προσωπικά του ενθύμα της ζωής του.
11: Ναι.
10: Δεν στεναχωριέται για τα τούβλα. Εμείς είμαστε άνθρωποι που από το 18 και πριν δεν έχουμε αποδείξεις ότι υπήρχαμε. Οι φωτογραφίες των συγγενών μας, τα προσωπικά μας ενθύμια δεν υπάρχουν.
11: Φοβερό. Είναι απίστευτο το πώς εκφράζεστε. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάλω λέξη.
10: Εγώ για να κάνω την κηδεία της μητέρας μου έψαχνα από φίλους μου να μου στείλουν φωτογραφία.
11: Γιατί είχαν καεί όλα.
10: Τα πάντα.
11: Δικαστικά, μας είπατε τώρα κάποια πράγματα που είναι να γίνουν. Οι αποφάσεις που βγήκανε σας καλύπτουν καθόλου, έστω έτσι, λίγο έτσι μέσα σας, να σας δημιουργούν ένα αίσθημα, ρε παιδί μου, ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.
10: Ασφαλώς και δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί αρχίζουν να λείπουν πάρα πολύ από το κάδρο. Η αστυνομία που εγκλώβησε τον κόσμο και είχαμε 26 νεκρούς μαζεμένους, έλειπε από το κάδρο.
11: Ναι.
10: Το λιμενικό έλειπε από το κάδρο. Οι τότε υπουργοί που τα κάνανε όλα σωστά και τα ξακάνανε τα ίδια, παράδειγμα Τόσκας, είπαν από το κάδρο. Ο πρωθυπουργός ήθελε να μας πει ότι θα σας έδινα 2.000 και θα τα ξοδεύατε. Και με την τραγωδία τη μεγάλη επιβιβάστηκε σε σκάφους γνωστής οικογένειας για να πάει κρουαζιέρα. 10 μέρες μετά η τραγωδία. Που αν τα ξεχάσω αυτά.
11: Άλλες τραγωδίες πολιτικοποιήθηκαν, άλλες όχι. Δεν ξέρω
10: πώς. Δεν μιλάω για ονόματα, μιλάω για τον Πρωθυπουργό. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει πώς λέγονταν. Με ενδιαφέρει ότι ήταν εδώ να δίνει νερά στους κάμεν.
11: Πώς είπατε, δεν άκουσα.
10: Με ενδιαφέρει που δεν ήταν εδώ να δίνει νερά στους κάμεν. Και να μας λείπει, να αναψεί δύο λόγια να μας καθησυχάσει. Δεν είναι αδιάφορο το όνομα και αδιάφορο το κόμμα. Εγώ βλέπω κράτος.
11: Έχετε δίκιο. Ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο. Το ξέρετε. Απόλυτα έχετε δίκιο. Αλλά το θέμα είναι να μην ξεχνιέτε. Και δε ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας εγώ δεν πιστεύω ότι έχει ξεχάσει το μάτι.
0: Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου και το αρχαιρωτικό μνημόσυνο που τελείται την Κυριακή στο ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής στα Λινοπεράματα Ηρακλείου, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Νίκο.
12: Καλησπέρα φιλία. Θα ξεκινήσω την αναφορά μου σε αυτή τη σημερινή συνέντευξη που είχαμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης από το οικουμενικό μήνυμα που το έδωσε στο τέλος της συνέντευξης. Ερωτηθείς λοιπόν ποιο μήνυμα θα έδινε σήμερα ο μακαριστός Τιμόθεος σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, πολέμων και υπερπληροφόρησης. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος εκτίμησε ότι θα χαρακτήριζε τη σημερινή εποχή ως κόσμο της σύγχυσης. Mm-hmm. Και θα καλούσε τους ανθρώπους να παραμείνουν σταθεροί στις αξίες τους, επαναλαμβάνοντας τη φράση της Θείας Λειτουργίας «Στόμεν καλός», ώστε, όπως είπε, να κρατήσουμε αυτά που μας κρατάνε. Αναφερόμενος τώρα στη δική του εμπειρία, αποκάλυψε ότι στάθηκε δίπλα στον Τιμόθεο μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του και υπογράμμισε πως εκείνο που τον χαρακτήριζε περισσότερο ήταν η πραότητα και η αγάπη του. Όπως είπε, ο Τιμόθεος έμεινε στην ιστορία ως άνθρωπος της αγάπης, της ανεκτικότητας και της συγχωρητικότητας, ενώ πρόσθεσε πως μας δίδαξε να συγχωρούμε και μας δίδαξε να αγαπούμε. Είπε βέβαια για τη στενή σχέση που είχε ο Τιμόθεος με τη Μεσαρά. Στη Μεσαρά τον αποκαλούν πατέρα, όπως είπε ο σημερινός αρχιεπίσκοπος, ο Ευγένιος ο δεύτερος. Μάλιστα, όταν του είπα ότι εσείς είστε ο Ευγένιος και υπήρξε ο δεύτερος και εκείνος, ο πιο μπροστά από εσάς ήταν ο Ευγένιος ο πρώτος και πριν από τον Τιμόθεο, μου είπε μακάρι να μπορούσα να του μοιάσω στο μικρό του δαχτυλάκι. Του Ευγένιου του πρώτου εννοούσε. Ο Τιμόθεος λοιπόν στη Μεσαρά είχε κάνει μεγάλο έργο. Είχε το ίδρυμα της Καλυβιανής, όπως ξέρουμε, ξεκίνησε από αυτόν και από αυτόν αναπτύχθηκε και έπαιξε μεγάλο ρόλο όχι μόνο στη θρησκευτικότητα της περιοχής αλλά και στην κοινωνία της περιοχής. Δεν έπαιξε ρόλο μόνο στην πίστη των ανθρώπων, των πολιτών, αλλά ακόμα και στη κοινωνικοποίηση. Αν θέλετε, ακόμα έκανε και γάμους στη Μεσαρά ο Τιμόθεος μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν και στην καλύτερη θέση όσον αφορά την επιβίωσή του, να το πω έτσι, τη διαβίωσή τους. Γι' αυτό ο Τιμόθεος λοιπόν τιμάται 20 χρόνια μετά το θάνατό του με αυτό το μνημόσυνο που θα γίνει την Κυριακή στο ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής στα Λινοπεράματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.
13: Ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος είχε μια εντός εισαγωγικών ατυχία να διαδεχθεί το μεγάλο Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο.
11: Ευγένιο τον πρώτο, εσύ είσαστε ο Ευγένιος ο δεύτερος, έτσι.
13: Εγώ είμαι ο δεύτερος και δεν μοιάζω στον πρώτο ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Λοιπόν, ο Ευγένιος ο πρώτος λοιπόν φεύγει από τη ζωή του 1978 και τότε η θέση, το κενό που δημιουργείται καλείται να το αναπληρώσει ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος. Ο Τιμόθεος είχε δώσει τα δείγματα της γραφής του τόσα χρόνια στη Μεσαρά, είχε αναγεννήσει τον τόπο, είχε φτιάξει τόσα ιδρύματα, τον είχαν οι άνθρωποι αγαπήσει. Η προσωνυμία του εκεί κάτω ήταν μία, ούτε σεβασμιότατος, ούτε μητροπολίτης, ήταν ο πατέρας. Έτσι τον ονόμαζαν όλοι και μέχρι σήμερα, αν πάει κανείς στη Μεσαρά και στις Μύρες ειδικά, θα ακούσει να μιλούν όλοι με αυτή την προσωνυμία, ο πατέρας. Για να κατακτήσεις το ρόλο του πατέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ούτε τόσο εύκολο, ούτε χωρίς κόπο και χωρίς υδρότα και χωρίς δάκρυα αποκτάται. Όλοι μιλούσαν τότε για τον Αρχιεπίσκοπο των έργων, τον αρχιεπίσκοπο που έσκαβε, που φύτευε, που αγκάλιαζε τα παιδιά, που τους έφτιαχνε σχολεία, που τόσα ορφανά μεγάλωσε, τόσους ανθρώπους έφτασε μέχρι την ευλογημένη στιγμή του γάμου. Αμέτρητα είναι τα ζευγάρια που ζουν, δόξα τω Θεώ, οι μεσαρά σήμερα που παντρεύτηκαν με ενέργειες και με πρικοδοτήσεις την Καλλιβιανή από το μακαριστό Τιμόθεο. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τότε να καλύψει το κενό στο Ηράκλειο και από το 1978 μέχρι το 2006, σαν μεθαύριο, 26 Ιουλίου, την ίδια μέρα ακριβώς, πριν 20 χρόνια, φεύγει από την πρόκαιρη αυτή ζωή, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο έργο.
0: Και σε αυτό το σημείο περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
14: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Καλό μεσημέρι, Μανώλη, σ' ακούμε.
15: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Με την κλειπή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του Όφη. Εδώ στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας, λίγο πριν το πρώτο φιλικό, το οποίο θα διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου, με ζωντανή ερώτηση του μετάδοση από τον Sport FM 104,2 και από τον Πολίτικα 89,8. Ο Χρήστος Πόντης δεν θα είσαι στη διάθεσή του. Τους τραυματίες Μπόρχα Κορτάνες και Παύλο Κερουγιάκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
0: Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της αθλητικής επικαιρότητας, ο Πάνος Κατσαρός κοντά μας εδώ στο στούντιο από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
16: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa και του Conference League. Αντίστοιχα, έκαναν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 τη Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Πάξη στην Ουγγαρία. Οι ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη 5η, 30 Ιουλίου, στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 7 χρόνια στην ομάδα. Ο Ηρακλείωτης Μπάκ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες να δίνουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στην γερμανική Ζανκ Πάολι για να τον αποκτήσουν. Στα διεθνή, η εθνική Γερμανίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιούργεν Κλοπ, ενώ ο Πεπ Γκουαρδιόλα απάντησε αρνητικά στην πρόταση της εθνικής Ιταλίας. Στην αθλητική επικαιρότητα της Κρήτης, τα Χανιά παρουσίασαν επίσημα σήμερα τον Νίκο Νιόπλια ως το νέο τους τεχνικό, ενώ ο Εργοτέλης ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου δεξίου μπακ Θοδωρή Μπούσιου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς περνάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κυρία Πολάκη μας ενημερώνει για σήμερα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Διάθεση για ανάκτηση του χαμένου έδαφους παρατηρούμε στα διεθνή χρηματιστήρια αλλά και στην Ελλάδα, και συγκεκριμένο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 2.493 μονάδες στο ΣΥΝ 1.53 με ένα τζίρο στα 100 εκατομμύρια μέχρι στιγμής. Ο τραπεζικός δείκτης 2.857 μονάδες στο ΣΥΝ 2.60. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η αγορά, η ελληνική αγορά χθες δέχθηκε αρκετές πιέσεις έπειτα από την παρανόηση γύρω από την ημερομηνία εφαρμογής της ανακατάταξης του Euronext Athens. Έπειτα προχωρήσανε σε διευκρινήσεις ότι δεν αλλάζει κάτι σχετικά με τις 21 Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτό έκλεισαν με πιο ήπια αρνητικά πρόσημα όλα τα χρηματιστήρια. Τώρα, περνάμε στα διεθνή χρηματιστήρια, όπου ο γερμανικός δείκτης τους είναι 1,10, ο δείκτης Γαλλίας τους είναι 1,44 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στους 0,20 μέχρι στιγμής. Το πετρέλαιο Brent, βλέπουμε μία ήπια αποκλιμάκωση στο μείον 2,62 στα $98 ένα βαρέλι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, σας ευχαριστούμε και να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν φτάσει σε βάρκες στην Προβλήτα, στον τουριστικό θέατρο Αρκανσόν της Γαλλίας, για να γλιτώσουν από τη φωτιά που μένεται έπειτα από εντολή εκένωσης που εκδόθηκε. Η Χερσόνησος Καπ Φερέ στη Γαλλία απειλείται από πυρκαγιά πιθανών τυχαίας προέλευσης και έχει κάψει 87.000 στρέμματα. Στεναρή απάντηση προανήκειλε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά το θάνατο ενός Ισραηλινού στις αιματηρές συγκρούσεις που σημειώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στήχησαν επίσης τη ζωή σε 4 Παλαιστινίους. Συνελήφθη στην Τουρκία η influencer Φάτμα Σοϊντάς, γνωστή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα μετά τη δίωξη που της άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για αναρτήσεις της σε TikTok και Instagram. Αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών και δημοσίευση άσεμνου υλικού. Στο σκηνικό του καιρού, εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα του καιρού στα βόρεια και τα νότια της χώρας, καθώς στην Κρήτη η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τοπικά στους 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες με μεγάλη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα περισσότερα τμήματα και ισχυρούς ανέμους που θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως τα λέγαμε ήδη από προχθές, επιτέλους δρόσε. Ναι, γιατί είναι δροσιά, ρε παιδί μου, η θερμοκρασία να είναι 29-30 βαθμούς μεσημέρι, καρδιά του καλοκαιριού, σε σχέση με αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο τριήμερο, τετραήμερο, και θα δροσίσει ακόμη περισσότερο αύριο. Έτσι να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να ξεκουραστούν λίγο τα air condition, να ανακουφθεί και λίγο η τσέπη μας.

Για παράδειγμα, αύριο 2-3 ώρα το μεσημέρι, οι προβλέψεις αναφέρουν για 25-26 βαθμούς. Εξαιρετικά δροσερά, αν αντιληφθεί κανείς ότι μιλάμε για το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και μάλιστα τέλη Ιουλίου. Αφήστε που τα προγνωστικά μοντέλα επιμένουν και για κάτι ψηλόβροχα.

0: Ήδη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την βορειοδυτική κυρίως Ελλάδα επεκτείνεται. Έχουμε το 112 να ηχεί σε πολλές περιοχές της χώρας για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς. Έχει εκδοθεί μάλιστα και έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις συγκεκριμένες περιοχές. Ενώ στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί και η Αθήνα. Η 24η λοιπόν Ιουλίου του 2026, 52 ακριβώς χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επάνωδο τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σήμερα λοιπόν πιθανότατα θα είναι και η τελευταία εκτός θεαματικού απρόπτου πολιτική σύγκρουση των αρχηγών των κομμάτων πριν την θερινή ανάπαυλα. Αυτό δηλαδή που εκτελήσεται εδώ και λίγη ώρα εντός του Κοινοβουλίου με αφορμή τις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στην κυρία Δούρου, την νέα πλέον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε λάθος την απόφασή της να μην προσέλθει στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Και το χαρακτήρισε λάθος, διότι υπενθύμησε την κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε εκείνη στο πλαίσιο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα το 2015 με τον ακροδεξιό, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Μητσοτάκης, Πάνο Καμένο, πήγαινε κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο να παραστεί κατά τον εορτασμό της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη ενός συντάγματος που θα συμβαδίζει με την εποχή. Εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης που σαμποτάρουν, όπως ο ίδιος επισήμανε, την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτή την ώρα, στο βήμα της Βουλής, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90, η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύεται, κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε. Και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Εμείς προτείνουμε πραγματικό περιορισμό και εγγυήσεις ώστε να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης διευρυμένο όργανο, ώστε αύριο να μπορεί να ελέγξει η δικαιοσύνη και όχι να μην μπορεί να ελέγξει αυτόν που την επιλέγει. Το άρθρο 110α που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν θεσπίζονται ούτε εδώ εγγύσεις. Αντίθετα, παραμένει και εδώ το θέμα μονοκομματικών επιλογών. Η δική μας επιλογή είναι σε άλλη κατεύθυνση. Προβλέπει αυξημένες πλειοψηφίες, ενισχύει τη θεσμική ανεξαρτησία των αρχών και θεσπίζει δικλείδες που αποτρέπουν την κομματική οικειοποίηση. Μια από αυτές είναι η συνταγματική κατοχήρωση της τετραετούς απαγόρευσης, ανάληψης δημόσιων θέσεων ευθύνης από αφιερεπίσαντες δικαστικούς λειτουργούς, όπως έχω προτείνει και σε τροπολογία που είχατε στο πρόγραμμά σας το 2019 και έχετε αρνηθεί πολλές φορές να ψηφίσετε. Στο κρίσιμο πεδίο της διαφάνειας, και εδώ έχουμε καθαρή θέση, εσείς διατηρείτε τον πολιτικό αυτοέλεγχο. Εμείς προτείνουμε μια πραγματικά εθνική ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας για τα οικονομικά των κομμάτων, τις εκλογικές δαπάνες και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Λυμμένα τα χέρια της ανεξάρτητης συνταγματικής και συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής για να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Άρθρο 16. Η πρότασή μας από το 2008 είναι ίδια. Προτείνουμε την αναθεώρησή του, αλλά όχι με το οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ζητάμε να κατοχυρωθούν συνταγματικά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ίδια αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Ποιος είναι ο συνεπής? Εσείς πριν 2 χρόνια λέγατε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μετά είπατε μη κρατικά, κερδοσκοπικά. Εσείς κάνετε άλματα λογικής, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, που από τη μία δεν θέλει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αλλά θέλει τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά. Η θέση μας είναι καθαρή. Επίσης, ένα ακόμη άρθρο. Προτείνουμε για την περιφρούρηση της χώρας μας να μπει τέλος στο ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας με την αναθεώρηση του άρθρου 17, ώστε να θεσπίσουμε υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων περιοχών της χώρας. Εισάγουμε ειδικούς περιορισμούς στη μεταβίβαση δικαιωμάτων σε κατοίκους τρίτων χωρών σε περιοχές για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και τέλος, θεσπίζουμε ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες σε μια εποχή που το φαινόμενο αυξάνεται πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούτε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να μας εγκαλεί, γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή, όπως είπα προηγουμένως. Γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή? Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό? Ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει η αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει τώρα και καιρό, όχι μόνο ως Πρωθυπουργός, και πριν? Να δώσω λοιπόν τα παραδείγματα. Αναθεώρηση 2019. Η κυβέρνηση αξιοποίησε τις αυξημένες πλειοψηφίες της προτείνουσας Βουλής. Όχι ως εντολή για ευρύτερες συνενέσεις, αλλά ως ευκαιρία να διαμορφώσει μονομερός και κατά όπως τη βόλευε τα άρθρα του Συντάγματος. Το κάνατε ή δεν το κάνατε? Το κάνατε. Εσείς προσωπικά δεν διαβεβαιώνατε εμάς και τον ελληνικό λαό ότι ακόμα κι αν το Σύνταγμα επιτρέψει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 βουλευτών, θα αναζητούσατε ένα πρόσωπο που θα συγκέντρωνε τη μέγιστη δυνατή συνένεση? Το πράξατε τελικά, κύριε Πρωθυπουργέ? Όχι. Όχι. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά επιλέξατε εν ενεργεία βουλευτή σας και τον εκλέξατε αποκλειστικά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Άρθρο 86. Διατυμπανίζετε ότι θέλετε να το αλλάξετε. Το έχετε εργαλειοποιήσει κατ' επανάληψη για να προστατεύσετε τους δικούς σας υπουργούς από τη δικαιοσύνη και την έρευνα. Και τώρα τι μας λέτε? Μα ένας δικαστής θα κάνει μία έρευνα και τι θα κάνει μετά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Δεν θα ψηφίσει αυτό που προτείνει? Εδώ δεν ψηφίσατε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Εθνικό Δικαστή? Θα σεβαστείτε, κύριε Μητσοτάκη? Αφήστε λοιπόν τα παιχνίδια. Σας έχουμε μάθει και εμείς και ο ελληνικός λαός. Όπως γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε πολλές περιπτώσεις είστε ικανοί λόγω θεσμικής ασέβειας να γράψετε στα παλιά σας τα παπούτσια και την ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς λέμε κάτι απλό. Σε ένα κράτος δικαίου οι ελεγχόμενοι δεν μπορεί να αποφασίζουν αν και πότε θα ελεγχθούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ειδικό δικαστικό όργανο και όχι η Βουλή. Η Βουλή δεν θα έχει κανένα λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικό δικαστικό όργανο, πλήρης διαφάνεια. Κανένας σε πλαίσιο ατιμωρησίας, είτε είναι από εσάς είτε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό ζητά ο ελληνικός λαός. Και έρχομαι και σε ένα 38 παράδειγμα ατολμίας προσωπικής σας. πριν από δύο μήνες, γιατί πάτε για τόλμη, σε τολμηρή, εσείς εμφανιστήκατε ενώπιον του λαού και είπατε με διάγγελμα ότι έρχεστε για μια πολύ μεγάλη θεσμική ρήξη. Ποια είναι αυτή? Η ρήξη με το βαθύ κράτος. Πώς θα την πετύχετε? Με το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Πού είναι λοιπόν σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, αυτή η μεγάλη θεσμική τομή που ανακοινώσατε με τέτοια υπερηφάνεια στον ελληνικό λαό? Μάλλον οι βουλευτές σας έκαναν να σημάνετε ισπανική υποχώρηση. Πού να τη βρούμε τέτοια τόλμη? Πού να τη βρούμε? 3 η ώρα το πρωί θα τη βρούμε αυτή την τόλμη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τώρα και 7 χρόνια ένα όλο και πιο συγκεντρωτικό.
0: Λοιπόν, τέλειωσε ο χρόνος του κύριου Ανδουλάκη, μας απευθείας σύνδεση με τη Βουλή και προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει απαντήσεις στον κύριο Ανδουλάκη, όπως συνηθίζεται, άλλωστε έχει το δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στα όσα του χρέωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είχε υπάρξει πρωτολογία του κύριου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανέβει στο βήμα για να τον ακούσουμε τις απαντήσεις που δίνει στον κύριο Ανδουλάκη.
2: Είσατε όλα αυτά τα οποία πάντα λέτε σε αυτήν την αίθουσα όσον αφορά το κράτος δικαίου, θέματα τα οποία είχαμε την ευκαιρία και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Εσείς όμως επιλέξατε να αφιερώσετε σχεδόν τη μισή σας ομιλία όχι στο κρίσιμο ζήτημα της θεματικής αναθεώρησης, όσο σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες τις οποίες μονίμως επαναλαμβάνετε σε αυτήν την αίθουσα. Θα πω μια κουβέντα μόνο για το ποιος είναι το αφεντικό. Πράγματι, κύριε Ανδουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που 3 φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του, στις επόμενες εκλογές, το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσει στα εξών, συνετέθηκε, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδουλάκη? Θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν? Δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μια αλλαγή σε αυτή την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εάν είστε τόσο σίγουρος ότι θα είστε πρώτο κόμμα και με μία ψήφο διαφορά, μάλλον δεν θα έπρεπε να σας ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυξημένη πλειοψηφία από αυτή τη Βουλή, αφού θα είχατε εσείς πιο εύκολα τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να καθορίσετε το περιεχόμενο των ανωθερτών διατάξεων. Ούτε ορίζει πουθενά το Σύνταγμα αυτό το οποίο εσείς προτείνετε ως αλλαγή. Έρχεστε και λέτε κάτι, θα μπορούσα σε ένα επίπεδο να το ακούσω. 150 στην πρώτη Βουλή, 180 στη δεύτερη. Μα δεν λέει αυτό το Σύνταγμα σήμερα, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν λέει αυτό. Παραβιάζεται ευθέως το γράμμα του Συντάγματος με τη στάση την οποία ακολουθείτε. Και στη δικιά μας την περίπτωση, εμείς στις επόμενες εκλογές θα ζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει. Έχουμε περιγράψει εμείς όχι απλά τα άρθρα τα οποία θέλουμε να αναθεωρήσουμε. Έχουμε περιγράψει και το περιεχόμενο, την κατεύθυνση της αναθεώρησης, την οποία και θα εισηγηθούμε στη Βουλή στην περίπτωση που έχουμε απόλυτη πλειοψηφία. Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα πούμε ξεκάθαρο ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 που θα είχαμε την ευκαιρία εδώ και 25 χρόνια να το αλλάξουμε, εάν δεν επικρατούσαν οι δικές σας εμμονές και του τότε Προέδρου σας. Και πολλά άλλα. Και εν πάση περιπτώσει, για να κάνω και μία μικρή ιστορική αναδρομή που νομίζω ότι έχει την αξία της, για τον τρόπο με τον οποίο, για τον τρόπο τον οποίο κάποιος άλλος αρχηγός της παράταξής σας και πρωθυπουργός αντιλαμβανόταν τη σημασία της λαϊκής ετοιμιγορίας σε σχέση με τη διαδικασία της θεματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985 διέλυσε τη Βουλή αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία, επικαλούμενος σημαντικό λόγο και ουσιαστικά εξουσιοδοτώντας τον ελληνικό λαό να κρίνει το ίδιο το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Εσείς έρχεστε ουσιαστικά και λέτε ότι η κρίση του λαού δεν έχει καμία σημασία. Θέλουμε 180 ντε και καλά. Γιατί? Διότι δεν αντέχετε, κυρία Ανδρουλάκη, πολιτικά. Λυπάμαι να το πω έτσι πιο λαϊκά. Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά. Μόνοι σας τα λέγατε στην Επιτροπή. Εδώ πέρα να πάμε να συμφωνήσουμε σε 5 αυτονόητα πράγματα. Αλλά δεν με φτιδιάζετε, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή μιλήσατε και για υπευθυνότητα. Μιλήσατε για υπευθυνότητα. Να θυμηθούμε τη φαρσοκομωδία με τις ανεξάρτητες αρχές. Όταν είχατε συμφωνήσει μαζί μας σε δύο πρόσωπα και ήρθατε εδώ πέρα και αλλάξατε άποψη και θέλατε να επιβάλλετε μόνο το ένα πρόσωπο της δικιάς σας αρεσκίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Το καταλαβαίνω. Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα απέναντί σας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας. Αλλά επιτέλους, κύριε Ανδρουλάκη, σταθείτε έστω και κατελάκι.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πικ-πονγκ μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα ανταπαντήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κύριο Μητσοτάκη, και με αυτό θα κλείσουμε για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι η τελευταία παράσταση. Πολιτική, πάντα, την πολιτική έννοια του όρου, δεν εννοούμε κάτι άλλο. Η τελευταία παράσταση λίγο πριν πάνε για διακοπές, όχι τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη τις ανταπαντήσεις, μάλλον, που δίνει στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε την απόφαση να γίνει με 150 εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αλλά με 120 σήμερα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε απόφαση να πάτε να κοιμηθείτε νωρίς, ψηφίζοντας δήθεν με επιστολική ψήφο, για να μην τολμήσει κανείς από εσάς να φύγει από τον Μαντρί και να ψηφίσει υπέρ του ελέγχου από τη δικαιοσύνη Βορύδη και Αβγενάκη. Άρα, εμείς εδώ που βρεθήκαμε στο προσκήνιο. Και ό,τι λέμε είναι δημόσιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου, ούτε παιχνίδια με τη διαπλοκή. Διότι η ιστορία με τα ξά σπιτάκια που αποφεύγετε να απαντήσετε είναι ακόμη ένα βαρύδι στην καμπούρα σας, κύριε Μητσοτάκη. Ένα ακόμη βαρύδι. Ένα ακόμη βαρύδι. Λέτε για ευθύνη και συναισθήματα. Ποιοι είναι αυτοί που στα δύσκολα βάζουν μπροστά την πατρίδα και όχι το κομματικό του συμφέρον? Μιλάτε εσείς. Αυτή η παράταξη ανέλαβε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα το 2009, και αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ακολουθήσει τη δική σας επιλογή, η χώρα θα ήταν στη δραχμή. Και μιλάτε εσείς για το ποιος στέκεται για την πατρίδα στα δύσκολα? Όχι. Πάει πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Λέτε ότι δεν πρόκειται να μας ευνηδιάσετε. Σε ποιους το λέτε? Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε. Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε? Όχι. Εσείς μου λέτε σήμερα γιατί δεν ψηφίσουμε από την πρώτη Βουλή. Γιατί λέτε παρόν? Μα αν πούμε ναι, στη δεύτερη Βουλή δεν χρειάζονται 180. Αυτό που λέω δεν το καταλαβαίνετε? Πώς γίνεται λοιπόν αυτό που λέω να το καταλαβαίνετε κι εσείς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2019 και στην πρόταση αναθεώρησης του 110 να είναι υπογραφή του σημερινού Πρωθυπουργού και του σημερινού Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά σήμερα να αρνείτε την αναθεώρησή του? Πώς γίνεται αυτό? Ποιος είναι συνεπής? Ποιος είναι συνεπής? Αυτός που το 19 υπέγραψε εδώ, υπογραφούλα σας είναι, την αναθεώρηση του 110 και τώρα λέει δεν το αναθεωρούμε? Ελάτε κύριε Μητσοτάκη. Ελάτε κύριε Μητσοτάκη. Πάει πολύ. Πάει πολύ. Και κάτι ακόμη. Λέτε ότι υπάρχει μια κουλτούρα διακυβέρνησης και γιατί τα πάτε όλα αυτά σήμερα και κάνω μια στενή συζήτηση για το Σύνταγμα. Το επαναλαμβάνω. Οικονομία που αναπτύσσεται και αναπτύσσεται δίκαια και ανθεκτικά θέλει θεσμούς. Ο σεβασμός στους θεσμούς προϋποθέτει πολιτικό παράδειγμα προς τους πολίτες. Είστε τέτοιο παράδειγμα? Είστε άνθρωπος που τηρεί τους κανόνες, που σέβεται τους θεσμούς? Εμείς λοιπόν στη σημερινή συζήτηση βάλαμε ένα καμβά, γιατί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και είναι το Σύνταγμα αυτό καθεαυτό, αλλά είναι και ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους θεσμούς, το Κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη. Όλες μας οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό λοιπόν κλείνω με το εξής. Θέλετε συνένεση? Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται τώρα ότι θα ψηφίσει από την πρώτη Βουλή το 110 για να μπούμε σε μια νέα εποχή ευρύτερων συνενέσεων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς τον εκβιασμό του 150 στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, που μπορεί μια άλλη πλειοψηφία η ίδια να γράψει το άρθρο όπως θέλει και όπως κάνετε εσείς με το ευληματικό άρθρο 86, που από τη μία λέτε ότι το αλλάζουμε, ότι δεν θα αποφασίζει η Βουλή, αλλά πάλι η Βουλή αποφασίζει, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το επιχείρημα ότι μεσολαβεί ένας δικαστής, μα εδώ μεσολάβησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ελληνική Δικαιοσύνη, για τον κύριο Καραμαλή, για τον κύριο Βορύδη, για τον κύριο Αυγενάκη. Σένα τολμήσατε να διαβείτε το Ρουβίκονα και να στρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική τον κύριο Τριαντόπουλο, και η πρόταση είναι ειδικό δικαστήριο, κύριε Μητσοτάκη. Ειδικό δικαστήριο είναι η πρόταση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, και με αυτό θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η επίθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την κατηγόρησε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σε υψηλούς τόνους στη Βουλή η απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για σκάνδαλα και σκιές που οδηγούν στο σκοτάδι της ατιμωρησίας. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους της Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και των Σποράδων για ισχυρές καταιγίδες. Αστάθεια με πιθανές βροχοπτώσεις αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Το Σάββατο παρουσιάζεται η υπόθεση και τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 υποθέσεις. Νέα διάσωση 42 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και έκρυβε κάναβη 25χρονος που συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Περισσότερα από 32.000 ραβασάκια σε ανασφάλιστα οχήματα. Τα πρόστιμα ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Εκενώνονται περιοχές της Γαλλίας λόγω πυρκαγιών, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Μαδρίτη, όπου 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 7 χρόνια. Ο Ηρακλειώτης Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες να δίνουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική Σανκτ Πάολι για να τον αποκτήσουν. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa και του Conference League αντίστοιχα έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Μένεται η σύγκρουση και αντιπαράθεση εντός της Βουλής με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σκληρή σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Ακούσαμε έτσι εκτενή αποσπάσματα σε απευθείας μετάδοση από τη Βουλή μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Επιβεβαίωσε ότι και μες στο καλοκαίρι και παρά την θερινή ανάπαυλα που θα ακολουθήσει, η πολιτική αντιπαράθεση θα είναι στο απόγειό της. Ταυτόχρονα βέβαια δεν απουσιάζει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, και όπως περιγράφαμε και χθες, και νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, διότι απασχολεί χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μιας και τα δύο τρίτα αυτής της χώρας ουσιαστικά είναι τουριστικοί προορισμοί επί της ουσίας, απασχολεί χιλιάδες επιχειρήσεις. Το ζήτημα που αναδείξαμε και χθες, με αφορμή και την ερώτηση που κατέθεσαν 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού, και αφορά φυσικά στην λειτουργία των ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων, που έχουν αλλάξει σε κάθε περίπτωση τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, όμως, όπως επισημέναμε και χθες, μαζί με την ευκολία έχουν ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις προμήθειες, τους όρους συνεργασίας και κατά πόσο υπάρχει πραγματικά υγιής ανταγωνισμός. Οι 15 λοιπόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θέτουν αυτά τα ερωτήματα, αναδεικνύουν στοιχεία μέσα από την πραγματική αγορά, όπως εξελίσσεται κυρίως σε ό,τι αφορά το ποσοστό των προμηθειών που αποσπούν αυτές τις πλατφόρμες από τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες τουριστικών επιχειρήσεων, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, το ασφικτικό μέσα στο οποίο καλούνται να διοχετεύσουν τις κλίνες τους οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, και ουσιαστικά ενός κλίματος που θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, διαμορφώνει συνθήκες. Όχι ακριβώς καρτέλ, κάτι χειρότερο, μονοκρατορίας, μιας και μιλάμε για την πιο γνωστή πλατφόρμα διαδικτυακών κρατήσεων, που ουσιαστικά συγκεντρώνει πάνω από το 80, ίσως και περισσότερο το 100% των διαθέσιμων κλινών μέσα από αυτό το κανάλι διαθέσιμων κλινών της χώρας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ανεξάρτητα και μικρότερα τουριστικά καταλήμματα. Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύεται ένα μείζον ζήτημα. Ένας από τους 15 βουλευτές που συνυπογράφουν την συγκεκριμένη ερώτηση, και μάλιστα είναι και βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τουριστική περιοχή κατεξοχήν, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Φόρτωμα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Είναι, να είστε καλά.
0: Θέλω πριν πάω στην ουσία της ερώτησης, δεν μπορώ να σας ζητήσω ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο και με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει προηγηθεί για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και του κλίματος που διαμορφώνεται, γιατί κατά ψέματα πλέον δεν το αφισβητεί κανείς. Βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα ανεξάρτητα του χρόνου που θα στηθούν οι κάλπες. Διαφέρεται ένα εξαιρετικά πολλωμένο κλίμα, με πάρα πολλές σκιές και ανοιχτές υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας.
1: Καταρχήν, ήμασταν μέχρι πριν λίγο στην Ολομέλεια, όπως ο άλλος και ο μιλητής στην συνταγματική αναθεώρηση, η οποία είναι κορυφαία στιγμή για τον κοινοβουλευτικό μας βίο. Και δείχνει και τη θεσμική ωριμότητα του πολιτικού συστήματος, δοκιμάζεται μέσα στη διαδικασία αυτή, και είναι και μια μορφή συνενέσεων με επιστήμη, τελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση. Επιτρέψτε μου την άποψη, θεωρώ ότι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές. Έχει τις δικές του απόψεις, όμως αυτές μπορούν να τεθούν με άλλη κοινοβουλευτική ευκαιρία. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι το πεδίο αντιπαράθεσης δεν αφορά το Σύνταγμα. Οφείλουμε να μην είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά να είναι πεδίο συνένεσης, και αυτό είναι και το πρόβλημα του Συντάγματος. Ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά εμείς το χρέος μας είναι ως πολιτικός κόσμος να το μεταφέρουμε, γιατί είναι ένα θεμέλιο της δημοκρατίας το Σύνταγμα, κύριε Κόνστα, και έκφραση και της εθνικής μας ταυτότητας, και έχει διαχρονικές αξίες. Και πρέπει με τη συνταγματική αναθεώρηση που διεξάγεται και θα διεξαχθεί και στην πρώτη Βουλή που είναι αυτή, αλλά και στη δεύτερη, που θα αφορά και το περιεχόμενο, αν σύμφωνα με τις όποιες πλειοψηφίες δημιουργηθούν από τις εκλογές, αφορά και τις κοινωνικές μεταβολές και τις προκλήσεις που είναι γεωπολιτικές, τεχνολογικές. Αλλά εμείς οφείλουμε να υπηρετήσουμε αυτή την ισορροπία με αίσθημα ευθύνης, όπως είπα ούτως ή άλλως και στην και στην Ολομέλεια σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρώ, επιτρέψτε μου την άποψη με κάθε σεβασμό προς τον πρόεδρο της, του ΠΑΣΟΚ, ότι η τοποθέτησή του δεν θα άσκησε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα το κρίνει ο κόσμος.
0: Προφανώς.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό φαίνεται και μέσα στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έχει ακολουθήσει ένα δρόμο που ρίχνει νερό στο μήλο του κύριου Τσίπρα. Άρα αντί να βγει θεσμικά και να έχει συγκεκριμένες απόψεις και με τομές και να τολμήσει ένα σύνταγμα με μια άλλη πρόταση, με μια διαφορετική προσέγγιση, όπως με άλλη μια τοξικότητα σε αντιπαράθεση για τα σκάνδαλα κτλ. Αυτά θα μπορούσαν να υποθούν και σε άλλη ώρα. Δεν τιμά το τελικό κοινοβούλιο τέτοιες τοποθετήσεις. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Μια και πριν από λίγο βγήκα από την Ολομέλεια.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση και το πλαίσιο που εσείς θα θέλατε να δείτε ως βουλευτής να συζητιέται εντός του Κοινοβουλίου. Αλλά αυτό δεν παραμερίζει το γεγονός ότι έχουμε πολλές ανοιχτές υποθέσεις και δεν ξέρω κατά πόσο προβληματίζεστε από το γεγονός ότι η χώρα οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση με τόσες πολλές υποθέσεις και μάλιστα και παλαιότερες που επανέρχονται με νέες καταγγελίες. Είδαμε την περίπτωση και την αντιπαράθεση με τον κύριο Σαλμά και τον κύριο Γεωργιάδη για την υπόθεση της Μοβάρτης, αλλά και μια σειρά ακόμη υποθέσεις του κυρίου Τριαντόπουλου που είχαμε την εξέλιξη από την αντισαγγελία του Αριού Πάγου να προτείνει το ειδικό δικαστήριο.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος καταρχήν δεν είναι καταδικασμένος.
0: Προφανώς.
1: Θα πάρει στο ειδικό δικαστήριο γιατί υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι εμπλέκεται και θα κριθεί πώς οφείλει. Ένας υπουργός.
0: Σύμφωνοι. Εγώ
1: να το κάνει.
0: Δεν θέλω να μείνω στο ειδικό. Εγώ θα μείνω στο γενικό.
1: Ναι.
0: Με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 υποδίωξοι βουλευτές. 5 μάλλον μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο. 4 για τον
1: ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ένα πλημέλημα. Μισό λεπτό. Για ένα πλημέλημα.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Για ένα πλημέλημα. Μην είμαστε. Εντάξει, τώρα. Και δεν έχουν καταδικαστεί άνθρωποι. Εδώ έχουμε καταδικασμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο πολιτικό βίο ακόμα και σήμερα. Ο κύριος Παπάς και άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή και πήγαμε σε εκλογές. Ο κόσμος κρίνει, βλέπει. Τώρα, συγγνώμη τώρα την άποψη, να μην κρυβόμαστε.
0: Παρακαλώ.
1: Να μην κρυβόμαστε πολλές φορές. Αν κάποιος σήκωσε ένα τηλέφωνο και ζήτησε να γίνει κάτι ή να βοηθήσει κάποια κατάσταση ή έναν άνθρωπο που είχε ένα πρόβλημα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Είναι πλημέλημα.
0: Αν είναι παρά το νόμο, ναι. Αν είναι παρά το νόμο, ναι.
1: Ναι, σας εξηγώ λοιπόν τότε, όλος ο πολιτικός κόσμος είναι απαράνομος. Όλος ο πολιτικός κόσμος και το κάθε πολιτικό γραφείο. Συγγνώμη τώρα, αλλά κρυβόμαστε. Κρύβουμε την πραγματικότητα κάτω από το χαλί. Δεν είμαστε υποκριτές. Εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι υποκριτής. Προφανώς όλοι κάνουμε εξυπηρετήσεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι τωρινές. Το θέμα είναι να σέβεσαι τους θεσμούς. Το κάθε πολιτικό γραφείο έτσι λειτουργεί. Είτε αριστερά είτε δεξιά είτε στο κέντρο. Αυτή είναι πραγματικότητα. Συγγνώμη, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Το Πασόκ δηλαδή δεκαετία του 80 τι έκανε. Τι ήταν δηλαδή αυτά. Εκτροπή θεσμική που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι ήταν. Που έβαζε από τα παράθυρα τον κόσμο. Τι ήταν αυτό. Δεν έπληξε το.
0: Και αυτό τι σημαίνει. Μισό λεπτό, κύριε Φωτό. Και αυτό τι σημαίνει. Πρέπει να συνεχίσουμε να το
1: κάνουμε.
0: Μισό. Σα ακούμε προσοχή. Μισό λεπτό, κύριε Φωτό. Σα ακούμε πολύ προσοχή, αλλά αυτό τι μου λέτε. Δηλαδή ότι πρέπει να συνεχίσουμε πρακτικές δεκαετίας του 80 παράνομες. Αυτό μου λέτε. Αν το λέτε, να το πείτε.
1: Αυτό λέτε.
0: Αυτό λέτε. Μα συγχωρείτε. Σα ακούμε προσοχή.
1: Δεν είπα εγώ αυτό.
0: Αυτό είπα. Ότι όλοι είμαστε παράνομοι και σηκώνουμε το τηλέφωνο και είμαστε όλοι παράνομοι. Αυτό είπατε. Αυτό είπατε.
1: Το αν σηκώνει το τηλέφωνο να να βοηθήσει σε κάποια διαδικασία σε κενά του πολιτικού συστήματος το οποίο υπάρχει.
0: Και σας απάντησα λοιπόν και σας λέω, έχετε δίκιο, αν αυτό είναι εκτός νόμου, τότε καλώς διώκονται. Και μου λέτε εσείς, μα όλοι είμαστε παράνομοι. Εντάξει, τι να σας απάντησα εγώ. Τι άλλο μπορείς να
1: πεις. Συγγνώμη, αλλά όλος ο πολιτικός κόσμος, ο κάθε πολιτικός, ασχολείται και με τα αιτήματά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το αν θα στείλει ένα αίτημα και θα το στείλει στο κάθε Υπουργείο και το ζήτησε και ελέγχεται γι' αυτό, τώρα με ποινικοποιήσει και την πολιτική ζωή. Για την υπόλοιπα, ναι, αν υπάρχει εισαγγελέα, να δει αυτό για τα σπιτάκια, ναι, με πολύ μεγάλη χαρά. Και αν υπάρχουν ασφαλείες, να κατηγορηθούν και άνθρωποι. Ή να κατηγορηθούν και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ναι. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, γινότανε πάρτι με την ανοχή. Πάρτι. Γινότανε, υπήρχαν ζητήματα διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όλα τα κρύβαμε κάτω από το χαλί. Αυτά λέω, την πραγματικότητα λέω, μη σας ενοχλεί.
0: Μένα καθόλου δεν με ενοχλεί.
1: Θα
0: σας πω λοιπόν, αφού μου το θέτετε κύριε Φόρτο, θα σας πω λοιπόν τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί η κανονικοποίηση ή αν θέλετε η υποβάθμιση μιας παράνομης ενέργειας, αν και εφόσον υφίσταται. Εγώ αυτό εισέπραξα έτσι όπως σας άκουσα.
1: Φίλους που έχουν αποταμφθεί σε ένα πολιτικό γραφείο.
0: Ορίστε.
1: Έχουν ζητήσει μια βοήθεια για ένα φαντάρο. Έχουν σηκώσει το τηλέφωνο οι οικογένειες και έχουν πάρει για ένα φαντάρο, για ένα παιδί.
0: Φαντάζομαι χιλιάδες. Αυτό τι είναι νόμιμο.
1: Αυτό τι είναι. Ισονομία και ισοπολιτεία είναι, κύριε. Τι είναι. ισονομία και ισοπολιτεία.
0: Εμένα ρωτάτε. Εσείς το υλοποιείτε. Εσείς παρεβαίνετε τον νόμο και εμένα ρωτάτε αν είναι ισονομία και ισοπολιτεία.
1: Ναι, παρεμβαίνω τον νόμο, εντάξει.
0: Με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Πάνε και 300 μέσα φυλακή του.
0: Μα με συγχωρείτε κύριε Φωτοπαδάκη.
1: Εντάξει,
0: ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά τώρα, δεν μπορώ να σα πω κάτι άλλο. Εσείς τι λέτε. Με συγχωρείτε, όχι τι λέω εγώ. Εσείς τι λέτε. Κλείνω το θέμα.
1: Σας εξηγώ, σας εξήγησα και σας ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σας είπα λοιπόν ότι μένω ως πολίτη, κύριε Φόρτωμα.
1: Θέλετε να κορυδεύετε
0: ως πολίτη. Μα μην μου βγαίνετε εδώ εμένα από τα αριστερά. Ως πολίτη, σας εξήγησα τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί βουλευτές να κανονικοποιούν την παρανομία. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό σας
1: περιέχω. Καμία παρανομία.
0: Καμία παρανομία. Όταν μου λέτε ότι βάζετε από την πίσω πόρτα φαντάρους και τους κάνετε μεταθέσεις, αυτό δεν είναι παράνομο. Και μου λέτε ότι είναι φυσιολογικό.
1: Δεν το ξέρω αν είναι παράνομο.
0: Εσείς το περιγράψατε τώρα, τα αναιρείτε.
1: Μα δεν το ξέρω.
0: Δουλευόμαστε τώρα εδώ.
1: Εγώ το κάνω.
0: Μα προσβάλλετε. Εσείς το κάνετε. Μπράβο σας. Προς τιμή σας λοιπόν το παραδέχεστε. Μπράβο. Αν εσείς θεωρείτε ότι ως βουλευτής λειτουργείτε σύμφωνα με τον νόμο, γούστο σας καπέλο. Σας κρίνουν οι κυκλαδίτες, σας ψηφίζουν.
1: Εάν έχουμε μάθει να είμαστε υποκριτές και να μην βλέπουμε και να μην ακούμε και να κάνουμε μάλλον πως δεν βλέπουμε και πως δεν ακούμε το τι συμβαίνει γύρω μας.
0: Εσείς δεσμευτήκατε, κύριε Φόρτωμα, το 19 ερχόμενοι στην κυβέρνηση. Εσείς δεσμευτήκατε να τα αλλάξετε όλα. Δεν δεσμεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε. Άρα υποκρισία, με συγχωρείτε, δεν με αφορά. Κάποιος άλλος αφορά. Αν σας αφορά εσάς, είναι δικό σας θέμα. Τι εντάξει, εντάξει.
1: Κάνετε πολιτική όταν δημοσιογράφο. Το καταλαβαίνω.
0: Πολιτική κάνω. Συγγνώμη, εσείς μου λέτε, εσείς ήρθατε εδώ και μου λέτε ότι κανονικοποιείτε την παρανομία. Και εγώ θέλετε αυτό να το ακούσω έτσι. Να σας πω μπράβο, να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό μου λέτε.
1: Όταν μίλησε για όλα τα κόμματα σας ενόχλησε. Το καταλαβαίνω.
0: Μα αυτό φορά όλα τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή όμως είστε εσείς κυβέρνηση 7 χρόνια. Για εσάς δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή. Σας ενοχλεί αυτό.
1: Σας απάντησα, κύριε, για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Έκλεισε το θέμα από καθένας βέβαια συμπεράσματά του. Πάμε στην ερώτηση που καταθέσατε με τους υπόλοιπους 14 συνάδελφους σας. Τι είναι αυτό που είδατε, να θέσω το ερώτημα, τι είναι αυτό που είδατε, διαπιστώσατε ως μια πραγματικότητα και σας οδήγησε να καταθέσετε αυτή την ερώτηση? Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε αντλήσει και θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα?
1: Καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται γύρω από την αγορά δεν είναι όσοι δουλεμένοι ούτε στις πλατφόρμες αυτές. Έχουμε γίνει δέκτες παραπώνων ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν γύρω από τον τουρισμό, οι οποίοι μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις πολλές φορές σε χρήματα τα οποία παίρνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και αφορά στην ουσία, είναι ένα ζήτημα που αφορά έντονα την αγορά. Η παρέμβαση αυτή λοιπόν είναι προς τους υπουργούς, ένα νομοσχέδιο που έρχεται σε δημόσια διαβούλευση, και εμείς τονίζουμε το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα τι είναι? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων, οι οποίες λειτουργούν με αθέμητο ανταγωνισμό και αθέμητες πρακτικές απέναντι συνολικά στους επιχειρηματίες και στην αγορά. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν έχουμε τονίσει το ζήτημα, αυτό έχει τονιστεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Επιβάλλουν υψηλές προμήθειες στα τουριστικά καταλήμματα. Υπάρχουν πρακτικές παραπλανητικής προβολής και διαφήμισης, καθώς και ψυχιακές τεχνικές που ενδέχεται να επηρεάζουν αθέμητα την συμπεριφορά των καταναλωτών. Όλα αυτά το Υπουργείο πρέπει να τα δει, γιατί είμαστε σε μια νέα εποχή και πρέπει να εξετάσει πρόσθετες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις με στόχο και την ένδυση και της διαφάνειας και του ίσου ανταγωνισμού. Και προφανώς και την προστασία και του καταναλωτή και του επιχειρηματία. Αυτό προσπαθούμε εμείς να τονίσουμε μέσα από την ερώτησή μας. Προφανώς και για την ανάγκη απαγόρευσης της παρακράτησης χωστού προμήθειας από τις πλατφόρμες και την ανάγκη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλίων, όπως το πλαφόν στο ποσοστό προμήθειας με σιτίες το οποίο παρακρατούν. Μιλάμε τώρα για μια προμήθεια που φτάνει σε πολλές περιπτώσεις και το 30%. Ακραίες περιπτώσεις. Από το 15 φτάνει μέχρι και το 30. Mm-hmm. Άρα οφείλει και πρέπει το κράτος, η ελληνική πολιτεία και τα υπουργεία να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία του κλάδου.
0: Επειδή αυτές οι
1: πλατφόρμες. Αυτή κινείται.
0: Επειδή κύριε Φόρτωμα, αυτές οι πλατφόρμες είναι παγκόσμιες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η χώρα μπορεί μεμονωμένα.
1: Μπορεί μεμονωμένα, φυσικά. Είναι ελεύθερη. Οφείλει να εφαρμόσει και τη δικιά της επιλογή στα πλαίσια και του ευρωπαϊκού δικαίου. η τουριστική βιομηχανία μας, ξέρετε κύριε Κόνστα, είναι καταλήτης της ελληνικής οικονομίας και εμείς οφείλουμε να την προσέχουμε ως πόριο εφθαλμού. Άρα για μας τους Έλληνες πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας είναι καθοριστική. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, και οφείλω να το καταθέσω αυτό, ότι μετά την ερώτηση, εμείς ως πολιτικοί καταθέτουμε ερωτήσεις, ας πούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κάθε κυβέρνηση, είτε είμαστε συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο την όλη διαδικασία. Από τις λίγες φορές που πολίτες, έχοντας και το δικό μου κινητό, επικοινώνησε μαζί μου και μου λέγανε μπράβο, πολύ καλή ερώτηση, γιατί εγώ έχω το συγκεκριμένο πρόβλημα και μου συμβαίνουν 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Αυτό είναι μια ευαισθητοποίηση και πρέπει να προστατεύσουμε τις τουριστικές περιοχές και τους.
0: Προφανώς, γιατί φαντάζομαι ότι οι επιχειρηματίες, το βλέπετε και εσείς στη δική σας περιοχή, είναι εγκλωβισμένοι, διότι είναι αναγκασμένοι, επειδή πλέον η τάση είναι αυτή.
1: Κάποιοι είναι σε μια πλατφόρμα, κάποιοι δεν είναι. Υπάρχει μια παραπλάνηση, τους λέει κάτι άλλο μέσα στην πλατφόρμα, όταν παίρνουν τηλέφωνο τους λέει κάτι άλλο, πάνε στο πρακτορείο, βλέπουν άλλη πραγματικότητα. Εδώ το Υπουργείο αυτό οφείλει να τα δει. Και εμείς αυτό τονίζουμε και θεωρώ ότι εμείς αξιοποιούμε και τα πορίσματα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να δημορφώσει ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
0: Πάντως η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ασχοληθεί με το θέμα, αλλά προς το παρόν έχει αλλάξει το καθεστώς.
1: Έχει ασχοληθεί όμως το χρέος μας, εμάς ημών με ήττα των πολιτικών που είμαστε στη συμπολίτευση και δεν είμαστε μέλη της κυβέρνησης, οφείλουμε να πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό εκφράζει η συνολική αυτή πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Θα περιμένω την εξέλιξη και την απάντηση από τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχομένως το σχέδιο που διαχείρισης και αντιμετώπιση που μπορεί να έχουν με αφορμή και τη δική σας ερώτηση. Κύριε Φόρτωμα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ καλά.
0: Ήταν ο κύριος Φόρτωμας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε δύο μέρη σε αυτή τη συζήτηση, όπως διαπιστώσατε. Νομίζω και τα δύο είχαν ενδιαφέρον. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάμε, διακοπή μου, σχένα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
3: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
2: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον που προηγήθηκε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φόρτωμα, όπου επιχείρησε να κανονικοποιήσει την παράνομη δράση λειτουργία βουλευτών. Τι είπε ο άνθρωπος, είπε, ναι, εγώ λέει, παίρνω τηλέφωνα, μεταθέτω φαντάριους, αυτό δεν πρέπει να κρυφτούμε. Και μας εγκάλεσε κιόλας, γιατί είμαστε εμείς υποκριτές, ότι καλά δεν το ξέρουμε, αυτό συμβαίνει και πρέπει να το αποδεχτούμε ως μια κανονικότητα. Αυτή είναι η κανονικοποίηση λοιπόν της παρανομίας στη χώρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Και έχουμε αλλάξει και πίστα, πολλά επίπεδα. Είναι το απροκάλυτο πλέον. Αυτό, η πίστα είναι αυτή. Το απροκάλυτο ότι το λένε μια μέρα μεσημέρι Παρασκευή, 24 Ιουλίου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ελπίζω κάποιο αρμόδιο να ακούει, δεν ξέρω, ή να άκουσε τη συζήτηση με τον κύριο Φόρτωμα. Κλείνουμε. Αρκετά τα μηνύματα. Δεν έχω χρόνο τώρα γιατί ακολουθεί άλλη συζήτηση. Αρκετά τα μηνύματα. Λέτε πολλά. Κάποια όχι τόσο κόσμια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, λοιπόν. Δικές σας είναι οι επιλογές, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από την κανονικοποίηση λοιπόν που επιχειρήθηκε δια του κυρίου Φόρτωμα της παρανομίας βουλευτών, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πάμε στην κανονικοποίηση της παράνομης πρακτικής που εφαρμόζουν, περίπου παράνομης, σίγουρα με πολλές σκιές πρακτικής που εφαρμόζουν, αρκετές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μεγάλους κόμβους, όπως είναι για παράδειγμα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Διότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κατάλογος διατίμησης προϊόντων, όπου είναι πολύ συγκεκριμένες οι τιμές, το ανώτατο όριο των τιμών για κάθε ένα προϊόν, όπου όμως επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται από καμία ή εφαρμόζεται από ελάχιστες, για να μην είμαστε και απόλυτοι, από ελάχιστες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι να αναγκάζονται οι ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένοι, να αγοράζουν προϊόντα σε τιμές υπερπολαπλάσιες από την βασική τιμή του καταλόγου διατίμησης. Επί της ουσίας κατάλογος διατίμησης δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι κατάλογοι που έχει κάθε επιχείρηση. Και επειδή βρισκόμαστε στην διά του καλοκαιριού και ήδη έχετε ξεκινήσει τις διακοπές ή αν πρόκειται να ταξιδέψετε σύντομα

0: βρεθείτε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις. Είπαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Μας βοήθησε άλλωστε και η ανάδειξη του θέματος από την γνωστή διακεκριμένη νομικό, την κυρία Μαρία Παναγιώτου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κυρία Παναγιώτου.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένας κατάλογος διατίμησης τιμών που επί της ουσίας είναι ένα τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή, πρακτικά.
1: Θα ήθελα μόνο να κάνουμε μία διόρθωση,
0: παρακαλώ,
1: αν γίνεται, στον πρόλογό σας.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι παράνομο,
0: ναι, ναι,
1: το ότι κάποιος μπορεί να πουλάει 5 ευρώ τον καφέ, 6 ευρώ τον καφέ. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, όχι η παρούσα προφανώς. Αυτό υπάρχει, έχω δει, ας πούμε, υπουργικές αποφάσεις από το 2016 κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό, υπάρχει ένας κατάλογος για όρθιους πελάτες που διατίθονται συγκεκριμένα καταναλωτικά αγαθά, είναι συγκεκριμένη λίστα που μπορεί, και αυτός ο κατάλογος πρέπει να είναι εμφανές στους πελάτες, να είναι αναρτημένος εμφανώς, δηλαδή όταν θα πάει κάποιος στο ταμείο να παραγγείλει, που θα είναι όρθιος, για όρθιους πελάτες, όχι αυτοί που θα καθίσουν να εξυπηρετηθούν από σερβιτόρο, γιατί εκεί αντιλαμβάνεται...
0: Προφανώς αλλάζει το κόστος. Σωστά, αλλάζει το κόστος.
1: Η επιχείρηση μπορεί να έχει τον δικό της τον κατάλογο, πέραν από αυτόν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, και να προσφέρει τις υπηρεσίες, ας πούμε, κάποιο φρέντο καπουτσίνο, τετραπλή δόση φρέντο, για παράδειγμα, στον καφέ, που εκεί δεν μπορεί η τιμή να είναι στα 1,80.
0: Κυρία Παναγιώτη, μπαίνω στο αεροδρόμιο, μπαίνω στο Ελευθέριος Βενιζέλος, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και οδεύω προς την αίθουσα αναχωρήσεων στην πύλη που μου έχουν ενημερώσει. Περνάω και παίρνω ένα καφέ. Τον αγοράζω.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Έναν εσπρέσο, απλό. Μονό εσπρέσο. Τον παίρνω τον καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Και πάω και κάθομαι και περιμένω στην αίθουσα αναμονής. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Πόσο πρέπει να τον πληρώσω, το ανώτατο? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Ακούστε, εάν εσείς δεν γνωστοποιήσετε στον ταμεία, στον υπάλληλο, ότι εγώ θέλω να επιλέξω προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, θα σας χρεώσει ο υπάλληλος στο ταμείο 5 ευρώ τον εσπρέσο, για παράδειγμα. Ή το νερό πάλι, το εμφιαλωμένο. Που εκεί πάλι έχω παρατηρήσει, μου έχει στείλει πολλοίς κόσμος, μου έχουν στείλει μηνύματα που μου λένε ότι τα νερά τα δίνουν εκτός ψυγείου, εάν ζητήσετε από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και αυτό δεν είναι ορθό. Θα πρέπει το παγωμένο το νερό να το δίνουν τα 500 ml στα 0,60 λεπτά του ευρώ.
0: Αυτή
1: όχι
0: είναι,
1: να τα έχουν, ας πούμε, πεταμένα εκτός ψυγείου για να είναι, ας πούμε, χαμηλότερης η...
0: Για να δικαιολογήσουν, γιατί πουλάνε ένα ευρώ.
1: Για να σε αναγκάσουν, ουσιαστικά να θες παγωμένο νερό και να πάρεις από το άλλο το νερό, το οποίο θα το χρεώσουν παραπάνω. Ο κατάλογος λοιπόν διατίμησης έχει τον ελληνικό καφέ, έχει τον καφέ φίλτρου το μονό, έχει τον εσπρέσο το μονό, είτε κρύο είτε ζεστό, έχει το στιγμιαίο καφέ το μονό, το φραπέ το μονό, το τσάι. Το εμφιαλωμένο νερό 500 ml που αυτό είναι στα 60 λεπτά, τον 750 ml που είναι στα 90 λεπτά, και έχει και το τοστ, ένα τοστάκι τυρί ζαμπόν, το απλό δηλαδή, που πάλι και αυτό θα είναι στα 1,80.
0: Ψημένο ή άψητο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να το διευκρινίσει. Δηλαδή με το νερό όπως είναι, παγωμένο ή ζεστό, ψημένο ή άψητο. Δηλαδή μας πούνε ότι, ξέρεις, άψητο έχει ένα 80, αλλά ψημένο πάρ' το 2,80,
1: ναι.
0: 3,80.
1: Εντάξει, δεν γίνεται τέτοια ειδική αναφορά. Εικάζω ότι μπορεί να είναι το άψητο, για παράδειγμα. Τώρα σε τέτοια πολύ λεπτομέρεια δεν μπορώ να την γνωρίζω. Και
0: καταλαβαίνετε,
1: να
0: κυρία Παναγιώτη, ότι από τις τιμές που μας περιγράφετε βρισκόμαστε...
1: τεράστια απόκληση. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Πολύ μακριά την πραγματικότητα τώρα.
1: Και να ξέρετε ότι μετά...
0: Δεν έχω πάει... και ταξίδεψα και πρόσφατα κιόλας. Πουθενά. Πουθενά και να είδα κατάλογο διατίμησης. Πουθενά.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Τι γίνεται τώρα, μετά την ανάρτηση και του δικού μου βίντεο που το γνωστοποίησα, τώρα που έχουν ξεκινήσει όντως οι άνθρωποι, παίρνουν τις άδειές τους και ταξιδεύουν είτε με πλοία είτε στα αεροδρόμια, έχουν ξεκινήσει και ζητούν και κάνουν βίντεο στο TikTok, έχω δει πάρα πολλά, σε πολλές αλυσίδες, τις οποίες τις γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, γνωστές αλυσίδες, καφέ, που τον είχαν ουσιαστικά κρυμμένο τον ειδικό κατάλογο αυτόν, τον κατάλογο διατίμησης, και πουλούσαν, ας πούμε, τον καφέ 5 ευρώ και τα λοιπά. Και όταν ζητούσαν, και περισσότερο το κάνουν νεαρά παιδιά, νέοι.
0: Ναι.
1: Οι νέοι έχουν πιο πολύ, να ξέρετε, έτσι το θάρρος να το κάνω, γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες, ξέρετε, ντρέπονται. Mm-hmm. Σου λέει τι με ψυχικά τζις, δεν το κάνω, γιατί ξέρετε στον Έλληνα υπάρχει κι αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σου λέει
0: δίκιο.
1: Τώρα θα με ακούσει ο από πίσω στην ουρά να ζητάω σωστά. Εγώ ψυχικά τζις στον ειδικό κατάλογο διατίμηση να πάρω πονό εσπρέσο.
0: Έχετε
1: 1,80.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και ένα
1: και
0: μεγάλο.
1: Και να ξέρετε από πίσω μπορεί να πεινάει και να τα βγάζει τσίμα-τσίμα, αλλά να κατηγορήσει και να κουτσομπολέψει τον μπροστινό του που θα ζητήσει το 1,80.
0: Έχετε απόλυτο Ρέχετε. Δίκιο και είναι ένα. Από τους βασικούς λόγους επιτυχίας αυτής της πρακτικής. Θέλω να πω, δηλαδή, έχουν ποντάρει οι επιχειρήσεις στο γεγονός ότι θα βρεθεί ένας στους χίλιους να κάνει θέμα. Κερδισμένοι είναι από το 1999. Επίσης, μία ακόμη επιβεβαίωση από την εικόνα μας περιγράφεται είναι ότι ο κατάλογος διατίμησης υπάρχει. Αλλά υπάρχει μόνο σε περίπτωση ελέγχου. Δεν υπάρχει για τους καταναλωτές.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, κανονικά σας λέω, τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα, όπως έχουν το βασικό τους κατάλογο, mm-hmm. να έχουν και τον ειδικό κατάλογο διατίμησης πλαστικοποιημένο κανονικά mm-hmm. και να λέει, ο τίτλος πρέπει να είναι ξεκάθαρος και να λέει «Για όρθιους πελάτες διατίθενται εμφιαλωμένα νερά, σάντουιτς, τοστ, καφέδες και τσάι σε ελεγχόμενες τιμές». Αυτός είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Και πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο στις καφετέριες ή στα πλοία. Εάν δεν υπάρχει, τον ζητάει ο καταναλωτής. Εάν ο εργαζόμενος στην καφετέρια κάνει, δεν έχουμε ή δεν ξέρω τι, τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής, να πάρει τηλέφωνο το 1520, τη γραμμή 1520 που είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή 1520 και να κάνει την καταγγελία του. Να φανταστείτε εχθές, πριν κάνω και το βίντεο στα social media, πήρα τηλέφωνο 9:01 ακριβώς, γιατί η υπηρεσία ανοίγει 9 το πρωί.
0: Ναι.
1: Ο υπάλληλος, να φανταστείτε, δεν γνώριζε. Εγώ δεν επικαλέστηκα, να ξέρετε, καμία ιδιότητα δικηγόρου. Ήθελα να συνομιλήσω όμως με τη γραμμή 1520, να ρωτήσω και κάποια επιπρόσθετα πράγματα, να δω εάν η απόφαση αυτή, γιατί είναι η τελευταία, είναι του 22, εάν έχει βγει κάποια νεότερη, αν ισχύει αυτή του 22, και μου λένε, δεν ξέρω, να ξέρω εγώ, και λέω συγγνώμη, αλλά αν δεν ξέρετε εσείς, ποιος ξέρει, εγώ έχω πάρει τη γραμμή καταναλωτή.
0: Φοβερό.
1: Χωρίς πάλι να σας λέω, ναι, χωρίς να επικαλεστώ ότι είμαι δικηγόρος, σαν να πει πολίτης πήρα τηλέφωνο. Τους λέω, δεν πρέπει, πώς πρέπει να συμβαίνει, τι γίνεται σε περίπτωση καταγγελίας, δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο ένας πολίτης κτλ. Και μου λέει, ναι, αλλά καλό είναι να στείλει ένα email, έχω δώσει και το email που θα πρέπει να, αν δεν θέλω να πάρουν τηλεφωνικά, να στείλουν ένα email. Αν και πάντα να ξέρουν οι ακροατές σας, ότι μόλις θα καλέσεις αυτή τη γραμμή, είναι σίγουρο ότι θα, ακόμα και 9 το πρωί και 1 πρώτο λεπτό να καλέσετε, θα ακούσετε στη γραμμή. Όλες οι γραμμές μας είναι κατηλημένες. Ακούστε όμως. Θα το αφήσετε, θα περάσει αυτό το μήνυμα που είναι αποτρεπτικό για τους καταναλωτές, για να περιμένουν στη γραμμή ακούγοντας αυτό το αποτρεπτικό μήνυμα. Θα το κλείσουν οι άνθρωποι.
0: Και να περιορίζονται οι καταγγελίες, να μειώνεται ο αριθμός των καταγγελιών.
1: Ακριβώς. Και θέλω να το καταγγείλω αυτό από την εκπομπή σας να ακουστεί. Και εγώ ανέμενα, περίμενα, δεν έκλεισα τη γραμμή και μου το σήκωσε αυτός ο κύριος. Ο οποίος και βαριότανε, εχθές κάλεσα σας λέω, εχθές, 23 Ιουλίου του 2026. Και βαριότανε και δεν ήξερε. Και μπήκε στη διαδικασία, εφόσον έβλεπε ότι εγώ δεν έκλεινα το τηλέφωνο και ήμουνα ευγενική, μπήκε στη διαδικασία να διαβάσει. Του έκανα κάποια ερωτήματα όσον αφορά τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και μου απάντησε, ναι, πρέπει να είναι αναρτημένος. Όντως, αν ζητήσεις μόνο καφέ, θα πρέπει να σου δώσουν με αυτή την τιμή το 1,80 και όλα τα προϊόντα που περιέχουν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τεράστια ανοργανωσιά στο κράτος και δυστυχώς αυτά που άκουσα πριν από την εκπομπή σας από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λυπάμαι πάρα πολύ, όπως είπατε και εσείς, συνυπογράφω, προσυπογράφω τους σχολιασμούς του ότι πλέον είναι κανονικότητα όλα αυτά τα οποία να ακούμε να συμβαίνουν, επειδή γινόντουσαν το 1980, θα πρέπει και εν έτη 2026 να συνεχίζονται να γίνονται αυτά. Υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, ότι δεν πρέπει να γίνονται ρουσφέτια, θα πρέπει να, καλά, να εξαλειφθεί, βέβαια αντιλαμβάνεστε το έγκλημα και η διαφορά δεν μπορεί να συμβεί, γιατί όλα τα κράτη έχουν διαφορά, αλλά να υπάρχουν όμως άνθρωποι που διοικούν και είναι στο τιμόνι αυτής της χώρας, όσο το δυνατόν εντιμότεροι από τους προηγούμενους. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το παρελθόν για να κάνουμε συμψηφισμούς. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και εδώ όμως θέλω να τονίσω και την ευθύνη που έχουμε και ως ψηφοφόροι, εμείς οι Έλληνες. Ποιοι μας αντιπροσωπεύουν, ποιους εμείς ψηφίζουμε για να μας αντιπροσωπεύσουν.
0: Και πάνω, δεν θέλω να σχολιάσω. Νομίζω τα είπα και νωρίτερα με τον κύριο Φόρτωμα. Τετατέτ εννοώ. Δηλαδή, αδιανόητο αυτό που άκουγα από τον βουλευτή. Δεν έχω κάτι εγώ να σχολιάσω. Μένω στο δικό σχολιασμό και σε ευχαριστώ θερμά και για την ανάδειξη του θέματος.
1: Κύριε Κόνστα, παρακαλώ. Να πούμε μόνο, γιατί είναι και στα αεροδρόμια, αυτά να ξέρετε ισχύουν και στους κινηματογράφους και στα θέατρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο.
0: Α,
1: σε νοσοκομεία που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος για τα νοσοκομεία. Για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
0: Είναι ο ίδιος κατάλογος με τις ίδιες τιμές, ακριβώς. Με τις ίδιες τιμές.
1: Βεβαίως. Με τις ίδιες τιμές, αυτές που λέμε, ας πούμε, με το 60 λεπτά, ας πούμε, το νερό και όλα αυτά που έχω αναφέρει μέχρι στιγμής είναι μόνο για αεροδρόμια και επιβατικά πλοία. Γιατί υπάρχει και άλλη καρτέλα που είναι στα 50 λεπτά, 75, είναι λίγο πιο κάτω κιόλας. Για τις υπόλοιπες. Για τα τρένα, για τους αθλητικούς χώρους, επίσης για τα δικαστήρια και για τα ΤΕΗ και για τα ΑΕΗ. Σε εκεί είναι και ακόμα πιο φθηνά. Ας πούμε, ένας ελληνικός είναι στο 1,40 ο μονός.
0: Μάλιστα.
1: Ο νέος ελληνικός είναι 1,5 ευρώ στο αεροδρόμιο και στα πλοία. Οπότε βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει και είναι και φθηνότερα κιόλας και στα υπόλοιπα.
0: Εμείς αυτό που κάναμε από πλευράς μας ήταν να αναδείξουμε, να ενημερώσουμε τους πολίτες με τη βοήθειά σας. Από εκεί πέρα είναι θέμα του δικαίου των πολιτών πλέον.
1: Και πολύ καλά κάνετε.
0: Τον ίδιο των πολιτών. Βεβαίως. Να ενεργοποιηθούν και οι ίδιοι.
1: Οι πολίτες να μην ντρέπονται, να νομίζουν ότι γίνονται ψιλικαζίδες, ενώ υπάρχει τέτοια ακρίβεια, όπως μπορεί ο καθένας να γλιτώσει. Γιατί να πληρώσεις 5 ευρώ έναν καφέ, ενώ μπορείς να δώσεις ένα 80 και να πιεις μονή δόση καφέ. Εκτός αν κάποιος θέλει να δώσει για διπλή δόση, καφέ κανονικό, να πάρει φρέντο καπουτσίνο κτλ. Έτσι που αυτά τα προϊόντα δεν υπάρχουν στον κατάλογο διατίμησης.
0: Εγώ το μόνο που έχω να σας πω, κύριε Παναγιώτου, για τους ψιλικατζίδες είναι ότι αν ο καθένας νιώθει εκείνη την ώρα που πάει να διεκδικήσει το δίκαιο του ως ψιλικατζής, θα πρέπει να σκεφτεί ότι, για παράδειγμα, ενώ θα έπρεπε να πληρώνει το νερό των 500 ml 60 λεπτά, την ώρα που δίνει το ευρώ, τα 40 αυτά επιπλέον λεπτά. Μπορεί να, να εμφανίζεται ψιλικατζής εκείνος, αλλά εμφανίζεται χονδρέμπορας ο άλλος, δηλαδή ο επιχειρηματίας, διότι έχει πουλήσει 1000 νερά, παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, με ένα κέρδος 40 λεπτών πάνω από την διατίμηση και έχει βγάλει 400 ευρώ έτσι με το καλημέρα. Άρα...
1: Εγώ θα σας πω μόνο, το ξέρουν τουρίστες. Έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο Αμερικανοί πολίτες που το γνωρίζουν. Και πηγαίνουν Αμερικανοί πολίτες και ζητούν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Φοβερό. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και σας ευχαριστώ διπλά και για την ανάδειξη του θέματος. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η κυρία Μαρία Παναγιώτου, δικηγόρος από την Αθήνα, που ανέδειξε και το θέμα, έτσι, αλλά το υπενθύμισε κιόλας. Η αλήθεια είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Έχω να δω ανακοινώσεις, έχω να δω ελέγχους από ρεπορτάζ, τα γνωστά που στείνονται από τα Υπουργεία κάθε καλοκαίρι για τη διατίμηση των προϊόντων. 3 χρόνια. Τελευταία φορά πρέπει να ήταν το 23. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Νεράκι εμφιαλωμένο, σύμφωνα με τον κατάλογο, τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, έως 60 λεπτά, των 500 ml, των 750 έως 90 λεπτά. Καφές φίλτρου γαλλικός, καφές ελληνικός μονός, έως 1,5 ευρώ, μαζί και ο ελληνικός είπα. Ο εσπρέσο 1,80 μέχρι εκεί. Το ίδιο και για το τοστ ή σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα. Αυτές είναι οι τιμές διατίμησης. Είπα από τώρα κάποια βασικά, υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Επομένως, θα πρέπει και εμείς, αφού ελέγχοι δεν γίνονται, εντάξει, το βλέπετε αυτό, γιατί αν γινόντουσαν θα ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα. Θα πρέπει την ώρα που σας λέει την τιμή ο ταμείας, λέτε, είναι με διατίμηση, με τον κατάλογο της διατίμησης ή χωρίς τον κατάλογο. Και μετά παίρνουν τα πράγματα το δρόμο τους, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα μπλοκάρει, σας το λέω εγώ, θα γίνει. Θα μπλοκάρει ο ταμείας, τι εννοείται, αρχίζει αυτό να λέει. Και πολλά είναι και νέα παιδιά, δεν ξέρουν καν τι είναι ο κατάλογος διατίμησης. Όχι, δεν τους έχει ενημερώσει ο ίδιος επιχειρηματίας. Τον έχει βάση υποχρέωση τον έχει κάτω στο σιρτάρι και τα λοιπά να υπάρχει εκεί. Τον έβαλε πριν από 3-4 χρόνια. Άστον εκεί να υπάρχει. Άμα έρθει κανένα έλεγχο, να του ο κατάλογο διατίμηση. Ή τον έχει σε λιγότερο εμφανέ σημείο. Ναι. Λοιπόν, και ο κατάλογο που ουσιαστικά πρακτικά με τον οποίο λειτουργεί το κάθε μαγαζί, κάθε επιχείρηση, έχει χαοτική διαφορά. Λοιπόν, ο ταμείας θα μπλοκάρει και εκεί θα αρχίσει ο μαλιχουλές. Απλά πράγματα. Τι εννοείται, πώς το εννοείται, αυτό κτλ. Σε επιμείνετε. Μη σκέφτεστε τον πίσω σας. Θα πείτε, τον Καρμίρι τώρα να πούμε κάνει εδώ διαπραγματεύεται για μερικά λεπτά. Γιατί είναι μερικά λεπτά για τον έναν. 30, 40, 50, 60, 80. Πάρουν καφέδες. Σπρέσο μονός. 2, 2,5-3 ευρώ. Χτουπ. Αυτό δεν είναι μερικά λεπτά. Αυτό δεν είναι καρμιδιά, διότι από το 1,5-1,80 να βρεθεί στα 3 ευρώ, το καταλαβαίνετε ότι είναι εδώ πέρα μιλάμε τώρα για εσωκέρδια όσο δεν πάει. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό λοιπόν. Μιλάμε για τα προϊόντα που παίρνεις από το μαγαζί, δεν κάθεσαι. Ότι συζητάμε είναι για τους όρθιους. Take away. Δεν είναι για τους καθήμενους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καρμιδιά. Καρμιδιά, γιατί αν για εσάς είναι καρμιδιά, για κάποιον άλλον είναι τεράστιο κέρδος. Πάνω στις πλάτες. Του καθενός μεμονωμένα που του φαίνεται λίγο, αλλά αν μαζευτούμε όλοι μαζί, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η επίθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την κατηγόρησε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σε υψηλούς τόνους στη Βουλή η απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για σκάνδαλα και σκιές που οδηγούν στο σκοτάδι της ατιμωρησίας. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους της Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και των Σποράδων για ισχυρές καταιγίδες. Αστάθεια με πιθανές βροχοπτώσεις αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Το Σάββατο παρουσιάζεται η υπόθεση και τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 υποθέσεις. Νέα διάσωση 42 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και έκρυβε κάναβη 25χρονος που συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Περισσότερα από 32.000 ραβασάκια σε ανασφάλιστα οχήματα. Τα πρόστιμα ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Εκενώνονται περιοχές της Γαλλίας λόγω πυρκαγιών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Μαδρίτη, όπου 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 7 χρόνια. Ο Ηρακλειώτης Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες να δίνουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική Σανκτ Πάολι για να τον αποκτήσουν. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa και του Conference League αντίστοιχα έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yedikule.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
2: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Πάνος Κιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Credit.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με αθλητισμό. Αθλητισμό. Όχι ακριβώς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κλείναμε με αθλητισμό στην κυριολεξία, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν μας το επιτρέπουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μαζί με την τεχνική της υπηρεσία. Και μιλάμε βέβαια για το Στάδιο Ελευθερίας. Και επειδή έχει παρατραβήξει, όπως ακριβώς το λέμε, εν πλήρη συνειδήση και απόλυτη ευθύνη, επειδή έχει παρατραβήξει αυτός ο νέος εμπαιγμός, θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν πλέον την ευθύνη. Και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, πλέον έχει την ευθύνη για το νέο φιάσκο. Όπως εξελίσσεται η υπόθεση αποκατάστασης του περιβόητου και πολύπαθου ταρτάν του Σταδίου Ελευθερίας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Το θέμα το έχουμε αναδείξει. Τελευταία φορά που κάναμε αντίστοιχες αναφορές, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί, κάποια πράγματα θα ξεκολλήσουν, ήταν στα τέλη Μαΐου, δηλαδή πριν από ακριβώς 2 μήνες. Το έργο δημοπρατήθηκε και ο εργολάβος μπήκε για την έναρξη των εργασιών στις 26 Φεβρουαρίου του 26. 24, με συγχωρείτε, Φεβρουαρίου του 26. Πριν από 5 μήνες ακριβώς. Τότε λοιπόν που έκλεισε και το Στάδιο Ελευθερίας. Αθλητές και σωματεία κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τη φυσική τους έδρα, γιατί όπως τους διαβεβαίωναν τότε, ξεκινούσε ένα έργο που θα ολοκληρωνόταν γρήγορα και θα παρέδιδε στο Ηράκλειο ένα σύγχρονο στάδιο με αποκατεστημένο το ταρτάν πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Αυτού του καλοκαιριού, όχι του καλοκαιριού με 10 από 10 τέρμινα. 5 μήνες μετά λοιπόν, μπαίνοντας πλέον στον Αύγουστο, η εικόνα δεν θυμίζει εργοτάξιο. Ούτε καν εργοτάξιο. Θυμίζει πλήρη εγκατάλειψη

0: Το τίμημα το πληρώνουν καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, προπονητές και σύλλογοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αναπροσαρμόσουν το ολόκληρο τον προγραμματισμό τους για ένα έργο που σήμερα βρίσκεται ουσιαστικά παγωμένο. Το Μάιο, όπως είπαμε, είχαμε προειδοποιήσει με άρθρο ότι οι καθυστερήσεις δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο εκτροχιασμού του έργου. Δυστυχώς, οι φόβοι εκείνοι όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αφού ξεπεράστηκαν τα ζητήματα που είχαν ανακύψει με την αρχαιολογία και όλοι περίμεναν ότι οι εργασίες θα επανεκκινούσαν άμεσα, το έργο παραμένει για τουλάχιστον 2 μήνες τώρα μπλοκαρισμένο στην τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κανείς, μα κανείς όμως, δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα. Επιχειρήσαμε και σήμερα το πρωί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αυτό που δημοσιεύσαμε στο politica.gr, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει καμία απάντηση. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για το πότε θα ξαναμπούν μηχανήματα στο στάδιο. Κανείς δεν αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για αυτή τη νέα παράλυση. Στην αρχή, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον και πρέπει αυτό να το πιστώσουμε, ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση του ταρτάν του Σταδίου Ελευθερίας. Σήμερα όμως, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν αρκούν οι τότε προθέσεις. Όταν ένα έργο έχει σταματήσει επί μήνες, όταν οι αθλητές παραμένουν χωρίς την κύρια αθλητική τους εγκατάσταση και όταν η δημόσια διοίκηση αδυνατεί να δώσει απαντήσεις, η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να αναζητείται σε υπηρεσιακά γραφεία. Ο Υπουργός λοιπόν Αθλητισμού, από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να κρίνεται μόνο για το πώς ξεκίνησε ένα έργο, αλλά κυρίως για το αν το παρακολουθεί, αν παρεμβαίνει όταν εκείνο κολλάει και αν διασφαλίζει ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, η ευθύνη τον βαραίνει. Από το Μάιο λοιπόν, οπότε και είναι ενήμερος για τις αλλεπάλληλες εμπλοκές του έργου και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, μέχρι και σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού δεν έχει ουσιαστικά προσδώσει τίποτα στην εξέλιξη του έργου. Και όπως καταλαβαίνετε, το Στάδιο Ελευθερίας δεν μπορεί να παραμένει άλλο ένα δημόσιο έργο που ξεκίνησε με πανηγυρικές ανακοινώσεις και κατέληξε να βαλτώνει μέσα στην γραφειοκρατία. 5 μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμό του, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Το έργο παραμένει ουσιαστικά ανενεργό, το χρονοδιάγραμμα έχει εκτροχιαστεί και η σιωπή του Υπουργείου είναι πλέον εκοφαντική. Επομένως, από αυτό το σημείο και μετά, η ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και κυρίως για ό,τι δεν συμβαίνει στο Στάδιο Ελευθερίας βαραίνει εξ ολοκλήρου τον Υπουργό Αθλητισμού. Με αφορμή και τα όσα σήμερα δημοσιεύθηκαν στο politica.gr, αλλά και της αναστάτωσης που υπάρχει γενικότερα στην αθλητική κοινότητα του Ηρακλείου για τα προβλήματα που έχουν επί της ουσίας συσσωρευθεί από την πολύμηνη πλέον διακοπή λειτουργίας του Σταδίου Ελευθερίας. Υπήρξε και παρέμβαση από το Ηράκλειο με επιστολή που εστάλει στον Υπουργό Αθλητισμού από ένα γνωστό Ηρακλειώτη, τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κυρίως όμως έναν άνθρωπο ενεργό πολίτη και έναν, θα τολμήσω να πω, εραστή της διαβίου άθλησης, τον κύριο Γιώργο Αμπατζάκη, τον οποίο έχουμε στα λιάγκρες τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αμπατζάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κωστά.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είστε ένας από τους αθλούμενους παύλα χρήστες του Σταδίου Ελευθερίας που έχετε βρει κλειστή την πόρτα από το Φεβρουάριο, περιμένοντας με την προσδοκία και την προσμονή και εσείς να αποκατασταθεί αυτή η σοβαρή, το σοβαρό φιάσκο που συνέβη με την αρχική εργολαβία και περιμένοντας ότι μέσα σε, ήταν ζήτημα λίγων ημινών, να έχει ολοκληρωθεί ως αρχές καλοκαιριού, άντε βαριά στα μέσα καλοκαιριού, με τη βελτίωση και των καιρικών συνθηκών, να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αναγκαστήκατε και εσείς να στείλετε επιστολή στον κύριο Βρούτσι.
1: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι εγώ δεν είμαι, είπατε πολύ σωστά ότι υπάρχουν τα σωματεία, οι αθλητές, τα νέα παιδιά που είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν αποκλειστεί από εκεί, αναγκάζονται και πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, όπως είπατε, εραστές αυτού του καθημερινού. Για μας το στάδιο δεν είναι απλά. Είναι μια συνήθεια χρόνο, δεκάδο χρόνο. Εγώ τουλάχιστον είμαι εκεί 33 χρόνια. Πάρα πολύ σαν και εμάς, το πρωί 7 η ώρα είμαστε εκεί, κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τον εαυτό μας, για την ψυχολογία μας, για το σώμα μας και γενικά είναι κάτι που μας λείπει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Περάσαμε αρκετούς μήνες, δεν το καταλήξαμε το στάδιο, με ένα ταρτάν κίνδυνο θάνατο, με ανθρώπους που χτύπησαν σε αυτό το στάδιο, έπεσα, δηλαδή και εγώ κάποια στιγμή έπεσα γιατί ήταν το στάδιο σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά το αγαπάμε το στάδιο, είναι για μας ένας τρόπος ζωής και εδώ και πολύ καιρό, χαρήκαμε επιτέλους, γιατί είπαμε ότι εντάξει, έρχεται τώρα, όπως είπατε και εσείς, άντε δύο μήνες, όπως την προηγούμενη φορά, τρεις μήνες θα το έχουμε πάλι δικό μας. Δυστυχώς, περνάνε οι μήνες, το στάδιο είναι κλειστό, δεν γίνεται τίποτα απολύτως, και το λέω γιατί περνάω τακτικά και βλέπω πολύ τακτικά να δω αν υπάρχει κάποια κίνηση, αν υπάρχει κάποια ελπίδα, τίποτα. Έχουν μαζέψει τα κάποια, από τα ταρτά τα έχουν σκάψει, το έχουν μαζέψει κάποια βουναλάκια, αυτό είναι τώρα. Εδώ και μήνες. Ομολογώ ότι δεν ξέραμε εμείς που είμαστε απ' έξω τι ακριβώς έχει γίνει. Μας βοήθησε πάρα πολύ το δικό σας το ρεπορτάζ και καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Για τον λόγο αυτό και εγώ, επειδή βλέπω ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και σας ευχαριστούμε, γιατί και εσείς είσαστε ένας αθλητής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε περάσει πολλά πρωινά στο στάδιο, όπως σας έχω δει, σας θυμάμαι. Σήμερα ξεκίνησα να κάνω μια επιστολή στον Υπουργό, στο γραφείο του Υπουργού, το οποίο του είπαμε τι γίνεται ακριβώς. Και ότι αν δεν μπορεί ο Υπουργός να δώσει λύση, ποιος μπορεί. Έτσι. Διάβαζα σήμερα στο σελίδα και στη σελίδα στο Facebook του Υπουργού, με πολύ χαρά, εγκαινιάσανε στην Αθήνα πάλι ένα ωραίο κάποιο, δεν θυμάμαι πρώτα ακριβώς, ένα αθλητικό έργο, όλο χαρά, όλες φωτογραφίες. Και βεβαίως έγραψα και εγώ από κάτω, ότι και εμείς θα χαρούμε με την έναρξη του σταδίου ελευθερίας. Φυσικά δεν περιμένω καμία απάντηση. Το θέμα είναι ότι ένα έργο που για τους τσιλακιώτες είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκεί δεν πάνε μόνο αθλητές, εκεί πάνε άνθρωποι απλοί, άνθρωποι που απλές γυναίκες τρελέψει, περπατάει ο κόσμος και ευχαριστιέται εκεί το στάδιο. Είχε γίνει μια πολύ καλή δουλειά με προηγουμένως την πρώτη φορά. Έγινε μια αστοχία με τον Ταρτάν. Τώρα ελπίζαμε ότι όλα θα ξαναφτιάξουν. Και δυστυχώς περνάνε οι μήνες και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Με αυτά που διάβασα από το ρεπορτάζ σας, με αυτή την αστοχία, με αυτή την κακή αντιμετώπιση που έκανε η τεχνική υπηρεσία της Γης Ρεωτήρας Αθλητισμού, φαίνεται ότι έχουν μπει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει μια μελέτη, καινούρια μελέτη και να προχωρήσει το έργο. Διότι θέλει και αυτό το έργο αυτό καθεαυτό θέλει κάποιους μήνες. Ένα μήνα, δύο μήνες. Δηλαδή πάμε χειμώνα. Και αν αρχίσει να βρέχει, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
0: Υποτίθεται ότι ο εργολάβος μπήκε Φεβρουάριο, αρχές δηλαδή άνοιξης, ακριβώς για αυτό το λόγο. Η σύμβαση είναι νωρίτερα. Δηλαδή η κατακύρωση του διαγωνισμού είναι νωρίτερα. Μπήκε, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση ακριβώς για αυτό το λόγο. Τέλη χειμώνα, αρχές άνοιξης, προκειμένου με τη βελτίωση των καιρικών συνδικών να γίνουν κάποιες προεργασίες και κάπου στο Μάιο. Να έχουμε Μάιο-Ιούνιο, που πλέον οι βροχές δεν θα υπήρχαν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με το Ταρτάν, ως Ταρτάν δηλαδή, με το υλικό εννοώ που μένει να αποκατασταθεί, να ξεκινούσε το έργο. Ώστε μέσα καλοκαιριού, βαριά-βαριά μέχρι τα τέλη, δηλαδή σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της νέας αθλητικής περίοδου, και μιλάω για τους συλλόγους τους αθλητικούς, ας αφήσουμε εμάς τους αθλούμενους έξω, τους συλλόγους τους αθλητικούς και τους αθλητές, πριν λοιπόν την έναρξη της αθλητικής περίοδου, της νέας αγωνιστικής περίοδου, να μπορέσει να έχει επαναλειτουργήσει πλήρως το στάδιο ελευθερίας. Βρισκόμαστε τώρα στα μέσα προς τα τέλη καλοκαιριού πλέον και δεν έχει παιχτεί, θα το πω απλά λαϊκά, πενιά.
1: Όχι, τίποτα. Διότι είναι πολύ πιθανό, ο καιρός είναι παράξενο. Κάποια στιγμή, τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου, πάρα πολλές φορές έχει βρέξει, έχει χαλάσει ο καιρός. Αν αρχίσει η βραχή, με αυτά που λένε τουλάχιστον τεχνικοί, ότι δεν πρέπει να βραχεί όταν φτιάχνει το Ταρτάν, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάμε και σε. Δηλαδή, να μην γίνει τίποτα τελικά. Τι θα γίνει τότε. Τώρα έτσι που το έχουν κάνει, δεν μπορεί να ξανανοίξει και το στάδιο, αν δεν φτιάξει πλέον τον Ταρτάν. Διότι δεν είναι όπως παλιά.
0: Προφανώς.
1: Τώρα σκάφηκε.
0: Παλιά έχετε δίκιο. Παλιά υπολειτουργούσε με τα προβλήματα. Αλλά λειτουργούσε. Υπολειτουργούσε, αλλά λειτουργούσε. Τώρα δεν λειτουργεί καν. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει χρήση.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως είναι τώρα. Τώρα όπως είναι δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. Οπότε φοβάμαι ότι θα έχουμε μια κακή εξέλιξη. Εγώ, όποιος ακούει, όποιος ενδιαφέρεται, όσοι από εμάς τουλάχιστον που τους ενδιαφέρει αυτός ο τρόπος ζωής, αυτό το καθημερινό που κάναμε εκεί, ας κάνει και αυτό μια παρέμβαση στον Υπουργό, οπουδήποτε
0: θα
1: μπορεί
0: περιμένουμε
1: να
0: ενδιαφέρον,
1: είναι κρίμα.
0: Θα περιμένουμε είναι ενδιαφέρον κρίμα. Να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια απάντηση στην επιστολή σας. Αυτό είναι το ένα, γιατί σε εμάς από το Μάιο δεν απαντάνε. Συγγυηχθείως, δεν καμία απάντηση, καμία εξήγηση και δεν υπάρχει και εδώ τοπικά. Δηλαδή, αναζητάς και εδώ τοπικά από την δικούσα επιτροπή του ΕΑΚΙ και δεν. Επειδή δεν είναι στα χέρια του το έργο, απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις, μάλλον τις μη εξελίξεις, χωρίς να μπορούν να σου απαντήσουν για οτιδήποτε σε σχέση με το μέλλον αυτού του έργου.
1: Εκεί είχαμε αποτανθεί και πριν από το κλείσιμο για άλλο θέμα σχετικά με το προσωπικό κτλ. Δεν βρήκαμε κάποιον να αφήσει ένα τηλέφωνο, είπαμε ποιοι είμαστε, να μας πάρει κάποιος από τη διοίκηση, δεν μας πήρε κανείς, διότι υπάρχει ένα άλλο θέμα με την υπολειτουργία του σταδίου λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος άγει το πρωί στο στάδιο 7 η ώρα, Όποτε ο άνθρωπος αυτός είχε άδεια, είχαμε σημείωμα στην είσοδο του στατίου ότι λόγω συντήρησης του χλωτόπεδα το στάδιο ανοίξει σε 9 η ώρα ή δεν ανοίγει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να βασίζεσαι σε έναν άνθρωπο το πρωί ο οποίος φιλότιμα μας εξυπηρετούσε. Ο άνθρωπος θα πάρει σύνταξη όπου να είναι. Τι δεν γίνεται το στάδιο. Δηλαδή θα ανοίξει, αν φτιάξουν κάποια τούτο το ταρτάν, θα έχουμε κάποιον να το ανοίγει το πρωί. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι δεν ξέρω, να αποταθούμε στους βουλευτές μας, στον περιφερειάρχη, κάπου πρέπει να αποταθούμε. Και θα το κάνω αυτό. Πραγματικά θα το κάνω.
0: Στη διάθεσή σας να το ξανααναδείξουμε για μια ακόμη φορά. Κύριε Μπαζάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαζάκης, ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και παλαιό μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ένας από τους ενεργούς πολίτες και ηρακλειώτες. Εγώ θα το πω για μια ακόμη φορά και κλείνουμε με αυτό. Πλέον όπως εξελίσσονται τα πράγματα, καλά, εξ αρχής η πολιτική ευθύνη όπως σε όλα τα έργα, για όλα τα έργα ανήκει στον αρμόδιο υπουργό. Για τη συγκεκριμένη όμως περίπτωση και έτσι όπως έχει εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα, από εδώ και πέρα αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη ολοκλήρωση του έργου στο αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι ο κ. Βρούτσης. Διότι αν εκείνος δεν μπορεί να κάνει καλά τις τεχνικές του υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ποιος μπορεί να τις κάνει καλά? Τόσο απλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, που όπως όλα δείχνουν θα είναι λίγο δροσερότερο. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
4: Dirty. Είναι 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
6: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Κούκου Μπαρ έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
7: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
6: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Κούκου Reunion Night. Με τους DJs του Κούκου, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η επίθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την κατηγόρησε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σε υψηλούς τόνους στη Βουλή η απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για σκάνδαλα και σκιές που οδηγούν στο σκοτάδι της ατιμωρησίας. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους της Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και των Σποράδων για ισχυρές καταιγίδες. Αστάθεια με πιθανές βροχοπτώσεις αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Το Σάββατο παρουσιάζεται η υπόθεση και τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 υποθέσεις. Νέα διάσωση 42 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και έκρυβε κάναβη 25χρονος που συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Περισσότερα από 32.000 ραβασάκια σε ανασφάλιστα οχήματα. Τα πρόστιμα ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Εκενώνονται περιοχές της Γαλλίας λόγω πυρκαγιών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Μαδρίτη, όπου 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 7 χρόνια. Ο Ηρακλειώτης Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες να δίνουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική Σανκτ Πάολη για να τον αποκτήσουν. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa και του Conference League αντίστοιχα έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Ιουλία Καλιμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
2: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αχ, απορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντικ,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Υπάρχουν τραγούδια που μόλις τα ακούσεις σε γυρίζουν πίσω. Και υπάρχουν στέκια που μένουν για πάντα μέσα μας. Για 11 ολόκληρα χρόνια, το Cuckoo Bar έγραψε τη δική του ιστορία στο Ηράκλειο.
1: Όλη μου η ζωή.
0: Και τώρα, για μία μόνο βραδιά, οι στιγμές εκείνες επιστρέφουν. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, το Αυλή Project φιλοξενεί το μεγάλο Cuckoo Reunion Night. Με τους DJs του Cuckoo, τη μουσική που αγαπήσαμε και όλους όσοι έγραψαν μαζί του αναμνήσεις. Cuckoo Reunion Night. Οι στιγμές που ζήσαμε επιστρέφουν. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Αυλή Project.
2: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα.
0: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2810 240 946.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η επίθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την κατηγόρησε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σε υψηλούς τόνους στη Βουλή η απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για σκάνδαλα και σκιές που οδηγούν στο σκοτάδι της ατιμωρησίας. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους της Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και των Σποράδων για ισχυρές καταιγίδες. Αστάθεια με πιθανές βροχοπτώσεις αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Το Σάββατο παρουσιάζεται η υπόθεση και τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 υποθέσεις. Νέα διάσωση 42 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και έκρυβε κάναβη 25χρονος που συνελήφθη στην Ιερά Πέτρα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Περισσότερα από 32.000 ραβασάκια σε ανασφάλιστα οχήματα. Τα πρόστιμα ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Εκενώνονται περιοχές της Γαλλίας λόγω πυρκαγιών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Μαδρίτη, όπου 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 7 χρόνια. Ο Ηρακλειώτης Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες να δίνουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική Σανκτ Πάολη για να τον αποκτήσουν. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa και του Conference League αντίστοιχα έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Creta.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
7: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
6: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
7: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χαμένο. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
6: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Και έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
8: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα κοντά 9,8, 20 λοιπόν, λέξω όλα μαζί και ψάχνω να βρω την κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες και τους κεραυνούς πουθενά στον δρόμο. Ήρθα και ίδρουσα. Όλες οι προβλέψεις έλεγαν ότι έχουμε ένα δύσκολο 24ωρο μπροστά μας με ένα κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος χώρας. Με κατατόπους ένταση αλλά και μονή στις καταιγίδες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει. Αργήσανε.

βλέπουν. Ένα αεράκι υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν φτάνει. Φτάνει. Μπα. Λένε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30-32 βαθμούς στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Προς το παρόν, εγώ με το που βγήκα στο μπαλκόνι σήμερα έτσι να δώσω μια, να πάρω μια ανάσα, κάηκα με τη μία. Γεια σας. Κατά τα άλλα, κακό το ξημέρωμα, κακό το ξύπνημα για αρκετούς έτσι στην αντιπολίτευση, καθώς ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Open, στον Γιάννη Κολοκυθάκη, στον Μάριο Νιφλή, και για άλλη μια φορά είπε ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά το είπε πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά. Έχει σχέση αυτό που σας λέω. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να ρίξουν το Μητσοτάκη, γιατί για όλα στην αντιπολίτευση φταίει ο Μητσοτάκης, έτσι. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη σε αυτό το σενάριο ήταν καλή τύχη. Τρομερή ατάκα. Εγώ εκεί τη στιγμή περίμενα τον Γιάννη Κολοκυθά να πεταχτεί, να πει και αυτός μια ατάκα, να γίνει κούγκι όλη η συνέντευξη, αλλά δεν το έκανε. Να ξέρετε ότι ο Γιάννης Κολοκυθάς έχει απίστευτο χιούμορ. Δηλαδή θα του πεις μια ατάκα, θα σου πει 10 και θα πεθάνει στο γέλιο. Ήταν μια πολύ στρωτή συνέντευξη, πολύ συγκεντρωμένη στα έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Δεν απάντησε επιθετικά σε όλα όσα προσπαθούν να καταλογίσουν στην κυβέρνηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη. Πάντως απάντησε θεσμικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και κλείνοντας τη συνέντευξη, αντί να πει γεια σας και καλό καλοκαίρι, είπε καλό καλοκαίρι, αλλά θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να σας πω για αυτό το θέμα με τα πατίνια και να προσθέσει τις δικές του πινελιές για αυτά που γίνανε τις τελευταίες ημέρες. Και είναι μεγάλη σημασία. Ειδικά το νέο, οι νέοι κανόνες κυκλοφορίας με τα πατίνια είναι σημαντικοί. Ας έρθει μια βόλτα εδώ από το Ηράκλειο να δει στους πεζόδρομους τι γίνεται. Πάνω κάτω. Λες και παίζεις ατάρι, ναι. Θυμάσαι το ατάρι το παλιό, ένα παιχνίδι που χτύπαγε στα τέτοια. Που πηγαίνανε δεξιά-αριστερά το διαστημόπλιο και έριχνε σφαίρες. Εμείς είμαστε σαν το διαστημόπλιο, αλλά χωρίς τις σφαίρες. Περνάνε τα πατίνια δίπλα μας και δεν κάνουμε τίποτα. Απλά τα αποφεύγουμε. Μεγάλο θέμα σχετικά με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο εδώ από το Ηράκλειο στα Χανιά για τις αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Μια δικογραφία απίστευτη, έτσι όπως λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε διαβάσει, δεν την έχουν πάρει ακόμα οι δικηγόροι, αλλά οι δικηγόροι έχουν δώσει προς τα έξω κάποια πράγματα. Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Και από ό,τι φαίνεται, μέσα στο κατηγορητήριο φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων για εμπορία ναρκωτικών και η έρευνα των αρχών αφορά καταγγελίες για πιθανή παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί ακόμα και σε εμπορία ναρκωτικών, σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση τη Μαφία της Κρήτης που είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο χρόνο από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων. Κατά την έρευνα προέκυψαν στοιχεία τα οποία αυτά τα δύο άτομα αποπειράθηκαν ή είτε παρέδωσαν ψευδείς βεβαιώσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πάντα για να διευκολύνουν κάποια μέλη του κυκλώματος της Μαφίας της Κρήτης. Ο δικηγόρος του ξυκολόγου ανέφερε χθες εκεί στα κανάλια που ήταν μπροστά στα Χανιά ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση ούτε με όλα όσα τους αποδίδονται. Θα λέει κάτι άλλο? Όχι. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε τώρα έτσι αποκλειστικά από εδώ από το politica.gr και από το politica89.8 ποιες είναι αυτές οι υποθέσεις στις οποίες οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας. Λοιπόν, αρχικά πρόκειται για ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Ερευνά τη σύνταξη τοξικολογικής έκθεσης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο δώρο λειψίας.
δεύτερη υπόθεση αφορά τον ευνίδιο θάνατο ενός άνδρα εδώ στην Κρήτη. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στη σύνταξη ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες εξετάζονται πλέον ως προς την αξιοπιστία τους. Υπάρχει ένα θανατηφόρο τροχαίο με μια γυναίκα, η οποία ήταν το θύμα αυτού του τροχαίου, και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η ιατροδικαστική εκθέση που σύμφωνα με την δικογραφία φέρεται να συντάχθηκε κατόπιν δωροληψίας.

Λοιπόν, η επόμενη σοβαρή υπόθεση που φέρονται να εμπλέκονται είναι μια ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς. Εξετάζει τη σύνταξη ιατροδικαστικής νομάτευσης, η οποία φέρεται να επηρέαζε την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Μην πούμε παραπάνω. Υπάρχει μια καταγγελία οικογένειας για απέτηση χρημάτων. Στη μέση τη δικογραφία αυτή περιλαμβάνεται αυτή η υπόθεση, η οποία φέρεται να ζητήθηκε χρηματικό αντάλλαγμα για τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Οι αρχές διερευνούν και μια καταγγελόμενη παρέμβαση στη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης που αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, δύο υπάρχουν ακόμα. Η μία είναι ότι η ερευνητική τοξικολογική έκθεση που φέρεται συνδέεται με πράξη δολοληψίας, δηλαδή... Γιατί, θα σας πω μετά γιατί γίνεται αυτό, αφήστε το. Πάμε πάνω. Υπάρχει μια δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών, στην οποία εξετάζεται για ενδεχόμενη αλλίωση των επιστημονικών συμπερασμάτων. Πάμε τώρα να σας πω γιατί συμφέρει κάποιον να χαρακτηριστεί τοξικομανής από μια τοξικολογική έκθεση. Όταν κάποιος κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών και πάει με την με την αιτιολογία ότι εγώ τα ναρκωτικά τα είχα για προσωπική μου χρήση, είμαι τοξικομανής, χρειάζεται λοιπόν μια τοξικολογική εξέταση και έκθεση που να λέει ότι όντως αυτός ο τύπος, ο άνθρωπος, είναι χρήστης, χρόνιος χρήστης ναρκωτικών και είναι τοξικομανής. Όταν υπάρχει αυτή η έκθεση που επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος αυτός που κατηγορείται είναι τοξικομανής και δεν την είχε για εμπόριο αλλά για δική του χρήση, πέφτει πιο χαμηλά. Αυτό είναι το νόημα. Άλλη ποινή για εμπόριο ναρκωτικών, άλλη ποινή για χρήση ναρκωτικών. Είναι πολύ διαφορετική. Οπότε τι κάνουνε, τι μπορεί να κάνουνε κάποιοι, μπορεί να ζητάνε μια έκθεση που να τους δείχνει τοξικομανής ενώ δεν είναι, για να μπορούσαν να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο δικαστήριο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Από ό,τι φαίνεται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την ιστορία μάλλον, οι υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου δεν έχει τελειώσει. Έτσι, να ξέρετε ότι περιμένουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες και από ό,τι φαίνεται τη Δευτέρα στην απολογία τους αυτοί οι δύο έχουν να πούν πολλά. Πολλά. Μέσα στη δικογραφία φέρονται να είναι ακόμα άλλα 30 άτομα. Φέρεται να είναι και ένας ή δύο δικηγόροι και γενικά υπάρχει πολλής κόσμος που θα ψαχτεί για αυτή την ιστορία. Αλλά όπως βλέπετε υπάρχει μια έρευνα εδώ πέρα η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό. Έκλεισε η ιστορία τότε με τη μαφία της Κρήτης, την ξεχάσαμε, έχει μπει στη δικαστική της έτσι διαδρομή, αλλά όπως βλέπετε υπάρχουν παραθυράκια και πλοκάμια της μαφίας της Κρήτης που ακόμα κάνουν δουλίτσες, αν αυτό αποδειχθεί και από τη διαδικασία, έτσι. Οι δύο άνδρες, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τότε και με τους αθεότητες υπάρχει πάντα για όλους, έτσι, εννοείται. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η έρευνα της αστυνομίας είναι πολύ βαθιά και έχει φτάσει σε κατάσταση η οποία θα μας εκπλήξει αργότερα.

Λοιπόν, σου έκανε μια πολύ σοβαρή επαγγελματική πρόταση τώρα, Δημήτρη. Είναι ο Δημήτρης Φάκης απέναντι μας, έτσι. Λοιπόν, σου έκανε μια πολύ σοβαρή. Έχει δει τι λεφτά βγάζουν. Είναι μια επαγγελματική πρόταση, μην το ξεχνά. Δηλαδή. Θε να το περιγράψω, όχι. Coming to the tree, they strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen. Δεν μένεις πατέλες εσύ, ε? Όχι. Ξέρεις κι άλλο που να μένει? Ξέρεις κι άλλο από εκεί που να θέλει συνεργείο αυτοκινήτων? Πολύ. Χθες το βράδυ λοιπόν ένας με το αυτοκίνητό του θέρισε αυτοκίνητα και μηχανάκια, ό,τι υπήρχε στον δρόμο τα πήρε παραμάζωλα. Παραμάζωμα. Τα θέρισε. Βλέπετε, τα έκανε γης μαδιά μου. Ευτυχώς που ήταν μεσάνυχτα και δεν κινδύνευσε κόσμος. Δηλαδή έγινε ένας χαμός εκεί στην οδό Ιερονυμάκη, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο μετά τις 12 έγινε αυτό. Εξετράπη της πορείας του ένα αυτοκίνητο. Τα πήρε όλα παραμάσκαλα. Γεια σας. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ευτυχώς. Αλλά πολλές ζημιές σε οχήματα. Λοιπόν, η τροχιά Ηρακλείου έχει αναλάβει την έρευνα. Α, δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί. Θα βγει κάτι. Για να το ξεχάσουμε. Πάντως είναι πολλά τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που πρέπει να αποζημιώσει ο τύπος αν δεν θέλει να του κάνουν μηνύσεις. Λοιπόν, όλα καλά. Δεν υπήρχε τραυματισμός. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, και χθες το απόγευμα να σου πω ότι το λιμενικό των Χανίων είχε πάρα πολύ δουλειά, καθώς περίμενε κάποιες βάρκες εκεί, ξέρεις, μεταναστών, είχαν ζητήσει σε περιπολία. Και ξαφνικά ένα σκάφος ζήτησε βοήθεια στους Αγίους Αποστόλους, καθώς προσάραξε και πάνω σε αυτό επέβαιναν περίπου 10 άτομα. Παρουσίασε η ζωή υδάτων μετά την πρόσκλησή του στη Ξηρά. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ούτε εκεί τραυματισμοί. Το λιμενικό έσπευσε αμέσως. 3 ιδιωτικά σκάφη βοήθησαν τους λιμενικούς στην ασφαλή μεταφορά των επιβενώντων. Οι 8 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σκάφος και μεταφέρθηκαν με παραπλέον πλωτό μέσα στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου τους περίμεναν οι αρμόδιες υπηρεσίες για προληπτικό έλεγχο. Και εδώ είπαμε δεν υπήρχε τραυματισμός. Την ώρα που έγινε το περιστατικό υπήρχαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ. Τα υπόλοιπα τα αίτια τι, πώς και γιατί θα τα βρει το λιμενικό αρχείο όπως κάνει πάντα το Χανίων.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι και πούμε για κάποια άλλα θέματα που θα σκάσουν σε λίγο. Εχθές χάρηκα πολύ τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον ευρωβουλευτή. Μιλάμε το τι χαστούκι έριξε στην Κάγια Κάλλας σε μια ερώτηση που υπήρχε εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει. Μιλάμε, πρέπει να το βρω το βιντεάκι να σας το βάλω. Ήταν τρομερό το χαστούκι και αφορούσε τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας που είπε μέσα σε άλλα ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Τι λέει το άτομο?

Τότε ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης ζήτησε ευθέως την καταδίκη των δηλώσεων που στρέφονται κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιώματων των κρατών μελών της χώρας μας. Και της χώρας μας, μεταξύ άλλων. Έγινε ένα τρελό τσαμπουκά εκεί πέρα. Τα πήρε λίγο στο κανένα ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Καλά έκανε, μας υπερασπίστηκε. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει κανένα απάντητο. Έτσι δεν είναι. Κάτι ξέρω για αναπάντητα, γι' αυτό θα σου πω μετά.

Να πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για δισεκατομμυριούχους. Το πιστεύεις? Πόσοι δισεκατομμυριούχοι ήρθαν στην Κρήτη το τελευταίο διήμερο? Δεν ξέρεις. Πολιτικά.gr. Δείτε ποιο σκάφο 46 μέτρων ήρθε στην Κρήτη και ποιου είχε πάνω. Πέρασα, έκατσε δει λίγο απέναντι από την Δία εκεί και ένα δύο μέρες. Έφυγε, πήγε Φαλάσσανα και μετά από τα Φαλάσσανα δεν ξέρω πού πάει. Κάπου θα πάει, Κυκλάδες μάλλον. Μιλάμε για θαλαμικό απίστευτο, έτσι. Μπείτε στο πολιτικά.gr να δείτε αμέσως.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η επίθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την κατηγόρησε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σε υψηλούς τόνους στη Βουλή η απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για σκάνδαλα και σκιές που οδηγούν στο σκοτάδι της ατιμορρησίας. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους της Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και των Σποράδων για ισχυρές καταιγίδες. Αστάθεια με πιθανές βροχοπτώσεις αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Το Σάββατο παρουσιάζεται η υπόθεση και τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 υποθέσεις. Νέα διάσωση 42 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και έκρυβε κάναβη 25χρονος που συνελήφθη στην Ιεράπετρα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Περισσότερα από 32.000 ραβασάκια σε ανασφάλιστα οχήματα. Τα πρόστιμα ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Εκενώνονται περιοχές της Γαλλίας λόγω πυρκαγιών, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Μαδρίτη, όπου 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 7 χρόνια. Ο Ηρακλειώτης Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες να δίνουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική Σανκτ Πάολι για να τον αποκτήσουν. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa και του Conference League αντίστοιχα έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoule.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ιουλία Καλιμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
2: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες όλη εσύ.
2: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
2: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ. Come into the

0: επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8 Νίκος Σελμουνδέξης, όλα μαζί και στο 693-297-8-9-8. Στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Κάνω που λέτε λοιπόν προχθές μια βόλτα με ένα καταμαράν εδώ που έχει στο Ηράκλειο μια εταιρεία με, με το γιο μου, και όπως κάναμε εκεί τη βολτίτσα μας, βλέπουμε απέναντι ένα τεράστιο σκάφος. Είναι το Multiverse, έγραφε η ταμπέλα. Μπαίνω μέσα, χτυπάω Multiverse, τι είναι αυτό? Γιούρι Μίλνερ, μου γράφει. Τι είναι αυτός ο Γιούρι Μίλνερ? Ένας φτωχός δισεκατομμυρίουχος, παιδί μου, δεν έχει γίνει τρισεκατομμυρίουχος ακόμα. Ρώσος, γεννημένος Ρώσος, αλλά μένει αλλού. Και ήταν εδώ ανοιχτά στο, του Ηρακλείου. Απέναντι από την Τία ήταν εκεί το σκάφος. Ψάχνω, δεν βρίσκω περισσότερες έτσι λεπτομέρειες, είναι και Ρώσος αυτός. Οπότε λέω, τι καλό, να πάρω τον Γιώργο Βάλη τηλέφωνο, τον πρόεδρο της PPF, να μου πει δύο πράγματα παραπάνω. Και τι μαθαίνω? Ότι ο κ. Γιώργος Βάλης, εκτός από το να μας ενημερώνει για τη θάλασσα και ό,τι γίνεται και να βοηθάει εκεί τους ναυτικούς και όλο τον κόσμο, βοήθησε και στην Κέρκυρα να αποκτήσουν σε μια κοινότητα απεινιδωτή. Οπότε λέω, μια που έπαθα εγώ με την καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος εκείνο το τεράστιο, λέω, κάτσε να το ρωτήσω για τον απεινιδωτή. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Μιλάμε, με πιάσει η καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος, ήταν 47-48 μέτρα, πόσο ήταν αυτό. Και μετά διαβάζω ότι έχετε κάνει μια δωρεά στον, στην κοινότητα Κουραμάδων στην Κέρκυρα. Ένα απεινιδωτή που το χρειαζόντουσαν.
1: Σωστά, ήρθαν σε επαφή ο δήμαρχος μαζί μας και μέσω και του υφυπουργού Ναυτιλίας του κ. Γκίκα. Μας ζήτησαν αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε εκεί μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό με περίπου 500 κατοίκους, όπου το είχαν ανάγκη για θέμα ασφάλειας και θέμα πρόληψης για θέματα που καρδιάς και εμείς άμεσα λιγότερο από μια εβδομάδα ανταποκριθήκαμε, το στείλαμε και αυτή τη στιγμή άνθρωποι έχουν καινούργιο απεινιδωτή στο χωριό τους, όπως γνωρίζετε, με την ισιοτικότητα και με τα νησιά που είναι δύσκολο το κομμάτι των κέντρων υγείας, των νοσοκομείων, των γιατρών και πολλές ειδικότητες. Εμείς κοιτάμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τον κάθε άνθρωπο που οδηγείται και να είναι, να κάνουμε μια καλή πράξη, ένα κοινωνικό έργο που θα πρέπει και άλλος κόσμος να το δει, να έχει ευαισθησία και να ανταποκρίνεται.
0: Σωστά. Είναι εκεί από ό,τι έμαθα στην περιοχή, ο κύριος Γκίκας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έχουν γίνει διάφορα περιστατικά και τους έλειπε απεινιδωτής.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εκεί, μόλις μας ζητήσανε και ανταποκριθήκαμε.
0: Ωραία, είναι ωραία κίνηση να τη λέμε. Και, ξέρετε κάτι, καμιά φορά λέμε μόνο τα άσχημα νέα και λέμε ένα καλό νέο, ρε παιδί μου, την ημέρα κάνει το για το πέρα. Συμφωνείτε?
1: Καλό θα ήταν να λέμε και τα άσχημα και τα καλά για να έχει και ο κόσμος μια ποικιλία, γιατί είναι κουραστικό και πολύ άσχημο και ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι να ακούει ο άλλος συνέχεια και άσχημα γεγονότα. Ας βλέπει και να ακούει και ένα θετικό και ένα καλό. Ας υπάρχει και λίγο ήλιος μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου.
0: Ήλιος μέσα στο σκοτάδι, πω, τι ωραία τάκα αυτή που είπατε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: όσο για το σκάφος που είπατε,
0: αυτό, θα σας πω ότι
1: μετά από την Κρήτη, που πολύ σωστά είπατε, φυγε και ανέβηκε προς Δυτικές Κυκλάδες, όπου το συναντήσαμε και εμείς. Και ενθουσιαστήκαμε από το μέγεθος, από το ελικόπτερο που είχε πάνω, και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι δισεκατομμυριούχοι από οποιαδήποτε χώρα
0: έρχονται Ελλάδα.
1: Προτιμάνε τα ελληνικά νησιά μας. Και ας μην έχουμε υποδομές, γιατί τέτοια μεγάλα σκάφη δεν μπορούμε εύκολα να τα φιλοξενήσουμε εκτός στην Αττική. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι, αυτά τα νησιά που έχουμε, αυτές τις θάλασσες, αυτό το φαγητό, αυτή τη φιλοξενία και αυτή την ιδιομορφία και αυτή την ομορφιά, δεν υπάρχει πουθενά να τη βρουν όσα χρήματα και να έχουν, γι' αυτό επιλέγουν και εμάς. Και μακάρι και εμείς να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και τις υποδομές μας για να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα.
0: Κάποια νησιά θέλουν πολύ μεγάλη. Κάποια νησιά θέλουν πολύ μεγάλη.
1: Έχουν αφήσει πολλά χρόνια πίσω, η κύριε Τσιλουπουνιδάκη, έχουν μείνει πολλά χρόνια πίσω και έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Βλέπετε και τι γίνεται και με τα ατυχήματα και με όλα αυτά που δημιουργούνται. Θα πρέπει λίγο να ξανακοιτάξουμε πολύ το κομμάτι λιμανιών, μαρίνες και να δούμε λίγο τι πρέπει να γίνει, γιατί είμαστε πολύ πίσω ακόμα.
0: Όντως, αυτό το σκάφος, το Multiverse, όπως λέγεται, είναι τόσο χλιδάτο όπως φαίνεται απ' έξω ή ακόμα μέσα να πάθουμε πλάκα?
1: Αν σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να κάνει το σκάφος πάνω από 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ, Καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε τώρα για υπερπολυτέλεια. Θα σκεφτείτε μόνο το ελικόπτερο που έχει πάνω την αξία του και ας πάμε μετά και στα εσωτερικά, πισίνες, εξοπλισμούς, συστήματα. Μιλάμε τώρα για σκάφη υπερπολυτελές,
0: μέγα
1: γιότ,
0: που
1: τα μηδενικά είναι ατελείωτα, θέλεις κομπιουτερά εκεί, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε μαθηματικά, απλά θέλει κομπιούτερ.
0: Να το πάω αλλού. Για να κάνει ένα ταξίδι Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη και να γυρίσει πίσω στην Κρήτη, τι καύσιμα χρειάζεται, πόσο χρειάζεται για να κάνει ένα...
1: Μπορεί να χαλάσει από 20 μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά όταν ο άλλος τώρα είναι δισεκατομμυρίων, πιστεύετε ότι αγγίζουν αυτά τα νούμερα, είναι αστείο για τις διακοπές.
0: Στα λιμάνια που πηγαίνει, βρίσκει εύκολα καύσιμα αυτό το σκάφος? Ή πρέπει να πάει συγκεκριμένα κάπου?
1: Πρέπει να πάει συγκεκριμένα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει να μπει για να πάρει το συγκεκριμένο σκάφος. Εκτός αν πάει σε κάποιο νησί, εκεί που πέφτει η ακτοπλοεία και δεν έχουν το βράδυ δρομολόγιο και πέσει με άδεια να πάρει πετρέλαιο για να φύγει. Δεν έχουμε υποδομές, μαρίνες, λιμάνια που να μπορούμε στα νησιά να φιλοξενήσουμε τέτοια μεγέθη σκαφών.
0: Δηλαδή αυτό το σκάφος που...
1: Τι χρήματα που αφήνανε.
0: Ναι, πού είναι φωτιάζεται.
1: Μόνο ακυροβόλιο. Άγκυρα βγαίνει και έχουν συνοδευτικά σκάφη φουσκωτά μεγάλα ή κλειστές λιμουζίνες και τους βγάζουν έξω.
0: Ναι, για να πάρει βενζίνη εννοώ, για να πάρει καύσιμα, αυτό λέω.
1: Για να πάρει καύσιμα, αυτός γεμίζει από το εξωτερικό και αν χρειαστεί στο ενδιάμεσο μπορεί να σταματήσει στην Αλβανία, μπορεί να σταματήσει Κέρκυρα ή κάπου οπουδήποτε για να ξαναπάρει. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα σκάφη μπορεί να παίρνουν μέσα από 100 μέχρι 200.000 λίτρα πετρέλαιο. Δηλαδή έχουν κάποιες αυτονομίες. Δεν είναι ότι χρειάζεται τόσο άμυνα για τις γεννήτριες ή για τις μηχανές. Αλλά ό,τι και να είναι, μπορεί να κάνει ένα γέμισμα στην Ελλάδα, παράδειγμα στην Αθήνα, να κάνει άλλο ένα γέμισμα και στην Ευρώπη και να τον βγάλει όλο το ταξίδι του. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι να σταματάει για να βάζει.
0: Λέει τώρα ότι με την ανακαίνιση, διαβάζω τώρα σε ένα ξένο site, ότι για να κάνει την ανακαίνιση, με την ανακαίνιση μάλλον που έκανε, πλέον οι εκτιμήσεις της αξίας του σκάφου φτάνουν τα 275 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είδατε που σας είπα, δηλαδή μόνο η ανακαίνιση του κόστησε 275 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μαζί με την ανακαίνιση κοστίζει τόσο.
1: Άρα είναι εκεί στα πλαίσια που συζητήσαμε,
0: ναι, 200
1: με 300, σωστά. Άρα μιλάμε τώρα για τα χρήματα τώρα απίστευτα. Το καλό βέβαια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια επιφάνεια, ότι διαφημίζουν την Ελλάδα και τα νησιά μας στους φίλους τους, αυτή την ελίτ των πλουσίων των δισεκατομμυριούχων και αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα. Άρα είναι πολύ βασικό να επιλέγουν εμάς που μπορούν να πάνε οπουδήποτε στον κόσμο και να αφήνουν τα χρήματά τους εδώ. Απλά εμείς θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουν υπηρεσίες και να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα στα νησιά και γενικότερα να έχει ένα αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.
0: Θυμάμαι, ήταν ένα καλοκαίρι όπου ήταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας, είχε πάει στη Μύκονο για να τραγουδήσει εκεί στο Νάμος, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Και είχαν βγει όλα τα site, όλα αυτά, και κράζανε γιατί είχε 1.000 ευρώ η καρέκλα στα πρώτα τραπέζια. 800 στα δεύτερα, 700 στα τρίτα και μετά πήγαινε 500 άρικο η κάθε καρέκλα.
1: Δεν υποχρεώνει κανένας όμως να πας με το ζόρι, άμα θες πας και πληρώνεις.
0: Ναι, αυτό λέω. Και εκείνη το καλοκαίρι λοιπόν είχα πάει για ρεπορτάζ για να κάνω συνέντευξη στο Χούλιο Ιγκλέσιας εκεί στη Μύκονο και κάποια site και κάποια τέτοια κράζανε και λέει γιατί να είναι τόσο. Και έλεγα εγώ εκείνη τη μέρα στο δελτίο ότι μακάρι να υπήρχαν την ίδια μέρα λες 5 τέτοιες εκδηλώσεις σε άλλα νησιά. Γιατί αυτό και μαζεύει τον πλούτο. Και δίνει και δουλειά, γιατί για φανταστείτε τώρα, εκείνη την ημέρα στο Νάμος, οι σερβιτόροι, έτσι, οι απλοί βοηθοί και σερβιτόροι, έβγαλαν 650 ευρώ φιλοδόρημα ο καθένας. Και μιλάμε τώρα για 20 άτομα, έτσι.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα.
0: Ό,τι δεν ακουμπάμε, ό,τι δεν είναι δικό μας, δεν μας αρέσει.
1: Όχι. Λέμε κότερο. Α, τι να τους κάνουμε, διώχτους αυτούς τους καφάτους. Α, ήρθανε πλούσιοι, βρε, τι να τους κάνεις, διώχτους μωρέ, τι να τους γύρευε τη δουλειά, λένε και στην άξιο. Τι να τους κάνουμε τώρα, διώχτους αυτούς. Αντί να χαιρόμαστε, να βλέπουμε σκάφη θαλαμιγά, κόσμο πλούσιο από το εξωτερικό που έρχεται και αφήνει χρήματα, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, εμείς κοιτάζουμε πώς θα διώξουμε, πώς θα κακολογήσουμε, πώς θα πούμε μας χαλάει την εικόνα, μας χαλάει την ομορφιά, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο στην παραλία. Δεν μας νοιάζει δηλαδή ο άλλος να αφήσει χιλιάδες ευρώ στον τόπο μας, που αυτά θα έχουν ένα τίκτυπο να κινηθεί όλη η κατάσταση με μεγάλο πληθωρισμό, με μεγάλη ακρίβεια, με μεγάλη το καθήμον, τα σούπερ μάρκετ, πόσο θα βοηθήσει κάποιες οικογένειες. Εμείς λέμε αφού δεν είναι για μας, ας μην είναι για κανέναν. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν κοιτάμε το καλό, το γενικό, κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Αν όλοι μας κοιτάγαμε το καλό του κόσμου και της Ελλάδας, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Το επόμενο θέμα, αν θα μας ακούτε σε λίγο, έχει να κάνει με αυτό, ότι κάποιοι δεν ασχολούνται. Και θα ακούσετε μετά ένα θέμα που έχω βγάλει εδώ στο Ηράκλειο και θα γίνει χαμός από τη Δευτέρα, γιατί θα το κυνηγήσω πάρα πολύ. Όταν βλέπεις 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα στο δρόμο και να το ακολουθείς, να δεις πού θα τα πάει αυτά τα πράγματα μετά και τα λεφτά, και βρίσκεις τη μαμά, υποτίθεται, να κάθεται σε ένα παγκάκι κάτω από τη δροσιά και να τρώει γκούντις και να πίνει κοκακόλα, εκεί τρελαίνεσαι. Το έχω αυτό το ρεπορτάζ για να το παίξουμε σήμερα, κύριε
1: Μάρκο. Αυτό δεν είναι ο ορισμός της μαμάς, να ξέρετε, καμία σχέση.
0: Καλά, εννοείται, αλλά αυτό ο κόσμος που το βλέπει και δεν αντιδρά.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση που λέει, εντάξει, αν δεν μας δεν σε ενδιαφέρει, δεν είναι δικό σου πρόβλημα, άστο. Αν όλοι μας δεν αντιδρούμε για πράγματα της καθημερινότητας, δεν θα γίνει η καθημερινότητα καλύτερη για κανένα. Και όχι μόνο αυτό, και η εκμετάλλευση ενός μικρού παιδιού και να είναι αυτό που μου λέτε η εικόνα, και μιλάμε τώρα για ένα νησί, δεν μιλάμε για μια πρωτεύουσα, για ένα νησί μιλάμε. Είναι τραγικό, δηλαδή σκεφτείτε ο κόσμος που έχει φτάσει, με το διπλανό, με το γείτονα, με το συνάνθρωπό του, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Μετά τον κορονοϊό όλοι οι άνθρωποι έχουν αγριέψει, όπως βλέπετε, και όλοι έχουν κλειστεί προς τον εαυτό τους και στους δικούς τους. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω-γύρω για κανένα. Και όπως βλέπω, πάμε από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς, για την κοινωνία και για τα νέα παιδιά που έρχονται και φτιάχνουν στην αγορά και αντικρίζουν και βλέπουν όλα αυτά τα χάλια.
0: Γιατί
1: περί χάλια μιλάμε τώρα και είναι ντροπή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές πρόνοιες, θα πρέπει να υπάρχουν και αυστηροί ελέγχοι, αυστηροί ποινές, αυστηροί. Γενικά πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που στην Ελλάδα δυστυχώς, ό,τι προσπάθειες και να κάνουμε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει.
0: Γι' αυτό θα το κυνηγήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, αφού. Να είστε καλά, κύριε Βάλη. Ξέρω ότι άμα χρειαστούν βοήθεια θα είσαστε απίκο, το ξέρω αυτό.
1: Λοιπόν. Είμαι πάντα δίπλα και σε εσάς και στο σταθμό. Και θερμά ευχαριστώ σε όλους, να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε
1: πολύ. Και εύχομαι όλα τα καλά από καρδιάς. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, θα μιλήσουμε.
1: Γεια σας.
0: Καλό υπόλοιπο. Θα το έλεγα μετά το θέμα, αλλά θα το πω τώρα, μια και ξεκινήσαμε. Λοιπόν, όλοι όσοι ακούτε τώρα το ραδιόφωνο αυτό εδώ, ξέρετε ότι υπάρχουν στον δρόμο εκεί στην πόλη μας, μέσα στο Ηράκλειο, ένα μικρό παιδάκι το οποίο κυκλοφορεί με ένα βάρος πάνω του περίπου 7-8 κιλά, με πράγματα που πουλάει στους τουρίστες, και είναι μόνο 8 χρονών. 8. Είναι 2 χρόνια μικρότερος από το γιο μου. Και το έχουν βάλει κάποια συνείδητη, κάποια κτίνη, να πουλάει πράγματα μέσα στον δρόμο. Χθες λοιπόν είχα φορτώσει τόσο πολύ που ήταν 4 ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε, είχε πολύ ζεστή ακόμα. Το παιδάκι το είδα ιδρωμένο μπροστά από την λότζια να προσπαθεί να προσεγγίσει τουρίστες, να τους πουλήσει αυτά που είχε πάνω του, κάτι χαϊμαλιά και κάτι μπιχλιμπίδια. Λοιπόν, άρχισα να τον γράφω με το κινητό, γιατί δεν άντεχα να το βλέπω το παιδάκι. Του λέω: πού είναι η μαμά σου, πού είναι ο μπαμπά σου, πού είναι οι γονείς σου. Δεν μίλαγε. Του λέω: γιατί σε βάζουν και δουλεύεις. Και πετάγεται ένας από ένα σουλατζίδικο εκεί πέρα, να μην πω ποιο είναι, και αρχίζει και μου τα χώνει. Γιατί τραβάζει το παιδάκι. Μεγάλη, του λέω, εσύ που βλέπεις το παιδάκι να πουλάει πράγματα μέσα στο λιοπύρι, του δώσε ένα σουβλάκι, του δώσε ένα μπουκαλάκι νερό να του πεις τι είναι αυτό που κάνεις εδώ πέρα. Ή το να το βλέπεις το παιδάκι 8 χρόνων να πουλάει πράγματα είναι για σένα κάτι φυσιολογικό. Αφού το παιδάκι λοιπόν έφυγε, το ακολούθησα, χωρίς να καταλάβει ότι το ακολουθώ, να δω που πάει. Και φτάνει στην πλατεία εκεί η Θεοτοκόπουλου, όπου η μαμά και άλλη μία γυναίκα το περίμεναν. Αφήνω να περάσει λίγη ώρα. Και το παιδάκι παρέμεινε εκεί και της έδινε τα λεφτά. Αυτό λέω, είναι καταγεγραμμένο, έτσι. Για να μην λένε διάφοροι ότι δεν είναι. Όταν είδα ότι η μητέρα έτρωγε χάμπουργκερ και έπινε κοκακόλα και το παιδάκι την κοίταζε, και τρελάθηκα. Και πλησίασα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε βίντεο που θα έχουμε εδώ στο politica.gr σε λίγη ώρα, γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό. Και αν μας ακούνε από το Δήμο, η δημοτική αστυνομία θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να επέμβει. Όταν βλέπει ένα παιδάκι στο δρόμο να κάνει αυτό το πράγμα μέσα στο λιοπύρι, μέσα στη ζέστη, θα έπρεπε η δημοτική αστυνομία πρώτα να του δώσει ένα μπουκαλάκι νερό, παγωμένο, και δεύτερον να πάει να τον πλησιάσει να δει που είναι οι γονείς του. Η δημοτική αστυνομία δεν είναι μόνο για να μην μπαρκάρουν οι ταξιτζίδες εκεί κάτω στην πλατεία Άγγλων. Γιατί εγώ μέσα στην πόλη δεν του έχω δει να κάνουν βόλτα. Μόνο κάτω στις πλατείες είναι εκεί πέρα για να ρυθμίζουν την κίνηση. Δεν είναι τροχονόμοι. Και αυτό το παιδάκι εχθές το είδα λιωμένο από τη ζέστη και γι' αυτό κινήθηκα. Γι' αυτό έκανα αυτό που έκανα. Και πετάγεται κάποιος και μου λέει: γιατί τραβάς βίντεο το παιδάκι, δεν σου έχει δώσει το δικαίωμα. Ε, μεγάλε, βλέπεις το παιδάκι τι κάνει. Γιατί τραβάς, λέει, τη μάνα. Γιατί τραβάω τη μάνα. Είναι η μάνα και τρώει χάμπουργκερ και πίνει κοκακόλα στη σκιά και το παιδάκι δουλεύει στη ζέστη. Έχεις καταλάβει γιατί πράγμα μιλάμε. Όταν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι αυτό το θέμα, εκτός από το ότι είναι απόλυτα τοξικοί στο μυαλό τους, είναι και υπεύθυνοι για την κατάντια μας. Να βλέπουμε δηλαδή ένα παιδάκι 8 χρονών στο δρόμο να πουλάει πράγματα και η μάνα του να κάθεται στη δροσιά και να περιμένει τα χρήματα. Αν εσάς σας αρέσει αυτή η εικόνα, μαγκιά σας. Εμένα δεν μου αρέσει. Και θα την χτυπάω όπου τη βλέπω. Το παιδάκι είναι 8 χρονών. 8. Όταν έγραφα με βίντεο τη μάνα και της έλεγε γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, ξέρετε τι μου είπε? Θες γυναίκα, μη με ακουμπάς. Και δεν την είχα ακουμπήσει καν. Θέλω γυναίκα. Δηλαδή, καταλαβες που το πήγαινε το θέμα η τύπησα. Και καλά ότι δεν της έκανα επίθεση. Μιλάμε για τέτοια τραγική κατάσταση. Και όλο αυτό το έχουμε γραμμένο στο μπροστά μας. Να συμβαίνει μπροστά μας. Το βλέπουμε μπροστά μας και κάποιος δεν τους πειράζει, δεν τους ενοχλεί. Είναι 8 χρόνο παιδί, ρε παιδιά. Μέσα στη ζέστη να πουλάει πράγματα. 8 χρονών. Αυτό το παιδάκι 8 χρονών θα έπρεπε να παίζει με παιχνιδάκια, θα έπρεπε να είναι κάπου δροσερά. Θα έπρεπε να είναι με άλλα παιδάκια. Δεν το καταλαβαίνει κανένας εδώ. Δηλαδή τον βλέπετε να περπατάει στην πόλη, μόνο εμένα με πειράζει. Δεν είμαι εγώ μόνος ευαίσθητος σε αυτή τη χώρα ή σε αυτή την πόλη. Το βλέπετε το παιδάκι. Κάντε κάτι, αστυνομία, μαζέψτε τους. Μα η αστυνομία πρέπει να τη μαζέψει αυτή την τύπησα. Και μην μου πείτε γιατί να τη μαζέψει, γιατί είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο με στη ζέστη. Και παραμένει υποπτία. Το παιδάκι γύριζε μόνο του με στους δρόμους και που λέγε πράγματα. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσες άλλες κατηγορίες είναι. Αλλά αυτές οι δύο οι πρώτες είναι πιο βασικές. 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα μέσα στη ζέστη και η μάνα να πίνει κοκακόλα και να τρώει χάμπουργκερ στην πλατεία. Το λέω και γελάω. Γιατί μόλις το είδα πήγε να μου πέσει η τσάντα από τα χέρια που είχα. Σάστησα. Μόλις το είδα, σάστησα. Περίμενε στη δροσιά αυτή η τύπησα. Το παιδάκι να τη φέρει τις εισπράξεις. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Και λέμε καμιά φορά, βλέπουμε τους αστέγους στο δρόμο και λέμε γιατί αυτή η αστέγη είναι εκεί, γιατί δεν κάνει κάτι κοινωνική πολιτική. Το είχα μια συζήτηση χθες εδώ πέρα, εδώ στον Όμιλο, και έλεγα ότι υπάρχουν και άστεγοι που δεν θέλουν να πάνε στις δομές. Δεν θέλουν τη βοήθεια. Το μόνο που θέλουν είναι το συσίτιό τους πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξέρω εγώ, και να κάθονται εκεί στη γωνία που έχουν κλειδώσει μια γωνία κάπου στην πόλη και κάθονται εκεί και κοιμούνται. Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις δομές. Κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι άλλοι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Ή κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να είναι μαζί με άλλους. Υπάρχουν πολλά θέματα με τους άστεγους, τα οποία δεν τα κατανοούμε εμείς γιατί δεν είμαστε στη θέση τους. Αλλά αυτό με το παιδάκι είναι άλλο πράγμα. Άλλο ο άστεγος, ο 50, 40, 60, πόσος είναι, που θέλει να είναι εκεί στο δρόμο, και άλλο ένα παιδάκι 8 χρονών που δεν ξέρει ακόμα τι παιχνίδια υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη για να παίξει και να χαρεί, και το βάζουν και δουλεύει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, μαζέψτε εκεί τους δημοτικούς αστυνομικούς να μπουν να τα μαζέψουν αυτούς άλλοι ταράδες που βάζουν τα παιδάκια και δουλεύουν, και να αφήσουμε στην άκρη τα υπόλοιπα ότι κάνουμε έργο και δεν κάνουμε έργο. Αν ένα παιδί κλαίει, είναι καταστροφή για την κοινωνία μας. Τέλος. Αν ένα παιδί δεν χαμογελάει, είναι απίστευτη η ευθύνη που έχετε εσείς, πρώτα απ' όλα. Εγώ προσπάθησα να κάνω αυτό που έκανα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Ούτε αν τη συλλάβω τη μάνα μπορώ, ούτε να πάρω το παιδάκι στο σπίτι μου. Εσείς όμως που είσαστε πολιτεία, που είσαστε δήμος εδώ πέρα και παίρνετε και λεφτά για την κοινωνική πολιτική, πρέπει να τα βάλετε αυτά τα λεφτά κάτω και να δείτε τι θα κάνετε. Θα μου πείτε, εντάξει, Ρωμά είναι, τι να κάνουμε. Όχι, ρε. Ρε, δεν πανάνε ό,τι να είναι. Το παιδάκι με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας, ούτε αυτοί που το βάλανε το παιδάκι να δουλεύουν. Αυτοί ας τιμωρηθούν όπως πρέπει. Το παιδάκι με νοιάζει. Να μην είναι στη μέση, στους 40 βαθμούς Κελσίου εχθές. Μιλάμε, χθες είχε 40-42 βαθμούς. Και το παιδάκι ήταν στο δρόμο με 8 κιλά βάρος. Πόσο ήταν αυτό το κουτί που κουβάλαγε και που έλεγε πράγματα. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, γι' αυτό το παιδάκι τουλάχιστον. Το ξέρετε όλοι εκεί στο Ηράκλειο. Το έχετε δει 100 φορές να κυκλοφορεί. Εδώ την προηγούμενη φορά τραβήξαμε το βίντεο που ήταν ένα καροτσάκι μόνο του για 20 λεπτά, με ένα μωρό μέσα. Στην πλατεία, στα λιοντάρια. Ένα καροτσάκι με το μωρό μέσα. Και για 20 λεπτά γύρω του τίποτα. Και ήμουν μαζί με το γιο μου. Και μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, πάμε το παιδάκι στην αστυνομία. Πώς θα το κουμπίσει το καλούτσι εκείνη την ώρα? Λοιπόν, είναι πράγματα μικρά. Φαίνονται μικρά, αλλά είναι πολύ μεγάλα. Και γίνονται πολύ μεγαλύτεροι αυτοί που τα λύνουν αυτά τα μικρά θεματάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη.

0: Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Δέρτη 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Παρασύρθηκα. Έβλεπα εκεί το φίλο μου τον Νίκο Ρογκάκο στον Αντένα. Όπου μιλάμε, εκπομπάρα έχουν φτιάξει. Μαζί με τον Σίσκο και τη Λιβαθινού. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια δολοφονία στη Σύρο. Πολύ περίεργη υπόθεση. Ένας άντρας και μια γυναίκα κατηγορούνται για τη δολοφονία μιας νοσηλεύτριας, έτσι, από το νοσοκομείο. Τη μαχαίρωσαν ισόπλατα. Βάλανε χειροπέδες στον άντρα. Πλέον είναι κατήτε για ανθρωποκτονία. Αλλά ελεύθερη γυναίκα του. Ενώ ήταν μαζί στο σκηνικό. Υπάρχει ένα θρίλερ εκεί στη Σύρο με αυτή την ιστορία. Πολύ περίεργη υπόθεση. Πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Η γυναίκα, το θύμα, η 49χρονη, εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άντρας παρατραυμάτισε με μαχαίρι θανάσιμο στην πλάτη τη γυναίκα. Ψόπλατα. Παρά το σοβαρό τραυματισμό της όμως, αυτή η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο, να διανύσει μια μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει στο έδαφος από το χτύπημα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Τι λένε τώρα αυτοί?

Αύριο στις 10.30 το πρωί πάμε Χανιά. Ναι, ναι, πάμε Χανιά αύριο, τέλος. Έχει την παρουσίαση της υπόθεσης αυτής που έχει ταράξει πλέον εδώ την Κρήτη με τον γνωστό ιατροδικαστή, αλλά και τον πασίγνωστο τοξικόλογο. Να θυμίσω ότι το γράψαμε στο πολιτικά.gr, δεν το είδα κάπου αλλού γραμμένο, μάλλον δεν το θυμούνται, ότι ο κύριος, πήγαμε από το όνομα, ο τοξικολόγος, είχε και συμμετοχή στην υπόθεση Πισπυρίγκου. Συμμετοχή. Τι? Είχε πάει ως μάρτυρας, υπερασπίσεως της Πισπυρίγκου, στο δικαστήριο για το θάνατο της Ζορτζίνας, με την κεταμίνη.

Λοιπόν, στον καθηγητή τοξικολογίας αποδίδεται την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Ενώ σε βάρος του ιατροδικαστή φαίνεται να έχουν επαγγελθεί 4 άλλες κατηγορίες. Λοιπόν, έγινε μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας εχθές σε διάφορες περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο. Γιατί ο κύριος τοξικολόγος συνελήφθη εδώ στο Ηράκλειο. Ξημερώματα. Αξιμέρωτα, μάλλον. Αξιμέρωτα ξημερώματα. Ξέρεις, είναι όπως την υπόθεση με τον Λοπικεπέ που του πιάσαν στον ύπνο κάποιους, κοιμόντουσαν, λέει: ναι, να κοιμάσαι, ναι, γεια, σήκω, πιες καφέ, γιατί ερχόμαστε. Τέτοια φάση. Εδώ δεν έγινε έτσι, έγινε λίγο πιο διαφορετικά. Πήγαν κατευθείαν στο σπίτι, τον συνέλαβαν. Τον προσήγαγαν, μάλλον, και μετά συνελήφθη. Το όνομα λοιπόν του τοξικολόγου είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και κατά τη διάρκεια της δίκης της Λούλας Πισπυρίγκου, καθώς είχε οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος της υπεράσπισης της Λούλας Πισπυρίγκου. Και μάλιστα κατά την ακροματική διαδικασία ήταν για την υπόθεση της 9χρονης Ζορτζίνας. Είχε αναφερθεί στα τοξικολογικά ευρήματα και είχε αμφισβητήσει συμπεράσματα της έκθεσης για την κεταμίνη. Και μάλιστα είχε προκαλέσει τότε μέσα στην αίθουσα τρομερή αντιπαράθεση για το ότι ισχυριζόταν ως τοξικολόγος. Κορυφαίος, λένε κάποιοι. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια πάλι είχε κατηγορηθεί για κάτι, αλλά αθώθηκε από τα δικαστήρια. Οπότε οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν 8 υποθέσεις, όπως είπαμε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Και αύριο, 10.30 το πρωί, στο αστυνομικό Μέγαρο των Χανίων, θα γίνει η παρουσίαση αυτής της υπόθεσης από τους αστυνομικούς των Χανίων, από την υποδίευση δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων Χανίων. Θα μας πούνε σημαντικά πράγματα, γιατί ξέρεις τι, έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Έτσι, του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Είχαν γίνει 5 προσαγωγές, ανάμεσα τους και ένας δικηγόρος. Και γενικά σε όλη την ιστορία ήταν 30 άτομα. Έτσι. Και μέσα στη δικογραφία υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, λέει, γύρω στα 30 συνολικά. Έχει να κάνει η υπόθεση και με νέα στοιχεία που έχει βρει η υποδιεύση δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων, αλλά έχει να κάνει και με τη μαφία της Κρήτης, δηλαδή συνέχεια αυτής της ιστορίας που είχε ταλανίσει τους πάντες. Θυμάστε τι είχε γίνει, μέχρι και τον Καμένο είχαμε μέσα, πρωταγωνιστή. Και τους ιερείς εκεί πέρα στα Χανιά, και οικόπεδα και αγοραπολισίες και ναρκωτικά και όπλα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μέσα από το Viper που λάγανε όπλα. Το θυμάσαι? Ναι, ναι. Πόσο κάνει ο καλέ, είναι κοφτό σου. Για να το δω. Τάκ, το βλέπει. Καλή κατάσταση. Ωραία, το παίρνω. Γεια σα, φύγαμε. Ναι, μια υπόθεση που κάποιοι πήγαν να την πούνε ότι δεν ήταν και καλά τόσο μεγάλη υπόθεση. Αλλά έκανε μπαμ. Δηλαδή είχε μέχρι και πολιτικέ προεκτάσει. Δηλαδή να μιλάει τώρα ο ένα από του ξενοδόχου με τον Καμένο, με τον Πάνο Καμένο, έτσι. Τον Ανέλ. Πρώην Ανέλ. Και να μιλάει και να του προσπαθεί να του κανονίσει ραντεβού με τον Τραμπ για να φτιάξουν ένα Μητροπολίτο, Μελχισεδέκ, να γίνει Μητροπολίτης. Εντάξει, μπλέξανε και το Μελχισεδέκ. Ένας χαμός, δηλαδή, για να καταλάβεις. Αυτή η υπόθεση τότε είχε βγάλει πλοκάμια σε πολύ έτσι διαφορετικές έτσι, διαδρομές. Ναρκωτικά, όπλα, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, τώρα βαίνεται ότι όποιος ήθελε να δηλώσει τοξικομανής, είχε το πηγαδάκι του, είχε το στέκι, ρε παιδί μου, θα πήγε να το κάνει. Αυτό λέει η δικογραφία. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις αλλίωσης

κάποιων αποτελεσμάτων. Ή πώς να το πούμε, να έχουν γραφτεί λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξύλωσε ολόκληρη την ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας για τις αλλοιώσεις που φέρονται να γινόντουσαν από κάποιους ιατροδικαστές. Την ξύλωσε τελείως. Έχουν βρεθεί υποθέσεις οι οποίες σε στέλνουν αδιάβαστο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά της Πάτρας από την Πισπυρίγκου, από την οικογένεια Πισπυρίγκου. Μιλάμε και για κάτι άλλο. Μιλάμε για την υπόθεση Μουρτζούκου. Εκεί στην Πάτρα κάτι γίνεται. Τώρα, αν γίνεται κι αλλού, σε άλλες ιατροδικαστικές υπηρεσίες, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό έχουμε την αστυνομία για να μας τα πει τι έχει γίνει. Και αύριο θα μας ενημερώσουν ακριβώς για το τι έχει πίσω της αυτή η ιστορία. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε σε λίγο, γιατί ήδη μου έχει σκάσει ένα θέμα και πρέπει να το ψάξουμε. Φιλία, είσαι εδώ, έρχεται.

Λοιπόν, στο 6932-9078-98 μας έχετε στείλει πάρα πολλά σχόλια, παρατηρήσεις και βίντεο. Λοιπόν, μου έχετε στείλει και ένα μήνυμα το οποίο δεν θα το διαβάσω. Το λέω σε σένα, φίλη Στεφανία. Έτσι, αν το ξέρεις, δεν θα το διαβάσω το μήνυμα σου. Ούτε καν θα το λάβω υπόψη μου. Αλλά καλά κάνεις και το λες αυτό. Καλά κάνεις και το λες. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα πω τι περιλαμβάνει. Λέει. Έπρεπε να σεβαστείς τη μητέρα, λέει, που τράβαγες εχθές, λέει, βίντεο στην πλατεία. Σε είδα, ήμουν απέναντι. Το παιδάκι το είδες? Δεν μπορείς να απαντήσεις. Κρίμα. Απάντησε μου και για το παιδάκι, αν το είδες το παιδάκι. Λοιπόν, μου έχετε στείλει μηνύματα και για την υπόθεση. Όχι υπόθεση. Για αυτό που ξεκίνησε στην εκπομπή για το Μητσοτάκη. Που είπα ότι έδωσε μια πολλή ώρα συνέντευξη στο Μάριο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά. Και μάλιστα μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει. Ο Μάριος Νιφλής έθεσε ένα υποθετικό σενάριο, λέει, για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και φυσικά ο Μητσοτάκης τον πετσόκοψε. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, με το καλή τύχη. Λέει ο Μητσοτάκης, εγώ στον Ιφλή, αν μου περιγράφεται μια κυβέρνηση με τον Αδουλάκη, τον Τζίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Κουτσούμπα και τον Βελόπουλο, τότε καλή τύχη. Και δεν έσκασε βόμβα Κολοκυθά εκείνη τη στιγμή, έτσι. Δεν έσκασε. Δηλαδή, έπρεπε ο Κολοκυθάς να το πάρει πάνω του. Εντάξει, η ατάκα καλή τύχη πρέπει να γίνει. Πώς να το πω, παιδί μου, προεκλογικό σποτ. Ξέρεις. Πόσες άρσες ηλίας έχει η Κωνσταντοπούλου, μου λέει ένας φίλος. Φίλε, τις έχασα το μέτρημα. Ένας φίλος εδώ, μπράβο ρε φίλε Δημήτρη, μου λέει, εχθές ακούσαμε, λέει, που μίλαγες και με την κυρία Κοτρότσου αλλά και με τον κύριο Γιαννόπουλο από το Μάτι. Δεν είδαμε, λέει, πολλά ραδιόφωνα να μιλάνε για το Μάτι ή πολλές εκπομπές στην τηλεόραση να λένε για το Μάτι. Εγώ τι να πω εκεί. Υπάρχει ένα βίντεο που μπορώ να σας παίξω που λέγεται 2.000 ευρώ που δεν έδωσε στους ανθρώπους στο Μάτι ο Τσίπρας. Ή το βίντεο που είναι έξω από το. Από την πολιτική προστασία, εκεί που ήταν η πολιτική προστασία επί Τσίπρα, δηλαδή άμα τη δείτε που ήτανε, άστο, ήτανε για να κλαίει, δεν έμπαινες μέσα, βρωμιά, παντού. Λοιπόν, τώρα έχει φτιάξει. Και ήταν απ' έξω και έλεγε για τους νεκρούς, παιδί μου, δεν έλεγε για νεκρούς. Δεν είπε τίποτα για νεκρούς, είπε μόνο για το παιδί, είπε και θα πετάξουν αεροπλάνα αυτά, το πόσα είναι και τέτοια. Και ο κύριος Γιαννόπουλος που μίλησε χθες στην εκπομπή, εκεί στάθηκε. Στο σημείο αυτό, ότι την ώρα αυτή που μιλάγανε για όλα αυτά που λέγανε, εγώ περπάταγα μπροστά σε νεκρούς. Περπατούσα. Είχα νεκρούς δίπλα μου. Αυτό δεν το έχει πει κανένας, έτσι. Λίγοι το λένε. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα, την οποία θα τη βγάλω την επόμενη εβδομάδα. Λέγεται Κάλλη Αναγνώστου. Είναι η πρόεδρος του συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Εχθές ο κύριος Γιαννόπουλος μου είπε ότι για εσάς έχουν περάσει 8 χρόνια από το Μάτι. Για εμάς έχει περάσει μια μέρα. Η κυρία Κάλλη Αναγνώστου μου λέει ότι έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Σαν να έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Κοιμόταν μαζί με το παιδάκι της αγκαλιά και μπήκε η φωτιά μέσα στο σπίτι της την ώρα που κοιμόντουσαν. Έπρεπε να πάρει μια ακραία απόφαση εκείνη τη στιγμή για το αν μένει μέσα στο σπίτι ή αν φεύγει. Όταν είδε τη φωτιά να περικυκλώνει το σπίτι και να τις βλέπεις μέσα στην αυλή της, όπως περιέγραφε. Βγήκε και σχεδόν κάηκαν. Λοιπόν. Φοβερό, είναι φοβερό το τι λέει η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Απίστευτη τύπησα. Θα σας την έχω εδώ μέσα στην εβδομάδα να την ακούσετε. Φοβερή. Αυτό που με στεναχωρεί, όπως είναι τώρα, λέμε για τη συνέντευξη Μητσοτάκη ή παραδείγματος χάρη η ΑΔΕ. Άκου να δεις τι έγινε. Μια καφετέρια έριχνε, ρε παιδί μου, πολύ. Πώς να σου πω. Πήγε να ξεγελάει την εφορία. Πώς βρήκε τον πραγματικό της τζίρο η ΑΔΕ. Από τον καφέ. Απίστευτο. Ας σου πω τώρα πώς και γιατί. Λοιπόν, οι ελεκτές της ΑΔΕ υπολόγισαν τα πραγματικά έσοδα της επιχειρήσης αξιοποιώντας τις αγορές πρώτων υλών, τις δοσολογίες παρασκευής ροφημάτων και τα ποσοστά φύρας του καφέ.
Λοιπόν, η μέθοδος αποκάλυψε απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων ύψους 203.414,72 ευρώ, οδηγώντας στον καταλογισμό επιπλέον φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ. Αυτόν καφέ. Πόσο καφέ δεν έφτιαξες, τόσο. Άρα, κάτι παίζει εδώ. Μπορείς να πεις κέρασα 48.000 ευρώ καφέδες. Δεν μπορείς.

Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα και στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια έτσι σίγαση του πυρός, αλλά θα δείτε ότι αυτή η κόντρα Σαλμά Άδων Γεωργιάδη θα διωγγωθεί πάρα πολύ. Από ό,τι μαθαίνω θα βγουν κάποια στοιχεία τα οποία θα κάνουν λίγο τζιζ όσον αφορά τις σχέσεις του κυρίου Σαλμά με κάποιους οι οποίοι σκορπούσαν παντού θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα μαζί.

αρέσει που παίρνουν θέματα μας και τα παίζουν στην Αθήνα, έτσι. Πολύ ωραία. Σε όλους αρέσει. Σε όλους αρέσει. Δίνουμε ιδέες, παιδί μου. Λοιπόν, για 6-8 άτομα για μία εβδομάδα κοστίζει 1.500-1.800 ευρώ ένα ιστιοπλοϊκό. Για να το νοικιάσεις, θα πας διακοπές το καλοκαίρι. Ο Σκύπερ είναι γύρω στα 1.200 άτομα. 1.400 μάλλον ευρώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, αυτό που σας έλεγα πριν για τη Σύρο. Ακούστε τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με την αστυνομία πάντα, έτσι. Η 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε στο σπίτι του ζευγαριού κρατώντας μαχαίρι, αεροβόλο και λωστό. Τη χτύπησαν με μία γλάστρα και μία καρέκλα. Και μετά την κάρφωσε στην πλάτη με το μαχαίρι ο άντρας. Λοιπόν, έχει συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις ψάχνουν να βρουν τώρα το αίτιο του φωνικού. Γιατί έγινε όλο αυτό? Συνελήφθη η ανθρωποκτονία ως 41χρονος άντρας, ενώ αφέθηκε ελεύθερη γυναίκα του. Άρα κάτι παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι έχουν μαζέψει από βίντεο οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το θύμα, έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόν της υπηρεσιακής στολής. Γάντια και έχοντας καλυμμένα λίγο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, ενώ στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Αυτό έχουν δει αστυνομικοί σε βίντεο, έτσι. Δεν το εικάζουμε. Μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Το υλικό από τις κάμερες που έχουν δει αστυνομικοί φαίνεται ότι δείχνει ακόμα και ότι όταν έφτασε έξω από το σπίτι, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, περίμενε για λίγο απ' έξω, δεν μπήκε δηλαδή αμέσως, και μετά χτύπησε το κουδούνι. Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι. Δηλαδή έβαλε τη σακούλα στο κουδούνι, κάπ και το πάτησε. Αυτό. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας, την πόρτα την άνοιξε σύζυγος του άνδρα. Τότε ακολούθησε επίθεση, λέει, σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι και τραυματίστηκε, λέει, και στην κοιλιακή χώρα η γυναίκα. Στη συνέχεια ο άντρας φαίνεται να άπαξε άλλο μαχαίρι που βουσκόταν μέσα στο σπίτι και έριξε τις πίσω όπλατες. Λοιπόν, ακολούθησε, λέει, μια καταδίωξη έξω από την οικία, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άντρας φαίνεται να πέταξε μια γλάστρα η οποία χτύπησε τη 41χρονη στο κεφαλί. Δηλαδή, όπως την κυνηγούσε, ντουπ, γλάστρα. Έχεις καταλάβει τι περιγράφουμε. Απίστευτο σκηνικό. Και ενώ είχε πέσει κάτω από τη γλάστρα η γυναίκα, τη χτύπησε με μια καρέκλα. Ό,τι είχε μπροστά του δηλαδή. Δηλαδή, τι να έγινε εκεί. Ας το, αν το λύσει αστυνομία αυτό. Πάμε τώρα στα καλά. Λοιπόν, έχω κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον κύριο Σαλμά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος Άδωνη Γεωργιάδη τον προκαλεί να του κάνει μήνυση. Τον προκαλεί να πάνε στα δικαστήρια. Από εδώ και πέρα, λέει, δεν θα του ξαναπαντήσω, αλλά απλά από εδώ και πέρα θα μιλάρε μόνο τα δικαστήρια. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί. Βέβαια, αξίζει να πούμε κάτι. Το Πασόκ κάπου τα χάνει. Δεν έχει, από ό,τι φαίνεται, μια κεντρική καθοδήγηση στα πράγματα. Γιατί τότε με την Οβάρτης το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είχαν σηκώσει καταιγίδα για τις αστήριχτες, όπως αποδείχθηκε τελικά, κατηγορίες, και κρεμάσαν στα μανταλάκια τόσο κόσμο προκειμένου να κλείσουν φυλακή κάποιους πολιτικούς από τις άλλες παρατάξεις, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, αυτό φαίνεται, και τότε είχε κατηγορηθεί και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Τώρα λοιπόν που ο Σαλμάς λέει αυτά που λέει, από την κυβέρνηση πηγές λένε ότι το Πασόκ θα δεν έχει εκμεταλλευτεί αυτή τη σαχλαμάρα που λέει ο Σαλμάς για τον Άδωνη και το σηκώνει το Πασόκ για να κάνει κόντρα στον Άδωνη, επειδή έχουν ξέρει εκεί τα θεματάκια. Αν δουλέξει οι Άδωνες έχουν πάει στα δικαστήρια. Πάνε στα δικαστήρια. Και λέει τώρα, εσείς, λέει, υποστηρίζετε να ξανανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης που είχατε, λέει, τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να κατηγορείτε άδικα και είχατε βγει και λέγατε ότι ήταν άδικες όλες αυτές τις κατηγορίες για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Τώρα δηλαδή πώς θέλει να σηκωθεί ξανά η υπόθεση? Δηλαδή τώρα δεν είναι ένοχος? Τώρα είναι ένοχος ο Ευάγγελος Βενιζέλος? Ή τελικά ένοχοι είναι μόνο
ό,τι έχει να κάνει με Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι υπόλοιποι είναι, ξέρεις, απλά κατηγορούμενοι ή απλά υπάρχουν στο θέμα. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Ο κύριος Σαλμάς θα δείξει τα πάντα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα αποφασίσει εάν θα πάει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Σαμαρά, ή αν θα πάει σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, έρχεται και η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά. Λοιπόν, όπου εκεί σίγουρα θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει ούτε πάει. Θα πάνε, λέει, και ο Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας. Αλλά δεν θα πάνε, λέει, οι υπόλοιποι αρχηγοί. Για κάτι αστείους λόγους, έτσι. Μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστείς. Η κυρία Δούρου είναι νεοκλεγήσα πρόεδρος σε ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τα είχε πάει και πολύ καλά στο μάτι από ό,τι θυμάμαι εγώ, και έχει γράψει και σε ένα σπότ ότι τη σταχώνουμε. Δεν θα πάει, λέει, στη δεξίωση, γιατί, λέει, εκεί πάνε και φασίστες. Έτσι, λέει, κυρία Δούρου το λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πάει, γιατί θα κάπου θα λείπει, λέει, θα έχει πάει κάπου περιοδεία. Και σε λίγο θα μας πούν ότι δεν θα πάει και ο Σαμαράς, γιατί είναι αντισυστημικός. Όπου να είναι, θα μας το πούν γι' αυτό. Ναι, δεν θα πάει. Άρε, φίλε, τι λέγεται. Να ξέρει κάτι με ζέντε στο. Δεν υπάρχουν. Είναι φοβερή η δεξίωση. Έχω πάει μόνο μια φορά. Παλιά. Αλλά, θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Θα πάει η Αλεξία, τα Σούλη.

Λοιπόν, διαβάζω κάπου εδώ στο ίντερνετ ότι η καλύτερη περίοδος, λέει, αγοράς σπιτιού ήταν το 2016. Και σκέφτομαι να πάω τηλέφωνο τον κύριο Παπαδημούλη να με το ρωτήσω. Το 16 θα πήρε όλα τα σπίτια που έχει. Έχει και μένει την εταιρεία 40, ξέρεις. Παραπάνω.

Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Αύριο στις 10.30 θα γίνει παρουσίαση στα Χανιά της υπόθεσης αυτής με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Ο τοξικολόγος ήταν και στην υπόθεση της Πισπυρίγκου. Όπως είπαμε πριν, δεν το έχουν θυμηθεί πολύ να το γράψουν. Προσπαθούσε τότε να αποδομήσει την ιστορία της κεταμίνης στην Τζορτζίνα. Μία υπόθεση που την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Τότε είχαμε ακούσει το όνομα του κ. Τσατσάκη και το ψάχναμε εκεί στο ίντερνετ να δούμε ποιος θα δώσει ο τοξικολόγος, να πάει στα δικαστήρια, να πάει. Και βγαίνει κάπου ότι είχε συλληφθεί κάπου το 2012-2013. Κάπου, κάποτε. Είχε συλληφθεί για κάποιες κατηγορίες, αλλά είχε αθωωθεί. Αλλά ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάζεις σύλληψη, ξέρω εγώ. Σύλληψη. Δεν το βγάζει. Βγάζει το όνομα, βγάζει τη σύλληψη, αλλά βγάζει το θέμα. Περίεργο.

Λοιπόν, δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Το πάμε. Το καθαρίσαμε. Πόσες φορές πρέπει να σας το πούμε, από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον το έχετε ακούσει 100 φορές. Ούτε ο Μητσοτάκης να μου λέει, να το λέει. Παίζει να το έχω πει πιο πολλές φορές από το Μητσοτάκη ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Εσύ το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Άλλοι το θυμούνται που το λέω και δεν το ξαναλέω και δεν το πιστεύουν. Παιδιά, τι θέλετε να γίνει για να το πιστέψετε. Δηλαδή, απορώ, παιδί μου, απορώ. Λοιπόν, αυτό που είναι λίγο τρομακτικό για τους άλλους είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Έτσι. Και πέρα από την πλάκα που κάνουμε γενικά, να ξέρετε ότι όταν είναι κάποιος κυβέρνηση, έχει πιο πολλά εργαλεία για να προχωρήσει παρακάτω. Έτσι. Και σίγουρα η ΔΕΘ, τη ΔΕΘ δεν τη θέλουν κάποιοι. Δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Άκου τι είπα, δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Υπάρχει λόγος.

καλύτερο ξέχασα. Τα έφτιαξα για το τέλος. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στο Open, στο Μάριο Νιφλή και στο Γιάννη Κολοκυθά, στο Γιάννη Κολοκυθά και στο Μάριο Νιφλή, εκείνη τη στιγμή είχε βγει η κυρία Καριστιανού live. Ναι, βγήκε live, παιδιά, απάντησε σε ερωτήσεις. Στον Παυλόπουλο και στον Οικονόμου. Όπου ήταν και συγκινητική ημέρα, γιατί ο Άκης Παυλόπουλος φεύγει από το Sky, πάει στον Αντένα για να λάβει την πρωινή ζώνη. Στη θέση του θα πάει μάλλον ο Πιταράς από την εκπομπή 19 του φίλου μου του Γιώργου του Γρηγοριάδη. Και ο Γρηγοριάδης θα μείνει στο Σαββατοκύριακο, μάλλον με τη φίλη μου τη Μαρία τη Βούσουλα. Έχω πολλούς φίλους εκεί. Λοιπόν, αλλά είναι καλά παιδιά όλοι τους, αν ξέρεις. Λοιπόν, και την ώρα που έπαιζε ο Μητσοτάκης, έδινε συνέντευξη στον Μάριο Νιφλή που ήταν μαγνητοσκοπημένη και στον Γιάννη Κολοκυθά, μιλούσε η Καριστιανού για όλα αυτά τα θέματα που μιλάει, έτσι. Και μάλιστα είπε ότι το ενίκιο για το γραφείο που έχει εκεί στην Οδό Αιώλου στην Αθήνα το πληρώνει η ίδια. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ τόσο στη συνέντευξη της Καριστιανού στο Sky, που ήταν πάρα πολύ καλή η συνέντευξη. Γιατί βλέπεις. Γιατί βλέπεις πάλι τα ίδια τα στήριχτα, τα γενικόλογα. Α, θα κάνουμε. Οι πολίτες με σταματάνε στον δρόμο. Το καλύτερο. Της είπε ο Οικονόμου σε μια φάση εκεί πέθανε στο γέλιο. Λέω τώρα να δούμε την απάντηση. Δηλαδή εκεί γελάς πριν να ακούσει την απάντηση. Και λέει, οι δημοσκοπήσεις, λέει, ενώ στην αρχή σας δείχνανε βόμβα δυνατή μεγατόνων μέχρι και δεύτερη σας είχαν βγάλει. Τώρα ξαφνικά λέει είστε πέμπτη, έκτη, εφτά. Τώρα δεν τις άρεσαν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν είναι καλές δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Τη μία να μην έχεις στα ψηλά και την άλλη στα χαμηλά. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Κωνσταντάρα. Άτιμη κοινωνία. Με έριξε στα τάρταρα. Αλλά τι να κάνουμε, να το υποστούμε. Να το υποστείς. Να το υποστείς. Εγώ αύριο δεν έχουμε εκπομπή, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να δω αύριο τα νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή, πόσο έκανε ο Νιφλής με τον Κολοκυθά και πόσο έκανε ο Οικονόμου και ο Παυλόπουλος με την Καριστιανού. Θα πέφτε τρελό γέλιο. Πίστεψε με, θα πέσει τρελό γέλιο. Εκεί θα φανούν πολλά. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε, ρε παιδί μου, ότι με σταματάνε στον δρόμο, μου λένε σας παρακαλούμε, κάντε κάτι, φτιάξτε τα. Ναι, την παρακαλούν. Δηλαδή, εδώ στον δρόμο, σας παρακαλώ, κάντε κάτι για την ακρίβεια. Θα το κάνω, παιδιά. Θα πάω την ντομάτα 10 λεπτά. Τέλος. Θα την πάει. Θα το πει, θα ακούσεις. Υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα. Θα πούνε ότι για την ακρίβεια πώς θα το κάνουν. Και όταν φτάνουν στο σημείο να το εξηγήσουν με νούμερα, γίνονται νούμερα κάποιοι. Τέλος. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τέλος για την κυρία Καριστιανού για να κλείσουμε. Ο Χρήστος Τιβαίος, ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, βγήκε στα μέσα και είπε ότι προσπαθεί επικοινωνικά η κυρία Καριστιανού να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα. Και μάλιστα είπε ο κύριος Τιβαίος ότι θέλω να σας πω ότι ουδεμία σχέση έχουμε με αυτόν τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Η συναυλία του Χρήστου Τιβαίου στην πινακοθήκη της Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, και αναγκάστηκε ο Χρήστος Τιβαίος να βγει να κάνει μια διάψευση, έτσι, στα μέσα, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη Μαρία Καριστιανού και το πολιτικό της κίνημα. Η πλάκα ποια είναι? Ότι βγάζει μια αφίσα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, έτσι, με το πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού και λέει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 9 η ώρα, συναυλία Χρήστου Θηβαίου, προαύριος χώρος πινακοθήκης Λάρισας. Σας περιμένουμε όλους. Σαν να το έχει κανονίσει αυτή. Δηλαδή έχει και την αφίσα που την καπηλεύεται, ρε παιδί μου, τη συναυλία και λέει ότι την καπηλεύεται, ρε, γιατί δεν είναι κακή λέξη. Είμαι γόλο στα μάτια του Χρήστου εδώ πέρα, ο Βαγγέλης. Ρε Βαγγέλη, αλλά καπηλεύτηκε τη συναυλία του Χρήστου Τιβαίου για να παρουσιάσει ότι έχει αυτή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και σε εγώ έβαζε και στα έξοδα του συλλόγου. Όχι του συλλόγου, λάθος, του κινήματος.

Λοιπόν, θα στέλνω μήνυμα στο φίλο μου τον Κιώτα τον Κακό, που λέει ότι δίνει, λέει, προσκλήσεις για να δουν την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Από την Αθήνα τώρα μπορεί να, αυτό μου λείψε. Να πάω να δω το σινεμά, καλοκαιρινό έτσι ανοιχτό, γιατί πάω να πάω στο Δέσμιο, και να κάτσουμε το γεμό να δούμε την Οδύσσια. Πολύ γέλιο. Τέλειο. Λοιπόν, μου έρχονται μηνύματα παροντά για τον Χρήστο Θηβαίο τώρα. Έχει βγάλει μια μεγάλη ανακοίνωση ο Χρήστος Θηβαίος και λέει ότι με μεγάλη έκπληξη εμπιστώσαμε πως ο πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί στην αυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Δεν το είπα εγώ το καπηλεύεται. Έτσι το είπε ο ίδιος ο Χρήστος Θηβαίος. Οπότε μη μου επιτίθεστε οι φίλοι της Μαρίας Χαριστιανού. Και να σου πω, μήπως είναι αυτοί που μου στέλνουν μηνύματα πρέπει να είναι αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο και λένε και σας παρακαλώ, σώστε μας, σας παρακαλώ. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ, ο Θοδωρής. Άσε ρε φίλε Νίκο με το Θηβαίο, τι καλλιτεχνική ακαιρεότητα μου λέει είναι αυτή. Αν ήταν, λέει, το κουκουέ, κατευθείαν θα έλεγε ναι. Δεν ξέρω. Εδώ πάντως λέει όχι. Και ένας φίλος μου λέει, ρε Μαρία, πάλι ψέματα την πιάσανε να λέει τη Μαρία. Ρε Μαρία, ρε Μαρία. Δεν τα υιοθετώ εγώ αυτά, εσείς τα λέτε έτσι. Ψέματα, ξεψέματα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στην αφίσα γράφει η Μαρία Καλυστιανού και έχει το πρόσωπό της μια ωραία αυτό. Το γοητευτικό που έχει το αυτό και από κάτω τα υπόλοιπα. Θα το πω και είναι κακία. Δεν ρώταγε πριν κάνει τη συναυλία. Αφού ρωτάει για ό,τι κάνει η κυρία Καλυστιανού, ρωτάει. Ε? Στο υπερπέραν. Ας ρώταγε και τώρα. Μου λέει ένας φίλος τώρα, τι σου λέει αυτός για τον κουκουέ, ρε Νίκο. Τελικά τι είναι, λέει ο Θηβαίος, κουκουέ, Σιριζέος ή Τσιπρέος. Δηλαδή, μας έχετε μπερδέψει. Φίλε μου, όχι εγώ. Εντάξει, το ότι έχει συμμετάσχει πολλές φορές στα φεστιβάλ της Κινέα δεν έχει να κάνει κάτι. Εντάξει. Και ένας άλλος φίλος μου λέει ότι έχει πάει σε τόσες συναυλίες στη Σκηνέ, περισσότερες λέει και από τον Κουτσούμπα. Και είναι ανέκδοτο να λέει αυτός ότι αρνούμαστε να είμαστε μέρος των κομματικών συμφερόντων. Τι να πω, φίλε, για να το λες εσύ κάτι τα ξέρεις. Αλλά έχει μια βάση αυτό που λες. Έτσι. Αν έχει πάει περισσότερες φορές από τον Κουτσούμπα, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το κομματικών συμφερόντων μέρος και τέτοια, ναι, μου κάνει λίγο κουκουέ. Ε? Αντίδραση σε όλα, ξεσπάθωμα και ιστορίες. Πού μου φαντάζεσαι ξανά κυβέρνηση Μητσοτάκη κουκουέ. Πω! Τι χτύπησε. Λοιπόν, αυτή την ώρα λένε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Μια εκπληκτική γυναίκα. Φανταστική γυναίκα. Την είχα γνωρίσει πολύ παλιά, μία φορά. Την έχω δει τρεις στη ζωή μου από κοντά. Μία φορά ήταν που της είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί με την Άννα Βύση τότε, που θα τραγουδούσαν μαζί στο Rex. Η γυναίκα που έφερε το swing στην Ελλάδα. Μαζί με τον Χιώτη. Τρομερή. Λοιπόν, καλό της αξίδι. Να είναι καλά. Όλοι όσοι τη θυμούνται. Πάμε. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε και να σας αφήσουμε εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν σας κάλυψα σήμερα, αλλά επειδή έχω πάρει δύο μηνύματα πολύ σημαντικά όσον αφορά το παιδάκι στο Ηράκλειο, να ξέρετε ότι εγώ, παρά τους αλληλέγγυους εκεί των Ρωμά, εγώ δεν θα αφήσω το θέμα έτσι. Εγώ θα το τρέξω. Εγώ θα το παίξω, θα το κάνουμε μούρι, θα το κάνουμε βίντεο, θα το κάνουμε ρεπορτάζ, γιατί θεωρώ απαράδεκτο την κακοποίηση αυτού του ανήλικου παιδιού μέσα στη ζέστη. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με αυτούς που αγαπάτε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η επίθεση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την κατηγόρησε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σε υψηλούς τόνους στη Βουλή η απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για σκάνδαλα και σκιές που οδηγούν στο σκοτάδι της ατιμορρησίας. Διαδοχικά μηνύματα από το 112 σε κατοίκους της Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και των Σποράδων για ισχυρές καταιγίδες. Αστάθεια με πιθανές βροχοπτώσεις αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Το Σάββατο παρουσιάζεται η υπόθεση και τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο καθηγητής τοξικολογίας για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και ο ιατροδικαστής Χανίων για 4 υποθέσεις. Νέα διάσωση 42 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες. Τρελή πορεία για αυτοκίνητο στις Πατέλες που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε αυτοκίνητα και δίκυκλα. Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και έκρυβε κάναβη 25χρονος που συνελήφθη στην Ιεράπετρα. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στο εκκλησάκι του Γυροκομείου Αθηνών στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Περισσότερα από 32.000 ραβασάκια σε ανασφάλιστα οχήματα. Τα πρόστιμα ξεπερνούν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Εκενώνονται περιοχές της Γαλλίας λόγω πυρκαγιών, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Μαδρίτη, όπου 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα μετά από 7 χρόνια. Ο Ηρακλειώτης Μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Πειραιώτες να δίνουν 1,3 εκατομμύρια ευρώ στη γερμανική Σανκτ Πάολι για να τον αποκτήσουν. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa και του Conference League αντίστοιχα έκαναν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoule.gr. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ιουλία Καλιμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλιμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
1: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Άχια μπορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία, αντικαθιστώντας την εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου, του διευθυντή μας, που βρίσκεται σε άδεια. Ωστόσο, από Δευτέρα επιστρέφει και θα είστε και πάλι συντροφιά. Πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα της επικαιρότητας πληκτρολογώντας politica.gr. Στην πρώτη σελίδα του site μας είναι η μεγάλη υπόθεση με την σύλληψη του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας. Οι αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 8 υποθέσεις. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην πολύκροτη έρευνα. Σχετίζεται με τη μαφία των χανίων και τις συλλήψεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στα Χανιά και ο εισαγγελέας τους άσκησε δίωξη για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Ζήτησαν όμως, όπως προβλέπεται από την διαδικασία, και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Δευτέρα, γιατί πρέπει να προετοιμάσουν και την απολογία τους ενώπιον του ανακριτή μαζί με τους συνηγόρους υπεράσπισης. Να σας πω ότι δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Γενικότερα η εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης ανοίγει νέα μονοπάτια και για νέες έρευνες, γιατί δεν είναι μια απλή υπόθεση να κατηγορούνται ένας καθηγητής τοξικολογίας και ένας ιατροδικαστής για το γεγονός ότι έδωσαν χαρτιά, επίσημα έγγραφα με την υπογραφή τους για πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις, γιατί να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές ακόμη και τα δικαστήρια λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα υπογεγραμμένα χαρτιά των κατηγορούμενων, έτσι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα υπήρξε ένα έγκλημα και ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής έδωσαν άλλο αποτέλεσμα χρηματιζόμενοι για το τι ακριβώς συνέβη, αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις που ήρθαν στο ακροατήριο πρέπει να εξεταστούν από την αρχή. Το ίδιο και για ένα τροχαίο. Για παράδειγμα, έχουμε τη σύγκρουση δύο οχημάτων. Αν λοιπόν κάποιο χέρι μεσολάβησε για να δώσει χαρτί ότι ο ένας από τους δύο οδηγούς είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, είχε κάνει χρήση αλκοόλ, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει άρδιν η απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και σε ανθρώπους που πιθανότατα να δικάστηκαν για τις κατηγορίες του νόμου περί ναρκωτικών. Γιατί όταν κάποιος έχει ένα χαρτί που τον φέρει ως χρήστη, να ξέρετε, πάντα πέφτει στα πιο μαλακά. Αίσθηση πανελλαδικά έχει προκαλέσει, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία των Χανίων, έτσι, η σύλληψη των δύο αυτών ανδρών. Είναι γνωστή σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα για την εργασία τους. Επαναλαμβάνω ότι αφορά η υπόθεση το κακούργημα της δωροληψίας, έτσι, δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν το έκαναν για την καλή τους την καρδιά, το έκαναν γιατί ερχόταν κάποιος ο οποίος τους προσέφερε κάποια χρήματα, και θα μάθουμε και πόσα είναι αυτά τα χρήματα. Να σας πω ότι κάποιες υποθέσεις έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, υποθέσεις στις οποίες έδωσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας. Μία από αυτές είναι όντως ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά, στο οποίο ένας πεζός έχασε τη ζωή του. Κατά τον έλεγχο του οδηγού είχαν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, ενώ η αρχική τοξικολογική έκθεση κατέγραψε ανίχνευση της ουσίας.

που εξέδωσε χωρίς να αποτυπώνει την πραγματικότητα του τι είχε στο αίμα του αυτός ο άνδρας που εξετάστηκε. Είχε λοιπόν ποσότητες κοκαίνης που δεν αναφέρθηκαν πουθενά. Στη δεύτερη όμως, στο δεύτερο δείγμα, έτσι, στην επανεξέταση. Το πρώτο δηλαδή έλεγε την αλήθεια, το δεύτερο επιπληρωμή έλεγε ψευδώς ότι δεν υπήρχε τίποτα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, χωρίς να το έχω δει, η δεύτερη περίπτωση αφορά δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, στην οποία μεταξύ άλλων ήταν η κατηγορία της προτροπής ανηλίκου σε χρήση ναρκωτικών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πάλι ο κατηγορούμενος φέρεται να έλαβε 2.500 ευρώ από συγγενικά πρόσωπα του κατηγορούμενου, προκειμένου να βεβαιώσει ψευδώς σε τοξικολογική έκθεση ότι στις εργαστηριακές αναλύσεις της ανήλικης δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, αφορούν κατά κύριο λόγο σε χρήση ναρκωτικών ουσιών, γιατί όταν μιλάμε για τοξικολογικές εξετάσεις, αυτά τα πράγματα δείχνουν αλκοόλ, αν έχει πάρει κάποιο φάρμακο οποιοδήποτε, αν έχει πάρει οποιοδήποτε ναρκωτικό και τι ναρκωτικό είναι αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει όσον αφορά στη δικαιοσύνη και στην απόδοσή της. Πάντως σίγουρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου για να επανεξεταστούν πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί ξέρετε, και όσοι καταδικάστηκαν ή όσοι διαφωνούν με κάποιες από τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι, δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Θα απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου και αυτοί, αν νιώθουν αδικημένοι, να βρουν το δίκαιο τους. Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το politica.gr. Έχουμε ένα συναγερμό στο φαράκι της Σαμαριάς για μια τραυματισμένη πεζοπόρο. Μεγάλη η αναστάτωση όταν ενημερώθηκε το 112 για μια Ελληνίδα πεζοπόρο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής που έσπευσε επί τόπου, βοήθησε τη γυναίκα, την ανέβασε στην ειδική διασωστική σανίδα και τη μετέφερε με ασφάλεια στο δρόμο, σε ένα σημείο που είναι βατό για τα οχήματα. Εκεί την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, της παρέχει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεν κινδυνεύει όμως η ζωή της.

Θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από την Κρήτη και στη συνέχεια θα πάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ενημερώσαμε και χθες ότι εντοπίστηκε 22χρονη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με 20 κιλά χασίς. Έχουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί είναι μέλος διεθνούς κυκλώματος. Αυτή η βαλίτσα, επαναλαμβάνω, περιείχε 20 κιλά χασίς. Πόσο μυαλό μπορεί να διαθέτει κάποιος που ξεκινά από την Ισπανία να έρθει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και να πιστεύει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εντοπιστεί. Όπως βλέπω τις φωτογραφίες που μας έδωσε και η υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου και συγκεκριμένα δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, δεν υπάρχει και κάτι το οποίο να πεις ότι η βαλίτσα, βρε παιδί μου, έφερε κάποια προστατευτικά που να μην μπορεί να φανεί η ναρκωτική ουσία από τις X-ray. Εγώ νομίζω ότι τη στείλανε σαν πρόβατο στη σφαγή, γιατί θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω αν εκβιαζόταν όμως η κοπέλα από κάτι αυτή τη συγκίνηση, γιατί όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη ποσότητα χασίς, σίγουρα θα κάνει να δει το φως του ήλιου έξω από τη φυλακή πάρα πολλά χρόνια. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, γιατί έχουμε κινητικότητα εκεί. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είχαμε ασφαλιστικά μέτρα εκ μέρους του Όλη και σήμερα εκδικάζονται στο μονομελές πρωτοδικείο Ηρακλείου τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου. Είναι κατά του λιμεναρχείου, ζητώντας να σταματήσει η χρήση ακριβώς του παλιού ψυγείου και να μην μεταφέρει

φέρονται εκεί προσωρινά οι μετανάστες που φτάνουν καθημερινά στα παράλια της Κρήτης. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ξέρετε, αν κερδιθούν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν θα έχουμε εμείς οι αρμόδιες αρχές, εν πάση περιπτώσει η λιμενικό αστυνομία, που να τους πάει αυτούς τους μετανάστες. Να σας θυμίσω ότι τα κρατητήρια δεν μπορούν να τους χωρέσουν, είναι πάρα πολύ, ούτε στο λιμεναρχείο Ηρακλείου, ούτε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Οπότε όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα λοιπόν σε αυτή την εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν έχουμε και κάποια εξέλιξη όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας στους αθανάτους. Ξέρουμε μόνο ότι δεν κάνουν βήμα πίσω κάτοικοι εκεί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί μετά πραγματικά θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και η δυνατότητα να φεύγουν απευθείας να πηγαίνουν στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο γινόταν παλιότερα, όμως ξέρετε, είμαστε και σε μια τουριστική περίοδο που βρίσκεται στο πικ της. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, για όσους δεν το γνωρίζετε, μπαίνουν είτε από το λιμενικό, είτε από την αστυνομία, είτε σε συνεργασία πάρα πολλές φορές στις ειδικές κλούβες της Ελλάς και ταξιδεύουν για την Αθήνα, για τις άλλες δομές φιλοξενίας εκεί, είτε στη Βόρεια Ελλάδα είτε στην Αττική, με το πλοίο της γραμμής. Δεν αυλώνεται ειδικό πλοίο για να τους πάρει από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, γενικά από την Κρήτη να τους πάει στην Αθήνα. Όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, να σας πω, ήταν πιο συχνά τα δρομολόγια, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν πάρα πολλοί χώροι να τους κρατήσουμε εδώ. Πλέον όμως, μετά τη λύση του ψυγείου, έμεναν για κάποιο χρονικό, μένουν για κάποιο χρονικό διάστημα εδώ οι μετανάστες, μέχρι καταρχήν να δακτυλοσκοπηθούν, να δούμε αν είναι καλά στην υγεία του. Σας λέω τώρα τις διαδικασίες που ακολουθούνται, να βρούμε τους διακινητές, γιατί περνάνε όλοι αυτοί από ανάκριση και λένε αυτός ήταν αυτός που μας μετέφερε. Θα δούμε, πραγματικά είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση αν αποφασίσει το δικαστήριο ότι θα γίνει έξωση από το παλιό ψυγείο, και θα πρέπει η αντίδραση για να βρεθεί λύση να είναι άμεση, γιατί θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πριν από το ψυγείο, σας θυμίζω ότι φιλοξενούνταν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στην Κρήτη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην αίθουσα των αυτεργατών στο Ηράκλειο, η οποία όμως είναι και αρκετά μικρή. Θα το δούμε όμως, θα το παρακολουθούμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο στη διάρκεια της εκπομπής, εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά. Και να σας πάω σε ένα τροχαίο, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Πήρε αμπάριζα ένα γιοταχή, σβάρνα, όπως θέλετε πείτε τα, δίκυκλα στις πατέλες. Νομίζω ότι τα χρήστεψε τελείως. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να δείτε φωτογραφίες. Για άγνωστο λόγο ο οδηγός του στην οδό Γερονιμάκη στις Πατέλες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το ότι ακριβώς συνέβη το ερευνάει η τροχαία Ηρακλείου. Ο καθένας μας μπορεί να υποθέσει φυσικά το οτιδήποτε. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ξαφνικά άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής δυνατό κρότο, γδούπο, βγαίνουν έξω στα μπαλκόνια και βλέπουν αυτό το όχημα να έχει καταστρέψει τουλάχιστον 6-7 μηχανάκια. Μεγάλη η αναστάτωση και από τους ιδιοκτήτες τους και από τη γειτονιά, επί τόπου έσπευσε περιπολικό της τροχέας για να κάνει όλες τις απαραίτητες καταγραφές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Τώρα τι θα κάνει η ασφαλιστική του συγκεκριμένου οδηγού, πόσο θα κληθεί να πληρώσει, δεν ξέρουμε αν είχε πιει, αν είχε καταναλώσει κάτι, αυτά θα τα δούνε οι υπεύθυνοι. Αν πάντως ήταν πιωμένος ή είχε καταναλώσει οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, θα πληρώσει πολύ ακριβά τις φθορές για τα μηχανάκια, γιατί τα κατέστρεψε.

Είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα, η οικογένειά της, φίλοι της, εκπρόσωποι της πολιτικής, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Υπενθυμίζουμε ότι η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια, αφήνοντας πίσω σπουδαία παρακαταθήκη. Άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί ζούσε από το 2018. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε στις 10 το πρωί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, ακριβώς στο γυροκομείο Αθηνών, μετά από δική της επιθυμία. Θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές με τους εργαζόμενους του γυροκομείου, που όλοι μαζί, φορώντας τις στολές εργασίας, πήγαν να την αποχαιρετήσουν. Συντετριμένη φυσικά η οικογένειά της, μπορεί να ήταν μεγάλη σε ηλικία, όπως και να έχει όμως, δεν πάβει να ήταν και μητέρα, οπότε συντετριμένη ήταν και η κόρη της και η στενή της συγγενής. Και να σας πω ότι μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 77χρονος, ο οποίος εχθές υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο 80% του σώματός του, στα Χανιά, στα Λιβάδια, όταν έγινε έκρηξη στη βιοτεχνία, στο εργαστήριο που επισκευάζει σκάφη. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος βγήκε περιπατητικός μέσα από το χώρο εργασίας του, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν έφερε σοβαρά εγκάβματα. Οι θεράποντες ιατροί από το νοσοκομείο των Χανίων έχουν έρθει σε επικοινωνία με εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, εφόσον η πολύ κρίσιμη κατάσταση του 77χρονου σταθεροποιηθεί, υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα δικές μου πληροφορίες λένε στο ΚΑΤ, όμως αυτό θα αξιολογηθεί εκ νέου μέσα στην ημέρα και φυσικά θα είμαστε εδώ και θα σας ενημερώσουμε και μέσα από τον Politica 89,8 αλλά και από το politica.gr. Θα περάσουμε σε μια απαραίτητη διακοπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Επιστρέψαμε κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ο Βαγγέλης, στη ρύθμιση του ήχου. Ορίστε, βιάζαμε τόσο πολύ που μπερδεύτηκα. Ο Βαγγέλης ο Λίτινας. Σας είπαμε χθες ότι ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώνει πως φέτος εισήχθησαν 63.600 νέοι 9 υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΑΕΗ, ανώτατες και ανώτερες σχολές. Χαρά σε Ευαγγέλια για τα παιδιά που κατάφεραν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, κάποια στεναχώρια και κατήφια για όσους δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους, όμως επαναλαμβάνουμε πως η ζωή συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και η ζωή δεν σταματά εδώ, αρκεί να έχουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας. Όμως εμείς σήμερα επιλέξαμε να δώσουμε το λόγο σε ένα κορίτσι το οποίο κατάφερε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα μετά από σκληρή δουλειά και με τη βοήθεια της οικογένειας, γιατί αυτά πάνε όλα μαζί. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Ευαγγελία Γαϊτανίδου. Ευαγγελία, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς νιώθεις βασικά, γιατί να πω εγώ ότι πέρασες τη νομική στην Κομωτινή. Και θερμά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, νιώθω πολύ ωραία, αλλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλά είμαι χαρούμενη γιατί ήθελα κάτι συγκεκριμένο και το κατάφερα.
0: Είναι η πρώτη φορά που έδωσες πανελλαδικές?
1: Ναι, είναι η πρώτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι που με την πρώτη κατάφερες να εισαχθείς στην σχολή που επιθυμούσες. Συγχαρητήρια, επαναλαμβάνω, και στην οικογένεια. Στηρίχθηκες από την οικογένειά σου, από το φροντιστήριο?
1: Ναι, γιατί εντάξει, υπήρχαν πολύ δύσκολες μέρες, πολύ πίεση. Οπότε όλα αυτά βασικά που ένιωθα, τα ένιωθα μαζί και η οικογένειά μου και τα διδυτές μου και όλοι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας? Εσύ δηλαδή διάβαζες απίστευτες ώρες, ξεκουραζόσουν ίσως, πήγαινες και μια βόλτα για να καθαρίσει το μυαλό σου? Τι πρόγραμμα διαβάσματος ακολούθησες εσύ?
1: Η αλήθεια είναι να διάβαζα αρκετές ώρες και ήμουν και στο φροντιστήριό μου πολλές ώρες. Αλλά δεν είναι ότι, δηλαδή χαλάρωνα, έβγαινα βόλτα. Όχι, δεν το έκανα συνέχεια, αλλά με βοηθούσε αυτό για να παίρνω δυνάμεις. Δεν είχα, προσπαθούσε δηλαδή να μην έχω καθόλου άγχος. Επίσης, όταν πήγαινε 12 η ώρα το βράδυ, τα κλείνα όλα, γιατί έπρεπε κάπως να έχω ενέργεια την επόμενη μέρα, δεν καθόμουν να ξενυχτίζω μόνο προς το τέλος. Και αυτό βασικά, προσπαθούσα να μην έχω καθόλου άγχος στη διάρκεια ακόμα δηλαδή και να μην τα πήγαινα καλά ή να άπευστα. Προσπαθούσα να μένω ψήφιμη και χαλαρή.
0: Είχες όμως ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ακολούθησες, έτσι? Άρα λοιπόν δίνουμε το μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα θα δοκιμάσουν φέτος τις δυνάμεις τους, ότι όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά, και το να ξεκουραστεί κάποιος και να ξεθολώσει το μυαλό του, αλλά και το διάβασμα.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο διάβασμα όλη μέρα, αλλά ήταν κυρίως διάβασμα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να δώσεις έτσι ένα μήνυμα και στα παιδιά τα οποία πιθανότατα να μην κατάφεραν να εισαχθούν στη σχολή που επιθυμούσαν διακαώς.
1: Επειδή γενικότερα και εγώ έχω πολλές φίλες που ήθελαν να εισαχθούν στις σχολές και δεν τα κατάφεραν, αυτό που λέω και σε εκείνες είναι ότι γενικότερα όποιος θέλει και έχει ένα στόχο, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει και να δώσει, δεν είναι ούτε ντροπή ούτε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Γενικότερα, ό,τι μπορεί, βασικά ό,τι θέλει ο καθένας να το κάνει, θα το κάνει, είτε με τη δεύτερη είτε με την τρίτη. Και αυτό που είδα εγώ βασικά από κοντινές μου φίλες που ήθελαν πάρα πολύ να περάσουν και δεν τα κατάφεραν, ότι είχαν πάρα πολύ άγχος από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα και δεν το έζησαν όλο αυτό.
0: Κακό σύμβουλος, δηλαδή το άγχος.
1: Ναι. Θεωρώ ότι να είσαι έτσι και λίγο χαλαρός, δεν είναι κακό. Δηλαδή, να μην σκέφτεσαι μόνο αυτό και να σκέφτεσαι ότι εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις και γενικά ό,τι θέλει ο καθένας θα το κάνει στο τέλος.
0: Μάλιστα. Έχεις μπει στη διαδικασία αναζήτησης φοιτητικής στέγης που θα στεγάσεις εκεί τα όνειρά σου για όσα χρόνια διαρκέσουν οι σπουδές?
1: Ναι. Έχω βρει κιόλας.
0: Ήταν εύκολη η υπόθεση, Ευαγγελία?
1: Δεν ήταν εύκολα, αλλά εμείς ας πούμε ξεκινήσαμε την αναζήτηση σχετικά νωρίς.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ τώρα είναι πιο δύσκολο, γιατί τώρα που ανακοινωθήκανε τα αποτελέσματα, το κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε είχαμε προνοήσει και το είχαμε κάνει λίγο πιο νωρίς, οπότε ήταν εύκολο.
0: Μάλιστα. Πότε με το καλό αναχωρείς για Κομωτινή?
1: 20 Σεπτεμβρίου θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι να ενταχθώ λίγο στο κλίμα και μετά.
0: Και τα μαθήματα έχεις ενημερωθεί πότε ξεκινούν?
1: Νομίζω 28 του Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Εμείς να σου ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας καλή σταδιοδρομία.
1: Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ.
0: Να το χαρείς όλη αυτή τη διαδικασία, να περνάς καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να διαβάζεις, ευχαριστώ, αλλά και να διασκεδάζεις όπως κάνουν οι περισσότεροι φοιτητές.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια και πάλι και σε σένα και σε όλη την οικογένεια, αφού μαζί το περάσατε όλο αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ευχόμαστε κάθε καλύτερο στη ζωή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάνω απ' όλα να έχεις υγεία και να είσαι ευτυχισμένη.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και με το καλό θα σε υποδεχθούμε εδώ. Τώρα θα μιλήσω σαν δημοσιογράφος. Όταν θα πάρεις το πτυχίο, για να ξεκινήσεις να ασκείς αυτό το επάγγελμα, να μας δίνεις και καμία πληροφορία έτσι για τις δίκες με τις οποίες ασχολείσαι. Έτσι δεν θα μας ξεχάσεις τότε.
1: Όχι,
0: εντάξει, θα το θυμόμαστε, Ευαγγελία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Ακούσατε τι μας είπε το νέο αυτό κορίτσι που κατάφερε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να περάσει στη νομική Κομωτινή. Ακούσατε πόσο χαρούμενη είναι, τι προσμονή έχει για το νέο της αυτό ξεκίνημα. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά σε όλους τους φοιτητές που τα κατάφεραν και εισήχθησαν στις σχολές που επιθυμούσαν. Και πάμε στην αντίπερα οχθή για όσους δεν πέρασαν. Θέλω να σας πω ότι, να επαναλάβω μάλλον, ότι η ζωή δεν σταματά. Μπορεί να μας ακούτε να δίνουμε τα συγχαρητήρια σε αυτούς που πέρασαν, γιατί και αυτοί κόπιασαν όπως και εσείς. Στάθηκαν όμως λίγο πιο τυχεροί. Εσείς μπορεί να το πετύχετε με τη δεύτερη, με την τρίτη. Και αν δεν θέλετε να ξαναμπείτε στη διαδικασία και στη βάσανο του διαβάσματος, μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ γρήγορα κάποια άλλη επιλογή, γιατί επαναλαμβάνω, κανείς μα κανείς δεν χάνεται. Πάμε να δούμε λίγο και τα του καιρού. Μέχρι να φιλοξενήσουμε κοντά μας την κυρία Θανιά Λιναρδάκη, γιατί μένουμε στο θέμα, θα μιλήσουμε για τις σχολές, ποιες ανέβηκαν, ποιες κατέβηκαν, ποιες επέλεξαν. Έρχεται λοιπόν κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Κυρίως η Εύβοια, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Είδατε, μέσα σε λίγες ώρες από το σφοδρό κύμα καύσωνα, κάποιες περιοχές θα περάσουν στις βροχοπτώσεις και μάλιστα στα μπουρίνια και στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Την προσοχή λοιπόν εφιστούν οι μετεωρολόγοι και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήδη σε κάποιες περιοχές έχει ξεκινήσει να βρέχει, όπως τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Να σας πω ότι στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεαστούμε τόσο πολύ. Δείχνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα, Όμως δεν προβλέπονται ακραία καιρικά φαινόμενα για την Κρήτη μας. Λοιπόν, θέλω να σας πω αυτές τις μέρες πως οι εργαζόμενοι στην ΑΔΕ δεν έχουν πάρει ανάσα. Κοιτάνε ποιοι δεν έκαναν το πόθεν έσχες, ποιοι φοροδιαφεύγουν, ποιοι δεν δίνουν αυτά που πρέπει να δώσουν στα ταμεία του κράτους. Τώρα, στο στόχαστρο, μπήκαν και οι καφετέριες, αλλά και ο καφές. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν κοιτάνε μόνο τις αποδείξεις, μπαίνουν στη διαδικασία να τσεκάρουν τις πρώτες ύλες και τις δοσολογίες. Αυτά έγιναν το όπλο της ΑΔΕ για να καλύψει, να αποκαλύψει τα πραγματικά έσοδα μιας καφετέριας. Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά ολοένα και περισσότερο εφευρίσκει η ΑΔΕ νέους τρόπους για να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι λοιπόν πια δεν χρειάζεται να εντοπιστεί ούτε μια αδήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί ο τζίρος μιας καφετέριας, γιατί σύμφωνα πάντα με την ΑΔΕ τσεκάρουν τις δοσολογίες και τις πρώτες ύλες. Σου λέει, ας πούμε, με μια συσκευασία καφέ, πόσους καφέδες, πόσα ποτήρια καφέ μπορείς να πουλήσεις. Okay, τα βάζουν κάτω, υπολογίζουν την τιμή του καφέ, βλέπουν τα έσοδα, σου λέει, οπ, μεγάλε, δεν έχεις δηλώσει αυτά που θα έπρεπε. Κάπως έτσι λοιπόν βάζουν στην τσιμπίδα τους κάποιες καφετέριες που φοροδιαφεύγουν. Να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία αυτά ο έλεγχος προσδιορίσε, λέει, την δυνατότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες αναλογίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, 20 γραμμάρια καφέ για κάθε διπλό εσπρέσο, με τα γραμμάρια παίζουν, έτσι, έλεγξαν 33 γραμμάρια σοκολάτας αναρρόφημα. Έβαλαν κάτω και τα 25 γραμμάρια του Nescafé και είδανε πόσους καφέδες μπορείς να φτιάξεις με τα συγκεκριμένα γραμμάρια. Υπολόγισαν ξανά τις ποσότητες των πρώτων υλών και τον εκτιμόμενο αριθμό πωλήσεων και τα ακαθάριστα έσοδα. Μπράβο τους όμως, έτσι. Δηλαδή, σου λέει τώρα, εσύ πας να μας τη φέρεις, αλλά δεν θα τα καταφέρεις και πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Θάνια Λιναρδάκη. Είναι από το φροντιστήριο Διακρότημα. Μας ενημερώνει εδώ πάντα στον Πολίτικα. Είναι πάρα πολύ καλή μας φίλη και θα μας πει πόσο ανέβηκαν, ποιες ανέβηκαν και πώς πήγε και το φροντιστήριο όσον αφορά τους μαθητές. Πέτυχαν το στόχο τους, κυρία Θάνια?
2: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το φροντιστήριο Διακρότημα. Προφανώς οι μαθητές μας πέτυχαν το στόχο τους, τη σχολή της πρώτης επιλογής τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ συγκινημένοι για τα παιδιά μας. Έγραψαν φέτος πολύ ψηλούς βαθμούς σε πολύ δύσκολα μαθήματα, φυσικές, χημίες, οικονομίες, μαθηματικά, βιολογίες κτλ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια που μπήκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, που αγωνίστηκαν, που πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά να πω και ακόμα και σε αυτά τα παιδιά που δεν πέτυχαν ίσως την πρώτη επιλογή τους ή που δεν είδαν κάποια σχολή σε ένα μήνυμα χθες από το Υπουργείο, ότι δεν χάθηκε κάτι, ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή μας και αν πραγματικά θέλουν πολύ μια σχολή ή έναν επαγγελματικό προορισμό, μπορούν να το πετύχουν με διάφορους τρόπους και να ξαναπροσπαθήσουν, αλλά και γενικότερα από πολλούς δρόμους. Τώρα, όσον αφορά τις σχολές και τις βάσεις τις χθεσινές, ήταν αναμενόμενα όσα είδαμε χθες. Είδαμε μάλιστα μια έντονη ανομοιογένεια ανάμεσα στα τέσσερα επιστημονικά πεδία με μια φοβερή άνοδο στα πολυτεχνία, μια σταθερή άνοδο στις ιατρικές σχολές και έτσι αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο επιστημονικό πεδίο όπου υπήρξε μια μικρή συγκρατημένη πτώση στις νομικές σχολές, με τη νομική αθηνών βέβαια να παραμένει σταθερή και με πτώση μέχρι 150 μόρια στις υπόλοιπες, το ίδιο και στις σχολές ψυχολογίας, στις φιλολογίες που είδαμε μείωση και προφανώς η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες βαθμολογίες των υποψηφίων φέτος, αλλά ίσως και στη μειωμένη ζήτηση κάποιων σχολών, οπότε δεν τη δήλωσαν υποψήφοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Αυτό που μας έκανε φοβερή εντύπωση και αυτό που αποτέλεσε και μεγάλο πρωταγωνιστή ίσως της φετινής χρονιάς είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκτόξευση βάσεων λόγω των καλών επιδόσεων στη φυσική και όχι μόνο. Βλέπουμε μία εκτείναξη των πολυτεχνείων, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί για παράδειγμα στα 18.850 και μάλιστα την αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο να φτάνει στα 20.995 μόρια. Είναι και η πιο υψηλόβαθμη σχολή της φετινής χρονιάς για το 2026.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει και περισσότερο, δηλαδή ειλικρινά είναι όντως κάποιες που εκτοξεύτηκαν στην κυριολεξία.
2: Όντως έτσι είναι. Στο τρίτο πεδίο, λόγω των καλών επιδόσεων και πάλι στη φυσική, βλέπουμε τις ιατρικές σχολές να κινούνται ανωδικά και οι 7 ιατρικές σχολές. Με 380 μόρια είχαμε άνοδο σχολών στην ιατρική και άνοδο επίσης και σε παραϊατρικά επαγγέλματα, φυσικοθεραπεία, νοσηλευτική, φαρμακευτική. Στο τέταρτο πεδίο είδαμε αυξομοιώσεις, δηλαδή η πληροφορική να ανεβαίνει πολύ, ενώ στο μάθημα της οικονομίας δεν υπήρχαν πολύ καλές επιδόσεις φέτος. Τα οικονομικά τμήματα κάποια ανέβηκαν, κάποια παρέμειναν σταθερά και κάποια ειδικά περιφερειακά οικονομικά τμήματα δέχτηκαν αρκετές πιέσεις. Γενικότερα, αν θα μπορούσαμε έτσι να έχουμε μία εικόνα για τις φετινές βάσεις και ίσως ένα συμπέρασμα από τις φετινές βάσεις, είναι ότι αυτό που επέλεξαν τελικά οι υποψήφοι είναι τα επαγγέλματα εκείνα που έχουν καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, επαγγέλματα πληροφορικής, ψηφιακών συστημάτων, το πολυτεχνείο επίσης. Και αυτά που βλέπω ότι δεν προτιμήθηκαν ιδιαίτερα είναι τα παιδαγωγικά.
3: Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έτσι?
2: Ναι, έχουμε μία σταθερή πτωτική πορεία στα παιδαγωγικά.
3: Προφανώς, κυρία Λιναρδάκη, γιατί βλέπουν ότι σκουραίνουν τα πράγματα στην παιδεία. Πολλοί που ήδη ασκούν αυτό το επάγγελμα δεν είναι ικανοποιημένοι, οπότε δεν προτρέπουν και τα νέα παιδιά να μπουν σε αυτό.
2: Πολύ σωστά το λέτε, προφανώς σε αυτό οφείλεται. Βλέπουμε έτσι κι αλλιώς ότι είναι πολύ δύσκολος ο πρώτος μισθός των εκπαιδευτικών, δύσκολος για να μην πω ότι είναι πολύ χαμηλός. Βλέπουμε ότι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε δυσπρόσιτες περιοχές ή νησιά που είναι και πολύ ακριβά και να καλύπτουν και το στεγαστικό με δικά τους έξοδα. Βλέπουμε τον αιώνιο αναπληρωτή, άρα είναι πολλοί οι λόγοι που προφανώς αποτρέπουν τους υποψηφίους από το να δηλώνουν πλέον
3: αυτό τα παιδαγωγικά. Είναι ένα καμπανάκι προς το αρμόδιο Υπουργείο να σκύψει λίγο στα προβλήματα αυτά, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα, και δεν το βλέπω και να είναι και πολύ μακριά, θα αναζητούμε τους εκπαιδευτικούς και θα τους έχουμε.
2: Και αξίζει τον κόπο, γιατί η ποιότητα στην εκπαίδευση νομίζω πάντα οδηγεί και σε ποιότητα όσον αφορά τους νέους ανθρώπους και τις αξίες που περνάμε και όχι μόνο. Και αυτό που επίσης βλέπουμε είναι τεράστια ζήτηση πλέον όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα και γι' αυτό έχουμε και μια μεγάλη προς τα πάνω όθηση των σχολών που έχουν να κάνουν με τους μηχανικούς, αρχιτέκτονες κτλ.
3: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες και ένα μήνυμα, με αυτό θα κλείσουμε, για τα παιδιά που δεν κατάφεραν με την πρώτη να πετύχουν το στόχο.
2: Σας θα έλεγα ότι δεν τελειώνει τίποτα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως λέμε πάντα, οι πανελλαδικές είναι ένας σταθμός. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι όπως το παρελθόν που όλα ήταν άσπρο μαύρο. Σήμερα υπάρχουν τόσες σχολές, υπάρχουν τόσες ευκαιρίες. Μπορούν να επαναλάβουν την προσπάθειά τους αν θέλουν. Μπορούν να στραφούν ακόμα και σε μη κρατικά πανεπιστήμια, ακόμα και σε άλλες επιλογές. Ακόμα και αν πέρασαν σε μια πιο χαμηλόβαθμη σχολή, την ψάξουν λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να τους ανοίγει εξαιρετικούς δρόμους επαγγελματικούς. Όπως και να έχει όμως, δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Η αξία ενός άνθρωπου δεν κρίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ αυτό που θέλει να κάνει θα τον βρει το δρόμο του σίγουρα. Να πω συγχαρητήρια και πάλι σε όλους όσους πέτυχαν και να μην απογοητεύεται κανένας που δεν πέτυχε.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε εσείς στις 12:59. Είστε συντονισμένοι στο 89,8. Συνεχίστε να μας ακούτε. Ακολουθούν και άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Φιλία της Αριδάκη για αναλυτικά τις ειδήσεις, διαβάστε αναλυτικά τις ειδήσεις πληκτρολογώντας politika.gr και μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στα social του σταθμού μας πληκτρολογώντας politika.gr και στο Facebook και στο TikTok και στο Instagram. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες και καλό Σαββατοκύριακο.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι ζωής, σχολείο.

εποχές είναι ζωής σχολείο. Δεν είναι ο έρωτας φτωχός καμιάς χαραζητιάνος. Τα μαζικά θε λογική σαν γητευτής και πλάνος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο τελευταίο ραδιοφωνικό ραντεβού για αυτή την εβδομάδα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως τα λέγαμε ήδη από προχθές, επιτέλους δρόσε. Ναι, γιατί είναι δροσιά, ρε παιδί μου, η θερμοκρασία να είναι 29-30 βαθμούς μεσημέρι, καρδιά του καλοκαιριού, σε σχέση με αυτό που ζήσαμε το προηγούμενο τριήμερο, τετραήμερο, και θα δροσίσει ακόμη περισσότερο αύριο. Έτσι να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να ξεκουραστούν λίγο τα air condition, να ανακουφθεί και λίγο η τσέπη μας.

Για παράδειγμα, αύριο 2-3 ώρα το μεσημέρι, οι προβλέψεις αναφέρουν για 25-26 βαθμούς. Εξαιρετικά δροσερά, αν αντιληφθεί κανείς ότι μιλάμε για το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και μάλιστα τέλη Ιουλίου. Αφήστε που τα προγνωστικά μοντέλα επιμένουν και για κάτι ψηλό βροχά.

ήδη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την βορειοδυτική κυρίως Ελλάδα επεκτείνεται. Έχουμε το 112 να ηχεί σε πολλές περιοχές της χώρας για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς. Έχει εκδοθεί μάλιστα και έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις συγκεκριμένες περιοχές.

0: Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Και το χαρακτήρισε λάθος, διότι υπενθύμησε την κυρία Δούρου ότι όταν συγκυβερνούσε εκείνη στο πλαίσιο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα το 2015 με τον ακροδεξιό, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Μητσοτάκης, Πάνο Καμένο, πήγαινε κανονικά στο Προεδρικό Μέγαρο να παραστεί κατά τον εορτασμό της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη ενός συντάγματος που θα συμβαδίζει με την εποχή. Εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης που σαμποτάρουν, όπως ο ίδιος επισήμανε, την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε. Και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζετε στο άρθρο 90. Εμείς έχουμε άλλη αντίληψη. Εμείς προτείνουμε πραγματικό περιορισμό και εγγυήσεις, ώστε να επιλέγει την ηγεσία της δικαιοσύνης διευρυμένο όργανο, ώστε αύριο να μπορεί να ελέγξει η δικαιοσύνη και όχι να μην μπορεί να ελέγξει αυτόν που την επιλέγει. Το άρθρο 110α που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές. Δεν θεσπίζονται ούτε εδώ εγγύσεις. Αντίθετα, παραμένει και εδώ το θέμα μονοκομματικών επιλογών. Η δική μας επιλογή είναι σε άλλη κατεύθυνση. Προβλέπει αυξημένες πλειοψηφίες, ενισχύει τη θεσμική ανεξαρτησία των αρχών και θεσπίζει δικλείδες που αποτρέπουν την κομματική οικειοποίηση. Μια από αυτές είναι η συνταγματική κατοχήρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημόσιων θέσεων ευθύνης από αφιερεπίσεντες δικαστικούς λειτουργούς, όπως έχω προτείνει και σε τροπολογία που είχατε στο πρόγραμμά σας το 2019 και έχετε αρνηθεί πολλές φορές να ψηφίσετε. Στο κρίσιμο πεδίο της διαφάνειας, και εδώ έχουμε καθαρή θέση, εσείς διατηρείτε τον πολιτικό αυτοέλεγχο. Εμείς προτείνουμε μια πραγματικά εθνική ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας για τα οικονομικά των κομμάτων, τις εκλογικές δαπάνες και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Λυμμένα τα χέρια της ανεξάρτητης συνταγματικής και συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής για να ελέγχει το πολιτικό χρήμα. Άρθρο 16. Η πρότασή μας από το 2008 είναι ίδια. Προτείνουμε την αναθεώρησή του, αλλά όχι με το οποιοδήποτε περιεχόμενο. Ζητάμε να κατοχυρωθούν συνταγματικά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ίδια αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Ποιος είναι ο συνεπής? Εσείς πριν 2 χρόνια λέγατε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Μετά είπατε μη κρατικά, κερδοσκοπικά. Εσείς κάνετε άλματα λογικής, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας, που από τη μία δεν θέλει τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αλλά θέλει τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά. Η θέση μας είναι καθαρή. Επίσης, ένα ακόμη άρθρο. Προτείνουμε για την περιφρούρηση της χώρας μας να μπει τέλος στο ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας με την αναθεώρηση του άρθρου 17, ώστε να θεσπίσουμε υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων περιοχών της χώρας. Εισάγουμε ειδικούς περιορισμούς στη μεταβίβαση δικαιωμάτων σε κατοίκους τρίτων χωρών σε περιοχές για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και τέλος,

0: θεσπίζουμε ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους για προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες σε μια εποχή που το φαινόμενο αυξάνεται πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούτε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να μας εγκαλεί, γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή, όπως είπα προηγουμένως. Γιατί δεν δίνουμε λευκή επιταγή? Το κάνουμε από κομματικό εγωισμό, ή μήπως, κύριε Μητσοτάκη, η συνένεση προϋποθέτει η αξιοπιστία που εσείς έχετε απολέσει τώρα και καιρό, όχι μόνο ως Πρωθυπουργός και πριν? Να δώσω λοιπόν τα παραδείγματα. Αναθεώρηση 2019. Η κυβέρνηση αξιοποίησε τις αυξημένες πλειοψηφίες της προτείνουσας Βουλής. Όχι ως εντολή για ευρύτερες συνενέσεις, αλλά ως ευκαιρία να διαμορφώσει μόνο μερός και κατά όπως τη βόλευε τα άρθρα του Συντάγματος. Το κάνατε ή δεν το κάνατε? Το κάνατε. Εσείς προσωπικά δεν διαβεβαιώνατε εμάς και τον ελληνικό λαό ότι ακόμα κι αν το Σύνταγμα επιτρέψει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 βουλευτών, θα αναζητούσατε ένα πρόσωπο που θα συγκέντρωνε τη μέγιστη δυνατή συνένεση? Το πράξατε τελικά, κύριε Πρωθυπουργέ? Όχι. Όχι. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά επιλέξατε εν ενεργεία βουλευτή σας και τον εκλέξατε αποκλειστικά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Άρθρο 6. Διατυμπανίζετε ότι θέλετε να το αλλάξετε. Το έχετε εργαλειοποιήσει κατ' επανάληψη για να προστατεύσετε τους δικούς σας υπουργούς από τη δικαιοσύνη και την έρευνα. Και τώρα τι μας λέτε? Μα ένας δικαστής θα κάνει μία έρευνα και τι θα κάνει μετά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Δεν θα ψηφίσει αυτό που προτείνει? Εδώ δεν ψηφίσατε αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Εθνικό Δικαστή? Θα σεβαστείτε, κύριε Μητσοτάκη? Αφήστε λοιπόν τα παιχνίδια. Σας έχουμε μάθει και εμείς και ο ελληνικός λαός. Όπως γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε πολλές περιπτώσεις είστε ικανοί λόγω θεσμικής ασέβειας να γράψετε στα παλιά σας τα παπούτσια και την ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς λέμε κάτι απλό. Σε ένα κράτος δικαίου οι ελεγχόμενοι δεν μπορεί να αποφασίζουν αν και πότε θα ελεγχθούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ειδικό δικαστικό όργανο και όχι η Βουλή. Η Βουλή δεν θα έχει κανένα λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ειδικό δικαστικό όργανο, πλήρης διαφάνεια. Κανένας σε πλαίσιο ατιμωρησίας, είτε είναι από εσάς είτε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό ζητά ο ελληνικός λαός. Και έρχομαι και ένα 38 παράδειγμα ατολμίας προσωπικής σας. Πριν από 2 μήνες, γιατί είπατε για τόλμη, σε τολμηρή, εσείς εμφανιστήκατε ενώπιον του λαού και είπατε με διάγγελμα ότι έρχεστε για μια πολύ μεγάλη θεσμική ρήξη. Ποια είναι αυτή? Η ρήξη με το βαθύ κράτος. Πώς θα την πετύχετε? Με το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Πού είναι λοιπόν σήμερα, κύριε Μητσοτάκη, αυτή η μεγάλη θεσμική τομή που ανακοινώσατε με τέτοια υπερηφάνεια στον ελληνικό λαό? Μάλλον οι βουλευτές σας έκαναν να σημάνετε ισπανική υποχώρηση. Πού να τη βρούμε τέτοια τόλμη? Πού να τη βρούμε? 3 η ώρα το πρωί θα τη βρούμε αυτή την τόλμη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει τώρα και 7 χρόνια ένα όλο και πιο συγκεντρωτικό.
1: Λοιπόν, τελειώσε ο χρόνος του κυρίου Ανδρουλάκη, μας απευθείας σύνδεση με τη Βουλή και προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει απαντήσεις στον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως συνηθίζεται, άλλωστε έχει το δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στα όσα του χρέωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είχε υπάρξει πρωτολογία του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ανέβει στο βήμα για να τον ακούσουμε τις απαντήσεις που δίνει στον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ξέρετε όλα αυτά τα οποία πάντα λέτε σε αυτήν την αίθουσα όσον αφορά το κράτος δικαίου, θέματα τα οποία είχαμε την ευκαιρία και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Εσείς όμως επιλέξατε να αφιερώσετε σχεδόν τη μισή σας ομιλία όχι στο κρίσιμο ζήτημα της θεματικής αναθεώρησης, όσο σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες, τις οποίες μονίμως επαναλαμβάνετε σε αυτήν την αίθουσα. Θα πω μια κουβέντα μόνο για το ποιος είναι το αφεντικό. Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του, στις επόμενες εκλογές, το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσει στα εξών, συνετέθηκε, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη? Θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν? Δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω, όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εάν είστε τόσο σίγουρος ότι θα είστε πρώτο κόμμα και με μία ψήφο διαφορά, μάλλον δεν θα έπρεπε να σας ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυξημένη πλειοψηφία από αυτή τη Βουλή, αφού θα είχατε εσείς πιο εύκολα τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να καθορίσετε το περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων. Ούτε ορίζει πουθενά το Σύνταγμα αυτό το οποίο εσείς προτείνετε ως αλλαγή. Έρχεστε και λέτε κάτι, θα μπορούσα σε ένα επίπεδο να το ακούσω. 150 στην πρώτη Βουλή, 180 στη δεύτερη. Μα δεν λέει αυτό το Σύνταγμα σήμερα, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν λέει αυτό. Παραβιάζεται ευθέως το γράμμα του Συντάγματος με τη στάση την οποία ακολουθείτε. Και στη δικιά μας την περίπτωση, εμείς στις επόμενες εκλογές θα ζητήσουμε νομιμοποίηση και για τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει. Έχουμε περιγράψει εμείς όχι απλά τα άρθρα τα οποία θέλουμε να αναθεωρήσουμε. Έχουμε περιγράψει και το περιεχόμενο, την κατεύθυνση της αναθεώρησης, την οποία και θα εισηγηθούμε στη Βουλή στην περίπτωση που έχουμε απόλυτη πλειοψηφία. Δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Θα πούμε ξεκάθαρα ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο 16 που θα είχαμε την ευκαιρία εδώ και 25 χρόνια να το αλλάξουμε, εάν δεν επικρατούσαν οι δικές σας εμμονές και του τότε Προέδρου σας. Και πολλά άλλα. Και εν πάση περιπτώσει, για να κάνω και μία μικρή ιστορική αναδρομή που νομίζω ότι έχει την αξία της, για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος άλλος αρχηγός της παράταξής σας και πρωθυπουργός αντιλαμβανόταν τη σημασία της λαϊκής ετιμιγορίας σε σχέση με τη διαδικασία της σταματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985 διέλυσε τη Βουλή αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία, επικαλούμενος σημαντικό λόγο και ουσιαστικά εξουσιοδοτώντας τον ελληνικό λαό να κρίνει το ίδιο το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Εσείς έρχεστε ουσιαστικά και λέτε ότι η κρίση του λαού δεν έχει καμία σημασία. Θέλουμε 180 ντε και καλά. Γιατί? Διότι δεν αντέχετε, κυρία Ανδρουλάκη, πολιτικά. Λυπάμαι να το πω έτσι πιο λαϊκά. Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά. Μόνοι σας τα λέγατε στην Επιτροπή. Εδώ πέρα να πάμε να συμφωνήσουμε σε 5 αυτονόητα πράγματα. Αλλά δεν με φτιδιάζετε, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή μιλήσατε και για υπευθυνότητα. Μιλήσατε για υπευθυνότητα. Να θυμηθούμε τη φαρσοκομωδία με τις ανεξάρτητες αρχές. Όταν είχατε συμφωνήσει μαζί μας σε δύο πρόσωπα και ήρθατε εδώ πέρα και αλλάξατε άποψη και θέλατε να επιβάλλετε μόνο το ένα πρόσωπο της δικιάς σας αρεσκίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Το καταλαβαίνω. Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα απέναντί σας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα απέναντί σας. Αλλά επιτέλους, κύριε Ανδρουλάκη, σταθείτε έστω και κατελάκι.
1: Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πικ-πονγκ μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ανδρουλάκη. Θα ανταπαντήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στον κύριο Μητσοτάκη, και με αυτό θα κλείσουμε για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι η τελευταία παράσταση. Πολιτική, πάντα, την πολιτική έννοια του όρου, δεν εννοούμε κάτι άλλο. Η τελευταία παράσταση λίγο πριν πάνε για διακοπές, όχι τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη τις ανταπαντήσεις μάλλον που δίνει στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε την απόφαση να γίνει με 150 εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αλλά με 120 σήμερα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πήρε απόφαση να πάτε να κοιμηθείτε νωρίς, ψηφίζοντας δήθεν με επιστολική ψήφο, για να μην τολμήσει κανείς από εσάς να φύγει από το Μαντρί και να ψηφίσει υπέρ του ελέγχου από τη δικαιοσύνη Βορύδη και Αβγενάκη. Άρα, εμείς εδώ που βρεθήκαμε στο προκήνιο. Και ό,τι λέμε είναι δημόσιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου, ούτε παιχνίδια με τη διαπλοκή. Διότι η ιστορία με τα ξά σπιτάκια που αποφεύγετε να απαντήσετε είναι ακόμη ένα βαρύδι στην καμπούρα σας, κύριε Μητσοτάκη. Ένα ακόμη βαρύδι. Λέτε για ευθύνη και συναισθήματα. Ποιοι είναι αυτοί που στα δύσκολα βάζουν μπροστά την πατρίδα και όχι το κομματικό του συμφέρον? Αυτή η παράταξη ανέλαβε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα το 2009, και αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ακολουθήσει τη δική σας επιλογή, η χώρα θα ήταν στη δραχμή. Και μιλάτε εσείς για το ποιος στέκεται για την πατρίδα στα δύσκολα? Όχι. Πάει πολύ, κύριε Μητσοτάκη. Λέτε ότι δεν πρόκειται να μας αφηνιδιάσετε. Σε ποιους το λέτε? Μα εσείς άλλα λέτε και άλλα κάνετε συνεχώς. Έδωσα παραδείγματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εσείς δεν είπατε? Αλλάζω το Σύνταγμα για να μην πηγαίνουμε σε εκλογές, αλλά ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπο. Το κάνατε? Όχι. Εσείς μου λέτε σήμερα, γιατί δεν ψηφίσουμε από την πρώτη Βουλή? Γιατί λέτε παρόν? Μα αν πούμε ναι, στη δεύτερη Βουλή δεν χρειάζονται 180. Αυτό που λέω δεν το καταλαβαίνετε? Πώς γίνεται λοιπόν αυτό που λέω να το καταλαβαίνετε κι εσείς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2019, και στην πρόταση αναθεώρησης του 110 να είναι υπογραφή του σημερινού πρωθυπουργού και του σημερινού πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά σήμερα να αρνείτε την αναθεώρησή του. Πώς γίνεται αυτό, ποιος είναι συνεπής? Ποιος είναι συνεπής? Αυτός που το 19 υπέγραψε εδώ, υπογραφούλα σας είναι, την αναθεώρηση του 110 και τώρα λέει δεν το αναθεωρούμε. Ελάτε κύριε Μητσοτέλη. Ελάτε κύριε Μητσοτέλη. Πάει πολύ. Πάει πολύ. Και κάτι ακόμη. Λέτε ότι υπάρχει μια κουλτούρα διακυβέρνησης και γιατί τα είπατε όλα αυτά σήμερα και κάνω μια στενή συζήτηση για το Σύνταγμα. Το επαναλαμβάνω. Οικονομία που αναπτύσσεται και αναπτύσσεται δίκαια και ανθεκτικά θέλει θεσμούς. Ο σεβασμός στους θεσμούς προϋποθέτει πολιτικό παράδειγμα προς τους πολίτες. Είστε τέτοιο παράδειγμα? Είστε άνθρωπος που τηρεί τους κανόνες, που σέβεται τους θεσμούς? Εμείς λοιπόν σημερινή συζήτηση βάλαμε ένα καμβά, γιατί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και είναι το Σύνταγμα αυτό καθεαυτό, αλλά είναι και ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους θεσμούς, το κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη. Όλες μας οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό λοιπόν κλείνω με το εξής. Θέλετε συνένεση? Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται τώρα ότι θα ψηφίσει από την πρώτη Βουλή το 110 για να μπούμε σε μια νέα εποχή ευρύτερων συνενέσεων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς τον εκβιασμό του 150 στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, που μπορεί μια άλλη πλειοψηφία η ίδια να γράψει το άρθρο όπως θέλει και όπως κάνετε εσείς με το ευληματικό άρθρο 86, που από τη μία λέτε ότι το αλλάζουμε, ότι δεν θα αποφασίζει η Βουλή, αλλά πάλι η Βουλή αποφασίζει, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και το επιχείρημα ότι μεσολαβεί ένας δικαστής, μα εδώ μεσολάβησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ελληνική Δικαιοσύνη, για τον κύριο Καραμαλή, για τον κύριο Βορύδη, για τον κύριο Αυγενάκη. Σένα τολμήσατε να διαβείτε το Ρουβίκονα και να στρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτή για τον κύριο Τριαντόπουλο, και η πρόταση είναι ειδικό δικαστήριο, κύριε Μητσοτάκη. Ειδικό δικαστήριο είναι η πρόταση.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, και με αυτό θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Μένεται η σύγκρουση και αντιπαράθεση εντός της Βουλής με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σκληρή σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Ακούσαμε έτσι εκτενή αποσπάσματα σε απευθείας μετάδοση από τη Βουλή μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Επιβεβαίωσε ότι και μες στο καλοκαίρι και παρά την θερινή ανάπαυλα που θα ακολουθήσει, η πολιτική αντιπαράθεση θα είναι στο απόγειό της. Ταυτόχρονα βέβαια δεν απουσιάζει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και όπως περιγράφαμε και χθες, και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα, διότι απασχολεί χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, μιας και τα δύο τρίτα αυτής της χώρας ουσιαστικά είναι τουριστικοί προορισμοί επί της ουσίας. Απασχολεί χιλιάδες επιχειρήσεις. Το ζήτημα που αναδείξαμε και χθες, με αφορμή και την ερώτηση που κατέθεσαν 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού, και αφορά φυσικά στην λειτουργία των ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων, που έχουν αλλάξει σε κάθε περίπτωση τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε. Όμως, όπως επισημέναμε και χθες, μαζί με την ευκολία, έχουν ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις προμήθειες, τους όρους συνεργασίας και κατά πόσο υπάρχει πραγματικά υγιής ανταγωνισμός. Οι 15 λοιπόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θέτουν αυτά τα ερωτήματα, αναδεικνύουν στοιχεία μέσα από την πραγματική αγορά, όπως εξελίσσεται κυρίως σε ό,τι αφορά το ποσοστό των προμηθειών που αποσπούν αυτές οι πλατφόρμες από τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες τουριστικών επιχειρήσεων, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, το ασφικτικό μέσα στο οποίο καλούνται να διοχετεύσουν τις κλίνες τους οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, και ουσιαστικά ενός κλίματος που θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, διαμορφώνει συνθήκες. Όχι ακριβώς καρτέλ, κάτι χειρότερο, μονοκρατορίας, μιας και μιλάμε για την πιο γνωστή πλατφόρμα διαδικτυακών κρατήσεων, που ουσιαστικά συγκεντρώνει πάνω από το 80, ίσως και περισσότερο το 100% των διαθέσιμων κλινών μέσα από αυτό το κανάλι διαθέσιμων κλινών της χώρας, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ανεξάρτητα και μικρότερα τουριστικά καταλήμματα. Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύει ένα μείζον ζήτημα. Ένας από τους 15 βουλευτές που συνυπογράφουν την συγκεκριμένη ερώτηση, και μάλιστα είναι και βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τουριστική περιοχή κατεξοχήν, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Φόρτωμα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Είναι, να είστε καλά.
0: Θέλω πριν πάω στην ουσία της ερώτησης, δεν μπορώ να σας ζητήσω ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο και με αφορμή την αντιπαράθεση που έχει προηγηθεί για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και του κλίματος που διαμορφώνεται, γιατί κατά ψέματα πλέον δεν το αφισβητεί κανείς. Βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα ανεξάρτητα του χρόνου που θα στηθούν οι κάλπες. Διαφέρεται ένα εξαιρετικά πολλωμένο κλίμα, με πάρα πολλές σκιές και ανοιχτές υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας.
1: Καταρχήν, ήμασταν μέχρι πριν λίγο στην Ολομέλεια, ο άλλος δικαιομιλητής στην θεματική αναθέωρηση, η οποία είναι κορυφαία στιγμή για τον κοινοβουλευτικό μας βίο. Και δείχνει και τη θεσμική ωριμότητα του πολιτικού συστήματος, δοκιμάζεται μέσα στη διαδικασία αυτή, και είναι και μια μορφή συνενέσεων με ευθύνη, πιλότητα και επιθυμητή. Επιτρέψτε μου την άποψη, θεωρώ ότι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές. Έχει τις δικές του απόψεις, όμως αυτές μπορούν να τεθούν με άλλη κοινοβουλευτική ευκαιρία. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι το πεδίο αντιπαράθεσης δεν αφορά το Σύνταγμα. Οφείλουμε να μην είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά να είναι πεδίο συνένεση, και αυτό είναι και το πρόβλημα του Συντάγματος. Ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται, αλλά εμείς το χρέος μας είναι ως πολιτικός κόσμος να το μεταφέρουμε, γιατί είναι ένα θεμέλιο της δημοκρατίας το Σύνταγμα, κύριε Κόνστα, και έκφραση και της εθνικής μας ταυτότητας, και έχει διαχρονικές αξίες. Και πρέπει με τη συνταγματική αναθεώρηση που διεξάγεται και θα διεξαχθεί και στην πρώτη Βουλή που είναι αυτή, αλλά και στη δεύτερη, που θα αφορά και το περιεχόμενο, αν σύμφωνα με τις όποιες πλειοψηφίες δημιουργηθούν από τις εκλογές, αφορά και τις κοινωνικές μεταβολές και τις προκλήσεις που είναι γεωπολιτικές, τεχνολογικές, αλλά εμείς οφείλουμε να υπηρετήσουμε αυτή την ισορροπία με αίσθημα ευθύνης, όπως είπα ούτως ή άλλως και στην και στην Ολομέλεια σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρώ, επιτρέψουμε την άποψη με κάθε σεβασμό προς τον πρόεδρο της, του ΠΑΣΟΚ, ότι η τοποθέτησή του δεν θα άσκησε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα το κρίνει ο κόσμος.
0: Προφανώς.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό φαίνεται και μέσα στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έχει ακολουθήσει ένα δρόμο που ρίχνει νερό στο μήλο του κύριου Τσίπρα. Άρα αντί να βγει θεσμικά και να έχει συγκεκριμένες απόψεις και με τομές και να τολμήσει ένα σύνταγμα με μια άλλη πρόταση, με μια διαφορετική προσέγγιση, όπως με άλλη μια τοξικότητα σε αντιπαράθεση για τα σκάνδαλα κτλ. Αυτά θα μπορούσαν να υποθούν και σε άλλη ώρα. Δεν τιμά το τελικό κοινοβούλιο τέτοιες τοποθετήσεις. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Μιας και πριν από λίγο βγήκα από την Ολομέλεια.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τη δραματική αναθεώρηση και το πλαίσιο που εσείς θα θέλατε να δείτε ως βουλευτής να συζητιέται εντός του Κοινοβουλίου. Αλλά αυτό δεν παραμερίζει το γεγονός ότι έχουμε πολλές ανοιχτές υποθέσεις και δεν ξέρω κατά πόσο προβληματίζεστε από το γεγονός ότι η χώρα οδηγείται σε μια εκλογική αναμέτρηση με τόσες πολλές υποθέσεις και μάλιστα και παλαιότερες που επανέρχονται με νέες καταγγελίες. Είδαμε την περίπτωση και την αντιπαράθεση με τον κύριο Σαλμά και τον κύριο Γεωργιάδη για την υπόθεση της Νοβάρτης, αλλά και μια σειρά ακόμη υποθέσεις του κύριου Τριαντόπουλου που είχαμε την εξέλιξη από τον αντισαγγελέα του Αριουπάγου να προτείνει το ειδικό δικαστήριο.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος καταρχήν δεν είναι καταδικασμένος.
0: Προφανώς.
1: Θα πάρει στο ειδικό δικαστήριο γιατί υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι εμπλέκεται και θα κριθεί πώς οφείλει ένας υπουργός.
0: Σύμφωνοι, εγώ δεν θέλω να μείνω στο ειδικό, εγώ θα μείνω στο γενικό. Με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 υποδίωξοι βουλευτές. 5 μάλλον μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο. 4 για τον
1: ΟΠΕΚΕΠΕ. Μισό λεπτό, για ένα πλημέλημα.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Για ένα πλημέλημα. Μην είμαστε. Και δεν έχουν καταδικαστεί άνθρωποι. Εδώ έχουμε καταδικασμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο πολιτικό βίο ακόμα και σήμερα. Ο κύριος Παπάς και άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Δηλαδή και πήγαμε σε εκλογές. Ο κόσμος κρίνει, βλέπει. Τώρα, συγγνώμη τώρα την άποψη, να μην κρυβόμαστε.
0: Παρακαλώ.
1: Να μην κρυβόμαστε πολλές φορές. Αν κάποιος σήκωσε ένα τηλέφωνο και ζήτησε να γίνει κάτι ή να βοηθήσει κάποια κατάσταση ή έναν άνθρωπο που είχε ένα πρόβλημα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Είναι πλημέλημα.
0: Αν είναι παρά τον νόμο, ναι. Αν είναι παρά τον νόμο, ναι. Τότε,
1: ναι, σας εξηγώ λοιπόν τότε, όλος ο πολιτικός κόσμος είναι απαράνομος. Όλος ο πολιτικός κόσμος και το κάθε πολιτικό γραφείο. Συγγνώμη τώρα, αλλά κρύβουμε την πραγματικότητα κάτω από το χαλί. Δεν είμαστε υποκριτές. Εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι υποκριτής. Προφανώς όλοι κάνουμε εξυπηρετήσεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι τωρινές. Το θέμα είναι να σέβεσαι τους θεσμούς. Το κάθε πολιτικό γραφείο έτσι λειτουργεί. Είτε αριστερά είτε δεξιά είτε στο κέντρο. Αυτή είναι πραγματικότητα. Συγγνώμη, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεκαετία του 80 τι έκανε. Τι ήταν δηλαδή αυτά. Εκτροπή θεσμική που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, τι ήταν. Που έβαζε από τα παράθυρα τον κόσμο, τι ήταν αυτό. Δεν έπληξε το.
0: Και αυτό τι σημαίνει, μισό λεπτό κύριε Φορτώ. Και αυτό τι σημαίνει, πρέπει να συνεχίσουμε το Σας ακούω προσοχή. Μισό λεπτό κύριε Φορτώ. Σας ακούμε πολύ προσοχή, αλλά αυτό τι μου λέτε. Δηλαδή ότι πρέπει να συνεχίσουμε πρακτικές δεκαετίας του 80 παράνομες. Αυτό μου λέτε. Αν το λέτε, να το πείτε.
1: Αυτό λέτε.
0: Αυτό λέτε, μα με συγχωρείτε. Σας ακούμε προσοχή, αλλά.
1: Δεν είπα εγώ αυτό.
0: Αυτό είπα. Ότι όλοι είμαστε παράνομοι και σηκώνουμε το τηλέφωνο και είμαστε όλοι παράνομοι. Αυτό είπατε. Αυτό είπατε. Το ξαναπέξουμε.
1: Το αν σηκώνεις το τηλέφωνο να βοηθήσεις. Να βοηθήσει σε κάποια διαδικασία σε κενά του πολιτικού στήματος στο οποίο υπάρχει.
0: Και σας απάντησα λοιπόν και σας λέω, έχετε δίκιο, αν αυτό είναι εκτός νόμου, τότε καλώς διώκονται. Και μου λέτε εσείς, μα όλοι είμαστε παράνομοι. Εντάξει, τι να σας απάντησω εγώ. Τι άλλο μπορείς να
1: πεις. Συγγνώμη, αλλά όλος ο πολιτικός κόσμος, ο κάθε πολιτικός, ασχολείται και με τα αιτήματά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το αν θα στείλει ένα αίτημα και θα το στείλει στο κάθε Υπουργείο και το ζήτησε και ελέγχεται γι' αυτό, τώρα έχουμε ποινικοποιήσει και την πολιτική ζωή. Για την υπόλοιπα, ναι, αν υπάρχει εισαγγελέα, να δει αυτό για τα σπιτάκια, ναι, με πολύ μεγάλη χαρά. Και αν υπάρχουν ασφαλείες, να κατηγορηθούν και άνθρωποι. Ή να κατηγορηθούν και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ναι. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, γινότανε πάρτι με την ανοχή. Πάρτι. Γινότανε, υπήρχαν ζητήματα διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και όλα τα κρύβαμε κάτω από το χαλί. Αυτά λέω, την πραγματικότητα λέω, μη σας ενοχλεί.
0: Μένα καθόλου δεν με ενοχλεί. Θα σας πω λοιπόν, αφού μου το θέτατε κύριε Φορτώ, θα σας πω λοιπόν τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί η κανονικοποίηση ή αν θέλετε η υποβάθμιση μιας παράνομης ενέργειας, αν και εφόσον υφίσταται. Εγώ αυτό εισέπραξα έτσι όπως σας άκουσα.
1: Με συγχωρείτε. Έχουν αποταμφθεί σε ένα πολιτικό γραφείο.
0: Ορίστε.
1: Έχουν ζητήσει μια βοήθεια για ένα φαντάρο. Έχουν σηκώσει το τηλέφωνο οι οικογένειες και έχουν πάρει για ένα φαντάρο, για ένα παιδί.
0: Φαντάζομαι χιλιάδες. Αυτό τι είναι νόμιμο.
1: Αυτό τι είναι. Ισονομία και ισοπολιτεία είναι, κύριε. Τι είναι. ισονομία και ισοπολιτεία.
0: Εμένα ρωτάτε. Εσείς το υλοποιείτε. Εσείς παρεμβαίνετε τον νόμο και εμένα ρωτάτε αν είναι ισονομία και ισοπολιτεία.
1: Ναι, παρεμβαίνω τον νόμο, εντάξει.
0: Με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Να πάνε και 300 μέσα φυλακή του.
0: Μα με συγχωρείτε κύριε Φωτοπαραδί. Εντάξει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα τώρα, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Εσείς τι λέτε. Με συγχωρείτε, όχι τι λέω εγώ. Εσείς τι λέτε. Κλείνω το θέμα.
1: Σας εξηγώ, σας εξηγώ. Σας εξήγησα και σας ενοχλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε.
0: Σας είπα λοιπόν ότι μένω ως πολίτη, κύριε Φόρτωμα.
1: Ως πολίτη,
0: μα μην μου βγαίνετε εδώ εμένα από τα αριστερά. Ως πολίτη, σας εξήγησα τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί βουλευτές να κανονικοποιούν την παρανομία. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό σας
1: περιγράφω. Καμία παρανομία.
0: Όχι καμία παρανομία. Όταν μου λέτε ότι βάζετε από την πίσω πόρτα φαντάρους και τους κάνετε μεταθέσεις, αυτό δεν είναι παράνομο. Και λέτε ότι είναι φυσιολογικό.
1: Δεν το ξέρω αν είναι παράνομο.
0: Εσείς το περιγράψατε τώρα, τα αναιρείτε.
1: Μα δεν το ξέρω. Εγώ το κάνω.
0: Μα προσπαθείτε. Εσείς το κάνετε. Μπράβο σας. Προς τιμή σας λοιπόν το παραδέχεστε. Μπράβο. Αν εσείς θεωρείτε ότι ως βουλευτής λειτουργείτε σύμφωνα με τον νόμο, εγώ στο σας καπέλο σας. Σας κρίνουν οι κυκλαδίτες, σας ψηφίζουν.
1: Έχουμε μάθει να είμαστε υποκριτές και να μην βλέπουμε και να μην ακούμε και να κάνουμε μάλλον πως δεν βλέπουμε και πως δεν ακούμε το τι συμβαίνει γύρω μας.
0: Εσείς δεσμευτήκατε κύριε Φόρτωμα το 19 ερχόμενοι στην κυβέρνηση. Εσείς δεσμευτήκατε να τα αλλάξετε όλα. Δεν δεσμεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε. Άρα υποκρισία, με συγχωρείτε, δεν με αφορά. Κάποιος άλλος αφορά. Αν σας αφορά εσάς, είναι δικό σας θέμα. Τι εντάξει, εντάξει.
1: Κάνετε πολιτική όντας δημοσιογράφος. Το καταλαβαίνω.
0: Πολιτική κάνω. Συγγνώμη, εσείς μου λέτε, εσείς ρίχνετε εδώ και μου λέτε ότι κανονικοποιείτε την παρανομία. Και εγώ θέλετε αυτό να το ακούσω έτσι. Να σας πω μπράβο, να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό μου λέτε. Όταν μίλησε για όλα τα κόμματα σας ενόχλησε. Το καταλαβαίνω.
0: Μα αυτό φορά όλα τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή όμως είστε εσείς κυβέρνηση 7 χρόνια. Για εσάς δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή. Σας ενοχλεί αυτό.
1: Σας απάντησε κύριε για τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Έκλεισε το θέμα από ο καθένας βέβαια συμπεράσματά του. Πάμε στην ερώτηση που καταθέσατε με τους υπόλοιπους 14 συνάδελφους σας. Τι είναι αυτό που είδατε, να θέσω το ερώτημα, τι είναι αυτό που είδατε, διαπιστώσατε ως μια πραγματικότητα και σας οδήγησε να καταθέσετε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε αντλήσει και θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Καταρχήν, οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται γύρω από την αγορά δεν είναι όσοι δουλειμένοι ούτε στις πλατφόρμες αυτές. Έχουμε γίνει δέκτες παραπώνων ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν γύρω από τον τουρισμό, οι οποίοι μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις πολλές φορές σε χρήματα τα οποία παίρνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και αφορά στην ουσία είναι ένα ζήτημα που αφορά έντονα την αγορά. Η παρέμβαση αυτή λοιπόν είναι προς τους υπουργούς, ένα νομοσχέδιο που έρχεται σε δημόσια διαβούλευση και εμείς τονίζουμε το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα τι είναι? Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες τα εξαιρετικών πρακτορείων, οι οποίες λειτουργούν με αθέμητο ανταγωνισμό και αθέμητες πρακτικές απέναντι συνολικά στους επιχειρηματίες και στην αγορά. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν έχουμε τονίσει το ζήτημα, αυτό έχει τονιστεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Επιβάλλουν υψηλές προμήθειες στα τουριστικά καταλήμματα. Υπάρχουν πρακτικές παραπλανητικής προβολής και διαφήμισης, καθώς και ψηφιακές τεχνικές που ενδέχεται να επηρεάζουν αθέμητα την συμπεριφορά των καταναλωτών. Όλα αυτά το Υπουργείο πρέπει να τα δει, γιατί είμαστε σε μια νέα εποχή και πρέπει να εξετάσει πρόσθετες νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις με στόχο και την ενίσχυση και της διαφάνειας και του ίσου ανταγωνισμού. Και προφανώς και την προστασία και του καταναλωτή και του επιχειρηματία. Αυτό προσπαθούμε εμείς να τονίσουμε μέσα από την ερώτησή μας. Προφανώς και για την ανάγκη απαγόρευσης της παρακράτησης κοστού προμήθειας από τις πλατφόρμες και την ανάγκη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλίων όπως το πλαφόν στο ποσοστό προμήθειας με σιτίες το οποίο παρακρατούν. Μιλάμε τώρα για μια προμήθεια που φτάνει σε πολλές περιπτώσεις και το 30%. Ακραίες περιπτώσεις. Από το 15 φτάνει μέχρι και το 30. Mm-hmm. Άρα οφείλει και πρέπει το κράτος, η ελληνική πολιτεία και τα υπουργεία να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία του κλάδου.
0: Επειδή αυτές οι
1: πλατφόρμες,
0: κύριε Φόρτωμα, αυτές οι πλατφόρμες είναι παγκόσμιες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η χώρα μπορεί μεμονωμένα.
1: Μπορεί μεμονωμένα, ναι. Φυσικά. Είναι ελεύθερη. Οφείλει να εφαρμόσει και τη δικιά της επιλογή στα πλαίσια και του ευρωπαϊκού δικαίου. η τουριστική βιομηχανία μας, ξέρετε κύριε Κόνστα, είναι καταλήτης της ελληνικής οικονομίας και εμείς οφείλουμε να την προσέχουμε ως πόριο φαλμού. Άρα για μας τους Έλληνες πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας είναι καθοριστική. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, και οφείλω να το καταθέσω αυτό, ότι μετά την ερώτηση, εμείς ως πολιτικοί καταθέτουμε ερωτήσεις, ας πούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κάθε κυβέρνηση, είτε είμαστε συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο την όλη διαδικασία. Από τις λίγες φορές που πολίτες, έχοντας και το δικό μου κινητό, επικοινώνησαν μαζί μου και μου λέγανε μπράβο, πολύ καλή ερώτηση, γιατί εγώ έχω το συγκεκριμένο πρόβλημα και μου συμβαίνουν 1, 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα. Αυτό είναι μια ευαισθητοποίηση και πρέπει να προστατεύσουν τις τουριστικές περιοχές και τους.
0: Προφανώς, γιατί φαντάζομαι ότι οι επιχειρηματίες, το βλέπετε και εσείς στη δυτική σας περιοχή, είναι εγκλωβισμένοι, διότι είναι αναγκασμένοι, επειδή πλέον η τάση είναι αυτή.
1: Κάποιοι είναι σε μια πλατφόρμα, κάποιοι δεν είναι. Υπάρχει μια παραπλάνηση που λέει κάτι άλλο με στην πλατφόρμα, όταν παίρνουν λέει κάτι άλλο πάνω στο πρακτορείο, βλέπουν άλλη πραγματικότητα. Εδώ το Υπουργείο αυτό οφείλει να τα δει. Και εμείς αυτό τονίζουμε και θεωρώ ότι εμείς αξιοποιούμε και τα πορίσματα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να δημορφώσει ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
0: Πάντως η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ασχοληθεί με το θέμα, αλλά προς το παρόν δεν έχει αλλάξει το καθεστώς.
1: Έχει ασχοληθεί όμως το χρέος μας, εμάς ημών με ήττα των πολιτικών που είμαστε στη συμπολίτευση και δεν είμαστε μέλη της κυβέρνησης, οφείλουμε να πιέζουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό εκφράζει η συνολική αυτή πρωτοβουλία.
0: Μάλιστα. Θα περιμένω την εξέλιξη και την απάντηση από τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχομένως το σχέδιο που διαχείριση και αντιμετώπιση που μπορεί να έχουν με αφορμή και τη δική σας ερώτηση. Κύριε Φόρτωμα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Φόρτωμας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε δύο μέρη σε αυτή τη συζήτηση, όπως διαπιστώσατε. Νομίζω και τα δύο είχαν ενδιαφέρον. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Πάμε, διακοπή μου, σκιά να σας επιστρέψουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Παραμένει επίση το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 45 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεχτεί αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον που προηγήθηκε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φόρτωμα, όπου επιχείρησε να κανονικοποιήσει την παράνομη δράση λειτουργία βουλευτών. Τι είπε ο άνθρωπος, είπε, ναι, εγώ λέει, παίρνω τηλέφωνα, μεταθέτω φαντάριους, αυτό δεν πρέπει να κρυφτούμε. Και μας εγκάλεσε κιόλας, γιατί είμαστε εμείς υποκριτές, ότι καλά δεν το ξέρουμε, αυτό συμβαίνει. Και πρέπει να το αποδεχτούμε ως μια κανονικότητα. Αυτή είναι η κανονικοποίηση λοιπόν της παρανομίας στη χώρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ρε παιδί μου. Και έχουμε αλλάξει και πίστα, πολλά επίπεδα. Είναι το απροκάλυτο πλέον. Αυτό, η πίστα είναι αυτή. Το απροκάλυτο ότι το λένε μια μέρα μεσημέρι Παρασκευής, 24 Ιουλίου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ελπίζω κάποιος αρμόδιος να ακούει, δεν ξέρω, ή να άκουσε τη συζήτηση με τον κύριο Φόρτωμα. Κλείνουμε. Αρκετά τα μηνύματα, δεν έχω χρόνο τώρα γιατί ακολουθεί άλλη συζήτηση. Αρκετά τα μηνύματα, λέτε πολλά, κάποια όχι τόσο κόσμια, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, λοιπόν, δικές σας είναι οι επιλογές, παιδιά, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από την κανονικοποίηση, λοιπόν, που επιχειρήθηκε δια του κυρίου Φόρτωμα της παρανομίας βουλευτών, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πάμε στην κανονικοποίηση της παράνομης πρακτικής που εφαρμόζουν, περίπου παράνομης, σίγουρα, με πολλές σκιές πρακτικής που εφαρμόζουν αρκετές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μεγάλους κόμβους, όπως είναι για παράδειγμα τα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Διότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κατάλογος διατίμησης προϊόντων, όπου είναι πολύ συγκεκριμένες οι τιμές, το ανώτατο όριο των τιμών για κάθε ένα προϊόν, όπου όμως επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται από καμία ή εφαρμόζεται από ελάχιστες, για να μην είμαστε και απόλυτοι, από ελάχιστες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι να αναγκάζονται οι ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένοι, να αγοράζουν προϊόντα σε τιμές υπερπολαπλάσιες από την βασική τιμή του καταλόγου διατίμησης. Επί της ουσίας κατάλογος διατίμησης δεν υπάρχει, υπάρχουν οι κατάλογοι που έχει κάθε επιχείρηση. Και επειδή βρισκόμαστε στην διά του καλοκαιριού και ήδη έχετε ξεκινήσει τις διακοπές, ή αν πρόκειται να ταξιδέψετε σύντομα, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις, είπαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Μας βοήθησε άλλωστε και η ανάδειξη του θέματος από την γνωστή διακεκριμένη νομικό, την κυρία Μαρία Παναγιώτη, την οποία έχουμε στην αλληλέγγυα τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένας κατάλογος διατίμησης τιμών που επί της ουσίας είναι ένα τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή, ενώ πρακτικά.
1: Θα ήθελα μόνο να κάνουμε μία διόρθωση,
0: παρακαλώ,
1: αν γίνεται, στον πρόλογό σας.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Δεν είναι παράνομο,
0: ναι, ναι,
1: το ότι κάποιος μπορεί να πουλάει 5 ευρώ τον καφέ, 6 ευρώ τον καφέ. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, όχι η παρούσα προφανώς. Αυτό υπάρχει, έχω δει, ας πούμε, υπουργικές αποφάσεις από το 2016 κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό, υπάρχει ένας κατάλογος για όρθιους πελάτες που διατίθονται συγκεκριμένα καταναλωτικά αγαθά. Είναι συγκεκριμένη λίστα που μπορεί, και αυτός ο κατάλογος πρέπει να είναι εμφανές στους πελάτες, να είναι αναρτημένος, εμφανώς, δηλαδή όταν θα πάει κάποιος στο ταμείο να παραγγείλει, που θα είναι όρθιος, για όρθιους πελάτες, όχι αυτοί που θα καθίσουν να εξυπηρετηθούν από σερβιτόρο, γιατί εκεί αντιλαμβάνεται...
0: Προφανώς αλλάζει το κόστος, σωστά, αλλάζει το κόστος.
1: Η επιχείρηση μπορεί να έχει τον δικό της τον κατάλογο, πέραν από αυτόν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, και να προσφέρει τις υπηρεσίες, ας πούμε, κάποιο φρέντο καπουτσίνο, τετραπλή δόση φρέντο, για παράδειγμα, στον καφέ, που εκεί δεν μπορεί η τιμή να είναι στα 1,80.
0: Κυρία Παναγιώτη, μπαίνω στο αεροδρόμιο, μπαίνω στο Ελευθέριος Βενιζέλος, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Και οδεύω προς την αίθουσα αναχωρήσεων στην πύλη που μου έχουν ενημερώσει. Περνάω και παίρνω ένα καφέ. Τον αγοράζω.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Έναν εσπρέσο, απλό. Μονό εσπρέσο. Τον παίρνω τον καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Και πάω και κάθομαι και περιμένω στην αίθουσα αναμονής. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Πόσο πρέπει να τον πληρώσω, το ανώτατο? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
1: Ακούστε, εάν εσείς δεν γνωστοποιήσετε στον ταμεία, στον υπάλληλο, ότι εγώ θέλω να επιλέξω προϊόντα, καταναλωτικά αγαθά από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, θα σας χρεώσει ο υπάλληλος στο ταμείο 5 ευρώ τον εσπρέσο για παράδειγμα. Ή το νερό πάλι, το εμφιαλωμένο. Που εκεί πάλι έχω παρατηρήσει, μου έχει στείλει πολλοί κόσμος, μου έχουν στείλει μηνύματα που μου λένε ότι τα νερά τα δίνουν εκτός ψυγείου, εάν ζητήσετε από τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και αυτό δεν είναι ορθό. Mm-hmm. Θα πρέπει το παγωμένο το νερό να το δίνουν τα 500 ml στα 0,60 λεπτά του ευρώ. Όχι να τα έχουν, ας πούμε, πεταμένα εκτός ψυγείου για να είναι, ας πούμε, χαμηλότερης η...
0: Για να δικαιολογήσουν, γιατί πουλάνε ένα ευρώ.
1: Για να σε αναγκάσουν ουσιαστικά να θες παγωμένο νερό και να πάρεις από το άλλο το νερό, το οποίο θα το χρεώσουν παραπάνω. Ο κατάλογος λοιπόν διατίμησης έχει τον ελληνικό καφέ, έχει τον καφέ φίλτρου το μονό, έχει τον εσπρέσο το μονό, είτε κρύο είτε ζεστό, έχει το στιγμιαίο καφέ το μονό, το φραπέ το μονό, το τσάι, το εμφιαλωμένο νερό 500 ml, που αυτό είναι στα 60 λεπτά.

0: Πουθενά. Πουθενά και να είδα κατάλογο διατίμησης. Πουθενά.
1: Κατευθείαν. Θα σας απαντήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Τι γίνεται τώρα, μετά την ανάρτηση και του δικού μου βίντεο που το γνωστοποίησα, τώρα που έχουν ξεκινήσει όντως οι άνθρωποι, παίρνουν τις αδειές τους και ταξιδεύουν είτε με πλοία είτε στα αεροδρόμια, έχουν ξεκινήσει και ζητούν και κάνουν βίντεο στο TikTok, έχω δει πάρα πολλά, σε πολλές αλυσίδες, τις οποίες τις γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, γνωστές αλυσίδες, καφέ, που τον είχαν ουσιαστικά κρυμμένο τον ειδικό κατάλογο αυτόν, τον κατάλογο διατίμησης, και πουλούσαν ας πούμε τον καφέ 5 ευρώ και τα λοιπά. Και όταν ζητούσαν και περισσότερο το κάνουν νεαρά παιδιά, νέοι. Οι νέοι έχουν πιο πολύ να ξέρετε έτσι το θάρρος να το κάνουν. Γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες ξέρετε ντρέπονται. Σου λέει τι με ψυχικά δεν το κάνω. Γιατί ξέρετε στον Έλληνα υπάρχει κι αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σου λέει
0: δίκιο.
1: Τώρα θα με ακούσει ο από πίσω στην ουρά να ζητάω σωστά. Εγώ ψυχικατζή στον ειδικό κατάλογο διατίμηση να πάρω. Πονό εσπρέσο,
0: έχετε
1: 1,80.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και ένα
1: και
0: μεγάλο.
1: Και να φαίνεται από πίσω μπορεί να πεινάει και να τα βγάζει τσίμα-τσίμα, αλλά να κατηγορήσει και να κουτσομπολέψει τον μπροστινό του που θα ζητήσει το 1,80.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ένας από τους βασικούς λόγους επιτυχίας αυτής της πρακτικής. Θέλω να πω δηλαδή, έχουν ποντάρει οι επιχειρήσεις στο γεγονός ότι θα βρεθεί ένας στους χίλιους να κάνει θέμα. Κερδισμένοι είναι από το 1999. Επίσης, μία ακόμη επιβεβαίωση από την εικόνα μας περιγράφεται είναι ότι ο κατάλογος διατίμησης υπάρχει. Αλλά υπάρχει μόνο σε περίπτωση ελέγχου. Δεν υπάρχει για τους καταναλωτές.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, κανονικά σας λέω, τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα, όπως έχουν το βασικό τους κατάλογο, να έχουν και τον ειδικό κατάλογο διατίμησης πλαστικοποιημένο κανονικά και να λέει, ο τίτλος πρέπει να είναι ξεκάθαρος και να λέει για όρθιους πελάτες. Διατίθενται εμφιαλωμένα νερά, σάντουιτς, τοστ, καφέδες και τσάι σε ελεγχόμενες τιμές. Αυτός είναι ο τίτλος. Και πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο στις καφετέριες ή στα πλοία. Εάν δεν υπάρχει, τον ζητάει ο καταναλωτής. Εάν ο εργαζόμενος στην καφετέρια κάνει, δεν έχουμε ή δεν ξέρω τι, τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής, να πάρει... Ναι, να πάρει τηλέφωνο το 1520, τη γραμμή 1520 που είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή 1520 και να κάνει την καταγγελία του. Να φανταστείτε εχθές, πριν κάνω και το βίντεο στα social media, πήρα τηλέφωνο 9:01 ακριβώς γιατί η υπηρεσία ανοίγει 9 το πρωί.
0: Ναι.
1: Ο υπάλληλος, να φανταστείτε, δεν γνώριζε. Εγώ δεν επικαλέστηκα να ξέρετε καμία ιδιότητα δικηγόρου. Ήθελα να συνομιλήσω όμως με τη γραμμή 1520, να ρωτήσω και κάποια επιπρόσθετα πράγματα, να δω εάν η απόφαση αυτή, γιατί είναι η τελευταία, είναι του 22, εάν έχει βγει κάποια νεότερη, αν ισχύει αυτή του 22, και μου λένε, δεν να ξέρω εγώ, και λέω συγγνώμη, αλλά αν δεν ξέρετε εσείς, ποιος ξέρει, εγώ έχω πάρει τη γραμμή καταναλωτή.
0: Φοβερό.
1: Χωρίς πάλι να σας λέω, ναι, χωρίς να επικαλεστώ ότι είμαι δικηγόρος, σαν απλή πολίτης πήρα τηλέφωνο. Τι λέω, δεν πρέπει, πώς πρέπει να συμβαίνει, τι γίνεται σε περίπτωση καταγγελίας, δεν πρέπει να πάρει τηλέφωνο ένας πολίτης και τα λοιπά. Και μου λέει ναι, αλλά καλό είναι να στείλει ένα email, έχω δώσει και το email που θα πρέπει να, αν δεν θέλω να πάρουν τηλεφωνικά, να στείλουν ένα email. Αν και πάντα να ξέρουν οι ακροατές σας, ότι μόλις θα καλέσεις αυτή τη γραμμή, είναι σίγουρο ότι θα, ακόμα και 9 το πρωί και 1 πρώτο λεπτό να καλέσετε, θα ακούσετε στη γραμμή. Όλες οι γραμμές μας είναι κατηλημένες. Ακούστε όμως. Θα το αφήσετε, θα περάσει αυτό το μήνυμα που είναι αποτρεπτικό για τους καταναλωτές για να περιμένουν στη γραμμή ακούγοντας αυτό το αποτρεπτικό μήνυμα. Θα το κλείσουν οι άνθρωποι.
0: Και να περιορίζονται οι καταγγελίες, να μειώνεται ο αριθμός των καταγγελιών.
1: Ακριβώς. Και θέλω να το καταγγείλω αυτό από την εκπομπή σας να ακουστεί. Και εγώ ανέμενα, περίμενα, δεν έκλεισα τη γραμμή και μου το σήκωσε αυτός ο κύριος. Ο οποίος και βαριότανε, εχθές κάλεσα σας λέω, εχθές, 23 Ιουλίου του 2026. Και βαριότανε και δεν ήξερε. Και μπήκε στη διαδικασία, εφόσον έβλεπε ότι εγώ δεν έκλεινα το τηλέφωνο και ήμουν ευγενική, μπήκε στη διαδικασία να διαβάσει. Του έκανα κάποια ερωτήματα όσον αφορά τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Και μου απάντησε ναι, πρέπει να είναι αναρτημένος. Όντως αν ζητήσεις μονοκαφέ θα πρέπει να σου δώσουν με αυτή την τιμή το 1,80 και όλα τα προϊόντα που περιέχουν μέσα σε αυτόν τον κατάλογο. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τεράστια ανοργανωσιά στο κράτος και δυστυχώς αυτά που άκουσα πριν

0: από την εκπομπή σας, από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάμαι πάρα πολύ, όπως είπατε και εσείς, συνυπογράφω, προσυπογράφω τους σχολιασμούς του ότι πλέον είναι κανονικότητα όλα αυτά τα οποία να ακούμε να συμβαίνουν, επειδή γινόντουσαν το 1980, θα πρέπει και εν έτη 2026 να συνεχίζονται να γίνονται αυτά. Υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, ότι δεν πρέπει να γίνονται ρουσφέτια, θα πρέπει να, καλά, να εξαλειφθεί. Βέβαια αντιλαμβάνεστε το έγκλημα και η διαφθορά δεν μπορεί να συμβεί, γιατί όλα τα κράτη έχουν διαφθορά, αλλά να υπάρχουν όμως άνθρωποι που διοικούν και είναι στο τιμόνι αυτής της χώρας όσο το δυνατόν εντιμότεροι από τους προηγούμενους. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε το παρελθόν για να κάνουμε συμψηφισμούς. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και εδώ όμως θέλω να τονίσω και την ευθύνη που έχουμε και ως ψηφοφόροι, εμείς οι Έλληνες. Ποιοι μας αντιπροσωπεύουν, ποιους εμείς ψηφίζουμε για να μας αντιπροσωπεύσουν.
1: Και πάλι δεν θέλω να σχολιάσω, νομίζω τα είπα και νωρίτερα με τον κύριο Φόρτωμα, τέτα-τέτ εννοώ, δηλαδή δεν, αδιανόητο αυτό που άκουγα από τον βουλευτή, δεν έχω κάτι εγώ να σχολιάσω, μένω στο δικό σχολιασμό και σε ευχαριστώ θερμά και για την ανάδειξη του θέματος.
0: Κύριε Κόνστα, να πούμε μόνο, γιατί είναι και στα αεροδρόμια, αυτά να ξέρετε ισχύουν και στους κινηματογράφους και στα θέατρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο. Σε νοσοκομεία που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος για τα νοσοκομεία, για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
1: Είναι ο ίδιος κατάλογος με τις ίδιες τιμές, ακριβώς. Με τις ίδιες τιμές.
0: Βεβαίως. Με τις ίδιες τιμές, αυτές που λέμε, ας πούμε, με το 60 λεπτά, ας πούμε, το νερό και όλα αυτά που έχω αναφέρει μέχρι στιγμής είναι μόνο για αεροδρόμια και επιβατικά πλοία. Ναι. Γιατί υπάρχει και άλλη καρτέλα που είναι στα 50 λεπτά, 75, είναι λίγο πιο κάτω κιόλας. Για τις υπόλοιπες. Για τα τρένα, για τους αθλητικούς χώρους, επίσης για τα δικαστήρια και για τα ΤΕΗ και για τα ΕΗ. Σε εκεί είναι και ακόμα πιο φθηνά. Ας πούμε, ένας ελληνικός είναι στο 1,40 ο μονός.
1: Μάλιστα.
0: Ο ελληνικός είναι 1,5 ευρώ στο αεροδρόμιο και στα πλοία. Οπότε βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει και είναι και φθηνότερα κιόλας και στα υπόλοιπα.
1: Εμείς αυτό που κάναμε από πλευράς μας ήταν να αναδείξουμε, να ενημερώσουμε τους πολίτες με τη βοήθειά σας. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του δίκαιου των πολιτών πλέον.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
1: Τον ίδιο των πολιτών. Βεβαίως. Να ενεργοποιηθούν και οι ίδιοι.
0: Οι πολίτες να μην ντρέπονται, να νομίζουν ότι γίνονται ψιλικατζίδες, ενώ υπάρχει τέτοια ακρίβεια, όπως μπορεί ο καθένας να γλιτώσει. Γιατί να πληρώσεις 5 ευρώ έναν καθένα, μπορείς να δώσεις ένα 80 και να πιεις μονή δόση καφέ. Εκτός αν κάποιος θέλει να δώσει για διπλή δόση, καφέ κανονικό, να πάρει φρέντο καπουτσίνο κτλ. Έτσι που αυτά τα προϊόντα δεν υπάρχουν στον κατάλογο διατίμησης.
1: Εγώ το μόνο που έχω να σας πω, κύριε Παναγιώτου, για τους ψιλικατζίδες είναι ότι αν ο καθένας νιώθει εκείνη την ώρα που πάει να διεκδικήσει το δίκαιο του ως ψιλικατζής, θα πρέπει να σκεφτεί ότι, για παράδειγμα, ενώ θα έπρεπε να πληρώνει το νερό των 500 ml 60 λεπτά, την ώρα που δίνει το ευρώ, τα 40 αυτά επιπλέον λεπτά. Μπορεί να εμφανίζεται ψιλικατζής εκείνος, αλλά εμφανίζεται χονδρέμπορας ο άλλος, δηλαδή ο επιχειρηματίας, διότι έχει πουλήσει 1000 νερά, παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, με ένα κέρδος 40 λεπτών πάνω από την διατίμηση και έχει βγάλει 400 ευρώ έτσι με το καλημέρα. Άρα...
0: Εγώ θα σας πω μόνο, το ξέρουν τουρίστες. Έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο Αμερικανοί πολίτες που το γνωρίζουν. Και πηγαίνουν Αμερικανοί πολίτες και ζητούν τον ειδικό κατάλογο διατίμησης. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
1: Φοβερό. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή ομιλία. Και σας ευχαριστώ διπλά και για την ανάδειξη του θέματος. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Η κυρία Μαρία Παναγιώτου, δικηγόρος από την Αθήνα, που ανέδειξε και το θέμα, έτσι, για να το υπενθυμίσει κιόλας. Η αλήθεια είναι τα τελευταία 3 χρόνια. Έχω να δω ανακοινώσεις, έχω να δω ελέγχους από ρεπορτάζ, τα γνωστά που στείνονται από τα υπουργεία κάθε καλοκαίρι για τη διατίμηση των προϊόντων. 3 χρόνια. Τελευταία φορά πρέπει να ήταν το 23. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Νεράκι εμφιαλωμένο, σύμφωνα με τον κατάλογο, τον ειδικό κατάλογο διατίμησης, έως 60 λεπτά, των 500 ml, των 750 έως 90 λεπτά. Καφές φίλτρου, γαλλικός, καφές ελληνικός, μονός, έως 1,5 ευρώ, μαζί και ο ελληνικός είπα. Ο εσπρέσο, 1,80 μέχρι εκεί. Το ίδιο και για το τόστ ή σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα. Αυτές είναι οι τιμές διατίμησης. Είπαμε τώρα κάποια βασικά, υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Επομένως, θα πρέπει και εμείς, αφού ελέγχει δεν γίνονται, εντάξει, το βλέπετε αυτό, γιατί αν γινόντουσαν θα ήταν εντελώς διαφορετική εικόνα. Θα πρέπει την ώρα που σας λέει την τιμή ο ταμείας, λέτε, είναι με διατίμηση, με τον κατάλογο της διατίμησης ή χωρίς τον κατάλογο. Και μετά παίρνουν τα πράγματα το δρόμο τους, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Θα μπλοκάρει, σας το λέω εγώ, θα γίνει. Θα μπλοκάρει ο ταμείας, τι εννοείται, αρχίζει αυτό να λέει. Και πολλά είναι και νέα παιδιά, δεν ξέρουν καν τι είναι ο κατάλογος της διατίμησης. Όχι, δεν τους έχει ενημερώσει ο ίδιος επιχειρηματίας. Τον έχει βάσει υποχρέωσης, τον έχει κάτω στο σιρτάρι και τα λοιπά να υπάρχει εκεί. Τον είδε βάλει πριν από 3-4 χρόνια. Άστον εκεί να υπάρχει. Άμα έρθει κανένας έλεγχος, να του ο κατάλογος διατίμησης. Ή τον έχει σε λιγότερο εμφανές σημείο. Ναι, λοιπόν, και ο κατάλογος που ουσιαστικά πρακτικά με τον οποίο λειτουργεί το κάθε μαγαζί, κάθε επιχείρηση, έχει χαοτική διαφορά. Λοιπόν, ο ταμείας θα μπλοκάρει και εκεί θα αρχίσει ο μαλικουλές. Απλά πράγματα. Τι εννοείται, πώς το εννοείται, αυτό κτλ. Σε επιμείνετε. Μη σκέφτεστε τον πίσω σας. Θα πείτε, τον Καρμίρι τώρα να πούμε κάνει εδώ διαπραγματεύεται για μερικά λεπτά. Γιατί είναι μερικά λεπτά για τον έναν. 30, 40, 50, 60, 80. Πάρουν καφέδες. Σπρέσο μονός. 2, 2,5, 3 ευρώ. Χτουπ. Αυτό δεν είναι μερικά λεπτά. Αυτό δεν είναι καρμιδιά. Διότι από το 1,5, 1,80 να βρεθεί στα 3 ευρώ, το καταλαβαίνετε ότι είναι εδώ πέρα μιλάμε τώρα για εσωκέρδια όσο δεν πάει. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό λοιπόν. Μιλάμε για τα προϊόντα που παίρνεις από το μαγαζί. Δεν κάθεσαι. Ό,τι συζητάμε είναι για τους όρθιους. Take away. Δεν είναι για τους καθήμενους. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καρμιριά. Καρμιριά, γιατί αν για εσάς είναι καρμιριά, για κάποιον άλλον είναι τεράστιο κέρδος. Πάνω στις πλάτες του καθενός μεμονωμένα, που του φαίνεται λίγο, αλλά αν μαζευτούμε όλοι μαζί, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με αθλητισμό. Αθλητισμό. Όχι ακριβώς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κλείναμε με αθλητισμό στην κυριολεξία, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν μας το επιτρέπουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μαζί με την τεχνική της υπηρεσία. Και μιλάμε βέβαια για το Στάδιο Ελευθερίας. Και επειδή έχει παρατραβήξει, όπως ακριβώς το λέμε, πλήρη συνειδήση και απόλυτη ευθύνη, επειδή έχει παρατραβήξει αυτός ο νέος εμπαιγμός, θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν πλέον την ευθύνη. Και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, πλέον έχει την ευθύνη για το νέο φιάσκο. Όπως εξελίσσεται η υπόθεση αποκατάστασης του περιβόητου και πολύπαθου ταρτάν του Σταδίου Ελευθερίας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Το θέμα το έχουμε αναδείξει. Τελευταία φορά που κάναμε αντίστοιχες αναφορές, πιστεύοντας ότι δεν μπορεί, κάποια πράγματα θα ξεκολλήσουν, ήταν στα τέλη Μαΐου, δηλαδή πριν από ακριβώς 2 μήνες. Το έργο δημοπρατήθηκε και ο εργολάβος μπήκε για την έναρξη των εργασιών στις 26 Φεβρουαρίου του 26. 24, με συγχωρείτε, Φεβρουαρίου του 26. Πριν από 5 μήνες ακριβώς. Τότε λοιπόν που έκλεισε και το Στάδιο Ελευθερίας. Αθλητές και σωματεία κλήθηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον τη φυσική τους έδρα, γιατί όπως τους διαβεβαίωναν τότε, ξεκινούσε ένα έργο που θα ολοκληρωνόταν γρήγορα και θα παρέδιδε στο Ηράκλειο ένα σύγχρονο στάδιο με αποκατεστημένο το ταρτάν πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Αυτού του καλοκαιριού, ή του καλοκαιριού με 10 από 10 τέρμινα. 5 μήνες μετά λοιπόν, μπαίνοντας πλέον στον Αύγουστο, η εικόνα δεν θυμίζει εργοτάξιο. Ούτε καν εργοτάξιο. Θυμίζει πλήρη εγκατάλειψη

0: το τίμημα το πληρώνουν καθημερινά εκατοντάδες αθλητές, προπονητές και σύλλογοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αναπροσαρμόσουν το ολόκληρο τον προγραμματισμό τους για ένα έργο που σήμερα βρίσκεται ουσιαστικά παγωμένο. Το Μάιο, όπως είπαμε, είχαμε προειδοποιήσει με άρθρο ότι οι καθυστερήσεις δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο εκτροχιασμού του έργου. Δυστυχώς, οι φόβοι εκείνοι όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αφού ξεπεράστηκαν τα ζητήματα που είχαν ανακύψει με την αρχαιολογία και όλοι περίμεναν ότι οι εργασίες θα επανεκκινούσαν άμεσα, το έργο παραμένει για τουλάχιστον 2 μήνες τώρα μπλοκαρισμένο στην τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Κανείς, μα κανείς όμως, δεν δίνει σαφές χρονοδιάγραμμα. Επιχειρήσαμε και σήμερα το πρωί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αυτό που δημοσιεύσαμε στο politica.gr, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει καμία απάντηση. Κανείς δεν μπορούσε να μας δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για το πότε θα ξαναμπούν μηχανήματα στο στάδιο. Κανείς δεν αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για αυτή τη νέα παράλυση. Στην αρχή, ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον και πρέπει αυτό να το πιστώσουμε, ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση του ταρτάν του σταδίου ελευθερίας. Σήμερα όμως, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν αρκούν οι τότε προθέσεις. Όταν ένα έργο έχει σταματήσει επί μήνες, όταν οι αθλητές παραμένουν χωρίς την κύρια αθλητική τους εγκατάσταση και όταν η δημόσια διοίκηση αδυνατεί να δώσει απαντήσεις, η πολιτική ευθύνη δεν μπορεί να αναζητείται σε υπηρεσιακά γραφεία. Ο Υπουργός λοιπόν Αθλητισμού, από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να κρίνεται μόνο για το πώς ξεκίνησε ένα έργο, αλλά κυρίως για το αν το παρακολουθεί, αν παρεμβαίνει όταν εκείνο κολλάει και αν διασφαλίζει ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, η ευθύνη τον βαραίνει. Από το Μάιο λοιπόν, οπότε και είναι ενήμερος για τις αλλεπάλληλες εμπλοκές του έργου και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, μέχρι και σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού δεν έχει ουσιαστικά προσδώσει τίποτα στην εξέλιξη του έργου. Και όπως καταλαβαίνετε, το στάδιο ελευθερίας δεν μπορεί να παραμένει άλλο ένα δημόσιο έργο που ξεκίνησε με πανηγυρικές ανακοινώσεις και κατέληξε να βαλτώνει μέσα στην γραφειοκρατία. 5 μήνες λοιπόν μετά το κλείσιμό του, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Το έργο παραμένει ουσιαστικά ανενεργό, το χρονοδιάγραμμα έχει εκτροχιαστεί και η σιωπή του Υπουργείου είναι πλέον εκοφαντική. Επομένως, από αυτό το σημείο και μετά, η ευθύνη για ό,τι συμβαίνει και κυρίως για ό,τι δεν συμβαίνει στο στάδιο ελευθερίας βαραίνει εξ ολοκλήρου τον Υπουργό Αθλητισμού. Με αφορμή και τα όσα σήμερα δημοσιεύθηκαν στο politica.gr, αλλά και της αναστάτωσης που υπάρχει γενικότερα στην αθλητική κοινότητα του Ηρακλείου για τα προβλήματα που έχουν επί της ουσίας συσσωρευθεί από την πολύμηνη πλέον διακοπή λειτουργίας του σταδίου ελευθερίας. Υπήρξε και παρέμβαση από το Ηράκλειο με επιστολή που εστάλει στον Υπουργό Αθλητισμού από ένα γνωστό Ηρακλειώτη, τον πρώην πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κυρίως όμως έναν άνθρωπο ενεργό πολίτη και έναν, θα τολμήσω να πω, εραστή της διαβίου άθλησης, τον κύριο Γιώργο Αμπατζάκη, τον οποίο έχουμε στα άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αμπατζάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είστε ένας από τους αθλούμενους παύλα χρήστες του σταδίου ελευθερίας που έχετε βρει κλειστή την πόρτα από το Φεβρουάριο, περιμένοντας με την προσδοκία και την προσμονή και εσείς να αποκατασταθεί αυτή η σοβαρή, το σοβαρό φιάσκο που συνέβη με την αρχική εργολαβία και περιμένοντας ότι μέσα σε, ήταν ζήτημα λίγων ημινών, να έχει ολοκληρωθεί ως αρχές καλοκαιριού, άντε βαριά στα μέσα καλοκαιριού, με τη βελτίωση και των καιρικών συνθηκών, να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αναγκαστήκατε και εσείς να στείλετε επιστολή στον κύριο Βρούτση?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι εγώ δεν είμαι, είπατε πολύ σωστά ότι υπάρχουν τα σωματεία, οι αθλητές, τα νέα παιδιά που είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν αποκλειστεί από εκεί, αναγκάζουν και πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, όπως είπατε, εραστές αυτού του καθημερινού. Για μας το στάδιο δεν είναι απλά. Είναι μια συνήθεια χρόνων, δεκάδων χρόνων. Εγώ τουλάχιστον είμαι εκεί 33 χρόνια. Πάρα πολύ σαν και εμάς, το πρωί 7 η ώρα είμαστε εκεί, κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τον εαυτό μας, για την ψυχολογία μας, για το σώμα μας και γενικά είναι κάτι που μας λείπει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Περάσαμε αρκετούς μήνες, δεν το καταλήξαμε το στάδιο, με ένα ταρτάν κίνδυνο θάνατο, με ανθρώπους που χτύπησαν σε αυτό το στάδιο, έπεσα, δηλαδή και εγώ κάποια στιγμή έπεσα γιατί ήταν το στάδιο σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά το αγαπάμε το στάδιο, είναι για μας ένας τρόπος ζωής. Και εδώ και πολύ καιρό, χαρήκαμε επιτέλους, γιατί είπαμε ότι εντάξει, έκλεισε τώρα, όπως είπατε και εσείς, άντε δύο μήνες, όπως και την προηγούμενη φορά, τρεις μήνες θα το έχουμε πάλι δικό μας. Δυστυχώς, περνάνε οι μήνες, το στάδιο είναι κλειστό, δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και το λέω γιατί περνάω τακτικά και βλέπω πολύ τακτικά να δω αν υπάρχει κάποια κίνηση, αν υπάρχει κάποια ελπίδα, τίποτα. Έχουν μαζέψει τα κάποια, από τα ταρτά τα έχουν σκάψει, το έχουν μαζέψει σε κάποια βουναλάκια. Αυτό είναι τώρα. Εδώ και μήνες. Ομολογώ ότι δεν ξέραμε εμείς που είμαστε απ' έξω τι ακριβώς έχει γίνει. Μας βοήθησε πάρα πολύ το δικό σας το ρεπορτάζ και καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Για τον λόγο αυτό και εγώ, επειδή βλέπω ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και σας ευχαριστούμε, γιατί και εσείς είσαστε ένας αθλητής, ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε περάσει πολλά πρωινά στο στάδιο, όσο σας έχω δει, σας θυμάμαι. Σήμερα ξεκίνησα να κάνω μια επιστολή στον Υπουργό, στο γραφείο του Υπουργού, το οποίο του είπαμε τι γίνεται ακριβώς. Και ότι αν δεν μπορεί ο Υπουργός να δώσει λύση, ποιος μπορεί. Έτσι. Διάβαζα σήμερα στο σελίδα και στη σελίδα στο Facebook του Υπουργού, με πολύ χαρά, εγγενιάσανε στην Αθήνα πάλι ένα ωραίο κάποιο, δεν θυμάμαι πολύ ακριβώς, ένα αθλητικό έργο, όλο χαρά, όλες φωτογραφίες. Και βεβαίως έγραψα και εγώ από κάτω, ότι και εμείς θα χαρούμε με την έναρξη του σταδίου ελευθερίας. Φυσικά δεν περιμένω καμία απάντηση. Το θέμα είναι ότι ένα έργο που για τους συλλακτιώτες είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκεί δεν πάνε μόνο αθλητές, εκεί πάνε άνθρωποι απλοί, άνθρωποι που απλές γυναίκες, λέει, περπατάει ο κόσμος και ευχαριστιέται εκεί το στάδιο. Είχε γίνει μια πολύ καλή δουλειά με προηγουμένως, την πρώτη φορά, έγινε μια στοχεία με τον Ταρτάν. Τώρα ελπίζαμε ότι όλα θα ξαναφτιάξουν. Και δυστυχώς περνάνε οι μήνες και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Με αυτά που διάβασα από το ρεπορτάζ σας, με αυτή την αστοχία, με αυτή την κακή αντιμετώπιση που έκανε η τεχνική υπηρεσία της Γης Λεωτήρας Αθλητισμού, φαίνεται ότι έχουν μπει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει μια μελέτη, καινούρια μελέτη και να προχωρήσει το έργο. Και ότι θέλει και το αυτό το έργο αυτό καθεαυτό θέλει κάποιους μήνες. Ένα μήνα, δύο μήνες. Δηλαδή πάμε χειμώνα. Και αν αρχίσει να βρέχει, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
0: Υποτίθεται ότι ο εργολάβος μπήκε Φεβρουάριο, αρχές δηλαδή άνοιξης, ακριβώς για αυτό το λόγο. Η σύμβαση είναι νωρίτερα. Δηλαδή η κατακύρωση του διαγωνισμού είναι νωρίτερα. Μπήκε, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση ακριβώς για αυτό το λόγο. Τέλη χειμώνα, αρχές άνοιξης, προκειμένου με τη βελτίωση των καιρικών συνδικών να γίνουν κάποιες προεργασίες. Και κάπου στο Μάιο. Να έχουμε Μάιο-Ιούνιο, που πλέον οι βροχές δεν θα υπήρχαν, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με το Ταρτάν, ως Ταρτάν δηλαδή, με το υλικό εννοώ που μένει να αποκατασταθεί, να ξεκινήσει το έργο. Ώστε μέσα καλοκαιριού, βαριά-βαριά μέχρι τα τέλη, δηλαδή σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της νέας αθλητικής περίοδου, και μιλάω για τους συλλόγους τους αθλητικούς, ας αφήσουμε εμάς τους αθλούμενους έξω, τους συλλόγους αθλητικούς και τους αθλητές, πριν λοιπόν την έναρξη της αθλητικής περίοδου, της νέας αγωνιστικής περίοδου, με συγχωρείτε. Να μπορέσει να έχει επαναλειτουργήσει πλήρως το στάδιο ελευθερίας. Βρισκόμαστε τώρα στα μέσα προς τα τέλη καλοκαιριού πλέον και δεν έχει παιχτεί, θα το πω απλά λαϊκά, πενιά.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Διότι είναι πολύ πιθανό, ο καιρός είναι παράξενο. Κάποια στιγμή, τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου, πάρα πολλές φορές έχει βρέξει, έχει χαλάσει ο καιρός. Αν αρχίσει η βραχή, με αυτά που λένε τουλάχιστον τεχνική, ότι δεν πρέπει να βραχεί όταν φτιάχνουν τα ραν, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάμε και σε. Δηλαδή, να μην γίνει τίποτα τελικά. Τι θα γίνει τότε. Τώρα έτσι που το έχουν κάνει, δεν μπορεί να ξανανοίξει και το στάδιο, αν δεν φτιάξει πλέον το Ταρτάν. Διότι δεν είναι όπως παλιά.
0: Προφανώς.
1: Τώρα σκάφηκε.
0: Παλιά
1: δεν μπορεί να μπει κανείς τώρα.
0: Παλιά έχετε δίκιο. Παλιά υπολειτουργούσε με τα προβλήματα. Αλλά λειτουργούσε. Υπολειτουργούσε, αλλά λειτουργούσε. Τώρα δεν λειτουργεί καν. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει χρήση.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως είναι τώρα. Τώρα όπως είναι δεν μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. Οπότε φοβάμαι ότι θα έχουμε μια κακή εξέλιξη. Εγώ, όποιος ακούει, όποιος ενδιαφέρεται, όσοι από εμάς τουλάχιστον που τους ενδιαφέρει αυτός ο τρόπος ζωής, αυτό το καθημερινό που κάναμε εκεί, ας κάνει και αυτό μια παρέμβαση στον Υπουργό, οπουδήποτε μπορεί.
0: Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον,
1: είναι κρίμα.
0: Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια απάντηση στην επιστολή σας. Αυτό είναι το ένα, γιατί σε εμάς από το Μάιο δεν απαντάνε. Συγγύη ηχθείως, δεν καμία απάντηση, καμία εξήγηση και δεν υπάρχει και εδώ τοπικά. Δηλαδή, αναζητάς και εδώ τοπικά από την δικούσα επιτροπή του ΕΑΚΙ και δεν. Επειδή δεν είναι στα χέρια του το έργο, απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις, μάλλον τις μη εξελίξεις, χωρίς να μπορούν να σου απαντήσουν για οτιδήποτε σε σχέση με το μέλλον αυτού του έργου.
1: Εκεί είχαμε αποτανθεί και πριν από το κλείσιμο για άλλο θέμα σχετικά με το προσωπικό κτλ. Δεν βρήκαμε κάποιον να αφήσει ένα τηλέφωνο, είπαμε ποιοι είμαστε, να μας πάρει κάποιος από τη διοίκηση, δεν μας πήρε κανείς, διότι υπάρχει ένα άλλο θέμα με την υπολειτουργία του σταδίου λόγω έλλειψης προσωπικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος άγει το πρωί στο στάδιο 7 η ώρα Όποτε ο άνθρωπος αυτός είχε άδεια, είχαμε σημείωμα στην είσοδο του στρατίου ότι λόγω συντήρηση του χλωτόπεδα το στάδιο ανοίξει 9 η ώρα ή δεν κλείνει, ανοίγει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να βασίζεσαι σε έναν άνθρωπο το πρωί, ο οποίος φιλότιμα μας εξυπηρετούσε. Ο άνθρωπος θα πάρει σύνταξη όπου να είναι. Τι δεν γίνεται το στάδιο. Δηλαδή θα ανοίξει, αν φτιάξουν κάποια τούτα το ταρτάν, δεν θα έχουμε κάποιον να το ανοίγει το πρωί. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα. Τέλος πάντων, ας ελπίζουμε ότι δεν ξέρω να αποταθούμε στους βουλευτές μας, στον Περιφερειάρχη, κάπου πρέπει να αποταθούμε. Και θα το κάνω αυτό. Πραγματικά θα το κάνω.
0: Στη διάθεσή σας να το ξανααναδείξουμε για μια ακόμη φορά. Κύριε Μπαζάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαζάκης, ο πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και παλαιό μέλος της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ένας από τους ενεργούς πολίτες και Ηρακλειώτες. Εγώ θα το πω για μια ακόμη φορά και κλείνουμε με αυτό. Πλέον όπως εξελίσσονται τα πράγματα, καλά, εξ αρχής η πολιτική ευθύνη, όπως σε όλα τα έργα, για όλα τα έργα, ανήκει στον αρμόδιο υπουργό. Για τη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, και έτσι όπως έχει εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα, από εδώ και πέρα, αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη ολοκλήρωση του έργου στο αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι ο κ. Βρούτσης. Διότι αν εκείνος δεν μπορεί να κάνει καλά τις τεχνικές του υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ποιος μπορεί να τις κάνει καλά. Τόσο απλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο, που όπως όλα δείχνουν θα είναι λίγο δροσερότερο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα κοντά 9,8, Νίκος Ελιμπουλίδης όλα μαζί και ψάχνω να βρω την κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες και τους κεραυνούς πουθενά στον δρόμο. Ήρθα και ίδρουσα. Όλες οι προβλέψεις έλεγαν ότι έχουμε ένα δύσκολο 24ωρο μπροστά μας με ένα κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος χώρας. Με κατατόπους ένταση αλλά και μονή στις καταιγίδες. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει. Αργήσανε.

Διαβάζω λοιπόν ότι η Πιερία, η Μαθία, η Χαλκιδική, η Λίμνο, Στάσος, Σαμοθράκη και Αττική θα πληγούν πρώτες. Με εμείς μετά. Δεν το βλέπω. Ένα αεράκι υπάρχει, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό δεν φτάνει. Φτάνει. Μπα. Λένε ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30-32 βαθμούς στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Προς το παρόν, εγώ με το που βγήκα στο μπαλκόνι σήμερα έτσι να δώσω μια, να πάρω μια ανάσα, κάηκα με τη μία. Γεια σας. Κατά τα άλλα, κακό το ξημέρωμα, κακό το ξύπνημα για αρκετούς έτσι στην αντιπολίτευση, καθώς ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Open, στον Γιάννη Κολοκυθάκη, στον Μάριο Νιφλή, και για άλλη μια φορά είπε ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά το είπε πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά. Έχει σχέση αυτό που σας λέω. Λοιπόν, αυτό το παραμυθάκι με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού που θα ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να ρίξουν το Μητσοτάκη, γιατί για όλα στην αντιπολίτευση φταίει ο Μητσοτάκης, έτσι. Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη σε αυτό το σενάριο ήταν καλή τύχη. Τρομερή ατάκα. Εγώ εκεί τη στιγμή περίμενα τον Γιάννη Κολοκυθά να πεταχτεί, να πει και αυτός μια ατάκα να γίνει κούγκι όλη η συνέντευξη, αλλά δεν το έκανε. Να ξέρετε ότι ο Γιάννης Κολοκυθάς έχει απίστευτο χιούμορ. Δηλαδή θα του πεις μια ατάκα, θα σου πει 10 και θα πεθάνει στο γέλιο. Ήταν μια πολύ στρωτή συνέντευξη, πολύ συγκεντρωμένη στα έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Δεν απάντησε επιθετικά σε όλα όσα προσπαθούν να καταλογίσουν στην κυβέρνηση στον ίδιο τον Μητσοτάκη. Πάντως απάντησε θεσμικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Και κλείνοντας τη συνέντευξη, αντί να πει γεια σας και καλό καλοκαίρι, είπε καλό καλοκαίρι, αλλά θέλω να μου δώσετε ένα λεπτό να σας πω για αυτό το θέμα με τα πατίνια και να προσθέσει τις δικές του πινελιές για αυτά που γίνανε τις τελευταίες ημέρες. Και είναι μεγάλη σημασία. Ειδικά το νέο, οι νέοι κανόνες κυκλοφορίας με τα πατίνια είναι σημαντικοί. Ας έρθει μια βόλτα εδώ από το Ηράκλειο να δει στους πεζόδρομους τι γίνεται. Πάνω κάτω. Λες και παίζει σε ατάρι, ναι. Θυμάσαι το ατάρι το παλιό, ένα παιχνίδι που χτύπαγε στα τέτοια. Που πηγαίνανε δεξιά αριστερά το διαστημόπλαιο και έριχνε σφαίρες. Εμείς είμαστε σαν το διαστημόπλαιο, αλλά χωρίς τις σφαίρες. Περνάνε τα πατίνια δίπλα μας και δεν κάνουμε τίποτα. Απλά τα αποφεύγουμε. Μεγάλο θέμα σχετικά με τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο εδώ από το Ηράκλειο. Στα Χανιά για τις αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Μια δικογραφία απίστευτη, έτσι όπως λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε διαβάσει, δεν την έχουν πάρει ακόμα οι δικηγόροι, αλλά οι δικηγόροι έχουν δώσει προς τα έξω κάποια πράγματα. Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατά εξακολούθηση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Και από ό,τι φαίνεται, μέσα στο κατηγορητήριο φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων για εμπορία ναρκωτικών και η έρευνα των αρχών αφορά καταγγελίες για πιθανή παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί ακόμα και σε εμπορία ναρκωτικών, σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση, τη μαφία της Κρήτης, που είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο χρόνο από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Χανίων. Κατά την έρευνα προέκυψαν στοιχεία τα οποία αυτά τα δύο άτομα αποπειράθηκαν ή είτε παρέδωσαν ψευδείς βεβαιώσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πάντα για να διευκολύνουν κάποια μέλη του κυκλώματος της μαφίας της Κρήτης. Ο δικηγόρος του τοξικολόγου ανέφερε χθες εκεί στα κανάλια που ήταν μπροστά στα Χανιά ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση.

Υπάρχει ένα θανατηφόρο τροχαίο με μια γυναίκα η οποία ήταν το θύμα αυτού του τροχαίου. Και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η ιατροδικαστική έκθεση που σύμφωνα με δικογραφία φέρεται να συντάχθηκε κατόπιν δωροληψίας.

Λοιπόν, η επόμενη σοβαρή υπόθεση που εφέρονται να εμπλέκονται είναι μια ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς. Εξετάζει τη σύνταξη ιατροδικαστικής νομάτευσης, η οποία φέρεται να επηρέαζε την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Μην πούμε παραπάνω. Υπάρχει μια καταγγελία οικογένειας για απέτηση χρημάτων. Στη μέση τη δικογραφία αυτή περιλαμβάνεται αυτή η υπόθεση, η οποία φέρεται να ζητήθηκε χρηματικό αντάλλαγμα για τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Οι αρχές διερευνούν και μια καταγγελόμενη παρέμβαση στη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης που αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Λοιπόν, υπάρχει ακόμα μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Δύο υπάρχουν ακόμα. Η μία είναι ότι η ερευνητική τοξικολογική έκθεση που φέρεται να συνδέεται με πράξη δολοληψίας. Δηλαδή, γιατί, θα σας πω μετά γιατί για αυτό. Αφήστε το. Πάμε πρώτα. Υπάρχει μια δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών, στην οποία εξετάζεται για ενδεχόμενη αλλίωση των επιστημονικών συμπερασμάτων. Πάμε τώρα να σας πω γιατί συμφέρει κάποιον να χαρακτηριστεί τοξικομανής από μια τοξικολογική έκθεση. Όταν κάποιος κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών και πάει με την με την αιτιολογία ότι εγώ τα ναρκωτικά τεχνά για προσωπική μου χρήση είμαι τοξικομανής, χρειάζεται λοιπόν μια τοξικολογική εξέταση και έκθεση που να λέει ότι όντως αυτός ο τύπος, ο άνθρωπος, είναι χρήστης, χρόνιος χρήστης ναρκωτικών και είναι τοξικομανής. Όταν υπάρχει αυτή η έκθεση που επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος αυτός που κατηγορείται είναι τοξικομανής και δεν την είχε για εμπόριο αλλά για δική του χρήση, πέφτει πιο χαμηλά. Αυτό είναι το νόημα. Άλλη ποινή για εμπόριο ναρκωτικών, άλλη ποινή για χρήση ναρκωτικών. Είναι πολύ διαφορετική. Οπότε τι κάνουνε, τι μπορεί να κάνουνε κάποιοι, μπορεί να ζητάνε μια έκθεση που να τους δείχνει τοξικομανής ενώ δεν είναι, για να μπορούσαν να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο δικαστήριο. Αυτό είναι το πλαίσιο.

Από ό,τι φαίνεται, σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την ιστορία μάλλον, οι υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου δεν έχει τελειώσει. Έτσι. Να ξέρετε ότι περιμένουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και από ό,τι φαίνεται, τη Δευτέρα στην απολογία τους, αυτοί οι δύο, έχουν να πούν πολλά. Πολλά. Μέσα στη δικογραφία φέρονται να είναι ακόμα άλλα 30 άτομα. Φέρεται να είναι και ένας ή δύο δικηγόροι και γενικά υπάρχει πολλής κόσμος που θα ψαχτεί για αυτή την ιστορία. Αλλά όπως βλέπετε, υπάρχει μια έρευνα εδώ πέρα η οποία κρατάει πάρα πολύ καιρό. Έκλεισε η ιστορία τότε με τη μαφία της Κρήτης, την ξεχάσαμε, έχει μπει στη δικαστική της έτσι διαδρομή, αλλά όπως βλέπετε υπάρχουν παραθυράκια και πλοκάμια της μαφίας της Κρήτης που ακόμα κάνουν δουλίτσες. Αν αυτό αποδειχθεί και από τη διαδικασία, έτσι. Οι δύο άνδρες, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τότε και με τους αθεότητες υπάρχει πάντα για όλους, έτσι, εννοείται. Αλλά φαίνεται ότι αυτή η έρευνα της αστυνομίας είναι πολύ βαθιά και έχει φτάσει σε κατάσταση η οποία θα μας εκπλήξει αργότερα.

Λοιπόν, σου έκανε μια πολύ σοβαρή επαγγελματική πρόταση τώρα, Δημήτρη. Είναι ο Δημήτρης Φάκης απέναντι μας, έτσι. Λοιπόν, σου έκανε μια πολύ σοβαρή. Έχεις δει τι λεφτά βγάζουνε. Είναι μια επαγγελματική πρόταση, μην το ξεχνάς. Δηλαδή,

Θες να το περιγράψω? Όχι. Δεν μένεις πατέλες εσύ, ε? Όχι. Ξέρεις κανένα που να μένει? Ξέρεις κανένα από εκεί που να θέλει συνεργείο αυτοκινήτων? Πολύ. Χθες το βράδυ λοιπόν ένας με το αυτοκίνητό του θέρισε αυτοκίνητα και μηχανάκια. Ό,τι υπήρχε στον δρόμο τα πήρε παραμάζωμα. Παραμάζωμα. Τα θέρισε. Μπλέμε, τα έκανε γης μαδιά μου. Ευτυχώς που ήταν μεσάνυχτα και δεν κινδύνευσε κόσμος. Δηλαδή έγινε ένας χαμός εκεί στην οδό Ιερονυμάκη, αν δεν κάνω λάθος. Λίγο μετά τις 12 έγινε αυτό. Εξετράπη της πορείας του ένα αυτοκίνητο. Τα πήρε όλα παραμάσχαλα. Γεια σας. Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ευτυχώς. Αλλά πολλές ζημιές σε οχήματα. Λοιπόν, η τροχιά Ηρακλείου έκανε λάβει την έρευνα. Α, δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί. Θα βγει κάτι. Να το ξεχάσουμε. Πάντως είναι πολλά τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που πρέπει να αποζημιώσει ο τύπος αν δεν θέλει να του κάνουν μηνύσεις. Λοιπόν, όλα καλά. Δεν υπήρχε τραυματισμός. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, και χθες το απόγευμα να σου πω ότι το λιμενικό των Χανίων είχε πάρα πολύ δουλειά, καθώς περίμενε κάποιες βάρκες εκεί, ξέρεις, μεταναστών, είχαν ζητήσει σε περιπολία και ξαφνικά ένα σκάφος ζήτησε βοήθεια στους Αγίους Αποστόλους, καθώς προσάραξε και πάνω σε αυτό επέβαιναν περίπου 10 άτομα. Παρουσίασε η ζωή υδάτων μετά την πρόσκλησή του στην ξηρά. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ούτε εκεί τραυματισμοί. Το λιμενικό έσπευσε αμέσως. 3 ιδιωτικά σκάφη βοήθησαν τους λιμενικούς στην ασφαλή μεταφορά των επιβενώντων. Οι 8 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σκάφος και μεταφέρθηκαν με παραπλέον πλωτό μέσα στο παλιό λιμάνι των Χανίων, όπου τους περίμεναν οι αρμόδιες υπηρεσίες για προληπτικό έλεγχο. Και εδώ είπαμε δεν υπήρχε τραυματισμός. Την ώρα που έγινε το περιστατικό υπήρχαν βόρειοι άνεμοι ένταση 4 μποφόρ. Τα υπόλοιπα τα αίτια τι, πώς και γιατί θα τα βρει το λιμενικό αρχείο όπως κάνει πάντα το Χανίων.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι και πούμε για κάποια άλλα θέματα που θα σκάσουν σε λίγο. Εχθές χάρηκα πολύ τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον ευρωβουλευτή. Μιλάμε το τι χαστούκι έριξε στην Κάγια Κάλλας σε μια ερώτηση που υπήρχε εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει. Μιλάμε, πρέπει να το βρω το βιντεάκι να σας το βάλω. Ήταν τρομερό το χαστούκι και αφορούσε τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας που είπε μέσα σε άλλα ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Τι λέει το άτομο?

Τότε ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης ζήτησε ευθέως την καταδίκη των δηλώσεων που στρέφονται κατά της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιώματων των κρατών μελών της χώρας μας. Και της χώρας μας, μεταξύ άλλων. Έγινε ένα στελό τσαμπουκά εκεί πέρα. Τα πήρε λίγο στο κανέο ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης. Καλά έκανε. Μας υπερασπίθηκε. Δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει καμένα να απαντήσει. Έτσι δεν είναι. Κάτι ξέρω για να απάντητα, γι' αυτό θα σου πω μετά.

να πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για δισεκατομμυριούχους. Το πιστεύεις? Πόσοι δισεκατομμυριούχοι ήρθαν στην Κρήτη το τελευταίο διήμερο? Δεν ξέρεις. Πολιτικά.gr. Δείτε ποιο σκάφος 46 μέτρων ήρθε στην Κρήτη και ποιους είχε πάνω. Πέρασα, έκατσε λίγο απέναντι από την Δία εκεί και ένα δύο μέρες. Έφυγε, πήγε φαλάσσανα και μετά από τα φαλάσσανα δεν ξέρω πού πάει. Κάπου θα πάει, Κυκλάδες μάλλον. Μιλάμε για θαλαμικό απίστευτο, έτσι. Μπείτε στο πολιτικά.gr να δείτε αμέσως.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 20 26, όλα μαζί και στο 693-297-8. Στέλνετε τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Κάνω που λέτε λοιπόν προχθές μια βόλτα με ένα καταμαράν εδώ που έχει στο Ηράκλειο μια εταιρεία με το γιο μου, και όπως κάναμε εκεί τη βολτίτσα μας, βλέπουμε απέναντι ένα τεράστιο σκάφος. Είναι το Multiverse, έγραφε η ταμπέλα. Μπαίνω μέσα, χτυπάω Multiverse, τι είναι αυτό? Γιούρι Μίλνερ μου γράφει. Τι είναι αυτός ο Γιούρι Μίλνερ? Ένας φτωχός δισεκατομμυρίουχος, παιδί μου, δεν έχει γίνει τρισεκατομμυρίουχος ακόμα. Ρώσος, γεννημένος Ρώσος, αλλά μένει αλλού. Και ήταν εδώ ανοιχτά του Ηρακλείου. Απέναντι από την Τία ήταν εκεί το σκάφος. Ψάχνω, δεν βρίσκω περισσότερες έτσι λεπτομέρειες, είναι και Ρώσος αυτός. Οπότε λέω, τι καλό, πάρω τον Γιώργο Βάλη τηλέφωνο, τον πρόεδρο της PPF, να μου πει δύο πράγματα παραπάνω. Και τι μαθαίνω? Ότι ο Γιώργος Βάλης, εκτός από το να μας ενημερώνει για τη θάλασσα και ό,τι γίνεται και να βοηθάει εκεί τους ναυτικούς και όλο τον κόσμο, βοήθησε και στην Κέρκυρα να αποκτήσουν σε μια κοινότητα απεινιδωτή. Οπότε λέω, μια που έπαθα εγώ με την καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος εκείνο το τεράστιο, λέω, κάτσε να το ρωτήσω για το απεινιδωτή. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Μιλάμε, με έπιασε η καρδιά μου μόλις είδα το σκάφος, ήταν 47-48 μέτρα, πόσο ήταν αυτό. Και μετά διαβάζω ότι έχετε κάνει μια δωρεά στην κοινότητα Κουραμάδων στην Κέρκυρα. Ένα απεινιδωτή που το χρειαζόντουσαν.
1: Σωστά, ήρθαν σε επαφή ο δήμαρχος μαζί μας και μέσω και του υφυπουργού ναυτιλίας του κύριου Γκίκα. Μας ζήτησαν αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκεί μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό με περίπου 500 κατοίκους, όπου το είχαν ανάγκη για θέμα ασφάλειας και θέμα πρόληψης για θέματα προβλήματα καρδιάς και τέτοια. Και εμείς άντισα λιγότερο από μια εβδομάδα, ανταποκριθήκαμε, το στείλαμε. Και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι έχουν καινούργιο απεινιδωτή στο χωριό τους, όπως γνωρίζετε, με την ισιωτικότητα και με τα νησιά που είναι δύσκολο το κομμάτι των κέντρων υγείας, των νοσοκομείων, των γιατρών και πολλές ειδικότητες. Εμείς κοιτάμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τον κάθε άνθρωπο που οδηγείται και να είναι, να κάνουμε μια καλή πράξη, ένα κοινωνικό έργο που θα πρέπει και άλλος κόσμος να το δει, να έχει ευαισθησία και να ανταποκρίνεται.
0: Σωστά. Είναι εκεί, από ό,τι έμαθα στην περιοχή, ο κύριος Γκίκας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Έχουν γίνει διάφορα περιστατικά και τους έλειπε ο απεινιδωτής.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εκεί, μόλις μας ζητήσανε και ανταποκριθήκαμε.
0: Ωραία, είναι ωραία κίνηση να τη λέμε. Και, ξέρετε κάτι, καμιά φορά λέμε μόνο τα άσχημα νέα και λέμε ένα καλό νέο, ρε παιδί μου, την ημέρα κάνει το γιατρό πέρα. Συμφωνείτε?
1: Καλό θα ήταν να λέμε και τα άσχημα και τα καλά, για να έχει και ο κόσμος μια ποικιλία, γιατί είναι κουραστικό και πολύ άσχημο, και ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι να ακούει ο άλλος συνέχεια και άσχημα γεγονότα. Ας βλέπει και να ακούει και ένα θετικό και ένα καλό, ας υπάρχει και λίγο ήλιος μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου.
0: Ήλιος μέσα στο σκοτάδι, πω, τι ωραία τα αυτή που είπατε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: όσο για το σκάφος που είπατε, μετά από την Κρήτη, πολύ σωστά είπατε, έφυγε και ανέβηκε προς Δυτικές Κυκλάδες, όπου το συναντήσαμε και εμείς. Και ενθουσιαστήκαμε από το μέγεθος, από το ελικόπτερο που είχε πάνω, και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι οι δισεκατομμυριούχοι από οποιαδήποτε χώρα
0: έρχονται
1: προτιμάνε τα ελληνικά νησιά μας. Είναι, και ας μην έχουμε υποδομές, γιατί τέτοια μεγάλα σκάφη δεν μπορούμε εύκολα να τα φιλοξενήσουμε εκτός στην Αττική.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι, αυτά τα νησιά που έχουμε, αυτές τις θάλασσες, αυτό το φαγητό, αυτή τη φιλοξενία και αυτή την ιδιομορφία και αυτή την ομορφιά, δεν υπάρχει πουθενά να τη βρουν, όσα χρήματα και να έχουν, γι' αυτό επιλέγουν και εμάς. Και μακάρι και εμείς να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες και τις υποδομές μας, για να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα.
0: Κάποια νησιά θέλουν πολύ μεγάλη. Κάποια νησιά θέλουν πολύ μεγάλη.
1: Έχουν αφήσει πολλά χρόνια πίσω, κύριε Τσιλιπουνιδάκη, έχουν μείνει πολλά χρόνια πίσω και έχουν αλλάξει συνθήκες. Βλέπετε και τι γίνεται και με τα ατυχήματα και με όλα αυτά που δημιουργούνται. Θα πρέπει λίγο να ξανακοιτάξουμε πολύ το κομμάτι λιμανιών, μαρίνες, και να δούμε λίγο τι πρέπει να γίνει, γιατί είμαστε πολύ πίσω ακόμα.
0: Όντως, αυτό το σκάφος, το Multiverse όπως λέγεται, είναι τόσο χλιδάτο όπως φαίνεται απ' έξω, ή ακόμα μέσα να πάθουμε πλάκα?
1: Αν σκεφτείτε ότι αυτό μπορεί να κάνει το σκάφος πάνω από 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ, Καταλαβαίνετε τώρα ότι μιλάμε τώρα για υπερπολυτέλεια. Θα σκεφτείτε μόνο το ελικόπτερο που έχει πάνω την αξία του και ας πάμε μετά και στα εσωτερικά, πισίνες, εξοπλισμούς, συστήματα. Μιλάμε τώρα για σκάφη υπερπολυτελές,
0: μέγα
1: γιότ,
0: που
1: τα μηδενικά είναι ατελείωτα, θέλεις κομπιουτεράκι, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε μαθηματικά, απλά θέλει κομπιούτερ.
0: Να το πάω αλλού. Για να κάνει ένα ταξίδι Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη και να γυρίσει πίσω στην Κρήτη, τι καύσιμο χρειάζεται, πόσο χρειάζεται για να κάνει να...
1: Μπορεί να χαλάσει από 20 μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά όταν ο άλλος τώρα είναι δισεκατομμυρίων, πιστεύετε ότι τον αγγίζουν αυτά τα νούμερα, είναι αστείο για τις διακοπές.
0: Στα λιμάνια που πηγαίνει, βρίσκει εύκολα καύσιμο αυτό το σκάφος? Ή πρέπει να πάει συγκεκριμένα κάπου?
1: Πρέπει να πάει συγκεκριμένα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να χωρέσει να μπει για να πάρει το συγκεκριμένο σκάφος. Εκτός αν πάει σε κάποιο νησί, εκεί που πέφτει η ακτοπλοεία και δεν έχουν το βράδυ δρομολόγιο και πέσει με άδεια να πάρει πετρέλαιο για να φύγει. Δεν έχουμε υποδομές, μαρίνες, λιμάνια που να μπορούμε στα νησιά να φιλοξενήσουμε τέτοια μεγέθη σκαφών.
0: Δηλαδή αυτό το σκάφος που...
1: Τι χρήματα το αφήνανε.
0: Ναι, πού είναι εφοδιάζεται.
1: Ένα κυροβόλιο. Άγκυρα βγαίνει και έχουν συνοδευτικά σκάφη φουσκωτά μεγάλα ή κλειστές λιμουζίνες και τους βγάζουν έξω.
0: Ναι, για να πάρει βενζίνη εννοώ, να πάρει καύσιμα, αυτό λέω.
1: Για να πάρει καύσιμα, αυτός γεμίζει από το εξωτερικό και αν χρειαστεί στο ενδιάμεσο μπορεί να σταματήσει στην Αλβανία, μπορεί να σταματήσει Κέρκυρα ή κάπου οπουδήποτε για να ξαναπάρει. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα σκάφη μπορεί να παίρνουν μέσα από 100 μέχρι 200.000 λίτρα πετρέλαιο. Δηλαδή έχουν κάποιες αυτονομίες. Δεν είναι ότι χρειάζεται τόσο άμυνα για τις γεννήτριες ή για τις μηχανές. Αλλά ό,τι και να είναι, μπορεί να κάνει ένα γέμισμα στην Ελλάδα, παράδειγμα στην Αθήνα, να κάνει ένα γέμισμα και στην Ευρώπη και να τον βγάλει όλο το ταξίδι του. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι να σταματάει για να βάζει.
0: Λέει τώρα ότι με την ανακαίνιση, διαβάζω τώρα σε ένα ξένο site, ότι για να κάνει την ανακαίνιση, με την ανακαίνιση μάλλον που έκανε, πλέον οι εκτιμήσεις της αξίας του σκάφου φτάνουν τα 275 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είδατε που σας είπα, δηλαδή μόνο η ανακαίνιση του κόστησε 275 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μαζί με την ανακαίνιση κοστίζει τόσο.
1: Άρα είναι εκεί στα πλαίσια που συζητήσαμε,
0: από 200
1: με 400, σωστά. Άρα μιλάμε τώρα για τα χρήματα τώρα απίστευτα. Το καλό βέβαια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια επιφάνεια, ότι διαφημίζουν την Ελλάδα και τα νησιά μας στους φίλους τους, αυτή την ελίτ των πλουσίων των δισεκατομμυριούχων, και αφήνουν χρήματα στην Ελλάδα. Άρα είναι πολύ βασικό να επιλέγουν εμάς που μπορούν να πάνε οπουδήποτε στον κόσμο και να αφήνουν τα χρήματά τους εδώ. Απλά εμείς θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουν υπηρεσίες
0: ανάλογες
1: και, και να μπορούμε να πάρουμε και περισσότερα χρήματα στα νησιά και γενικότερα να έχει ένα αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.
0: Θυμάμαι, ήταν ένα καλοκαίρι όπου ήταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας, είχε πάει στη Μύκονο για να τραγουδήσει εκεί στο Νάμος μαζί με τον Αντώνη Ρέμο. Και είχαν βγει όλα τα site, όλα αυτά, και κράζανε γιατί είχε 1.000 ευρώ η καρέκλα στα πρώτα τραπέζια. 800 στα δεύτερα, 700 στα τρίτα και μετά πήγαινε 500 άρικο η κάθε καρέκλα.
1: Δεν υποχρεώνει κανένας όμως να πας με το ζόρι, άμα θες πας και πληρώνει.
0: Ναι, αυτό λέω. Και εκείνη το καλοκαίρι λοιπόν είχα πάει για ρεπορτάζ να κάνω συνέντευξη στο Χούλιο Ιγκλέσιας εκεί στη Μύκονο και κάποια site και κάποια τέτοια κράζανε και λέγανε γιατί να είναι τόσο. Και έλεγα εγώ εκείνη τη μέρα στο Δελτίο ότι μακάρι να υπήρχαν την ίδια μέρα λες 5 τέτοιες εκδηλώσεις σε άλλα νησιά. Γιατί αυτό και μαζεύει τον πλούτο. Και δίνει και δουλειά, γιατί για φανταστείτε τώρα, εκείνη την ημέρα στο Νάμος, οι σερβιτόροι, έτσι, οι απλοί βοηθοί και σερβιτόροι, έβγαλαν 650 ευρώ φιλοδόρημα ο καθένας. Και μιλάμε τώρα για 20 άτομα, έτσι.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι στην Ελλάδα?
0: Ό,τι δεν ακουμπάμε, ό,τι δεν είναι δικό μας, δεν μας αρέσει.
1: Όχι. Λέμε κότερο. Α, τι να τους κάνουμε, διώχτους αυτούς τους σκαφάτους. Α, ήρθανε πλούσιοι, βρε, τι να τους κάνεις, διώχτους μωρέ, τι να τους γύρευε τη δουλειά, λένε και στην άξιο. Τι να τους κάνουμε τώρα, διώχτους αυτούς. Αντί να χαιρόμαστε, να βλέπουμε σκάφη θαλαμιγά, κόσμο πλούσιο από το εξωτερικό που έρχεται και αφήνει χρήματα, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, εμείς κοιτάζουμε πώς θα διώξουμε, πώς θα κακολογήσουμε, πώς θα πούμε μας χαλάει την εικόνα, μας χαλάει την ομορφιά, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο στην παραλία. Δεν μας νοιάζει δηλαδή ο άλλος να αφήσει χιλιάδες ευρώ στον τόπο μας, που αυτά θα έχουν ένα τίκτυπο να κινηθεί όλη η κατάσταση με μεγάλο πληθωρισμό, με μεγάλη ακρίβεια, με μεγάλη το καθήμον, τα σούπερ μάρκετ, πόσο θα βοηθήσει κάποιες οικογένειες. Εμείς λέμε αφού δεν είναι για μας, ας μην είναι για κανέναν. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν κοιτάμε το καλό, το γενικό, κοιτάμε μόνο την πάρτη μας. Αν όλοι μας κοιτάγαμε το καλό του κόσμου και της Ελλάδας, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Το επόμενο θέμα, αν θα μας ακούτε σε λίγο, έχει να κάνει με αυτό, ότι κάποιοι δεν ασχολούνται. Και θα ακούσετε μετά ένα θέμα που έχω βγάλει εδώ στο Ηράκλειο και θα γίνει χαμός από τη Δευτέρα, γιατί θα το κυνηγήσω πάρα πολύ. Όταν βλέπεις 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα στο δρόμο και να το ακολουθείς, να δεις πού θα τα πάει αυτά τα πράγματα μετά και τα λεφτά, και βρίσκεις τη μαμά, υποτίθεται, να κάθεται σε ένα παγκάκι κάτω από τη δροσιά και να τρώει γκούντις και να πίνει κοκακόλα, εκεί τρελαίνεσαι. Το έχω αυτό το ρεπορτάζ για να το παίξουμε σήμερα, κύριε
1: Βάλλη. Αυτό δεν είναι ο ορισμός της μαμάς, να ξέρετε, καμία σχέση.
0: Καλά, εννοείται, αλλά αυτό ο κόσμος που το βλέπει και δεν αντιδρά. Ναι, ο κόσμος που το βλέπει και δεν αντιδρά.
1: Είμαστε σε μια κατάσταση που λέει, εντάξει, αν δεν μας, δεν μη σε ενδιαφέρει, δεν είναι δικό σου πρόβλημα, άστο. Αν όλοι μας δεν αντιδρούμε για πράγματα της καθημερινότητας, δεν θα γίνει η καθημερινότητα καλύτερη για κανένα. Και όχι μόνο αυτό, και η εκμετάλλευση ενός μικρού παιδιού και να είναι αυτό που μου λέει η εικόνα, και μιλάμε τώρα για ένα νησί, δεν μιλάμε για μια πρωτεύουσα, για ένα νησί μιλάμε. Είναι τραγικό, δηλαδή σκεφτείτε ο κόσμος που έχει φτάσει, με το διπλανό, με το γείτονα, με το συνάνθρωπό του, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Μετά τον κορονοϊό όλοι οι άνθρωποι έχουν αγριέψει, όπως βλέπετε, και όλοι έχουν κλειστεί προς τον εαυτό τους και στους δικούς τους. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω-γύρω για κανένα. Και όπως βλέπω, πάμε από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς, για την κοινωνία και για τα νέα παιδιά που έρχονται και φτιάχνουν στην αγορά και αντικρίζουν και βλέπουν όλα αυτά τα χάλια.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί περί χάλια μιλάμε τώρα και είναι ντροπή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα πρέπει να υπάρχουν και κοινωνικές πρόνοιες, θα πρέπει να υπάρχουν και αυστηροί ελέγχοι, αυστηροί ποινές, αυστηροί. Γενικά πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που στην Ελλάδα δυστυχώς, ό,τι προσπάθειες και να κάνουμε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει.
0: Γι' αυτό θα το κυνηγήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, αφού. Να είστε καλά, κύριε Βάλλη. Ξέρω ότι είστε, άμα χρειαστείτε βοήθεια, θα είσαστε απίκο. Το ξέρω αυτό.
1: Λοιπόν. Είμαι πάντα δίπλα και σε εσάς και στο σταθμό. Θερμά ευχαριστώ σε όλους. Να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και εύχομαι όλα τα καλά από καρδιάς. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, θα μιλήσουμε.
1: Γεια σας.
0: Καλό υπόλοιπο. Θα το έλεγα μετά το θέμα, αλλά θα το πω τώρα, μια και ξεκινήσαμε. Λοιπόν, όλοι όσοι ακούτε τώρα το ραδιόφωνο αυτό εδώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν στο δρόμο εκεί στην πόλη μας, μέσα στο Ηράκλειο, ένα μικρό παιδάκι το οποίο κυκλοφορεί με ένα βάρος πάνω του περίπου 7-8 κιλά, με πράγματα που πουλάει στους τουρίστες, και είναι μόνο 8 χρονών. 8. Είναι 2 χρόνια μικρότερος από το γιο μου. Και το έχουν βάλει κάποια συνείδητη, κάποια κτίνη, να πουλάει πράγματα μέσα στο δρόμο. Χθες λοιπόν είχα φορτώσει τόσο πολύ που ήταν 4 ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε, είχε πολύ ζεστή ακόμα. Το παιδάκι το είδα ιδρωμένο μπροστά από την λότζια, να προσπαθεί να προσεγγίσει τουρίστες, να τους πουλήσει αυτά που είχε πάνω του, κάτι χαϊμαλιά και κάτι μπιχλιμπίδια. Λοιπόν, άρχισα να τον γράφω με το κινητό, γιατί δεν άντεχα να το βλέπω το παιδάκι. Του λέω: πού είναι η μαμά σου, πού είναι ο μπαμπάς σου, πού είναι οι γονείς σου. Δεν μίλαγε. Του λέω: γιατί σε βάζουν και δουλεύεις. Και πετάγεται ένας από ένα σουλατζίδικο εκεί πέρα, να μην πω ποιο είναι, και αρχίζει και μου ταχώνει. Γιατί τραβάζει το παιδάκι. Μεγάλη, του λέω, εσύ που βλέπεις το παιδάκι να πουλάει πράγματα μέσα στο λιοπύρι, του δώσε ένα σουβλάκι, του δώσε ένα μπουκαλάκι νερό να του πεις τι είναι αυτό που κάνεις εδώ πέρα. Ή το να το βλέπεις το παιδάκι 8 χρόνων να πουλάει πράγματα, είναι για σένα κάτι φυσιολογικό. Αφού το παιδάκι λοιπόν έφυγε, το ακολούθησα, χωρίς να καταλάβει ότι το ακολουθώ, να δω που πάει. Και φτάνει στην πλατεία εκεί η Θεοτοκόπουλου, όπου η μαμά και άλλη μία γυναίκα το περίμεναν. Αφήνω να περάσει λίγη ώρα. Και το παιδάκι παρέμεινε εκεί και της έδινε τα λεφτά. Αυτό λέω είναι καταγεγραμμένο, έτσι. Για να μην λένε διάφοροι ότι δεν είναι. Όταν είδα ότι η μητέρα έτρωγε χάμπουργκερ και έπινε κοκακόλα και το παιδάκι την κοίταζε, και τρελάθηκα. Και πλησίασα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε βίντεο που θα έχουμε εδώ στο politica.gr σε λίγη ώρα, γιατί πραγματικά είναι εξωφρενικό. Και αν μας ακούνε από το Δήμο, η Δημοτική Αστυνομία θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να επέμβει. Όταν βλέπει ένα παιδάκι στο δρόμο να κάνει αυτό το πράγμα μέσα στο λιοπύρι, μέσα στη ζέστη, θα έπρεπε η Δημοτική Αστυνομία πρώτα να του δώσει ένα μπουκαλάκι νερό, παγωμένο, και δεύτερον να πάει να τον πλησιάσει να δει που είναι οι γονείς του. Η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι μόνο για να μην μπαρκάρουν οι ταξιτζίδες εκεί κάτω στην πλατεία Άγγλων. Γιατί εγώ μέσα στην πόλη δεν του έχω δει να κάνουν βόλτα. Μόνο κάτω στις πλατείες είναι εκεί πέρα για να ρυθμίζουν την κίνηση. Δεν είναι τροχονόμοι. Και αυτό το παιδάκι εχθές το είδα λιωμένο από τη ζέστη και γι' αυτό κινήθηκα. Γι' αυτό έκανα αυτό που έκανα. Και πετάγεται κάποιος και μου λέει: γιατί τραβάς βίντεο το παιδάκι, δεν σου έχει δώσει το δικαίωμα. Ε, μεγάλε, βλέπεις το παιδάκι τι κάνει. Γιατί τραβάς, λέει, τη μάνα. Γιατί τραβάω τη μάνα. Είναι η μάνα και τρώει χάμπουργκερ και πίνει κοκακόλα στη σκιά και το παιδάκι δουλεύει στη ζέστη. Έχεις καταλάβει γιατί, γιατί πράγμα μιλάμε. Όταν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι άνθρωποι αυτό το θέμα, εκτός από το, από το ότι είναι απόλυτα τοξικοί στο μυαλό τους, είναι και υπεύθυνοι για την κατάντια μας. Να βλέπουμε δηλαδή ένα παιδάκι 8 χρονών στο δρόμο να πουλάει πράγματα και η μάνα του να κάθεται στη δροσιά και να περιμένει τα χρήματα. Αν εσάς σας αρέσει αυτή η εικόνα, μαγκιά σας. Εμένα δεν μου αρέσει. Και θα τη χτυπάω όπου τη βλέπω. Το παιδάκι είναι 8 χρονών. 8. Όταν έγραφα με βίντεο τη μάνα και θέλεγε γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, γιατί βάζεις το παιδάκι και δουλεύει, ξέρετε τι μου είπε. Θες γυναίκα, μη με ακουμπάς. Και δεν την είχα ακουμπήσει καν. Θέλω γυναίκα. Δηλαδή, κατάλαβες που το πήγαινε το θέμα η τύπησα. Και καλά δεν της έκανα επίθεση. Μιλάμε για τέτοια τραγική κατάσταση. Και όλο αυτό το έχουμε γραμμένο στο μπροστά μας. Να συμβαίνει μπροστά μας. Το βλέπουμε μπροστά μας και κάποιος δεν τους πειράζει, δεν τους ενοχλεί. Ένα 8χρονο παιδί, ρε παιδιά, μέσα στη ζέστη να πουλάει πράγματα. 8 χρονών. Αυτό το παιδάκι 8 χρονών θα έπρεπε να παίζει με παιχνιδάκια, θα έπρεπε να είναι κάπου δροσερά. Θα έπρεπε να είναι με άλλα παιδάκια. Δεν το καταλαβαίνει κανένας εδώ. Δηλαδή τον βλέπετε να περπατάει στην πόλη, μόνο εμένα με πειράζει. Δεν είμαι εγώ μόνος ευαίσθητος σε αυτή τη χώρα ή σε, αυτό το, σε αυτή την πόλη. Το βλέπετε το παιδάκι. Κάντε κάτι, αστυνομία, μαζέψτε τους. Μα η αστυνομία πρέπει να τη μαζέψει αυτή την τύπησα. Και μην μου πείτε γιατί να τη μαζέψει, γιατί είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο με στη ζέστη. Και παραμένει σε υποπτία. Το παιδάκι γύριζε μόνο του με στους δρόμους και που έλεγε πράγματα. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσες άλλες κατηγορίες είναι. Αλλά αυτές οι δύο οι πρώτες είναι πιο βασικές. 8 χρονών παιδάκι να πουλάει πράγματα μέσα στη ζέστη και η μάνα να πίνει κοκακόλα και να τρώει χάμπουργκ στην πλατεία. Το λέω και γελάω. Γιατί μόλις το είδα πήγε να μου πέσει η τσάντα από τα χέρια που είχα. Σάστησα. Μόλις το είδα, σάστησα. Περίμενε στη δροσιά αυτή η τύπησα. Το παιδάκι να τη φέρει τις εισπράξεις. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Και λέμε καμιά φορά, βλέπουμε τους αστέγους στο δρόμο και λέμε γιατί αυτή η αστέγη είναι εκεί, γιατί δεν κάνει κάτι κοινωνική πολιτική. Το είχα μια συζήτηση χθες εδώ πέρα, εδώ στον Όμιλο, και έλεγα ότι υπάρχουν και άστεγοι που δεν θέλουν να πάνε στις δομές. Δεν θέλουν τη βοήθεια. Το μόνο που θέλουν είναι το συσίτιό τους πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξέρω εγώ, και να κάθονται εκεί στη γωνία που έχουν κλειδώσει μια γωνία κάπου στην πόλη και κάθονται εκεί και κοιμούνται. Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε στις δομές. Κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι άλλοι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Ή κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να είναι μαζί με άλλους. Υπάρχουν πολλά θέματα με τους άστεγους, τα οποία δεν τα κατανοούμε εμείς γιατί δεν είμαστε στη θέση τους. Αλλά αυτό με το παιδάκι είναι άλλο πράγμα. Άλλο ο άστεγος, ο 50, 40, 60, πόσος είναι, που θέλει να είναι εκεί στο δρόμο, και άλλο ένα παιδάκι 8 χρονών που δεν ξέρει ακόμα τι παιχνίδια υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη για να παίξει και να χαρεί, και το βάζουν και δουλεύει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, μαζέψτε εκεί τους δημοτικούς αστυνομικούς να μπουν να τα μαζέψουν αυτούς τους αλυταράδες που βάζουν τα παιδάκια και δουλεύουν, και να αφήσουμε στην άκρη τα υπόλοιπα ότι κάνουμε έργο και δεν κάνουμε έργο. Αν ένα παιδί κλαίει, είναι καταστροφή για την κοινωνία μας. Τέλος. Αν ένα παιδί δεν χαμογελάει, είναι απίστευτη η ευθύνη που έχετε εσείς. Πρώτα απ' όλα. Εγώ προσπάθησα να κάνω αυτό που έκανα. Δεν μπορώ να κάνω και ό,τι παραπάνω. Ούτε αν τη συλλάβω τη μάνα μπορώ, ούτε να πάρω το παιδάκι στο σπίτι μου. Εσείς όμως που είσαστε πολιτεία, που είσαστε δήμος εδώ πέρα και έχετε, παίρνετε και λεφτά για την κοινωνική πολιτική, πρέπει να τα βάλετε αυτά τα λεφτά κάτω και να δείτε τι θα κάνετε. Θα μου πείτε, εντάξει, Ρωμά είναι, τι να κάνουμε. Όχι, ρε. Ρε, δεν πανάνε ό,τι να είναι. Το παιδάκι με νοιάζει. Δεν με νοιάζει ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας, ούτε αυτοί που το βάλανε το παιδάκι να δουλεύουν. Αυτοί ας τιμωρηθούν όπως πρέπει. Το παιδάκι με νοιάζει. Να μην είναι στη μέση, στους 40 βαθμούς Κελσίου εχθές. Μιλάμε χθες, είχε 40-42 βαθμούς. Και το παιδάκι ήταν στον δρόμο με 8 κιλά βάρος. Πόσο ήταν αυτό το κουτί που κουβάλαγε και πούλαγε πράγματα. Λοιπόν, κάντε κάτι εκεί στο Δήμο, για αυτό το παιδάκι τουλάχιστον. Το ξέρετε όλοι εκεί στο Ηράκλειο. Το έχετε δει 100 φορές να κυκλοφορεί. Εδώ την προηγούμενη φορά τραβήξαμε το βίντεο που ήταν ένα καροτσάκι μόνο του για 20 λεπτά, με ένα μωρό μέσα. Στην πλατεία, στα λιοντάρια. Ένα καροτσάκι με το μωρό μέσα. Και για 20 λεπτά γύρω του τίποτα. Και ήμουν μαζί με το γιο μου. Και μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, πάμε το παιδάκι στην αστυνομία. Πώς θα το κουμπίσει το καλούτσι εκείνη την ώρα? Λοιπόν, είναι πράγματα μικρά. Φαίνονται μικρά, αλλά είναι πολύ μεγάλα. Και γίνονται πολύ μεγαλύτεροι αυτοί που τα λύνουν αυτά τα μικρά θεματάκια.

Παρασύρθηκα, παρασύρθηκα. Έβλεπα εκεί το φίλο μου τον Νίκο τον Ρογκάκο στον Αντένα. Όπου μιλάμε, εκπομπάρα έχουν φτιάξει. Μαζί με τον Σέσκο και την Λιβαθινού. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια δολοφονία στη Σύρο. Πολύ περίεργη υπόθεση. Ένας άντρας και μια γυναίκα κατηγορούνται για τη δολοφονία μιας νοσηλεύτριας, έτσι, από το νοσοκομείο. Τη μαχαίρωσαν ισόπλατα. Βάλανε χειροπέδες στον άντρα. Πλέον είναι κατήτε για ανθρωποκτονία. Αλλά ελεύθερη γυναίκα του. Ενώ ήταν μαζί στο σκηνικό. Υπάρχει ένα θρίλερ εκεί στη Σύρο με αυτή την ιστορία. Πολύ περίεργη υπόθεση. Πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Η γυναίκα, το θύμα, η 49χρονη, εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο, όπου για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σημειώθηκε έντονη συμπλοκή με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άντρας παρατραυμάτισε με μαχαίρι θανάσιμο στην πλάτη τη γυναίκα. Ψόπλατα. Παρά το σοβαρό τραυματισμό της όμως, αυτή η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο, να διανύσει μια μικρή απόσταση πεζή, προτού καταρρεύσει στο έδαφος από το χτύπημα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε μας στο νοσοκομείο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Τι λένε τώρα αυτοί? Η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς έχει συμβεί. Η θέση των δύο συλληφθέντων λέει ότι πήγε να τους ληστέψει. Μια γυναίκα μόνη της πήγε να τους ληστέψει. Φορούσε, λέει, κουκούλα, ήταν, λέει, με τέτοιο. Λοιπόν, μάλιστα φαίνεται ότι την ώρα που η γυναίκα κατάφερε και έφυγε από το σπίτι, αυτή την κυνήγησαν. Και τους καταφέρανε και άλλα χτυπήματα. Λένε τώρα οι πληροφορίες. Τώρα θα δούμε. Δεν έχει βρεθεί το μαχαίρι. Ξέρεις, χωρίς μαχαίρι υπάρχει. Αυτό είναι μόνο με συμβουλή δικηγόρου, μπορείς να το καταφέρεις, να το κρύψεις. Γιατί δεν υπάρχει το φωνικό όπλο. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, περίεργη υπόθεση. Αυτοί λένε ότι πήγαν να τους ληστέψει. Δεν ξέρω. Τι να πω.

Αύριο στις 10.30 το πρωί πάμε Χανιά. Ναι, ναι, πάμε Χανιά αύριο, τέλος. Έχει την παρουσίαση της υπόθεσης αυτής που έχει ταράξει πλέον εδώ την Κρήτη με τον γνωστό ιατροδικαστή, αλλά και τον πασίγνωστο τοξικόλογο. Να θυμίσω ότι το γράψαμε εμείς στο politica.gr, δεν το είδα καπαλού γραμμένο, μάλλον δεν το θυμούνται, ότι ο κύριος, πήγα από το όνομα, ο τοξικολόγος, είχε και συμμετοχή στην υπόθεση Πισπυρίγκου. Συμμετοχή. Τι? Είχε πάει ως μάρτυρας, υπερασπίσεως της Πισπυρίγκου, στο δικαστήριο για το θάνατο της Ζορτζίνας, με την κεταμίνη.

Λοιπόν, στον καθηγητή τοξικολογίας αποδίδεται η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Ενώ σε βάρος του ιατροδικαστή φαίνεται ότι έχουν επαγγελθεί 4 άλλες κατηγορίες. Λοιπόν, έγινε μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας εχθές σε διάφορες περιοχές και εδώ στο Ηράκλειο. Γιατί ο κύριος τοξικολόγος συνελήφθη εδώ στο Ηράκλειο. Ξημερώματα. Αξιμέρωτα, μάλλον. Αξιμέρωτα, ξημερώματα. Ξέρεις, είναι όπως την υπόθεση με τον ΟΠΚΕΠΕ που τους πιάσαν στον ύπνο κάποιους, κοιμόντουσαν, λέει, ναι, να κοιμάσαι, ναι, γεια σα, κοπιές καφέ, γιατί ερχόμαστε. Τέτοια φάση. Εδώ δεν έγινε έτσι, έγινε λίγο πιο διαφορετικά. Πήγαν κατευθείαν στο σπίτι, τον συνέλαβαν. Τον προσήγαγαν, μάλλον, και μετά συνελήφθη. Το όνομα λοιπόν του τοξικολόγου είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και κατά τη διάρκεια της δίκης της Λούλας Πισπυρίγκου, καθώς είχε οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος της υπεράσπισης της Λούλας Πισπυρίγκου. Και μάλιστα κατά την ακροματική διαδικασία, ήταν για την υπόθεση της 9χρονης Ζορτζίνας. Είχε αναφερθεί στα τοξικολογικά ευρήματα και είχε αμφισβητήσει συμπεράσματα της έκθεσης για την κεταμίνη. Και μάλιστα είχε προκαλέσει τότε μέσα στην αίθουσα τρομερή αντιπαράθεση για το ότι ισχυριζόταν ως τοξικολόγος. Κορυφαίος, λένε κάποιοι. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια πάλι είχε κατηγορηθεί για κάτι, αλλά αθώθηκε από τα δικαστήρια. Οπότε οφείλουμε να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν 8 υποθέσεις, όπως είπαμε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Και αύριο, 10.30 το πρωί, στο αστυνομικό Μεγάλο των Χανίων, θα γίνει η παρουσίαση αυτής της υπόθεσης από τους αστυνομικούς των Χανίων, από την υποδίευση δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων Χανίων. Θα μας πούνε σημαντικά πράγματα, γιατί ξέρεις τι, έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Έτσι, του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Είχαν γίνει 5 προσαγωγές, ανάμεσα τους και ένας δικηγόρος. Και γενικά σε όλη την ιστορία ήταν 30 άτομα. Έτσι. Και μέσα στη δικογραφία υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, λέει, γύρω στα 30 συνολικά. Έχει να κάνει η υπόθεση και με νέα στοιχεία που έχει βρει η υποδιεύθυνση δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων, αλλά έχει να κάνει και με τη μαφία της Κρήτης, δηλαδή συνέχεια αυτής της ιστορίας που είχε ταλανίσει τους πάντες.

να ντεβούμε τον Τραμπ για να φτιάξουν ένα Μητροπολίτο Μελχισεδέκ να γίνει Μητροπολίτης. Εντάξει, μπλέξανε και το Μελχισεδέκ. Ένας χαμός δηλαδή, για να καταλάβεις. Αυτή η υπόθεση τότε είχε βγάλει πλοκάμια σε πολύ έτσι διαφορετικές έτσι, διαδρομές. Ναρκωτικά, όπλα, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, τώρα βαίνεται ότι όποιος ήθελε να δηλώσει το τοξικομανής είχε το πηγαδάκι του, είχε το στέκι, ρε παιδί μου, θα πήγε να το κάνει. Αυτό λέει η δικογραφία. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις αλλίωσης κάποιων αποτελεσμάτων. Ή, πώς να το πούμε, να έχουν γραφτεί λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξύλωσε ολόκληρη την ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας για τις αλλοιώσεις που φέρονται να γινόντουσαν από κάποιους ιατροδικαστές. Την ξύλωσε τελείως. Έχουν βρεθεί υποθέσεις οι οποίες σε στέλνουν αδιάβαστο. Και δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά της Πάτρας από την Πισπυρίγκου, από την οικογένεια Πισπυρίγκου. Μιλάμε και για κάτι άλλο. Μιλάμε για την υπόθεση Μουρτζούκου. Εκεί στην Πάτρα κάτι γίνεται. Τώρα, αν γίνεται κι αλλού, σε άλλες ιατροδικαστικές υπηρεσίες, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό έχουμε την αστυνομία για να μας τα πει τι έχει γίνει. Και αύριο θα μας ενημερώσουν ακριβώς για το τι έχει πίσω της αυτή η ιστορία. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε σε λίγο, γιατί ήδη μου έχει σκάσει ένα θέμα και πρέπει να το ψάξουμε. Φιλία, είσαι εδώ, έρχεται.

Λοιπόν, στο 693-2907-898 μας έχετε στείλει πάρα πολλά σχόλια, παρατηρήσεις και βίντεο. Λοιπόν, μου έχετε στείλει και ένα μήνυμα το οποίο δεν θα το διαβάσω. Το λέω σε σένα, φίλη Στεφανία. Έτσι, αν το ξέρεις, δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου. Ούτε καν θα το λάβω υπόψη μου. Αλλά καλά κάνεις και το λες αυτό. Καλά κάνεις και το λες. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα πω τι περιλαμβάνει. Λέει. Έπρεπε να σεβαστείς τη μητέρα, λέει, που τράβαγες εχθές, λέει, βίντεο στην πλατεία. Σε είδα, ήμουν απέναντι. Το παιδάκι το είδες? Δεν μπορείς να απαντήσεις. Κρίμα. Απάντησε μου και για το παιδάκι, αν το είδες το παιδάκι. Λοιπόν, μου έχετε στείλει μηνύματα και για την υπόθεση. Όχι υπόθεση. Για αυτό που ξεκίνησε στην εκπομπή για το Μητσοτάκη. Που είπα ότι έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Μάριο Νιφλή και στον Γιάννη Κολοκυθά. Και μάλιστα μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει. Ο Μάριος Νιφλής έθεσε ένα υποθετικό σενάριο, λέει, για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και φυσικά ο Μητσοτάκης τον πετσόκοψε. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, με το καλή τύχη. Λέει ο Μητσοτάκης, εγώ στον Ιφλή, αν μου περιγράφετε μια κυβέρνηση με τον Αδουλάκη, τον Τζίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Κουτσούμπα και τον Βελόπουλο, τότε καλή τύχη. Και δεν έσκασε βόμβα Κολοκυθάκη τη στιγμή, έτσι. Δεν έσκασε. Δηλαδή, έπρεπε ο Κολοκυθάκης να το πάρει πάνω του. Εντάξει, η ατάκα καλή τύχη πρέπει να γίνει. Πώς να το πω, παιδί μου, προεκλογικό σποτ. Ξέρεις. Πόσες άρσες ηλίας έχει η Κωνσταντοπούλου, μου λέει ένας φίλος. Φίλε, τις έχασα το μέτρημα. Ένας φίλος εδώ, μπράβο ρε φίλε Δημήτρη, μου λέει, εχθές ακούσαμε, λέει, που μίλαγες και με την κυρία Κοτρότσου αλλά και με τον κύριο Γιαννόπουλο από το Μάτι. Δεν είδαμε, λέει, πολλά ραδιόφωνα να μιλάνε για το Μάτι ή πολλές εκπομπές στην τηλεόραση να λένε για το Μάτι. Εγώ τι να πω εκεί. Υπάρχει ένα βίντεο που να σας παίξω που λέγεται 2.000 ευρώ που δεν έδωσε στους ανθρώπους στο Μάτι ο Τσίπρας. Ή το βίντεο που είναι έξω από το... από την πολιτική προστασία, εκεί που ήταν η πολιτική προστασία επί Τσίπρα, δηλαδή άμα τη δείτε που ήτανε, άστο, ήτανε για να κλαίει, δεν έμπαινες μέσα, βρωμιά, παντού. Λοιπόν, τώρα έχει φτιάξει. Και ήταν απ' έξω και έλεγε για τους νεκρούς, παιδί μου, δεν έλεγε για νεκρούς. Δεν είπε τίποτα για νεκρούς, είπε μόνο για το παιδί, είπε και θα πετάξουν αεροπλάνα αυτά, το πόσα είναι και τέτοια. Και ο κύριος Γιαννόπουλος που μίλησε χθες στην εκπομπή, εκεί στάθηκε. Στο σημείο αυτό, ότι την ώρα αυτή που μιλάγανε για όλα αυτά που λέγανε, εγώ περπάταγα μπροστά σε νεκρούς. Περπατούσα. Είχα νεκρούς δίπλα μου. Αυτό δεν το έχει πει κανένας, έτσι. Λίγοι το λένε. Λοιπόν, υπάρχει μια γυναίκα, την οποία θα τη βγάλω την επόμενη εβδομάδα. Λέγεται Κάλλη Αναγνώστου. Είναι η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θανόντων και εγκαματιών. Εχθές ο κύριος Γιαννόπουλος μου είπε ότι για σας έχουν περάσει 8 χρόνια από το Μάτι. Για μας έχει περάσει μια μέρα. Η κυρία Κάλλη Αναγνώστου μου λέει ότι έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Σαν να έχουν περάσει μόνο 8 μέρες. Κοιμόταν μαζί με το παιδάκι της αγκαλιά και μπήκε η φωτιά μέσα στο σπίτι της την ώρα που κοιμόντουσαν. Έπρεπε να πάρει μια ακραία απόφαση εκείνη τη στιγμή για το αν μένει μέσα στο σπίτι ή αν φεύγει, όταν είδε τη φωτιά να περικυκλώνει το σπίτι. Και να τη βλέπει μέσα στην αυλή τη, όπως περιέγραφε. Βγήκε και σχεδόν κάηκαν. Λοιπόν. Φοβερό, είναι φοβερό το τι λέει η κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Απίστευτη τύπησα. Θα σας την έχω εδώ μέσα στην εβδομάδα να την ακούσετε. Φοβερή. Αυτό που με στεναχωρεί, όπως είναι τώρα, λέμε για τη συνέντευξη Μητσοτάκη ή παραδείγματος χάρη η ΑΔΕ. Άκου να δεις τι έγινε. Μια καφετέρια έριχνε, ρε παιδί μου, πολύ. Πώς να σου πω. Πήγε να ξεγελάει την εφορία. Πώς βρήκε τον πραγματικό της τζίρο η ΑΔΕ. Από τον καφέ. Απίστευτο. Ας σου πω τώρα πώς και γιατί. Λοιπόν, οι ελεκτές της ΑΔΕ υπολόγισαν τα πραγματικά έσοδα της επιχειρήσης αξιοποιώντας τις αγορές πρώτων υλών, τις δοσολογίες παρασκευής νοφημάτων και τα ποσοστά φύρας του καφέ.
Λοιπόν, η μέθοδος αποκάλυψε απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων ύψους 203.414,72 ευρώ, οδηγώντας στον καταλογισμό επιπλέον φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ύψους 48.819,53 ευρώ. Αυτόν καφέ. Πόσο καφέ δεν έφτιαξες, τόσο. Άρα, κάτι παίζει εδώ. Μπορείς να πεις κέρασα 48.000 ευρώ καφέδες. Δεν μπορείς. Λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα και στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει μια έτσι σίγαση του πυρός. Ε? Αλλά θα δείτε ότι αυτή η κόντρα Σαλμά Άδων Γεωργιάδη θα διωγγωθεί πάρα πολύ. Από ό,τι μαθαίνω θα βγουν κάποια στοιχεία τα οποία θα κάνουν λίγο τζιζ όσον αφορά τις σχέσεις του κυρίου Σαλμά με κάποιους οι οποίοι σκορπούσαν παντού θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα μαζί.

Μ' αρέσει που παίρνουν θέματα μας και τα παίζουν στην Αθήνα, έτσι. Πολύ ωραία. Σε όλους αρέσει. Σε όλους αρέσει. Δίνουμε ιδέες, παιδί μου. Λοιπόν, για 6-8 άτομα για μία εβδομάδα κοστίζει 1.500-1.800 ευρώ ένα ιστιοπλοϊκό. Για να το νοικιάσεις θα πας διακοπές το καλοκαίρι. Ο Σκύπερ είναι γύρω στα 1.200 άτομα. 1.400 μάλλον ευρώ. Λοιπόν, σύμφωνα με με αστυνομικές πηγές, αυτό που σας έλεγα πριν για τη Σύρο. Ακούστε τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με την αστυνομία πάντα, έτσι. Η 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ πήγε στο σπίτι του ζευγαριού κρατώντας μαχαίρι, αεροβόλο και λωστό. Τη χτύπησαν με μία γλάστρα και μία καρέκλα. Και μετά την κάρφωσε στην πλάτη με το μαχαίρι ο άντρας. Λοιπόν, έχει συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και σε συνδυασμό με τις καταθέσεις ψάχνουν να βρουν τώρα το αίτιο του φωνικού. Γιατί έγινε όλο αυτό? Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 49χρονος άντρας, ενώ αφέθηκε ελεύθερη γυναίκα του. Άρα κάτι παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, από ό,τι έχουν μαζέψει από βίντεο οι αστυνομικοί, φαίνεται ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το θύμα, έφτασε έξω από το σπίτι φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής στολής. Γάντια και έχοντας καλυμμένα λίγο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Είχε μαζί της ένα σακίδιο πλάτης, ενώ στο χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα και ένα μαχαίρι. Αυτό έχουν δει αστυνομικοί σε βίντεο, έτσι. Δεν το εικάζουμε. Μέσα στο σακίδιο που βρέθηκε στην κατοχή της εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Το υλικό από τις κάμερες που έχουν δει αστυνομικοί φαίνεται ότι δείχνει ακόμα και ότι όταν έφτασε έξω από το σπίτι, άφησε το σακίδιο στο έδαφος, περίμενε για λίγο απ' έξω, δεν μπήκε δηλαδή αμέσως, και μετά χτύπησε το κουδούνι. Παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια, φαίνεται να χρησιμοποίησε την πλαστική σακούλα προκειμένου να πατήσει το κουδούνι. Δηλαδή έβαλε τη σακούλα στο κουδούνι, κάπ και το πάτησε. Αυτό. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες της αστυνομίας, στην πόρτα την άνοιξε σύζυγος του άνδρα, τότε ακολούθησε επίθεση λέει σε βάρος της γυναίκας με μαχαίρι και τραυματίστηκε λέει και στην κοιλιακή χώρα η γυναίκα. Στη συνέχεια ο άνδρας φαίνεται να άλλο μαχαίρι που μέσα στο σπίτι και έριξε τις πίσω όπλατες. Λοιπόν, ακολούθησε λέει μια καταδίωξη έξω από την οικία, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να πέταξε μια γλάστρα η οποία χτύπησε τη 41χρονη στο κεφάλι. Δηλαδή, όπως την κυνηγούσε, ντουπ, γλάστρα. Έχεις καταλάβει τι περιγράφουμε. Απίστευτο σκηνικό. Και ενώ είχε πέσει κάτω από τη γλάστρα η γυναίκα, τη χτύπησε με μια καρέκλα. Ό,τι είχε μπροστά του δηλαδή. Δηλαδή, τι να έγινε εκεί. Ας το, αν το λύσει αστυνομία αυτό. Πάμε τώρα στα καλά. Λοιπόν, έχω κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον κύριο Σαλμά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος Άδωνη Γεωργιάδη τον προκαλεί να του κάνει μήνυση. Τον προκαλεί να πάνε στα δικαστήρια. Από εδώ και πέρα λέει δεν θα του ξαναπαντήσω, αλλά απλά από εδώ και πέρα θα μιλάρε μόνο τα δικαστήρια. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί. Βέβαια, αξίζει να πούμε κάτι. Το Πασόκ κάπου τα χάνει. Δεν έχει, από ό,τι φαίνεται, μια κεντρική καθοδήγηση στα πράγματα. Γιατί τότε με την Οβάρτης το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είχαν σηκώσει καταιγίδα για τις αστήριχτες, όπως αποδείχθηκε τελικά, κατηγορίες, και κρεμάσαν στα μανταλάκια τόσο κόσμο προκειμένου να κλείσουν φυλακή κάποιους πολιτικούς από τις άλλες παρατάξεις. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, αυτό φαίνεται. Και τότε είχε κατηγορηθεί και ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Τώρα λοιπόν που ο Σαλμάς λέει αυτά που λέει, από την κυβέρνηση πηγές λένε ότι το Πασόκ Κωνσταντίνο έχει εκμεταλλευτεί αυτή τη σαχλαμάρα που λέει ο Σαλμάς για τον Άδωνη και το σηκώνει το Πασόκ για να κάνει κόντρα στον Άδωνη, επειδή έχουν ξέρει εκεί τα θεματάκια. Αν δουλέξει Άδωνης έχουν πάει στα δικαστήρια. Πάνε στα δικαστήρια. Και λέει τώρα, εσείς λέει υποστηρίζετε να ξανανοίξει ο φάκελος Νοβάρτης που είχατε λέει τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να κατηγορείτε άδικα και είχατε βγει και λέγατε ότι ήταν άδικες όλες αυτές τις κατηγορίες για τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το λέει, δηλαδή πώς θέλει να σηκωθεί ξανά η υπόθεση. Δηλαδή τώρα δεν είναι ένοχος. Τώρα είναι ένοχος ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ή τελικά ένοχοι είναι μόνο
ό,τι έχει να κάνει με Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι υπόλοιποι είναι, ξέρεις, απλά κατηγορούμενοι ή απλά υπάρχουν στο θέμα. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Ο κύριος Σαλμάς θα δείξει τα πάντα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα αποφασίσει εάν θα πάει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Σαμαρά, ή αν θα πάει σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, έρχεται και η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας 52 χρόνια μετά. Λοιπόν, όπου εκεί σίγουρα θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει ούτε πάει. Θα πάνε, λέει, και ο Ανδρουλάκης και ο Κουτσούμπας. Αλλά δεν θα πάνε, λέει, οι υπόλοιποι αρχηγοί. Για κάτι αστείους λόγους, έτσι. Μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστείς. Η κυρία Δούρου είναι νεοκλεγήσα πρόεδρος σε ό,τι έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τα είχε πάει και πολύ καλά στο μάτι από ό,τι θυμάμαι εγώ. Και έχει γράψει και συνασπότη ότι τη σταχώνουμε. Δεν θα πάει, λέει, στη δεξίωση. Γιατί, λέει, εκεί πάνε και φασίστες. Έτσι, λέει. Κυρία Δούρου το λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πάει, γιατί θα κάπου θα λείπει, λέει, θα έχει πάει κάπου περιοδία. Και σε λίγο θα μας πούν ότι δεν θα πάει και ο Σαμαράς, γιατί είναι αντισυστημικός. Όπου να είναι θα μας το πούν γι' αυτό. Ναι, δεν θα πάει. Άρε φίλε, τι λέγεται. Να ξέρει κάτι με ζέντες, δεν υπάρχουν. Είναι φοβερή η δεξίωση, έχω πάει μόνο μια φορά. Παλιά. Αλλά θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Θα πάει η Αλεξία, τα Σούλη.

Λοιπόν, διαβάζω κάπου εδώ στο ίντερνετ ότι η καλύτερη περίοδος, λέει, αγοράς σπιτιού ήταν το 2016. Και σκέφτομαι να πάω λίγο τον κύριο Παπαδημούλη να με το ρωτήσω. Το 16 θα πήρε όλα τα σπίτια που έχει. Έχει αμέσως την εταιρεία 40, ξέρεις. Παραπάνω.

Πρέπει να το πούμε αυτό. Λοιπόν, άκουγα να δεις τι γίνεται. Αύριο στις 10.30 θα γίνει παρουσίαση στα Χανιά της υπόθεσης αυτής με τον δικαστή και τον τοξικολόγο. Ο τοξικολόγος ήταν και στην υπόθεση της Πισπυρίγκου. Όπως είπαμε πριν, δεν το έχουν θυμηθεί πολύ να το γράψουν. Προσπαθούσε τότε να αποδομήσει την ιστορία της κεταμίνης στην Τζορτζίνα. Μία υπόθεση που έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Τότε είχαμε ακούσει το όνομα του κ. Τσατσάκη και το ψάχναμε εκεί στο ίντερνετ να δούμε ποιος θα δώσει ο τοξικολόγος που θα πάει στα δικαστήρια. Να πάει. Και βγαίνει κάπου ότι είχε συλληφθεί κάπου το 12-13. Κάπου, κάποτε. Είχε συλληφθεί για κάποιες κατηγορίες, αλλά είχε αθωωθεί. Αλλά ψάχνοντας το διαδίκτυο, βάζεις σύλληψη, ξέρω εγώ. Σύλληψη. Δεν το βγάζει. Βγάζει το όνομα, βγάζει τη σύλληψη, αλλά βγάζει το θέμα. Περίεργο.

Λοιπόν, δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Το πάμε. Το καθαρίσαμε. Πόσες φορές πρέπει να σας το πούμε, από αυτή την εκπομπή τουλάχιστον το έχει ακούσει 100 φορές. Ούτε ο Μητσοτάκης να μου λέει να το λέει. Παίζει να το έχω πει πιο πολλές φορές από το Μητσοτάκη ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο. Εσύ το θυμάσαι. Το θυμάσαι. Άλλοι το θυμούνται που το λέω και δεν το ξαναλέω και δεν το πιστεύουν. Παιδιά, τι θέλετε να γίνει για να το πιστέψετε. Δηλαδή, απορώ, παιδί μου, απορώ. Λοιπόν, αυτό που είναι λίγο τρομακτικό για τους άλλους είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Έτσι. Και πέρα από την πλάκα που κάνουμε γενικά, να ξέρετε ότι όταν είναι κάποιος κυβέρνηση, έχει πιο πολλά εργαλεία για να προχωρήσει παρακάτω. Έτσι. Και σίγουρα η ΔΕΘ, τη ΔΕΘ δεν τη θέλουν κάποιοι. Δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Άκου τι είπα, δεν θέλουν να γίνει η ΔΕΘ. Υπάρχει λόγος.

Το καλύτερο ξέχασα. Τα έφτιαξα για το τέλος. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδινε συνέντευξη στο Open, στο Μάριο Νιφλή και στο Γιάννη Κολοκυθά, στο Γιάννη Κολοκυθά και στο Μάριο Νιφλή, εκείνη τη στιγμή είχε βγει η κυρία Καριστιανού live. Ναι, βγήκε live, παιδιά, απαντούσε σε ερωτήσεις. Στον Παυλόπουλο και στον Οικονόμου. Όπου ήταν και συγκινητική ημέρα, γιατί ο Άκης Παυλόπουλος φεύγει από το Sky, πάει στον Αντένα για να αναλάβει την πρωινή ζώνη. Στη θέση του θα πάει μάλλον ο Πιταράς από την εκπομπή 19 του φίλου μου του Γιώργου του Γρηγοριάδη. Και ο Γρηγοριάδης θα μείνει στο Σαββατοκύριακο, μάλλον με τη φίλη μου τη Μαρία τη Βούσουλα. Έχω πολλούς φίλους εκεί. Λοιπόν, αλλά είναι καλά παιδιά όλοι τους, ξέρεις. Λοιπόν, και την ώρα που έπαιζε ο Μητσοτάκης, έδινε συνέντευξη στον Μάριο Νιφλή που ήταν μακροσκοπημένη και στον Γιάννη Κολοκυθά, μιλούσε η Καριστιανού για όλα αυτά τα θέματα που μιλάει, έτσι. Και μάλιστα είπε ότι το ενίκιο για το γραφείο που έχει εκεί στην Οδό Αιώλου στην Αθήνα το πληρώνει η ίδια. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ τόσο στη συνέντευξη της Καριστιανού στο Sky, που ήταν πάρα πολύ καλή η συνέντευξη. Γιατί βλέπεις. Γιατί βλέπεις πάλι τα ίδια τα αστήριχτα, τα γενικόλογα. Α, θα κάνουμε. Οι πολίτες με σταματάνε στον δρόμο. Το καλύτερο. Της είπε ο Οικονόμου σε μια φάση εκεί πέθανε στο γέλιο. Λέω τώρα να δούμε την απάντηση. Δηλαδή εκεί γελάς πριν να ακούσει την απάντηση. Και λέει, οι δημοσκοπήσεις λέει, ενώ στην αρχή σας δείχνανε βόμβα δυνατή μεγατόνων μέχρι και δεύτερη σας είχαν βγάλει. Τώρα ξαφνικά λέει είστε πέμπτη, έκτη, εφτά. Τώρα δεν τις άρεσαν οι δημοσκοπήσεις. Τώρα δεν είναι καλές δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Τη μία να μην έχεις στα ψηλά και την άλλη στα χαμηλά. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Κωνσταντάρα. Άτιμη κοινωνία. Με έριξε στα τάρταρα. Αλλά τι να κάνουμε, να το υποστούμε. Να το υποστείς. Να το υποστείς. Εγώ αύριο δεν έχουμε εκπομπή, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να δω αύριο τα νούμερα τηλεθέασης. Δηλαδή, πόσο έκανε ο Νιφλής με τον Κολοκυθά και πόσο έκανε ο Οικονόμου και ο Παυλόπουλος με την Καριστιανού. Θα πέφτε τρελό γελιο. Πίστεψε με, θα πέσει τρελό γελιο. Εκεί θα φανούν πολλά. Η κυρία Καριστιανού υποστήριξε, ρε παιδί μου, ότι με σταματάνε στον δρόμο, μου λένε σας παρακαλούμε, κάντε κάτι, φτιάξτε τα. Ναι, την παρακαλούν. Δηλαδή, εδώ στον δρόμο, σας παρακαλώ, κάτι είναι ακρίβεια. Θα το κάνω, παιδιά. Θα πάω την ντομάτα 10 λεπτά. Τέλος. Θα την πάει. Θα το πει, θα ακούσεις. Υπάρχει τέτοιο πράγμα τώρα. Θα πούνε ότι για την ακρίβεια πώς θα το κάνουν. Και όταν φτάνουν στο σημείο να τα εξηγήσουν με νούμερα, γίνονται νούμερα κάποιοι. Τέλος. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τέλος για την κυρία Καριστιανού για να κλείσουμε. Ο Χρήστος Τιβαίος, ένας αξιόλογος καλλιτέχνης, βγήκε στα μέσα και είπε ότι προσπαθεί επικοινωνικά η κυρία Καριστιανού να καπηλευτεί συναυλία μου στη Λάρισα. Και μάλιστα είπε ο κύριος Τιβαίος ότι θέλω να σας πω ότι ουδεμία σχέση έχουμε με αυτόν τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλει στην περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία. Η συναυλία του Χρήστου Τιβαίου στην πινακοθήκη της Λάρισας παρουσιαζόταν ως το κλείσιμο των πολιτικών δράσεων της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, και αναγκάστηκε ο Χρήστος Τιβαίος να βγει να κάνει μια διάψευση, έτσι, στα μέσα, ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη Μαρία Καριστιανού και το πολιτικό της κίνημα. Η πλάκα ποια είναι? Ότι βγάζει μια αφίσα η Ελπίδα της Δημοκρατίας, έτσι, με το πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού και λέει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 9 η ώρα, συναυλία Χρήστου Τιβαίου, προαύριος χώρος πινακοθήκης Λάρισας. Σας περιμένουμε όλους. Σαν να το έχει κανονίσει αυτή. Δηλαδή, έχει και την αφίσα που την καπηλεύεται, ρε παιδί μου, τη συναυλία και λέει ότι την καπηλεύεται, ναι, γιατί δεν είναι κακή λέξη. Μη γούλο στα μάτια του εδώ πέρα, ο Βαγγέλης. Ρε Βαγγέλη, άλλη καπηλεύτηκε τη συναυλία του Χρήστου Τιβαίου για να παρουσιάσει ότι έχει αυτή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και σε εμπόδια έβαζε και στα έξοδα του συλλόγου. Όχι του συλλόγου, λάθος, του κινήματος.

Λοιπόν, θα στέλνω μήνυμα στο φίλο μου τον Νίκο Ταροκάκο που λέει ότι δίνει, λέει, προσκλήσεις για να δουν την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Από την Αθήνα τώρα μόνο αυτό μου λείψε. Να πάω να δω το σινεμά. Καλοκαιρινό έτσι ανοιχτό. Πάω στο Δέσμινο. Και να κάτσουμε το γέμιο να δούμε την Οδύσσια. Πολύ γέλιο. Τέλειο. Λοιπόν, μου έρχονται μηνύματα παλωτά για τον Χρήστο Θηβαίο τώρα. Έχει βγάλει μια μεγάλη ανακοίνωση ο Χρήστος Θηβαίος και λέει ότι με μεγάλη έκπληξη εμπιστώσαμε πως ο πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Δεν το είπα εγώ το καπηλεύεται. Έτσι το είπε ο ίδιος ο Χρήστος Θηβαίος. Οπότε μην μου επιτίθεστε οι φίλοι της Μαρίας Χαριστιανού. Και να σου πω, μήπως είναι αυτοί που μου στέλνουν μηνύματα πρέπει να είναι από αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο και λένε και σας παρακαλώ, σώστε μας, σας παρακαλώ. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ, ο Θοδωρής. Άσε ρε φίλε Νίκο με το Θηβαίο, τι καλλιτεχνική ακαιρεότητα μου λέει είναι αυτή. Αν ήταν, λέει, το κουκουέ, κατευθείαν θα έλεγε ναι. Δεν ξέρω. Εδώ πάντως λέει όχι. Και ένας φίλος μου λέει, ρε Μαρία, πάλι ψέματα την πιάσα να λέει τη Μαρία. Ρε Μαρία, ρε Μαρία. Δεν τα υιοθετώ εγώ αυτά, εσείς τα λέτε έτσι. Ψέματα, ψέματα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στην αφίσα γράφει η Μαρία Καλυστιανού και έχει το πρόσωπο της μια ωραία αυτό. Το γοητευτικό που έχει το αυτό και από κάτω τα υπόλοιπα. Θα το πω και είναι κακία. Δεν ρώταγε πριν κάνει τη συναυλία. Αφού ρωτάει για ό,τι κάνει η κυρία Καρθιάνου, ρωτάει. Ε? Στο υπερπέραν. Ας ρώταγε και τώρα. Μου λέει ένας φίλος τώρα, τι σου λέει αυτός για τον κουκουέ, ρε Νίκο. Τελικά τι είναι, λέει ο Θηβαίος, κουκουέ, Σιριζέος ή Τσιπρέος. Δηλαδή, μας έχετε μπερδέψει. Φίλε μου, όχι εγώ. Εντάξει, το ότι έχει συμμετάσχει πολλές φορές στα φεστιβάλ της Κινέα δεν έχει να κάνει κάτι. Εντάξει. Και ένας άλλος φίλος μου λέει ότι έχει πάει σε τόσες συναυλίες της Κινέα, περισσότερες λέει και από τον Κουτσούμπα. Και είναι ανέκδοτο να λέει αυτός ότι αρνούμαστε να είμαστε μέρος των κομματικών συμφερόντων. Τι να πω, φίλε, για να το λες εσύ κάτι τα ξέρεις. Αλλά έχει μια βάση αυτό που λες, έτσι. Αν έχει πάει περισσότερες φορές από τον Κουτσούμπα, δεν το ξέρω. Αλλά αυτό το κομματικών συμφερόντων μέρος και τέτοια, ναι, μου κάνει λίγο κουκουέ. Ε? Αντίδραση σε όλα, ξεσπάθωμα και ιστορίες. Πού μου φαντάζεσαι ξανά κυβέρνηση Μητσοτάκη κουκουέ. Πω! Τι χτύπησε. Πω! Λοιπόν, αυτή την ώρα λένε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Μια εκπληκτική γυναίκα, φανταστική γυναίκα. Την είχα γνωρίσει πολύ παλιά, μία φορά. Την έχω δει τρεις στη ζωή μου από κοντά. Μία φορά ήταν που της είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί με την Άννα Βύση τότε, που θα τραγουδούσαν μαζί στο Rex. Η γυναίκα που έφερε το swing στην Ελλάδα μαζί με τον Χιώτη. Τρομερή. Λοιπόν, καλό τη ταξίδι. Να είναι καλά. Όλοι όσοι τη θυμούνται. Πάμε. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε και να σας αφήσουμε εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν σας κάλυψα σήμερα, αλλά επειδή έχω πάρει δύο μηνύματα πολύ σημαντικά όσον αφορά το παιδάκι στο Ηράκλειο, να ξέρετε ότι εγώ, παρά τους αλληλέγγυους εκεί των Ρωμά, εγώ δεν θα αφήσω το θέμα έτσι. Εγώ θα το τρέξω. Εγώ θα το παίξω, θα το κάνουμε μούρι, θα το κάνουμε βίντεο, θα το κάνουμε ρεπορτάζ. Γιατί θεωρώ απαράδεκτο την κακοποίηση αυτού του ανήλικου παιδιού μέσα στη ζέστη. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με αυτούς που αγαπάτε.

Τες φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.